0: 943 Intervet & Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 943 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: FBI ούτε Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 4.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
0: 943 Intervet Sports.
6: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 1943 Interwetten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: Είδες κανένα παιχνίδι?
2: Ένα-δύο, γιατί άρα νύχτα πολύ.
1: Μάλιστα. Το τελευταίο που είδα ήταν λίγο πριν έρθουμε εδώ, όπου νομίζω η Αμερική κέρδισε με 3-0 εύκολα τον Παραγουάη και τελικό αποτέλεσμα ήταν με 4-1, δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: 4-1, μάλιστα. Πάντως ήταν σαρωτικοί οι Αμερικανοί, οι οποίοι βεβαίως παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες, είναι παιχταράδες πιο πολύ. Μάλιστα. Τι βλέπεις για τελικό? Αν μου πεις τώρα είναι νωρίς. Κοίταξε, εγώ βλέπω Ισπανία. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Για να δούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, να σας πω και μάλλον να πω ένα μπράβο στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Βεβαίως, για τέταρτη φορά αναδείχθηκαν πρωταθλήτες Ευρώπης στην υδατοσφαίριση. Νίκησαν την Φέρες Βάρος με 17-14 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας, Βασίλη? Ισόπαλος ήτανε. Ο κανονικός, βέβαια, για να πάμε στα πέναλτι θα ήταν ισόπαλος. Θα το βρούμε, βέβαια, δεν χάρηκε. Το θέμα είναι ότι κέρδισαν και έγινε για άλλη μία φορά που παίζανε, νομίζω, στη Μάλτα.
2: Ναι.
1: Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα θέματα της επικαιρότητας. Να πούμε ακόμα ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να μην έχουμε άλλο πόλεμο, να τελειώσει επιτέλους αυτή η παροδία. Παροδία γιατί? Διότι άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος, άλλα ήθελε ο ένας, άλλα ήθελε ο άλλος. Και τώρα τελικά νομίζω ότι επικράτησε κάπως, αν θέλετε, η καλοσύνη όχι, αλλά το πνεύμα μιας άλλης στιγμής. Δεν πάει άλλο ένας πόλεμος, μόνο κακό μπορεί να φέρει, όχι μόνο στους δύο ή τρεις λαούς αυτούς που μετήχαν στον πόλεμο, αλλά σε όλο τον κόσμο. Έτσι έχει η ουσία. Σήμερα λοιπόν θα κουβεντιάσουμε για όλα αυτά με τους καλεσμένους αργότερα. Και βεβαίως και με τον Γιάννη τον Κολφόπλο, όπως επίσης με τον Σπύρο τον Μπελεγράτη, με τον Κώστα τον Ιατρίδη, με πολλούς, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, Βασίλη Γερασίμου. Άρχισε, δεν ξέρω, θα το είδες το σχόλιο που έκανα, ναι, Βασίλη.
2: Ναι.
1: Άρχισε λοιπόν να μοιράζει παροχές. Και ο Τσίπρας, θέλεις, ναι, δώσε και με ένα μπαρμπά, το θυμάσαι αυτό?
2: Ναι.
1: Και ο Τσίπρας αλλά και ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή έχουμε ένα πληστηριασμό μεταξύ των δύο. ΣΥΡΙΖΑ όχι, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Προημερών είχε πει ο Ανδρουλάκης ότι θα κάνει δωρεάν τα εισιτήρια, θα δώσει δωρεάν εισιτήρια δηλαδή, μέχρι και ηλικίες 24 ετών, στα νέα παιδιά δηλαδή, πώς να το κάνουμε. Βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και λέει εγώ θα δώσω σε όλους δωρεάν τη μεταφορά. Εάν γίνει αυτό, δηλαδή αν δοθεί δωρεάν η μεταφορά, Βασίλη Γερασίμου, θα πρέπει μέσα σε ένα χρόνο να πληρώσουμε πόσα, ξέρεις? 280 ή 300 εκατομμύρια ευρώ. Όπου, πού, ποιος, πού. Υπάρχει λευκό δέντρο, μπορεί. Κατά τον Τσίπρα, ναι. Από πού λοιπόν θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Από πού θα κόψει λεφτά? Άρα θα βάλει και νέους φόρους ο Τσίπρας. Αυτό μας λέει. Είπε ακόμα, και εδώ έχει πλάκα μεγάλη, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα μπαίνουν τα παιδιά όλα στο πανεπιστήμιο, αξίζουν δεν αξίζουν, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δηλαδή θα έχουμε πολλούς δικηγόρους, μακάρι, θα έχουμε πολλούς γιατρούς, δεν θα έχουμε όμως υδραυλικούς, δεν θα έχουμε όμως, πώς λένε τους άλλους τεχνίτες, Βασίλη, ηλεκτρολόγους. Τέλος πάντων, θα δώσει δώρα. Τώρα είπε ακόμα ότι δεν ξέρω αν θα τα εφαρμόσει αυτά, αλλά έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέει ο Τσίπρας, μέσα στο χορό τα έκανε μουσκεμά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην πρώτη φορά αριστερά, όπως θυμάστε, μας πέταξε στα βράχια ως χώρα, μας δέσμευσε για 99 χώρα, για 99 χρόνια τη χώρα, και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Αλλά οι Έλληνες έχουν συγνώση. Άρα λοιπόν ο Τσίπρας λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Είπε μάλιστα κάποια στιγμή ότι εγώ δεν είμαι γόνος πολιτικής οικογένειας, δεν είμαι, ξέρετε, από αυτά που λένε, δεν μεγάλωσα σε πολιτικό τζάκι, δηλαδή τέτοιο θέλει να πει. Όμως εγώ θα του θυμίσω το εξής: τα παιδιά του να ζήσουν, να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα πάντα. Όταν θα θελήσουν να ανακατευθούν με την πολιτική, δεν θα είναι γόνοι ενός άλλου πολιτικού από τζάκι. Τι λες, Βασίλη, και εσύ?
2: Έτσι,
1: μπράβο. Λοιπόν, και είπε ακόμα ότι εγώ δεν πήγα, λέει, στο Κολούμπια για να μάθω αγγλικά, τα έμαθα σε φροντιστήριο. Δηλαδή, επειδή τα έμαθε στο φροντιστήριο, δεν τα μάθε καλά. Άρα, ο φροντιστής φταίει ή το φροντιστήριο φταίει. Κατάλαβες? Τι να πω τώρα. Δεν έχω καλή προφορά, είπε, Αλέξη μου. Το θέμα είναι ή τα μιλάς τα αγγλικά ή δεν τα μιλάς. Ή τα ξέρεις φαρσί, όπως έλεγε η μάνα μου σκορεμένη κυρία Λεμονιά, ή δεν τα γνωρίζεις. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και βέβαια μοιράζει καθεστάκια σε όλο τον κόσμο. Πάρε και εσύ, να έχεις, πάρε να έχεις, πάρε να έχεις. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, ότι όλα αυτά τα λέει επειδή δεν πρόκειται ο ίδιος να γίνει πρωθυπουργός ή να ξαναγίνει, αν θέλετε, πρωθυπουργός, και σου λέει ας πω και κάτι να υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Τώρα, με τούτα και με Κίνα, βέβαια, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλο αυτό το πληστηριασμό μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη, θυμήθηκα κάτι που έχει υποθεί πολλές φορές. Δεν ξέρω αν οι ανόητοι ηγέτες βγάζουν ανόητους πολίτες, Βασίλη Γερασί μου, ή αν οι ανόητοι πολίτες βγάζουν ανόητους ηγέτες. Και αυτό είναι το πιο σωστό. Εσύ δεν ψηφίζεις? Άρα λοιπόν εγώ σε βγάζω. Είναι κάτι όπως αυτό που λέμε, το αυγό γέννησε την κότα ή η κότα το αυγό. Έλατε, ιδού η απορία. Η πολιτική πλέον έχει αλλάξει. Δεν έχουμε ηγέτες. Λείπει ο μπροστάρης, δηλαδή, εκείνος που θα οδηγήσει και θα χαράσει τον δρόμο για τους υπόλοιπους. Έτσι είναι η υπόθεση. Τώρα, μου λέει ο Βασίλης, δεν είπες τίποτα για την Καριστιανού. Θα πω, ρε παιδί μου, γιατί βιάζεσαι? Γιατί βιάζεσαι? Λοιπόν, για τα εθνικά θέμα ρωτήθηκε η Μαρία η Καριστιανού, φίλες και φίλοι, και του έκανε εντύπωση του Βασίλη που το άκουσε. Όταν πας, λέει, η ίδια απάντηση ως εξής, όταν πας να συζητήσεις με την Τουρκία, θα πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Δηλαδή, εάν ο Μητσοτάκης ή ο οποιοσδήποτε, παιδί μου, θέλει να πάει να μιλήσει με τον Ερντογάν, θα πρέπει πρώτα να του πει κάτσε κάτω να σε ψυχαναλύσω και μετά να κουβεντιάσουμε. Ή εκτός αν του παρουσιάσει ο Ερντογάν ένα χαρτί ότι έχει πάει σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέτε, κυρία Καριστιανού. Βρε Μαρία, βρε Μαρία. Αυτά έλεγα και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόσεχε, Ζωή, και τώρα κινδυνεύει να μπει στη Βουλή. Δεν άκουει. Αλλά εν πάση όμως περιπτώσει, το ζητούμενο είναι άλλο. Ότι κάποιος εκεί, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Δεν μπορεί να της κάνει ένα φροντιστήριο. Δεν μπορεί να λέγονται και να ακούγονται όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει και άλλα. Και γι' αυτό ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε βγήκε και είπε ότι εγώ δεν ξέρω σε ποια γραμμή είναι η κυρία Καριστιανού και από αυτά που έχει πει μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν ξέρει και πολλά πράγματα. Δηλαδή το είπε ομά, καθαρά και εξάστερα. Βασίλη, πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε αμέσως τώρα. Μας πώς είναι δυνατόν να ξεχάσουμε ένα καλό μας φίλο που πάντα κάθε Σαββατοκύριακο είναι κοντά μας, μας μιλάει για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, είναι το α και το ω της εκπομπής, είναι εκείνος που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, που τον βλέπετε στη τηλεόραση κάθε Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Sky και μας αναλύει την κατάσταση όχι μόνο για τον πόλεμο, αλλά γενικά για όλα όσα συμβαίνουν στην σκοπιά της διεθνούς πλέον καταστάσεως. Και δεν είναι άλλος από τον καλό μου φίλο, τον στρατηγό, τον ιστορικό μας, τον Σπύρο Μπελεγράτη, τον οποίο και καλωσορίζω για άλλη μια φορά και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλημέρα σας. Μπορούμε να σας ξεχάσουμε? Δεν μπορούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους ακροατές μας, τον κύριο Βασίλη, στο σταθμό και βεβαίως στους ακροατές
0: μας. Ο Βασίλης και σας αγαπάει, στρατηγέ μου, και είναι πάντα δίπλα σας.
1: Το γνωρίζω. Είστε καλά και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Λοιπόν, τέλειωσε ο πόλεμος, τι έγινε? Το χαρτί είναι υπογεγραμμένο ή όχι ακόμα?
1: Όπως καταλαβαίνετε και εσείς, βρισκόμαστε στο στάδιο της επαναπροσέγγισης, αν μπορούμε να πούμε.
0: Δηλαδή, στρατηγέ μου, να κάνω μια παρένθεση. Δηλαδή, εδώ δεν πάει αυτό που είχε πει η Καριστιανού. Όταν μιλάς, λέει, με την Τουρκία, πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση πρώτα του Τούρκου.
1: Ίσως είναι και αυτό το οποίο αναφέρεται, αλλά εκείνο το οποίο βεβαίως έχει σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της όποιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Είπατε πιθανής, για να ακούσω γιατί.
1: Εξηγούμε για να μην βρισκόμαστε στο στάδιο τουλάχιστον της εικασίας ή των εικασιών του τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο. Ανακοίνωσε βεβαίως ο κύριος Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τελείωσαν τον πόλεμο εντός παρενθέσεως με το Ιράν, αλλά από την άλλη μεριά ο κύριος Μπαγκετή, δηλαδή ο αρχηγός, ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, άρχισε και έχει δεύτερες σκέψεις, όπως μεταδίδουν ιρανικά πρακτορία.
0: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει όχι?
1: Ούτε σημαίνει όχι, ούτε σημαίνει ναι. Η δική μου εκτίμηση είναι από αυτά που δημοσιεύουν και οι ευκήθεν του Ατλαντικού, σε κήθεν του Ατλαντικού ακτής, μεγάλες εφημερίδες και τα διεθνή πρακτορία, αλλά και αυτά που ακούμε από την ευρύτερη Μέση Ανατολή, βρισκόμαστε στο στάδιο κατά τον οποίο θα εκτιμηθεί και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και από πλευράς Ιράν οι δύο προτάσεις, το MOU, δηλαδή το Mutual of Understanding, δηλαδή το Memorandum of Understanding, δηλαδή η όποια πιθανότητα υπογραφής ενός προσυμβολέου για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν μετά από εκεί. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έσφεψαν να μιλήσουν, και ιδίως ο κ. Τραμπ, ότι οι Ιρανοί θα παραδώσουν τη σκόνη των πυρηνικών, τουλάχιστον αυτό που έχει απομένει από τον εμπλουτισμένο ουράνιο, και όχι μόνο, ότι θα ανοίξουν τα στενά, ότι θα ικανοποιήσουν τις όποιες απαιτήσεις τους έχουν θέσει για την, για τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς, με εξαιρουμένου βεβαίως και της αποδυνάμωσης των όποιων πρόξεις, δηλαδή των πληροξουσίων, βρίσκονται εξωτερικά του Ιράν. Όλα αυτά βέβαια μου φαίνονται, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, έως αδύνατο να εκπληρωθούν πλήρως από πλευράς της ηγεσίας του Ιράν, αφού το Ιράν έσπευσε να δηλώσει ότι εμείς νικήσαμε, εμείς έχουμε το πάνω χέρι στην όποια διαπραγμάτευση και ικανοποιούνται τα περισσότερα
0: αιτήματα. Μα το ίδιο δεν λέει και ο Τραμπ?
1: Ναι, το ίδιο λέει από την δική του σκοπιά ο κύριος Τραμπ, δηλαδή θα μου επιτρέψει την έκφραση, ο καθένας τονίζει τα δικά του σημεία ενδιαφέροντος σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των όποιων απόψεων, των από εδώ και των από εκεί, των Ιρανών και των Ηνωμένων Πολιτειών τους, ώστε να καταλήξουν κάποτε σε μια συμφωνία. Και οι δύο όμως έστωσαν να πούν ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά. Το τι ακριβώς θα γίνει, κύριε Κοντονή, είδαμε το Σαββατοκύριακο, δηλαδή σήμερα και αύριο, τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, που έχει τουλάχιστον υποθεί ότι ενδεχομένως να γίνει κάποια μορφής υπογραφή τις όποιες προσυμφωνία στην Ευρώπη κυρίως.
0: Το καλό είναι να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, στρατηγιά μου, γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Και τα απόνερα ακόμα δεν έχουν φτάσει εδώ, εννοώ στην Ευρώπη.
1: Συμφωνώ, κύριε Κοντονή, και αν κρίνετε ότι, παραδείγματος χάρη, ένα κοίτασμα φυσικού αερίου που υπάρχει στο Ρας Αλ Χάιμα, δηλαδή στην περιοχή του Κατάρ, στα φρικά ύδατα του Κατάρ, από το οποίο τροφοδοτείται η Ηφίλιος και όχι μόνο, και τουλάχιστον οι τιμές του φυσικού αερίου ανεβαίνουν λόγω της ελλείψεως του συγκεκριμένου LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου και όχι μόνο, αλλά και άλλων υδρογονακτάκων από την περιοχή του Περσικού κόλπου, 20 έως 25% σε παγκόσμια ζήτηση επί καθημερινής βάσης, καταλαβαίνετε ότι αυτή η έλλειψη κάπου θα ανεβάσει έτσι περαιτέρω τις τιμές, εάν και εφόσον συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Σωστά. Το ζητούμενο είναι άλλο. Ενώ εδώ πάμε προς τουλάχιστον παύση πυρός, όπως λέτε εσείς στρατιωτικοί, ή κάνω λάθος, κάπως έτσι το λέμε.
1: Ναι, κατάπαυση του πυρός. Δηλαδή, κατάπαυση του πυρός.
0: Πυρός, ναι. Δεν έχουμε όμως το ίδιο πράγμα και στην Ουκρανία. Εκεί τι γίνεται?
1: Συνεχίζεται ο όποιος πόλεμος φθοράς μεταξύ των δύο αντιπάλων. Σε κάποια σημεία φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν αποκτήσει το πάνω χέρι, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κρυμαίας.
0: Οι Ουκρανοί, όχι οι Ιρανοί, οι Ουκρανοί,
1: Οι Ουκρανοί, με συγχωρείτε. Στην περιοχή της Κρυμαίας έχουν τουλάχιστον πλήξει ρωσικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Κρυμαίας και όχι μόνο. Αντίστοιχα τώρα οι Ρώσοι συνεχίζουν την όποια επιθετική τους δραστηριότητα και κυρίως με πυραυλικές επιθέσεις, χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας πυραυλικά συστήματα και όχι μόνο, αλλά και drones, τα οποία πλήττουν σε καθημερινή βάση περίπου και την περιοχή του Κιέβου, αλλά και άλλες πόλεις και εγκαταστάσεις σε όλη την επικράτεια της, την Ουκρανική επικράτεια. Αν και τακτικά σε κάποια σημεία έχει ανακάμψει η Ουκρανία, αυτό φαίνεται ότι εξελίσσεται σε έναν πόλεμο φθοράς και όχι μόνο, σε ένα πόλεμο νεύρων, ανεβάζοντας το όποιο επίπεδο της έντασης μεταξύ των δύο κρατών και όχι μόνο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και δισευρωπαϊκό.
0: Σωστό. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι θα είναι μια εβδομάδα εξελίξεων αυτή, ιδιαίτερα από απόψε και μετά στα διέμου. Οπότε αύριο θα έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, μιας επικαιρότητας που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Βρισκόμαστε πρώτε τελεσμένων γεγονότων στα ελληνοτουρκικά. Είμαστε κάπως καλύτερα, έχουμε ήρεμα νερά, δεν θα έχουμε... Εδώ τα πράγματα πώς φαίνονται?
1: Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ή θα συνεχίσουμε να έχουμε ήρεμα νερά, κύριε Κοντονή. Αν και το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν κάποιες μορφές έντασης ή αναθεωρητικού χαρακτήρα από την εκείθεν του Αιγαίου ακτή. Θα σας έλεγα όμως ότι η χθεσινή και η προχθεσινή μέρα ίσως επισκιάζεται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στις όποιες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο από την υπογραφήσα πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνία 3-1 για την άπηξη ενός δικτύου.
0: Το 3-1 να το εξηγήσουμε, στρατηγέ μου, εσείς το ξέρετε και εγώ, 3-1.
1: 3-1 σημαίνει ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ συν τις Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν μια συμφωνία με την οποία εξασφαλίζεται η συνεργασία τους στους υδρογονάνθρακες και στην διακίνηση υδρογονάνθρακων στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν εκεί να έρθουν και άλλα κράτη τα οποία σέβονται και το διεθνές δίκαιο αλλά και ιδίως τις υπογραφήσεις μεταξύ των αρχικών κρατών συμφωνίες. Και επιπλέον ένα πολύ σημαντικό σημείο και σημείο αναφοράς, κύριε Κοντονή, και για τη χώρα μας, εκεί περιέχονται και προβλέψεις του ονομαζομένου IMEC, δηλαδή το India Middle East Corridor, ένας εμπορευματικός διάδρομος, ο οποίος θα ξεκινάει από την περιοχή της Ινδίας, θα διαπερνά θαλασσίως, εννοείται πάντοτε, την Αραβική θάλασσα και διά της Αραβικής Χερσονήσου, θα άγει προς την Μεσόγειο και επομένως και προς τις χώρες της Ευρώπης και ιδιαιτέρως και την χώρα μας. Ενδιαφέρει τα μέγιστα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ιδιαίτερως και την Ευρώπη και επομένως και τη χώρα μας.
0: Σωστά. Τελικά να δούμε πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση, στρατηγέ μου, γιατί δεν ξέρω, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Θα μου πείτε, μα δεν είναι καινούργιο αυτό? Όχι, όμως πρέπει να το λέμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι προημερών που πήγε στην Κύπρο ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας, όπως και ο Γάλλος Υπουργός, η Γαλλίδα μάλλον γιατί είναι η γυναίκα, όπως και ο Ολλανδός Υπουργός Άμυνας, πέρασαν, δεν έπρεπε να περάσουν πάνω από τα κατεχόμενα και τα λοιπά. Είχαμε εδώ ένα, σηκώθηκαν και κάποια F-16 και τα λοιπά. Άρα αυτό τι σημαίνει?
1: σημαίνει ότι η Τουρκία, κύριε Κοντονή, διά του ονομαζομένου κρατηδίου, εντός παρενθέσεως, παράνομου κρατηδίου, κατεχομένου κρατηδίου, στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου, των κατεχομένων δηλαδή, ναι, για να το πούμε απλά, να το καταλαβαίνει ο κόσμος, θέλει να δηλώσει, να υποδηλώσει την παρουσία της στην περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύριος στο εμπάροδο, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μία και αδιαίρετη, είναι κράτος μέλος του ΟΗΕ, κανένας δεν έχει αναγνωρίσει αυτό το κομμάτι των κατεχομένων στην Ιφίλιο, ο μόνος που το έχει αναγνωρίσει είναι η Τουρκία, και εδώ θέλει να υποδηλώσει την παρουσία της ή τουλάχιστον τις αναθεωρητικές της τάσεις για μια ακόμη φορά στην περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι πλέον των πρώτων ανακοινώσεων που ήδη εξεδόθησαν από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δια της εκπροσώπου του ενδεχομένως της κυρίας Κάλλας, να έχουμε συνέχεια των όποιων αντιδράσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της χώρας μας. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι εκεί υπογράφηκε μια συμφωνία σόφα, όπως ονομάζεται, παρουσίας και γαλλικών δυνάμεων, οι οποίες αυτές γαλλικές δυνάμεις στο νησί θα έχουν χαρακτήρα επιβοηθητικό για ανθρωπιστικές ή άλλες αποστολές και όχι μόνο, και τουλάχιστον αυτό συνηγορεί στην συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το φιλικό κατά τα άλλα κράτος που ονομάζεται Γαλλία. Θυμούμαστε τι ακριβώς έγινε με την έναρξη των επιχειρήσεων από πλευράς Ιράν εναντίον κρατών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και δι της περιοχής του Ισραήλ.
0: Σωστά. Το θέμα είναι ότι βρέθηκαν οι δύο υπουργοί, νομίζω στη Βουλγαρία, βρέθηκαν κάπου, βρέθηκαν οι εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας και κουβέντιασαν κάποια πράγματα και βγαίνει κάτι από τις επαφές αυτές.
1: Επισημάνθηκε ιδιαίτερο στην τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση τελεσμένα ή τουλάχιστον ό,τι αυτό ενδεχομένως να προδιαγράψει από πλευράς έκδοσης νέας νέου νομικού πλουσίου της Τουρκίας.
0: Είδατε το χάρτη, η στρατηγία μου, εσείς τον είδατε, λέω εγώ. Το χάρτη τον είδατε πως, τι ακριβώς έχει, έτσι δεν είναι, στο χρώμα κόκκινο και τα λοιπά. Τα πάντα όλα, τα νησιά.
1: Αναθεωρητικού χαρακτήρα, ναι. Ίσως θα παίρνετε άδεια σε λίγο καιρό κατά την έκφραση της Τουρκίας για να πάτε, όπως σας είπα και άλλη φορά, στην Χίο Μυτιλίνη, Σάμο και ενδεχομένως, αλλά αυτό ποτέ δεν θα πρέπει να το δεχτεί, δεν θα το δεχτεί και δεν θα το δεχτεί η χώρα μας σε καμία περίπτωση. Έχουμε και την δύναμη και τη δυνατότητα να αντιδράσουμε αν και όποτε απαιτηθεί, και μάλιστα όχι μόνο με ήπια ισχύ, κύριε Κοντονή.
0: Α, βέβαια, αυτό φοβάται. Η Τουρκία αυτό φοβάται, επειδή εμείς έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα και το έχουμε αποδείξει.
1: Εξασφαλίζοντας τα όποια κυριαρχικά μας δικαιώματα και οπωσδήποτε την κυριαρχία μας σε ό,τι μας αφορά και σε ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές, προβλέπει η UNCLOS, δηλαδή η συνθήκη του δικαίου των θαλασσών, την οποία ενδεχομένως αναφέρει η Τουρκία ως ναυτικό δίκαιο, άκουσον, ναυτικό δίκαιο και όχι το δίκαιο των θαλασσών, το οποίο έχουν υπογράψει η πλειοψηφία των κρατών της Σιφίλιου και το οποίο η Τουρκία βέβαια, αν και έχει καταστεί εθιμικό δίκαιο, φαίνεται ή θέλει να μην το εφαρμόζει ή να το εφαρμόζει κατά το δίκαιο το δικό της εντός παρενθέσεως στην περιοχή του Αιγαίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ούτε από εμάς, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που το δίκαιο των θαλασσών έχει καταστεί ευρωπαϊκό κεκτημένο, και οπωσδήποτε έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε και θα αντιδράσουμε ως χώρα, όχι μόνο με διπλωματικά μέσα, αν και όποτε απαιτηθεί.
0: Και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας αυτή, γιατί αύριο θα πούμε περισσότερα, ελπίζοντας ότι θα έχουμε μια πρώτη γεύση από την υπογραφή ή όχι μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Έτοιμη, λέει ο Τραμπ, η συμφωνία, ένα τηλεγράφημα που έχει έρθει με τους Ιρανούς. Αλλά πού τι?
1: Το έχει ανακοινώσει ήδη από χθες το True Social. Αν θα ανοίξετε το True Social, το έχει γράψει. Βεβαίως υπάρχουν, όπως σας είπα, αντιδράσεις από πλευράς του Ιράν ή τουλάχιστον δεύτερες σκέψεις. Ο κ. Βαγιντή, ο αρχηγός της το φρουράν της Επανάστασης περί άλλων τριβάζει. Ο κ. Σαγατζή είδα σήμερα το πρωί ότι, τέλος πάντων, λέει ότι το Ιράν νίκησε. Θα επισημάνω για μια ακόμη φορά ιδιαίτερα, κύριε Κοντώνη, ότι εκεί υπάρχει μια άλλη δομή, η ιεραρχία, η οργανωτική δομή, η οποία είναι τετραρχία με επικεφαλής, αλλά όχι τον μοναδικό παράγοντα εξουσίας, τον Μοστάμπα Χαμενέη, ο οποίος είναι και ο νέος ηγέτης του Ιρανικού θεοκρατικού καθεστώτος, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν και οι φρουροί της Επανάστασης και άλλοι παράγοντες οι οποίοι ουσιαστικά συνθέτουν το πολύπλοκο, το κεδαδαλώδες κομμάτι της εξουσίας ή τουλάχιστον της οργανωτικής δομής της εξουσίας στο Ιράν. Από εκεί και από αυτά τα στενά θα πρέπει να περάσει η όποια συμφωνία, αφού τελικά εγκριθεί ή τουλάχιστον έρθει ως τελικό κείμενο έγκρισης για να υπογραφεί από τους δύο, δηλαδή το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεχομένως στη Γενέβη.
0: Μάλιστα. Στα δικιά μου, εσάβριο τα σπουδαία, όπως λέμε συνήθως, εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους ακροατές μας, και ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά για την
0: παρουσία. Εγώ σας ευχαριστώ, στρατηγέ μου, καλέ μου φίλε, Σπύρο, κύριε Μπελεκράτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: τους. Πώς βλέπουν δηλαδή την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που τρέχει, επαναλαμβάνω, με ηλιγκιώδη ταχύτητα και είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να τρέχουμε με την ίδια, αν όχι με μεγαλύτερη ταχύτητα, για να την προλάβουμε. Θα δούμε λοιπόν τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Και ξεκινάμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, με την αυτεμπορική. Φοροπακέτο ελαφρύσεων για την αγορά, γράφει η εφημερίδα και λέει τι θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Από τώρα, ακόμα είναι Ιούνιος ρε παιδιά, θα μου πεις τώρα, ο χρόνος περνάει γρήγορα. Και από την αυτεμπορική πάμε να δούμε τι λέει και η απογευματινή, για να έχουμε και από τις πολιτικές εφημερίδες μια γεύση. Η απογευματινή βασικό θέμα έχει τα τμήματα που οδηγούν στο αύριο, τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα, αυτό ξέρετε το, πώς λένε αυτούς τους ανθρώπους που φτιάχνουμε με τεχνική, πες το Βασίλη,
1: νοημοσύνη,
0: με τεχνική νοημοσύνη, γεροντολόγοι λέει, μηχανικοί, ρομποτικής, κρυπτογράφοι και υπεύθυνοι κυβερνοασφάλειας θα είναι περιζήτητοι τα επόμενα χρόνια. Εδώ είναι περιζήτητα από τώρα, τα επόμενα χρόνια. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα τεράστιο πάντως αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι θα καταργηθούν όλες οι δουλειές και θα βάζει ο κάθε ένας εργοδότης έναν από αυτόν, αλλά κάποιος θα πρέπει να τον τροφοδοτεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Πάμε. Τι είναι αυτό? Πάμε και στην δημοκρατία. Φέσχια ρεκόρ του δημοσίου στους ιδιώτες, λέει η εφημερίδα, και διαβάζουμε χαρακτηριστικά στην πρώτη πάντα σελίδα. Λέει λοιπόν, τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με το κάποιο κόμμα εδώ, εν πάση περιπτώσει, χρωστούσε, λέει, 3,67 δισεκατομμύρια ευρώ σε ληξιπρόθεσμα και επιστροφές φόρου. Ποιος? Η Ελλάδα, ε? Μπράβο. Μάλιστα. Η κυβέρνηση. Μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και από τη Δημοκρατία πάμε να δούμε τι λέει ο Εθνικός Κήρυκας των Ηνωμένων Πολιτειών. Βασικό θέμα της εφημερίδας που βγαίνει στη Νέα Υόρκη έχει, είναι μάλλον, κλείνει η υπόθεση ομογενή που κατηγορήθηκε για απάτη. Έχασε τα χρήματα των επενδυτών και έβαλε τέλος στη ζωή του το 2021. Μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Και από τον Εθνικό Κήρυκα πάμε να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες εφημερίδες. Πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι σημειώνει στο βασικό της θέμα η εφημερίδα Ώρα, Ελεύθερη Ώρα πιο συγκεκριμένα, που μιλάει για χρήματα και λέει χαρακτηριστικά: χρήματα μόνο με ψηφιακή ταυτότητα. Δεν καταργούν τα μετρητά, καταργούν την ελευθερία. Ο Κυθύρων Σεραφείμ τονίζει, ο Μητροπολίτης, θα καταθέσω το μισθό μου σε φιλανθρωπικό σωματείο. Μάλιστα. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, την διαβάσαμε, η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Και από την Ελεύθερη Ώρα πάμε να δούμε τις υπόλοιπες εφημερίδες. Να πάμε αμέσως τώρα στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζει την επικαιρότητα στην πρώτη σελίδα ως εξής: βήμα-βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω. Έχεις σπίτι να το ανακαινήσουμε, Βασίλη?
1: Δύο.
0: Πρώτα για κλειστό, για κλειστά σπίτια, και μετά για ιδιοκατοικούμενα. Υποβολή αιτήσεων σε τρεις φάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως τα αναφέρει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και από τον Ελεύθερο Τύπο να πάμε να δούμε την Εστία, το πρωτοσέλιδό της. Ο κύριος Σαμαράς, αναφέρεται Σαμαρά βέβαια, σημειώνει: ο κύριος Τουρνάρας με τις τράπεζες, ο κύριος Σαμαράς με τους δανειολήπτες. Γράφει η εφημερίδα ο εκλεκτός Νέας Δημοκρατίας που έλαβε ψήφο, προσέξτε το τώρα τι λέει η εφημερίδα, ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε ψήφο, τι λέει τώρα εδώ πέρα, ναι, από την Βουλή πλην του Πασόκ και της δικαιοσύνης, είναι κατά της δικαιοσύνης λέει. Μάλιστα.

Έτσι γράφει η εφημερίδα Εστία στην πρώτη σελίδα. Και από την Εστία πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών. Η εφημερίδα των συντακτών έχει ένα πολιτικό θέμα και σημειώνει: πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια. Είναι σχεδόν το ίδιο με την εφημερίδα Εστία. Άλλωστε νομίζω ότι είναι ήδη οι εργοδότες. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα των συντακτών. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, όπου δεσπόζει μια τεράστια φωτογραφία και μάλιστα είναι από τον πόλεμο προφανώς. Όχι, είναι από μονάδα drones εδώ στην χώρα μας. Μάλιστα. Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής. Οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Αναφέρεται βέβαια στις εκλογές που πρόκειται να γίνουν ή μετά τη ΔΕΘ ή πιο σωστά, γιατί πολλές φορές έχει μιλήσει και προχθές το είπε μάλιστα και πάλι ο Μητσοτάκης, λέγοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και δεν έχουμε λόγους να μην τον πιστέψουμε. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει ο λόγος στην πρώτη σελίδα. Ο λόγος λοιπόν σημειώνει χαρακτηριστικά. Έχει μια μεγάλη φωτογραφία του Μητσοτάκη, ολική επαναφορά στο πρώτο θέμα. Υπάρχει και άλλα θέματα, υπάρχουν μάλλον και άλλα θέματα. Έπεσαν οι υπογραφές στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Είναι μια επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Και άλλο ένα ακόμα θέμα που υπάρχει στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Η εφημερίδα λοιπόν λόγος σημειώνει στο βασικό της θέμα, στα βασικά της μάλλον θέματα, τρία είναι στην πρώτη σελίδα, τονίζοντας ακόμα, εδώ είμαστε, μάλιστα, δύσκολη εξίσωση, σημειώνει η εφημερίδα, δύσκολη εξίσωση, για να δούμε τι θα γίνει, θα το δούμε, θα το μάθουμε αυτό, τη δύσκολη εξίσωση. Βασίλη, τι λες και εσύ με το ίντερνετ? Δύσκολη εξίσωση οι διακοπές για τους Έλληνες το φετινό καλοκαίρι. Δεν λέει άσχημα, δεν λέει ψέματα, έτσι είναι. Όταν πάει ο άλλος Σάββατο και Κυριακή, φεύγει Σάββατο πρωί και επιστρέφει Κυριακή μεσημεράκι και λέει ότι είναι διακοπές, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πάμε αμέσως τώρα στο ριζοσπάστη για να δούμε η πλευρά του ΚΚΕ πώς βλέπει την επικαιρότητα. Ο ριζοσπάστη λοιπόν στην πρώτη σελίδα αναφέρει χαρακτηριστικά, με κόκκινα γράμματα πάντοτε, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη. Ωραία, να αποφάσει άλλο. Τι να κάνουμε. Για να δούμε. Και αμέσως τώρα πάμε στα νέα, στην εφημερίδα τα νέα, για να δούμε και εδώ τι συμβαίνει με την επικαιρότητα. Στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Α, είναι κάτι καλό είναι αυτό, κάτσε δε. Κάτι καλό. Αλλά γιατί μισή, ρε Βασίλη, δώσ' την όλη. Έτσι δεν είναι? Σημειώνει η εφημερίδα τι προβλέπει το σενάριο με κωδικό μισή σε μισή και πώς κουμπώνει με την οδηγία Μητσοτάκη στους γαλάζιους να προβάλλουν το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε», γιατί είναι κρίσιμο το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου και ποιες είναι οι δύο βασικές εκδοχές υλοποίησης του μέτρου ή αν τελικώς υιοθετηθεί, που νομίζω ότι θα υιοθετηθεί. Αυτό θα το ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, από ό,τι ξέρω, στη Θεσσαλονίκη. Πόσες φορές το είχαμε πει αυτό, Βασίλη, εδώ? Αν θέλω, λέει, να σβήσω τα ίχνη μου, μπορώ να χαθώ από το ίντερνετ, γράφει η εφημερίδα σε άλλο σημείο και αναφέρεται σε όλο αυτό που συμβαίνει πάντα με το ίντερνετ και το ζούμε καθημερινά. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η Εσπρέσο έχει ένα διαφορετικό θέμα, πώς να το κάνουμε. Στην πρώτη σελίδα λέει γυμνή βεντέτα. Οπα, γυμνή βεντέτα, τι λέει, παιδί μου? Γυμνή βεντέτα για την Οδύσσια. Μάλιστα. Και αναφέρει ένα όνομα, τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Η εφημερίδα Εσπρέσο στην πρώτη σελίδα.
και από την Εσπρέσο να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα φύλλα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η Κόντρα σημειώνει στην πρώτη σελίδα: ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται, γράφει η εφημερίδα, να καταργήσει τις πανελλαδικές. Καλό, καλό. Μάλιστα. Και από την Κόντρα, την εφημερίδα Κόντρα, να δούμε τι λέει και η εφημερίδα On Time. Σημειώνει λοιπόν: από το Βαγγέλη στον Αλέξανδρο. Ξέρεις τι είναι αυτό? Καλύτερο το εγώ. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα On Time, από το Βαγγέλη στον Αλέξανδρο. Και θα κλείσουμε με την εφημερίδα Political. Όχι, εκεί τη στάρνε. Να δούμε τι λέει η εφημερίδα Political. Σημειώνει λοιπόν την πρώτη σελίδα: τα τζάμπα θα της αντιπολίτευσης. Η μάχη, λέει, της παροχολογίας. Δεν έχει άδικο, έτσι είναι. Παροχολογία και Άγιος ο Θεός. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Πολίτικα. Και πάμε να δούμε, κλείνοντας τις πολιτικές εφημερίδες, την Εσπρέσο. Είναι ένα θέμα και αυτό διαφορετικό από την πολιτικολογία που έχουμε εμείς. Βίντεο με ούφο δείχνει ο Τραμπ. Τα άκουσες? Ωραία. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων, έτσι για να πάρετε μία γεύση. Έχουμε ώρα να πάμε και στα αθλητικά. Βάλε μια μουσική ανάσα να κάνουμε. Να πιούμε μια γουλιά καφέ. Πάμε.

Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα διαβάσουμε τις αθλητικές εφημερίδες για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με τα αθλητικούλια. Μην τα αφήνουμε έτσι στην απέξω, δεν είναι δυνατόν. Άλλωστε, χωρίς αθλητικά δεν μπορεί να ζήσει ούτε ο Βασίλης και εγώ ως γεροντότερος. Γελάει. Πάμε στην εφημερίδα Live Sport. Σπριντ για Καμαρά Ραστόντερ. Τι είναι αυτός? Παίχτες για τον Παναθηναϊκό, ε. Και στέφεται πρωταθλητής, λέει σήμερα η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, μιλώντας για τον μπάσκετ, που δεν είμαι με κουβέντα, ότι απόψε γίνεται ο πέμπτος τελικός, Βασίλη, που 6 ώρα στο ΣΕΦ. Μάλιστα. Τα ακούσατε έτσι? 6 ώρα, λέει ο Βασίλης, στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, τρίτο παιχνίδι μετά τα 2-2 ισόπαλα παιχνίδια, 2-2. Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα Sport Day, η οποία αναφέρει στην πρώτη σελίδα ο πιο μάγκας, τονίζει η εφημερίδα, έχοντας φωτογραφία ενός παίχτη του μπάσκετ του Ολυμπιακού και ενός του Παναθηναϊκού. Μη ζητάτε ονόματα από μένα, γιατί τους μπασκετμπολίστες δεν τους καλοξέρω. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Sport Day, και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι γίνεται με την εφημερίδα Δικέφαλος. Μάλιστα. Ο Δικέφαλος έχει μια τεράστια φωτογραφία με το κύπελο στα χέρια του πρωταθλήματος. Πώς λέγεται αυτός ο παίκτης του Βασίλη? Από τη Σερβία. Γιόβιτς. Καλά τον είπα? Στην πρώτη σελίδα λοιπόν η εφημερίδα, και λέει καλή χώνεψη. Τι εννοεί? Δεν ξέρεις. Καλύτερα. Δεν ξέρω που πάει δηλαδή η καλή χώνεψη. Αυτό και αυτό το λέω. Και από την εφημερίδα αυτή να πάμε να δούμε τι λέει ο κόκκινος πρωταθλητής, έτσι για να πάρετε μία γεύση. Ψημένος ο Ρόκα. Τι είναι αυτός? Νέα πρόταση του θρύλου πλησιάζει ο παίκτης. Ο Ρόκα, ποιος είναι αυτός, παιδιά? Σε πλήρη εξέλιξη, ο γέρεις εσύ? Ούτε εγώ. Βασίλισσες της Ευρώπης. Α, είπα και εγώ, δεν θα το βάλουνε? Είναι δυνατόν? Οι κοπελιές που κέρδισαν με 17-14 την Φέρετς Βάρος στην υδατοσφαίριση. Και από τον πρωταθλητή πάμε να δούμε και να κλείσουμε τα σημερινά. Μάλλον όχι, έχουμε ακόμα δύο εφημερίδες. Πάμε να δούμε τι λέει το Φως. Δαγκώνει για τίτλο. Στο μπάσκετ εννοεί. Και μια τεράστια φωτογραφία. Κοκκίνησε η Ευρώπη με τα κοριτσόπλα και το κύπελο της πρωταθλητής Ευρώπης, ομάδας του Ολυμπιακού, στα χέρια των κοριτσιών. Και από το Φως των Σπορ να κλείσουμε με την εφημερίδα της ΑΕΚ. Πώς λέγεται αυτή η ώρα? Για να δούμε. Θα βγάλει, θα μας τη βγάλει. Τι να βγάλει, σώπα. ΑΕΚ πάντα στο DNA των προσφύγων. Σωστό είναι αυτό. Οι πρόσφυγες, ΑΕΚ. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα για να πάρετε μία γεύση για το πώς και από πολιτικής πλευράς αλλά και από αθλητικής πλευράς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι βλέπουν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων. Πάμε τώρα να κάνουμε μια μουσική ανάσα και σε λίγο με τα πολιτικά μας και με οτιδήποτε άλλο έχουμε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10 περίπου για να σας ενημερώνουμε. Ελπίζω πάντοτε σωστά, πάντοτε από πρώτο χέρι.

0: 943 Intervention Sports.
1: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή, τη δική σας εκπομπή. Μια εκπομπή που η αγάπη σας την έχει φέρει, και αυτό είναι βέβαια αλήθεια, στην πρώτη γραμμή της πρωινής ενημέρωσης, εννοώ για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε τη συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντίνος, ο αείμνης, ο Θεός χωριστών, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Πρωθυπουργός ήταν αληθινός. Απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους. Άλλωστε, ο λαός τι θέλει? Ο λαός, Βασίλη Γερασίμου, θέλει να του λες την αλήθεια, την πραγματικότητα, όσο πικρή κι αν είναι αυτή η αλήθεια. Να μην τον κοροϊδεύεις. Δεν θέλει δηλαδή να του χαϊδεύεις τα αυτιά, κάτι που κάνουν όλοι οι πολιτικοί δυστυχώς ή που έκαναν μέχρι σήμερα. Από την άλλη πλευρά, μιλώντας για τον Τσίπρα, ο Μητσοτάκης, απαντώντας μάλλον σε ερώτηση, τόνισε ότι ο λαός του έχει πάρει τρεις φορές το δίπλωμα. Και ρώτησε τον Χατζηνικολάου, εσείς χωρίς δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε? Η απάντηση είναι όχι βέβαια. Λοιπόν, λέει, θέλει τώρα ο ίδιος ο Τσίπρας να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο. Πώς γίνεται, πώς είναι δυνατόν? Ο Τσίπρας, λέει, βέβαια απάντησε την επόμενη μέρα σχεδόν αμέσως σε μια άλλη συνέντευξη που δόθηκε από την εφημερίδα Το Βήμα, αν δεν κάνω λάθος, ή τον Ταχυδρόμο, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε πατίνι. Τώρα, αν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα, ο ίδιος δεν οδηγεί, ο άλλος οδηγεί πατίνι. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε ακόμα στη συνέντευξή του στον Νίκο τον Χατζηνικολάου για όλη την επικαιρότητα. Τόνισε για τα ελληνοτουρκικά, είπε τα πράγματα με το όνομά του, για τις επαφές, για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Καραμαλή και τον Σαμαρά, που του επιτίθενται, όπως είπε, αλλά αυτός δεν δίνει όχι σημασία, απλώς δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, διότι και τον ένα και τον άλλο τους αγαπάει, επειδή είναι πρώην πρωθυπουργοί και ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια, είπε ακόμα, ο κύριος Μητσοτάκης σχολίασε και την κυρία Καριστιανού, λέγοντας ότι δεν την έχουμε δει ποια είναι η περπατησιά της και προς τα που πηγαίνει. Τονίζοντας βέβαια ακόμα ότι από αυτά που έχει δει μέχρι στιγμής δεν νομίζει ότι μπορεί να έχει άποψη για κάποια θέματα. Άρα είναι αυτό που σας έχω πει εδώ πολλές φορές, πως χρειάζεται ιδιαίτερο φροντιστήριο. Ας αλλάξουμε όμως σελίδα, φίλες και φίλοι, και αμέσως τώρα να πάμε στα ιατρικά, γιατί ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλους μας. Και ιδιαίτερα να πάμε σε μια ειδικότητα, μια επιστήμη καλύτερα, ενός νεφρολόγου. Είναι μια επιστήμη όχι καινούρια, από παλιά. Είναι μια επιστήμη που δίνει πάρα πολλά και πολύ σπουδαία πράγματα, λέγονται από την πλευρά της επιστήμης. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου η κυρία Ευδοκία Εύελιν, την ξέρω εγώ γιατί είναι φίλη μου, η κυρία Ευδοκία Ευθυμίου Κοσμίδου, την οποία και την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Μια από τις καλύτερες που έχουμε είναι στο Σεισμανόγλιο και βέβαια ξέρει τα πράγματα και τα αναφέρει με το όνομά τους. Καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοντανή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τελικά η επιστήμη της νεφρολογίας έχει πάρει τα πάνω της, δηλαδή βρισκόμαστε προ νέων γεγονότων ή αν θέλετε προ νέων διατάξεων της επιστήμης αυτής. Νέες συντεταγμένες έχουμε.
1: Δυστυχώς, όπως η παχυσαρκία αυξάνεται στον πληθυσμό μας, αυξάνεται ο διαβήτης, αυξάνονται η υπέρταση, οπότε είναι δύο βασικές παθήσεις οι οποίες προσβάλλουν τον νεφρό. Οπότε οι νεφροπάθειες έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια και έχουν την τιμητική τους, θα λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχουν αρχίσει όλο και περισσότερο, τις συναντάμε στον διπλανό μας, στο φίλο μας, στο συγγενή μας. Οπότε είναι μια πάθηση που έχει αρχίσει και δαμάζει αυτή την εποχή.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής πάντοτε, με στόχο αυτό το θέμα. Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι πάσχει από τον νεφρό του ή πάσχει από τα νεφρά του και να πάει άμεσα γρήγορα στην Εύελιν, στην φίλη μου την Εύελιν, στην κυρία Ευθυμίου?
1: Δυστυχώς ο νεφρός δεν πονάει.
0: Δεν πονάει.
1: Οι νεφροπάθειες δεν πονάνε. Μόνο κάποιος μπορεί να πάει στον γιατρό γιατί θα πονέσει ή αν έχει μια γνωστή λιθίαση. Οπότε με κάποιο κολλικό, μια μακροσκοπική αιματουρία θα βρεθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο. Κάτι άλλο που δυστυχώς που να μας...
0: Κάποια ένδειξη, κάποια ένδειξη, κυρία Ευθυμίου, κάποια ένδειξη.
1: Μια αφρόσταουρα, μια δεκατική πυρετική κίνηση, μια πίεση που δεν ρυθμίζεται εύκολα από τον καρδιολόγο, μια πίεση σε νεαρή ηλικία, ένας διαβήτης που έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό και είναι αρρύθμιστος. Αυτές είναι οι λόγοι, οι κύριοι λόγοι που θα αρχίσει κάποιος να σκέφτεται να δει τη δική μας ειδικότητα, ότι αρχίζει το νεφρός να κουράζεται.
0: Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, τι κάνετε εσείς οι νεφρολόγοι, τι αγωγή δίνετε πριν πάμε σε κάτι άλλο?
1: Ξεκινάμε με τη διατροφή. Περιορίζουμε το αλάτι, αυξάνουμε, προσαρμόζουμε την ποσότητα ύδατος ανάλογα τον ασθενή. Ρυθμίζουμε πιο καλά την πίεσή του. Του λέμε να κάνει πολλά μικρά γεύματα. Μειώνουμε την κατανάλωση της πρωτεΐνης του στο 0,4.
0: Στο κρέας εννοείται και λοιπά, αυτό.
1: Μειώνουμε το αλάτι, όπως είπα,
0: ναι.
1: Το συστήνουμε να περπατάει. Αυτά είναι τα γενικές οδηγίες που δίνουμε. Και μετά αυτό εξατομικεύεται ανάλογα με τα συνοδά νοσήματα που έχει ή δεν έχει ο ασθενής μας.
0: Ναι. Αυτό βέβαια γίνεται σε μια περίπτωση που κρατάει μήνες, κρατάει ένας μήνας, δύο. Πώς γίνεται αυτό? Για να έρθουμε σε μια άλλη αγωγή που πρόκειται να δώσετε, αυτό εννοώ.
1: Ναι. Αυτό συνήθως μπορεί να κρατήσει δυστυχώς και 6 μήνες και ένα χρόνο.
0: Μήνες,
1: και 2. Δηλαδή ο παθολόγος δύσκολα έστελνε στον νεφρολόγο. Δεν υπάρχουν και πολλοί νεφρολόγοι που ασκούμε εκτός νοσοκομείου το έργο μας. Οπότε και αυτό ήταν μια δύσκολη ειδικότητα να μας πλησιάσει κάποιος, να βρει ραντεβού. Τώρα όμως που το ΕΣΥ έχει βάλει τόσα πολλά ραντεβού νεφρολογικά,
0: βέβαια,
1: πρωινά,
0: ναι.
1: Που οι ιδιώτες έξω και η δουλειά τους είναι αρκετά αξιόλογοι, μπορεί ο ασθενής από μόνος του, και είμαστε σε μια χώρα που επιτρέπει, χωρίς να περάσει να πάρει έγκριση από κάποιον άλλο γιατρό, ο ασθενής από μόνος του να πάει σε νεφρολόγο. Γιατί υπάρχουν περισσότερες χώρες στο εξωτερικό που αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή έρχονται ασθενείς από άλλες χώρες να προσεγγίσουν εδώ έναν νεφρολόγο, γιατί απλά εκεί δεν μπορούν να πάνε μόνοι τους στον νεφρολόγο και να πούνε γεια σας, έχω αφροσταούρα, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Άρα λοιπόν, εάν περάσει ένας μήνας με μια αγωγή που του έχετε δώσει ενός ασθενούς, από εκεί και μετά τι κάνετε, εάν έχουν τηρηθεί όλα αυτά ή δεν έχουν τηρηθεί?
1: Αν υπάρχουν και έχουν τηρηθεί όλα αυτά, βλέπουμε μια βελτίωση, δηλαδή καταλαβαίνουμε εμείς αν ο ασθενής ήταν συνεπής αυτά που είπαμε ή όχι.
0: Ναι.
1: Μετά λοιπόν στη φαρέτρα μας τώρα πια υπάρχουν φάρμακα που έχουν βγει το τελευταίο
0: Υπάρχουν φάρμακα δηλαδή.
1: Έχουν βγει φάρμακα που είναι και καρδιοπροστατευτικά και νεφροπροστατευτικά. Ήταν περίπου στα μια πενταετία είναι στο εξωτερικό, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν έρθει και στην Ελλάδα.
0: Και εμάς, ναι,
1: οπότε είναι φάρμακα που δίνουμε και προστατεύουμε την εξέλιξη της νεφρικής νόσου, την μειώνουμε σημαντικά.
0: Και αυτό έχει σημασία βεβαίως, γιατί το λέω αυτό, διότι ο ασθενής να νιώσει πιο άνετα, καταλαβαίνετε, γιατί σου λέει αμά το νεφρά μου τώρα τι γίνεται, όλοι φοβούνται το χειρότερο, κυρία Κοσμίδου.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ακούν τον νεφρολόγο όλοι είναι η αιμοκάθαρση.
0: Σωστό, γι' αυτό το λέω. Το
1: ενώ με εμάς είναι το τελευταίο πράγμα που
0: το
1: θα
0: τελευταίο στάδιο,
1: να
0: ναι.
1: συστήσουμε σε κάποιον ασθενή. Πρώτα θα δοκιμάσουμε όλα τα συντηρητικά μέσα, όλα τα φαρμακευτικά, όλους τους εναλλακτικούς τρόπους να τον βοηθήσουμε.
0: Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί διότι δεν πάει αμέσως όπως παλιά. Α, ήταν νεφρός, τρέχα για να κάνεις αιμοκάθαρση. Και βλέπαμε, ας πούμε, και ουρά, γιατί τότε δεν υπήρχαν όλες αυτές οι μονάδες που υπάρχουν σήμερα. Και βεβαίως ο Κοσμάκης να στριμώνεται και να λέει ζω δε ζω.
1: Βέβαια. Έχουν αλλάξει οι εγκυχειρουργικές προσεγγίσεις του ασθενούς. Ο τρόπος για να κάνει κάποιος αιμοκάθαρση είναι να δημιουργήσουμε μια αρτηριοφλεβική επικοινωνία. Δηλαδή, με απλά λόγια, να ενώσουμε στο χέρι του μια αρτηρία με μια φλέβα, να παχύνει αυτό το αγγείο, να με πάρει διάμετρο και διάσταση, ούτως ώστε να μπορεί να παρακεντείται από εκεί να κάνει αιμοκάθαρση. Και άλλος τρόπος είναι να βάλουμε έναν καθετήρα διπλού αυλού, μόνιμο που να μπορεί και από εκεί να θεραπεύεται. Τώρα πια όμως και η εγκυσιδική έχει εξελιχθεί τόσο που υπάρχουν διάφοροι τρόποι και να μην πονάει και αν υπάρχουν μολύνσεις να αντικαθίσταται σε σεβαστό χρόνο. Οπότε όλες οι ειδικότητες έχουν συνεργαστεί και ο νεφροπαθής μας πια. Έχουμε νεφροπαθείς πάνω από 30 χρόνια στην αιμοκάθαρση.
0: Τόσο πολύ,
1: οι οποίοι ζουν, έχουν κάνει παιδιά, έχουν δει τα παιδιά τους να μεγαλώνουν και έχουν μια αξιοπρεπέστατη ζωή.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σπουδαίο για το οποίο μιλάτε τώρα, δεδοθέντως ότι κάποτε σας είπα και πριν ότι ήξερα από συναδέλφους εγώ που είχαν αυτό το θέμα και οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή μετά από μια 15ετία, μετά από μια 20ετία. Και παρά το γεγονός αυτό, ότι έμειναν για αρκετά χρόνια, τελικά το πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι από εδώ και μετά τι γίνεται μετά, εφόσον τελειώσουν όλα αυτά τα δύο στάδια και δει κάποιος ότι πάει καλύτερα. Εσείς τι του λέτε, να συνεχίσει να μην τρώει, ας πούμε, να μην έχει αλατισμένα τα φαγητά του? Το λέω αυτό έτσι επειδή είπατε για το αλάτι. Του λέτε να μην τρώει πολλές φορές κρεατικό, ξέρω εγώ, πώς γίνονται αυτά?
1: Αυτό πάλι εξατομικεύεται. Εξαρτάται τι συνοδάνω σήματα έχει. Αν κάποιος έχει ζάχαρο, πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα συμβουλευόμαστε τώρα πια έναν διατροφολόγο. Δεν δίνουμε γενικές οδηγίες.
0: Σωστό.
1: Οπότε η θεραπεία είναι και οι διαιτολόγοι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί παλιά είχαμε όλοι έτσι γενικές οδηγίες και τώρα οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες απευθύνονται, έχουν βγει από διαβητολόγους και από διατροφολόγους, οπότε του προτείνουμε να μάθει να τρώει σωστά τουλάχιστον.
0: Σωστό, σωστό. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Άρα λοιπόν με λίγα λόγια τώρα έχουμε μια εξέλιξη στην νευροπαθητική, καλά το πάχ.
1: Στην
0: νευροπάθεια, στην ιατρική αυτή, με απότερο στόχο και σκοπό η εξέλιξη να συνεχιστεί, έτσι δεν είναι? Δεν σταματάτε εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω?
1: Όχι, θέλουμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί ο ασθενής, ο νευροπαθής είναι ένας χρόνιος ασθενής. Αυτό που προσπαθούμε είναι να καθυστερήσουμε την εξέλιξη της νόσου.
0: Α.
1: Να μην φτάσει ποτέ σε τελικό στάδιο.
0: Άρα λοιπόν να πατάτε ένα φρένο, ας το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει αυτό το φρένο?
1: Δίνουμε ότι παράταση
0: ζωής αυτό,
1: να
0: αυτό
1: μείνει,
0: λέτε,
1: ναι. Ναι, να μείνει εκτός αιμοκάθαρσης, να μην του συμβεί ποτέ.
0: Α.
1: Να μην χρειαστεί δηλαδή εξωνεφρική κάθαρση.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, εάν ένας που για ένα μήνα ή για δύο, δεν ξέρω, έχει υποβληθεί σε μια δική σας θεραπευτική αγωγή, δεν έχει πετύχει το στόχο, θα συνεχιστεί αυτή η αγωγή?
1: Ναι, βέβαια. Τρεις μήνες είναι λίγος χρόνος. Δηλαδή υπάρχουν ασθενείς που παραντάνε και στο εξάμηνο, στο εννιάμηνο, στο χρόνο. Πώς επιμένουμε και δίνουμε φάρμακα που ξεκουράζουμε τον νεφρό ή δεν παίρνουν από άλλες ειδικότητες φάρμακα που θα τον κουράσουν, που μεταβολίζονται, που αποβάλλονται από τον νεφρό. Αυτό δίνει χρόνο στο παρένχημά μας, στο χρόνο στο νεφρό μας.
0: Οπότε είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: αυτό είναι μια εξελισσόμενη
0: νόσος, ακριβώς.
1: Οπότε εμείς θέλουμε αυτή την εξέλιξη να διακόψουμε.
0: Ωραία. Και στον κόσμο που σας ακούει, κυρία Ευθυμίου, καλή μου φίλη Εύελιν, τι λέτε σήμερα, τι του λέτε? Ιδιαίτερα το θέτω το θέμα αυτό, γιατί θα σας έχω, θα σας έχω και πολλά άλλα Σάββατα εδώ να μιλάμε για αυτό, διότι είναι πολλοί οι ακροατές οι οποίοι υπάρχουν ή φοβούνται ή ομιγέννητο θέλουν να ξέρουν τι μπορεί να συμβεί. Τι του λέτε λοιπόν σήμερα, τι του λέτε?
1: Το πιο δυνατό στοιχείο.
0: Όπως λέμε στο κατηχητικό, Εύελιν, όπως λέμε στο κατηχητικό, το δίδαγμα. Για να δούμε ποιο είναι το δίδαγμα.
1: Είναι η πρόληψη. Πρέπει να πηγαίνουμε. Έχουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Μόνο ένας άνθρωπος που περνάει τα 50-55 έτη πρέπει να επισκέπτεται έστω και μην έχει κάποια ένδειξη μια φορά τον νεφρολόγο. Είμαστε στην πυραμίδα της παθολογίας. Γνωρίζουμε όλη την παθολογία πολύ καλά. Οπότε όλα τα πράγματα, ό,τι και να παίρνουμε, και συμπληρώματα διατροφής και ειδικά σκευάσματα για δυνάτισμα και για τα μαλλιά, όλα μεταβολίζονται από τον νεφρό μας. Άρα πρέπει να τον προσέχουμε και να τον διατηρούμε καλά. Οπότε μια επίσκεψη μετά τα 50-55 προληπτικά, και ο νεφρολόγος μετά θα καθορίσει τη συχνότητα που θα μας βλέπει. Υπάρχουν άνθρωποι που λέμε να τα δούμε σε 2 χρόνια. Άλλοι που δεν χρειάζεται. Αν δεις αυτό και αυτό και αυτό, θα ξαναέρθεις. Άρα το ηθικό δίδαγμα, ας πούμε, είναι ότι πρέπει να, όπως όλα τα άλλα, να κάνουμε έναν υπέρηχο νεφρόν, μια γενική ούρων, που μου έρχονται άνθρωποι που είναι 50 και 60 χρονών και έχουν να κάνουν γενική ούρων από το στρατό. Θέλουμε δηλαδή να το ελέγχουμε, να το κοιτάμε.
0: Πολύ ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Ευθυμίου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν πολλά και σπουδαία αυτά. Το άλλο Σάββατο το ραντεβού μας εδώ για να μιλήσουμε για τη συνέχεια όλων αυτών των εξελίξεων και να δούμε αν υπάρχει κάτι το νέο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 21-17-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: άτομο για να πει την άποψή του.
1: Έτσι.
0: Χωρίς πάντως και χωρίς, πώς το λένε,
1: εγώ θυμάμαι στο σχολείο μου, τότε που διαβάσαμε, που κάναμε αρχαία, γιατί τώρα δεν κάνουν αρχαία για τα ξέρετε αυτά.
0: Εγώ έβγαλα το εξατάξιο γυμνάσιο, 8η, 7η, καταλαβαίνετε, τώρα, με τις παλιάς σχολείς.
1: Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να προδώσω την ηλικία σας, αλλά υπάρχει παρακτώσεις.
0: Αλλά δεν την κρύβω, κύριε Σταυδιανάκη.
1: Αφού το κάνατε εσείς, εγώ δεν έχω. Επομένως θα έρχεστε να μου πείτε ότι θυμάστε κι εσείς ότι διαβάζαμε Σοφοκλή.
0: Α, βέβαια.
1: Εκεί λοιπόν εγώ.
0: Το γυμνάσιο τότε, Περικλή μου, ήταν πανεπιστημιακό. Δεν ήταν πεξεγέρασε.
1: Δεν το συζητώ. Καθόλου. Και μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση από αυτό άλλη στιγμή.
0: Βεβαίως να κάνουμε.
1: Και φύγουμε. Τότε λοιπόν διάβασα κάτι το οποίο μου είχε μείνει και μου το είχαν αναπτύξει οι καθηγητές μου εκτενώς. Λέει λοιπόν, αναρχίας δε μίζων ουκέστη κακών.
0: Σωστό.
1: Και λέει, άφηκε πόλες όλες και τα λοιπά, κατέφυξε πόλεις ας πούμε, κράτη δηλαδή και τα λοιπά και τα λοιπά. Αναρχίας μίζων ουκέστη κακών. Ακούστε να δείτε. Τούτος ο τόπος, αν υπέφερε κύριε Κοντονή από την αναρχία.
0: Αυτό είναι το ουκ
1: αν κατεστράφει και στη σύγχρονη περίοδο. Όχι, όταν λέω σύγχρονη δεν εννοώ τη σημερινή.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αλλά τα τελευταία. Αλλά και παλαιότερα. Η αναρχία κατέστρεψε τη χώρα. Θα σας πω αδέ ακόμα ότι δεν θα παρεξηγηθώ.
0: Μα γιατί να παρεξηγηθείτε.
1: Ότι όταν υπήρχε μοναρχία η χώρα δεν κινδύνευε. Η χώρα λέω. Μπορεί ο κόσμος να είχε κάποια προβλήματα όταν ο μονάρχης ήταν αδίστακτος και δεν ξέρω τι. Αλλά σε κάθε περίπτωση η χώρα από τις μοναρχίες δεν έπαθε ζημιά. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, αυτό είναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι σωστό εγώ. Νομίζω ότι είναι σωστό. Και εγώ και άλλοι.
1: Μα ιστορικά πούμε. Είναι, κύριε. Θέλετε να κάτσε, μου κάνουμε αναλύσεις τώρα. Θέλετε να σας πω. Ιστορικά δέστε τα όποτα θέλετε. Τι ήτανε δημοκράτης πολυκομματικός ο Αλέξανδρος.
0: Ναι.
1: Τι ήτανε. Για να ξέρω. Πώς ήταν δηλαδή τα πράγματα. Λοιπόν. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω, αυτοκράτορες του Βυζαντίου, πράγματα κακό και τα λοιπά, τι ήτανε. Ρωμαϊκές αυτοκρατορίες, τι ήτανε.
0: Σωστό, εγώ γι' αυτό δεν μιλάω.
1: Ναι,
0: συμφωνώ.
1: Έτσι είναι. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Όταν άρχισαν εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και εγώ δεν διαφωνώ ότι πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να τα υπερασπίζουμε και να τα στηρίζουμε και να τα κατοχυρώνουμε. Από εκεί και πέρα άρχισαν να μπαίνουν και άλλα πράγματα στη μέση. Από εκεί και πέρα έρχεται η κατάχρηση των δικαιωμάτων. Και οδήγησε σε πάρα πολλά προβλήματα για τις χώρες. Έρχομαι στο τωρινό.
0: Ναι.
1: Ακούστε κύριε. Υπήρχε ένα σύστημα και εξακολουθεί να υπάρχει βέβαια, άλλο αν εφαρμόζεται ή όχι. Εκλογικά συστήματα υπάρχουν αρκετά. Υπάρχει ένα που λέγεται πλειοψηφικό, όπου κυβερνά το πλειοψηφικό κόμμα όπως και αν είναι, και αυτό βέβαια έχει διαμφιστεί αργότερα με λεγόμενες αναλογικές, είτε απλές, είτε ενισχυμένες, είτε...
0: Ναι, ή τον πόνους και τα λοιπά, λέμε τώρα.
1: Ακριβώς. Τι σημαίνει, αυτό τι δίνει. Αυτό δίνει κυβερνήσεις οι οποίες μπορούν να είναι αυτοδύναμες. Γιατί, για να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος. Εγώ πιστεύω...
0: Να κάνω ένα ερώτημα εδώ. Κάποιοι θέλουν αυτό να γίνει όμως, να κυβερνηθεί ο τόπος. Κάποιοι. Από τους παρόντες ηγέτες.
1: Βέβαια δεν το θέλουνε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ο Σαμαράς που αποβλέπει θέλοντας να κάνει κόμμα. Για να τα πω εγώ.

0: με ενδιαφέρει.
1: Όχι, όχι, καλά κάνετε και μιλάτε. Τι πάμε πει αυτό.
0: Λοιπόν, πού αποβλέπει, για να κυβερνήσει πάει να το κάνει το κόμμα. Ή για να μην έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα που τον ανέδειξε και αρχηγό και από εκεί και πέρα να έχει να λέει. Πού αποβλέπει.
1: Ναι.
0: Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας είναι όχι. Δεν το θέλουν όλοι.
1: Το θέμα είναι αν...
0: Δεν ξέρω αν... πώς αγάπησε για αυτή ναι. την πατρίδα ο συγκεκριμένος.
1: Ποιος.
0: Χθες σε μία... Για το Σαμαρά.
1: Α, ναι.
0: Και χθες είδα σε μία τηλεοπτική εκπομπή και δεν κάνω... Δεν λέω πια για να μην κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, και χθες είδα και έδειχναν το φίλο Μητρώου του στρατού του, έδωσε 21 χιλιάρι και εξαγόρασε 21 μήνες στρατού. Τα ξέρετε, βέβαια.
1: Αλίμονο σε μένα και σε σένα. Εγώ πήγα 24-26 μήνες φαντάρος.
0: Εγώ πήγα 33.
1: Πού, στο ναυτικό?
0: Γιατί?
1: Όχι.
0: Γιατί έλαχα στην επιστράτωση του 74.
1: Α, εγώ πήγα νωρίτερα, πολύ νωρίτερα από εσάς κύριε Σταυριανάκη, οπότε υπηρέτησα 26 μήνες.
0: Λόγω σπουδών λοιπόν εγώ καθυστέρησα. Λοιπόν, λόγω σπουδών καθυστέρησα
1: ναι, ναι, ναι.
0: και πήγα και έλαχε να υπηρετώ στην επιστράτηση. Υπηρέτησα το χρόνο που σας είπα.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί σας τα λέω αυτά? Όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Το κομματάκι μας να κάνουμε.
1: Ναι, αλλά έτσι όμως μια χώρα την ώρα που έχει ανωδική πορεία ή την ώρα που πάει να περπατήσει ύστερα από όλα όσα είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, έρχεται ένας και της δίνει μια καρπαζιά, πάει κάτω. Πάλι. Πάλι από την αρχή. Φτού και από την αρχή.
0: Δεν έχει γίνει.
1: Είναι ψέματα αυτά. Είναι ψέματα.
0: Ιστορικά δεν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα.
1: Έχουν γίνει. Νομίζω πως ναι, ναι.
0: Τα θυμόσαστε να τα λέμε όλα, να τα θυμηθούμε. Εγώ δεν έχω δυσκολία να θυμηθώ και δικτατορίες πρόσφατες και παλαιότερες και τα λοιπά και τα πάντα. Αλλά έτσι γινότανε. Πάντα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Το ζητούμενο είναι, Περικλή μου, κύριε Σαβριανάκη, το ζητούμενο είναι πώς μπορούν όλα αυτά τώρα, τούτη τη στιγμή που μιλάμε ή αν θέλετε από τους άλλους πολιτικούς, να διορθωθεί η κατάσταση. Μπορούν αυτά να διορθωθούν? Δεν μπορούν.
0: Όχι, αυτό θέλει συνείδηση.
1: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, λέει ο λαός, Περικλή μου, και θέλω να το σχολιάσεις. Δεν ξέρω αν οι ανόητοι ηγέτες βγάζουν ανόητους πολίτες ή οι ανόητοι πολίτες βγάζουν ανόητους ηγέτες. Παρακαλώ. Είναι σαν και αυτό που λέμε, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα?
0: Ναι, ας σας πω κάτι. Ο κόσμος, γιατί δεν θέλω να δαιμονοποιήσω τον κόσμο.
1: Όχι, όχι. Πρέπει να τους τα ακουνήσουμε όμως. Πώς θα γίνει?
0: Τις επιλογές τις κάνει ο κόσμος και εγώ.
1: Εμείς θέλουμε τους πάντες στη Βουλή, έτσι, σωστό είναι αυτό.
0: Ακούστε, ο κόσμος κάνει τις επιλογές. Από την άλλη, βέβαια, είμαι υποχρεωμένος να πω το εξής, ότι ο κόσμος εξαπατιέται ηχτρά από τους πολιτικούς. Εξαπατιέται ηχτρά από τους πολιτικούς και ανέντιμα. Και αυτό δεν κολλάζεται. Ψάχνουν για αλλαγές του συντάγματος και τα λοιπά και εγώ δεν διαφωνώ.
1: Ναι, δεν είδατε όμως τι έγινε. Αντί να συμφωνήσουν λέγανε άλλα. Ναι. Δεν θα αφήσουμε το Μητσοτάκη να κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Λέω το Μητσοτάκη γιατί αυτός είναι πρωθυπουργός.
0: Είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικά αυτά τα πράγματα. Είναι εξωφρενικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και το θέμα είναι ότι κάποιοι τα λένε και δεν καταλαβαίνουν πόσο αυτό του ζημιώνει και μένουν εκεί που είναι και έρχονται κάποιοι άλλοι και τους καπελώνουν. Γιατί αυτή ήταν η τακτική του Ανδρουλάκη.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι έγινε.
0: Εκεί που έμεινε και πάει εκεί που πάει.
1: Ξέρετε τι έγινε τώρα, για μια και αναφερθήκατε στον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης είπε ότι εγώ θα αφήσω ελεύθερη την κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους.
0: Για τους νέους.
1: Μπράβο. Βγαίνει ο Τσίπρας χθες και λέει εγώ θα το κάνω για όλους. Έχουμε εδώ μια πλειοδοσία. Δηλαδή, ντροπή είναι αυτό.
0: Αμφιβάστε.
1: 300 εκατομμύρια κοστίζει αυτό όμως, αν τα αφήσει ελεύθερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 300 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρουν μόνο τόσα.
1: Έτσι λέγανε χθες τουλάχιστον.
0: Θα το δούμε. θα δείτε πόσα είναι τα λειτουργικά έξοδα αυτής της κίνησης. Θα δείτε τι
1: έστω κάνουν. Και αν είναι αυτά, από πού θα τα βγάλει, θα βάλει φόρους κι άλλους, αλλή μονό μας.
0: Από εκεί που έβγαλε και όλα όσα έδωσε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2000, αν το θυμάστε καλά, το 2014.
1: Βέβαια και το θυμάμαι, είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, δεν μου λέτε από πού τα έβγαλε αυτά. Τα έδωσε, όχι. Λογοδότησε, όχι. Του είπε κανείς, έλα εδώ ρε φίλε, εδώ είσαι ο Ρέγκλιν, ο επικεφαλής του ESM, και είπε τι, από την υπερήφανη διαπραγμάτευση η Ελλάδα ζημιώθηκε περισσότερα από 100 δις, το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Το θυμάστε?
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: Μέσα στην Αθήνα το είπε. Λοιπόν, κάλεσε κανένα στο τσίπρα του, πει έλα εδώ ρε φίλε, ζημίωσες τη χώρα, μην το κοροϊδηλίκι σου, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Βάλαμε, αν θυμόσαστε καλά, κάποια στιγμή, βάλαμε στο σκαμί τον Αντρέα την ιστορία των Σκοτά. Τα θυμάστε?
1: Βέβαια και εδώ. Το θυμάμαι. Είναι δυνατόν. Ο Σκοτάς ήταν και πρόεδρος του Ολυμπιακού άλλωστε.
0: Λοιπόν, τα θυμόσαστε λοιπόν. Επειδή τα θυμάστε λοιπόν, σας πω εγώ, βάλαμε τότε τον Αντρέα την ιστορία των Σκοτά που στο τέλος γράφεις. Ο Κοσκοτάς ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο, άντε, δεν ξέρω αν ζημίωσε εν τέλει.
1: Ή την τσέπη του μόνο.
0: Δεν ξέρω αν ζημίωσε.
1: Ή την τσέπη του μόνο.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι, να τα πούμε. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Ο Κοσκοτάς λοιπόν ξεκίνησε από μια πλαστή εγγυητική και πήρε χρήματα και μια τράπεζα χρεοκοπημένη Κρήτης την έκανε πρώτη τράπεζα. Άρχισε και έκανε επενδύσεις δεξιά-αριστερά, πήρε τον Ολυμπιακό, έκανε διάφορα, τα οποία ήταν τεράστια έργα, επενδύσεις δηλαδή, στην ουσία, χωρίς λεφτά, δημιούργησε. Χωρίς λεφτά. Αυτό ήταν το σκάνδαλο του Κοσκοτά. Χώσαμε και από πίσω τον Ανδρέα, λοιπόν, και πήγε στο ειδικό δικαστήριο για αυτή την ιστορία. Σας ερωτώ λοιπόν για αυτή τη χώρα που τη ζημίωσε ο άλλος και το λέει ποιος ο Ρέγκλιν, δεν το λέω εγώ.
1: Σωστό.
0: Λέει ο Ρέγκλιν ότι περισσότερο από 100 δις δολάρια, είπε εκείνος. Λοιπόν, και έρχεται ο Δέδες, ο βουλευτής του Τίνος, του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, και λέει, μη λέτε ότι θέτε, 86 δις ευρώ ήταν, δεν ήταν πάνω από 100. Λοιπόν, σας ερωτώ ένα πράγμα. Λογοδότησε κανένα?
1: Όχι βέβαια. Όχι. Γιατί λογοδότησε μήπως ο Τσίπρας για τα 99 χρόνια που μας έχει δεσμεύσει?
0: Όχι λέμε. Λοιπόν, κύριε Κοντονή, σας παρακαλώ σε ένα σημείο. Ο Μητσοτάκης πληρώνει την ολιγορία του και την άρνησή του να κάνει αυτά τα οποία όφιλε να κάνει. Είναι το άλλο, ότι ξέρεις τι γίνεται, να μην οδηγούμε σε διχασμό. Ναι, αλλά όχι να αφήνουμε να οδηγείται στην καταστροφή η Ελλάδα.
1: Μα εκεί προς τα εκεί πηγαίνει η περικλή μου η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και αλλή μόνο στα εγγόνια τα δικά μου, στα παιδιά μας κλπ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε
0: τώρα? Τι να λέω τώρα, να δουλεύουμε?
1: Και έρχεται ο Τσίπρας τώρα. Εκτός από το γεγονός ότι λέει ο Μητσοτάκης, το είπε πολύ σωστά, ότι τρεις φορές ο ελληνικός λαός του πήρε το δίπλωμα και τώρα έρχεται να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο ο ίδιος πάλι, χωρίς δίπλωμα. Και βγαίνει ο Τσίπρας και του λέει: εσύ δεν οδηγήσει ούτε πατίνι. Δηλαδή είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Πώς δεν είναι, αφού έχει Τσίπρα δίπλα σου. Μάλιστα. Και σας ερωτώ, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που κοροϊδεύει τον κόσμο και τον έβγαλε στην εξουσία και έκανε τα όσα έκανε, έπρεπε να είναι κατηγορούμενος, ναι ή όχι?
1: Έπρεπε βέβαια, για μένα έπρεπε. Λοιπόν, τώρα από εκεί μετά.
0: Λοιπόν, αυτούς έχουμε λοιπόν, διότι υπάρχει ατιμωρησία από το Σύνταγμα για όσα λένε και για όσα υπόσχονται στον κόσμο. Για μένα, εγώ τα έχω πει δημόσια και άλλη φορά. Όχι από τούτο το βήμα μόνο. Και από άλλα βήματα. Και το λέω αλήθεια. Εγώ είπα το εξής, ότι θα έπρεπε να υπάρχει πολιτική ποινική ευθύνη για πολιτική απάτη. Ναι. Δεν μπορείς να λες ότι θες τον κόσμο να τον κοροϊδεύει. Πάει, τελείωσε. Όποιος και αν λέγεσαι. Είτε λέγεσαι Κοντονής, είτε λέγεσαι Σταυριανάκης, είτε λέγεσαι δεν ξέρω τι. Δεν είναι δυνατόν. Το είπες. και πήρες και την εξουσία ακόμα χειρότερα.
1: Α, βέβαια.
0: Θα πληρώσεις και θα έχεις και πτώση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μ' αρέσει όμως που μια κυρία της πολιτικής, η κυρία Καριστιανού, λέει ότι θέλει την αυτοδυναμία για να κυβερνήσει. Βάλω το τελεία εδώ. Και λέει ότι άμα θα πάω να κουβεντιάσω με τον Τούρκο, και αυτό έπρεπε να κάνουν όλοι οι πρωθυπουργοί προφανώς, πρέπει να του κάνω ψυχανάλυση. Για πείτε μου εσείς τώρα, πού στέκονται όλα αυτά?
0: Ακούστε με να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι, έτσι εκτιμώ, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε ψυχανάλυση ίσως από την ίδια, από το πώς μέσα από τον πόνο μπόρεσε και τον ξεπέρασε και έχει φτάσει να διεκδικεί αξιώματα, πολιτικά αξιώματα. Εγώ από την πρώτη ώρα που βγήκε σε τηλεοπτικό σταθμό και διαφώνησα με την παρουσιάστρια, είπα το εξής. Η γυναίκα αυτή πάει να κάνει κόμμα. Όχι, μου λέει, δεν έγινε, δεν είναι έτσι. Λέω, άκου που σου λέω. Λέει, ξέρεις τι γίνεται, το ξέρω για αυτό το λόγο. Λέω, γράφτο τώρα γιατί εγώ το λέω να μείνει.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: εγώ την πρώτη στιγμή την είδα ως επίδοξο πολιτικό. Τα πρώτη ώρα. Λοιπόν, τώρα για αυτά που λέει, είναι με πολιτικά ανερμάτιστα, δεν έχουν κανένα νόημα, αλλά εγώ εκτιμώ και εδώ όπως ότι αυτό το κόμμα θα έχει την τύχη του Αβραμόπουλου. Τη θυμάστε την τύχη,
1: ναι,
0: του Αβραμόπουλου όταν έκανε το κόμμα του? Και θα πρέπει να σας θυμίσω ότι οι δημοσκοπήσεις τότε έδιναν στον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο ποσοστό
1: 25%. 25, μέχρι 25 είχε φτάσει.
0: Το 25 δεν το θυμούμε, το 18 το θυμούμε.
1: Ναι, και μετά έφτασε λοιπόν, το 1% και έφυγε μόνος του.
0: Και, ναι, τα θυμάστε, τα θυμάστε. Αφού τα λέτε, τα θυμάστε καλά.
1: Και λοιπόν, το γραφείο του ήταν δίπλα στο Παναθηναϊκό στάδιο, για να τα λέμε όλα, έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, το πολιτικό γραφείο του ήταν εκεί.
0: Δημοσιογράφος, εγώ δεν πέρασα γιατί ήμουν δικηγόρος. Λοιπόν, αλλά αυτά σας τα λέω. Λοιπόν, αυτός ο πολυκομματισμός θα πρέπει να εκλείψει. Θα έπρεπε να μπει ένα ποσοστό, το οποίο να είναι και σημαντικό.
1: Μήπως έπρεπε να πάει στο 5%? Λέμε τώρα, το εκλογικό μέτρο.
0: Ναι, δεν το αυτό λέω ακριβώς.
1: Το ξέρω.
0: Θα έπρεπε να μπει ένα ποσοστό παραπανήσιο.
1: Και όποιος αντέξει,
0: Να πάει στο 5, στο 6, στο δεν ξέρω οπουδήποτε, ούτως ώστε να μην ενθαρρύνονται τέτοιες κινήσεις.
1: Αυτή είναι αλήθεια, δυστυχώς. Μα δεν είναι βουλή, Περικλήμου, είναι βουλή αυτή. Ο ένας να βρει τον άλλον, ναι. Να κουβεντιάζουμε θέμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, εθνικό, και στο εθνικό θέμα να βγαίνει οτιδήποτε άλλο.
0: Κύριε Κοντονή μου, ακούστε, θυμάμαι.
1: Έτσι είναι, κύριε Σταυρένα, και ναι.
0: Θυμάμαι άσχημες εποχές, την περίοδο του 64-65, λεγόμενα Ιουλιανά.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Την περίοδο. Λοιπόν, αλλά ήταν ως ένα μέτρο, ως ένα σημείο ήταν. Κάτσε. Υπήρχαν αντεγκλήσεις, πράγματα κακού, οτιδήποτε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φτάσανε στο κατάστημα που είναι σήμερα.
1: Σωστό.
0: Βγαίνει ένας φάμελο και χωρίς να δει τον πόη του το πολιτικό που φτάνει πλέον, δεν κάνει τίποτα, έπρεπε ο Χετό εναντίον του Πρωθυπουργού.
1: Όλοι αυτοί.
0: Βγαίνει ο Βελόπουλος το ίδιο, βγαίνει ο Δούλακης το ίδιο, βγαίνει η Καριστιανού τα ίδια, καθίστε ρε παιδιά.
1: Απλώς ο στόχος τους, γι' αυτό και δεν έχει αντιπολίτευση, ο στόχος τους ήταν, Περικλήμου, πώς θα φάνε το Μητσοτάκι, πώς θα ρίξει το Μητσοτάκι. Γι' αυτό ήταν ο στόχος. Δεν ήταν να κάνουν αντιπολίτευση και γι' αυτό δεν υπάρχει αρχηγός στην αντιπολίτευση.
0: Εγώ το έχω πει δημόσια το 19, εγώ δεν ψήφισα Μητσοτάκι. Ήταν τότε που εξελέγει για πρώτη φορά. Δεν τον πίστευα, δεν τον ψήφισα. Λέω την αλήθεια. Λοιπόν, σήμερα θα πω ότι πέστε μου κάποιον άλλον. Ένα. Ποιον? Καλά το ρωτάει αυτός. Εγώ ή η Καριστιανού, εγώ ή ο Ανδρουλάκης, εγώ ή ο Φάμελος, με ποιον?
1: Σωστό.
0: Δέστε τι τοποθετήσεις έχουνε. Εγώ δεν συνεργάζομαι, λέει ο Ανδρουλάκης. Τι θα γίνει τότε, φίλε? Δεν συνεργάζεσαι, καλά κάνει. Τι θα γίνει η χώρα?
1: Μα τη λογαριάζουν τη χώρα, κύριε είναι δυνατόν και στα Βρενάκη να λογαριάζουν την χώρα. Δυνατόν. Εγώ έχω την εντύπωση όχι μόνο δεν τη λογαριάζουν, αλλά δεν του ενδιαφέρει. Δεν υπολογίζουν, αυτό είναι.
0: Μαζί μου είσαστε.
1: Πότε θα μου έρθετε εδώ, ένα Σάββατο, το επόμενο να κανονίσουμε να έρθετε εδώ, 8 η ώρα.
0: Θα τα πούμε.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Φίλες και φίλοι, στις 9 ακριβώς έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ένας παλιός μου φίλος, από τα παλιά. Γνωριζόμαστε, εντάξει, είναι πιο μικρός από μένα, παιδάκι εκείνος. Γνωριζόμαστε όμως πολλά χρόνια. Ναι, όπως καταλαβαίνετε και όπως βλέπετε και ακούτε, είναι ο Χάρης Οντομπούλογλου, ένας άνθρωπος αγωνιστής της παράταξης Νέας Δημοκρατίας και είναι και ο ιδρυτής της συμπαράταξης του κόμματος, ας το πω έτσι, της παράταξης καλύτερα, που σήμερα διοικεί το Δήμο. Δήμαρχος, ο Γιάννης Οντομπούλογλου. Δίπλα του, ο Χάρης Οντομπούλογλου. Τον έχω καλέσει σήμερα εδώ, αφού του πω ένα ευχαριστώ που ήρθε. Καλημέρα, κύριε Χάρη μας. Χάρη μου, καλημέρα.
1: Γιώργο μου, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σου πάντα.
0: Θέλω όμως να ξεκινήσουμε να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Αλλά πριν πάμε στα παλιά, να πάμε στα καινούργια. Στήσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση με τη γέφυρα, ώστε από τους Αγίους Αναργύρους να περνάει ο Κοσμάκης απέναντι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όμως το έργο αυτό, εγώ ξέρω, πέρασα από εκεί, έκανα και ένα βίντεο, είναι πολύ επικίνδυνο για τον κόσμο.
1: Γιώργο, όπως καταλαβαίνεις, αυτή η γέφυρα δεν θα μπορούσε να στηθεί διαφορετικά παρά μόνο με τον
0: από
1: τρόπο
0: το στρατό
1: που στήθηκε. Από το στρατό.
0: Και δική σου ήταν η ιδέα μαζί με τον Γιάννη.
1: Ήταν ιδέα του Δημάρχου, καθαρά. Το υλοποίησε ο Δήμαρχος με το στρατό, έγινε μια τιτάνια προσπάθεια και μάλιστα το Τμήμα Φυσικών Καταστροφών του στρατού με έναν εξαιρετικό στρατηγό ο οποίος προείσταται, και βεβαίως η γέφυρα για να μην ξαναπαρασυρθεί από το ποτάμι όπως η προηγούμενη.
0: Είναι λίγο υπερυψωμένη.
1: Είναι υπερυψωμένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν απαιτεί να γίνουν και από την πλευρά της Νέας Φιλαδέλφειας και από την πλευρά των Αγίων Αναργύρων κάποια σύνδεση η οποία να την κάνει λειτουργική.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η σύνδεση δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να γίνει μετά από μια μικρή εργολαβία η οποία θα ανατεθεί σε εργολάβο. Υπάρχει το σχέδιο.
0: Κοινής αποδοχής,
1: δηλαδή. Και θα υλοποιηθεί, βεβαίως.
0: Ναι. Όμως, παρόλα αυτά, περνώντας από εκεί κάποιος, βλέπει ότι είναι επικίνδυνο γιατί δεν είναι καλυμμένη η γέφυρα. Μπορεί να ανέβει οποιοδήποτε.
1: Όχι, δεν είναι έτσι που το λες. Από την πλευρά
0: είδες το βίντεο που έχω ανεβάσει.
1: Από την πλευρά της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Εκτός αν το φτιάξετε τώρα.
1: Υπάρχει από την πλευρά της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Από την από εκεί πλευρά λες.
1: Από την πλευρά τη δική μας.
0: Ναι.
1: Από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας υπάρχει κυκλίδωμα το οποίο δεν επιτρέπει την πρόσβαση. Αν κάποιος παράνομα το υπερδεί αυτό το κυκλίδωμα, φυσικά βεβαίως θα φτάσει στο σημείο που λες. Από την πλευρά των Αγίων Αναργύρων επίσης υπάρχει προστατευτικό για να μην ανεβαίνει κανένας. Αυτό είναι υπόθεση ολίγων ημερών.
0: Μια ταινία είδα εγώ πάντως.
1: Δεν υπάρχει ταινία, υπάρχει κυκλίδωμα. Υπάρχει κυκλίδωμα από την πλευρά της οδού Φλαβιανών όπως καταλήγει κάτω και από την πλευρά των Αγίων Αναργύρων στη Λάμπρου Κατσόνη. Άρα λοιπόν η πρόσβαση δεν επιτρέπεται. Από εκεί πέρα τώρα αν κάποιος σε ένα έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη θέλει να περάσει, πραγματικά είναι επικίνδυνο. Όπως το λες. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτή η τιτάνια προσπάθεια που έγινε με τη συνεργασία του στρατού, της αστυνομίας, της τροχέας,
0: περιφέρειας.
1: Να κόψει, της περιφέρειας κατά μέγιστο λόγο, διότι πρέπει να σου πω εδώ ότι ο Χαρδαλιάς ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε
0: ήταν
1: να
0: και
1: πω,
0: προστάρης εκείνη
1: την εντολή στο στρατό για να γίνει αυτό το πράγμα, βεβαίως αλίμονο, αλλά και βεβαίως και οι δύο δήμαρχοι, όμως ας μην είμαστε τόσο τέλος πάντων εύκολη στο να κάνουμε μια κριτική όταν δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Όταν μπήκε η γέφυρα, ήταν δυνατόν να ξεκινήσει άμεσα η εργολαβία για τη σύνδεση? Αυτό έχει κάποιες διαδικασίες που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι στους Δήμους δεν είναι απλές διαδικασίες. Ούτε υπάρχει τεχνική υποδομή στον δικό μας το Δήμο ή των Αγίων Αναργύρων για να το κάνουν μόνοι τους. Κάποιος εργολάβης θα τον αναλάβει. Είμαστε λοιπόν στη φάση αυτή τη στιγμή που ο Δήμαρχος θα το αναθέσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί η σύνδεση. Ένα έργο το οποίο επί 10 και πλέον χρόνια
0: το θυμάμαι,
1: ταλαιπωρεί τους ανθρώπους, τους πολίτες, τους κατοίκους και της Νέας Φιλαδέλφειας και των Αγίων Αναργύρων.
0: Για να περάσεις πήγαινε εσύ στη Μεγάλη Γέφυρα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ή ερχόσουν στον Άγιο Κοσμά.
1: Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, Γιώργο μου. Γιατί οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν είχαν ασχοληθεί με το θέμα? Γιατί δεν έκαναν τις ενέργειες που έκανε ο σημερινός δήμαρχος? Γιατί δεν μας το λένε αυτό? Η γέφυρα αυτή είχε καταστραφεί επί Άρη Βασιλόπουλου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Επί εποχής Άρη Βασιλόπουλου, δηλαδή προδεκαετίας. Μεσολάβησε λοιπόν και η δημοτική αρχή του κυρίου Βούρου. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Και πρόσεξε κάτι ακόμα. Ότι αυτή η γέφυρα τοποθετήθηκε χωρίς ένα ευρώ να δοθεί από το Δήμο είτε τη Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Καλκιδόνια, είτε των Αγίων Αργυρών Καματερού. Χωρίς ένα ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι φταίει το ότι.
0: Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το έργο
1: εγώ
0: αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Ωραία, το κρατάω αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, για να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ μεγάλο και για σένα και για μένα. Που μας λείπησε το γεγονός ότι κάποιοι γκρέμισαν τον Κένταυρο. Που εσύ και εγώ εκεί πηγαίναμε και πίναμε. Όχι δυο μας, μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Και από τη Νέα Φιλαδέλφεια και από την Ελλάδα ολόκληρη.
1: Σημείο αναφοράς για μπράβο. Την πόλη μας.
0: Άρα λοιπόν, πού βρίσκεται σήμερα η υπόθεση Κένταυρος?
1: Η υπόθεση Κένταυρος.
0: Γιατί βρίσκεται... ακούω πολλά από την αντιπολίτευση, γι' αυτό το θέτω.
1: Βεβαίως και ακούς πολλά, διότι δεν έφτασε το γεγονός ότι όσο ήταν η σημερινή αντιπολίτευση στη διοίκηση, δεν έκανε τίποτα για να προχωρήσει ο Κένταυρος. Τώρα που ο Κένταυρος θα προχωρήσει χωρίς ο Δήμος να καταβάλει ούτε ένα ευρώ, θα προχωρήσει με το ότι ο Κένταυρος όταν θα λειτουργήσει θα δίνει στο Δήμο κάθε μήνα 8.000 ευρώ αναπροσαρμοζόμενα ως ενίκιο. Όταν θα λειτουργήσει ο Κένταυρος θα δίδονται 100 μερίδες καθημερινά στους απόρους του Δήμου.
0: Φαγητό.
1: Φαγητό. Όταν θα λειτουργήσει ο Κένταυρος, με έξοδα αυτού που το πήρε μετά από μεγάλο δημόσιο διαγωνισμό, θα έχει και την security, την ασφάλεια του
0: χώρου. Τη φύλαξη του χώρου, ναι.
1: Εκεί θα γίνονται επίσης δωρεάν εκδηλώσεις του Δήμου. Εκεί θα υπάρχει ειδικό τιμολόγιο για τους ωφελούμενους.
0: Θα είναι μεγάλη αίθουσα.
1: Αυτή που προβλέπει ο νόμος. 120 τετραγωνικά. Και τώρα πρόσεξε να σου πω. Έκαναν τα πάντα. Τώρα η αντιπολίτευση πήγαινε και τραμπούκησε τη δασική υπηρεσία για να μην γίνει το έργο.
0: Τώρα, μετά το γεγονός ότι έχει πάρθει η άδεια.
1: Πρόσεξε, σε έναν λάθος σχεδιασμό που η ίδια η αντιπολίτευση έκανε όταν ήταν διοίκηση όσον αφορά το σημείο του Κενταύρου, πήγαν και έκαναν τραμπουκισμό που έφτασε τη δασική υπηρεσία στο σημείο η ίδια να διορθώσει το λάθος που είχαν κάνει εκείνη όταν ήταν διοίκηση. Και συνεχίζουν ακόμα. Αλλά δεν θα τους περάσει, διότι πραγματικά ο Κένταυρος είναι κάτι το οποίο.
0: Πότε θα μπει το πρώτο λιθαράκι, χάρη μου, αυτό θέλω. Εγώ
1: δεν θέλω να πω συγκεκριμένες ημερομηνίες.
0: Όχι. Κοντά είμαστε, αυτό θέλω.
1: Να ξέρεις όμως το εξής, ότι ο Κένταυρος θα κατασκευαστεί επί διοίκησης Γιάννη τον Μπούλογλου Δημάρχου. Και θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι που θα εγκαινιαστεί και θα αποδοθεί στο λαό της πόλης μας και στον κόσμο που επισκέπτεται τη Νέα Φιλαδέλφεια και την όμορφη λίμνη μας στο Άλσος.
0: Επειδή κάποιοι μου τηλεφώνησαν πριν από λίγο, γνωρίζοντας ότι θα έχεις έρθει εδώ, μου είπα να σε ρωτήσω για τα έσοδα της Πρωτομαγιάς.
1: Μάλιστα, μπαίνει σε ένα άλλο καυτό θέμα. Θέλω λοιπόν να σου πω, Γιώργο μου, ότι μέχρι τώρα η ίσπραξη της Πρωτομαγιάς κυμαίνονταν γύρω στις 210 με 250 χιλιάδες.
0: Πες 300 να είμαστε μέσα.
1: Σχεδιασμός της διοίκησης του Γιάννη τον Μπούλογλου ήταν να φτάσουμε τις 400. Και πράγματι και το 25 και το 26 η Πρωτομαγιά απέδωσε στο Δήμο 400.000 έσοδα. Εκτός αυτού όμως δεν είναι μόνο το έσοδο το οποίο ήρθε στο Δήμο, είναι η διαφήμιση που έγινε στην πόλη και η προσέλευση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Διότι η όλη διαφήμιση που έγινε για την Πρωτομαγιά έγινε με έξοδα των μικροπολιτών. Όπως και με έξοδα των μικροπολιτών μπήκαν οι χημικές τουαλέτες. Όπως με έξοδα των μικροπολιτών έγινε το κομμάτι της διαφήμισης, ναι, αυτής της εκδήλωσης. Και βεβαίως η security η οποία υπήρχε για να προστατεύει. Κατοθώσαμε λοιπόν τα χρήματα αυτά ως Δήμος να τα πάρουμε προκαταβολικά. Διότι τι συνέβαινε μέχρι τώρα? Αυτό είναι δηλαδή πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά. Ερχόντουσαν κάποιοι, έπαιρναν τις θέσεις όπως τις έπαιρναν, με τα μειωμένα έσοδα όπως σου είπα, και πλήρωναν μετά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή παίρνω μια θέση μικροπολιτού για να πουλήσω την πραμάτια μου, αλλά τα χρήματα στο Δήμο τα δίνω μετά. Αποτέλεσμα βέβαια. Να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Και να μην βρίσκουμε άκρη πουθενά.
1: Να μην βρίσκουμε άκρη. Και τώρα ο Δήμος και προκαταβολικά παίρνει τα χρήματά του και φυσικά αυξημένα πάνω από 30%. Και μπαίνουν στο ταμείο χρήματα τα οποία αποδίδονται κυρίως.
0: Είναι ανταποδοτικό το τέλος αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό το τέλος πηγαίνει στο ταμείο του Δήμου, στο γενικό ταμείο του Δήμου, από όπου διατίθεται για κοινωνικούς σκοπούς. Για τα παιδιά, για τα κάμπ, για τα καπί, για την υγεία, για τα συσίτια. μόνο σε κοινωνικούς σκοπούς.
0: Χάρη μου, να κάνουμε ένα διαλυματάκι, κύριε Τομπούλογλου, και εδώ είμαστε για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Μείνετε κοντά μας.

0: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή θα διακόψουμε την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει με τον Χάρη Τοντομπούλογλου, τον καλό μου φίλο, τον πολιτευτή και τον ιδρυτή της συμπαράταξης, της παράταξης εκείνης δηλαδή, που διοικεί το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας με δήμαρχο τον Γιάννη Τοντομπούλογλου. Γιατί? Διότι έχω ιδιαίτερη χαρά, Χάρη μου, και εσύ θα χαρείς τώρα. Έχω ιδιαίτερη χαρά γιατί έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου μετά από αρκετό καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρέθηκε εκεί και θα τα πούμε σε λίγο. Ένα καλό μου φίλο, επαναλαμβάνω, τον Ναύαρχο τον Γιάννη Εγκολφόπλου. Ναύαρχέ μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας κύριε Κοντονή, καλημέρα στον κύριο Τοπούλογλου.
0: Είναι εδώ δίπλα μου και λέει θα μιλήσω με, με τον Ναύαρχο.
2: Καλημέρα σας Ναύαρχε, να είστε πάντα καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω και εσάς και όποτε και τον αδελφό σας, όποτε είναι εκεί στο στούντιο, πάντα χαίρομαι που σας ακούω και τους δυο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Ναύαρχε.
0: Ναύαρχέ μου, να πάμε λίγο στην επικαιρότητα.
1: Ό,τι θέλετε κύριε Κοντονή, εσείς οδηγείτε το καράβι.
0: Εγώ δεν είμαι ναυτικός, εσείς είστε ναύαρχος.
1: Μην το ρίξετε στα βράχια, αυτό λέω.
0: Άλλοι το ρίξαν στα βράχια. Άλλοι το βρήκαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Άλλοι το έριξαν.
1: Αφού μου λέτε να πάμε στην. Ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, βάλτε πορεία και πάμε.
0: Ναι, ωραία, ναι, αλλά κάποιοι άλλοι είπαν και θέλω να ακούσω την άποψη. Λέει, αυτός είναι ένα αποστρατεία ναύαρχος.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Χάρη, οι Τούρκοι είπαν ότι επειδή τους ταχώνει ο ναύαρχος των Τούρκων, είπαν ότι είναι ένα αποστρατεία ναύαρχος.
2: Ο τίτλος του ναυάρχου, όπως και του υπουργού, παραμένει στο διηνεκές.
1: Χαίρομαι που ο κύριος Τοντομπούλογλου το επισημαίνει, διότι ακούστε κάτι. Το ναύαρχος τι σημαίνει? Αρχονιών, αρχοπλοίων δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Είναι ηγέτης πλοίων. Εντάξει,
2: έτσι ακριβώς,
1: όταν έχεις ηγηθεί, όταν έχεις μια ομάδα από πλοία ή ένα πλοίο και άρχεις και φτάνεις σε αυτό το βαθμό να μπορείς να διοικήσεις πάρα πολλά πλοία, αυτό σημαίνει ναύαρχος και είναι αρχαία ελληνική λέξη. Αλλά θα σας πω και κάτι, ξέρετε ότι και η αγγλική λέξη, το admiral, ξέρετε από πού προέρχεται?
2: Όχι, αλήθεια, δεν το ξέρω.
1: Είναι αραβική λέξη.
2: Ναι.
1: Η αραβική λέξη προέρχεται από το Αμίρ Αλ-Μπάχαρ, δηλαδή ο πρίγκιπας της θάλασσας.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αμίρ Αλ-Μπάχαρ λοιπόν στα ισπανικά έγινε αμιράλ.
2: Μάλιστα.
1: Και στα αγγλικά έγινε admiral. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτοί οι χώρες σαν την Ελλάδα, σαν την Αραβία έχουν επιβάλει αρκετούς τίτλους ακόμα και στη λατινική γλώσσα, εντάξει, και στις ξένες γλώσσες εδώ.
0: Σωστά,
1: που μιλάμε,
0: σωστά.
1: Και ευρωπαϊκές γλώσσες.
2: Βέβαια δεν είναι τυχαίο κύριε Ναύαρχε,
1: λοιπόν, όπως επίσης όλα αυτά προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα και βλέπετε και με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ας πούμε μετά. Και βλέπετε ότι ακόμα και λέει ο ύπαρχος, δεν λέγεται υποδιοικητής στο πλοίο.
0: Σωστό, ύπαρχο.
1: Ο υπό των άρχων. Διότι ο άρχον είναι ο κυβερνήτης του πλοίου. Όχι ο διοικητής του πλοίου, αυτός που κυβερνάει το πλοίο. Σημαίνει άλλο κυβερνάω και άλλο διοικώ.
2: Ακριβώς. Αλλά
1: αυτά είναι λέξεις της ελληνικής, είναι λέξεις της ελληνικότατες λέξεις. Τις οποίες προσέξτε, τις έχουν μεταφράσει και ξένοι. Δηλαδή βλέπετε στην Αμερική λέει ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας. Τι λέει όμως? Η διοίκηση του Προέδρου Τραμπ. Όχι κυβέρνηση.
0: Σωστό, η διοίκηση, ναι.
1: Είναι η διοίκηση. Αυτός διοικεί όλες τις, δηλαδή συντονίζει και διοικεί και ελέγχει όλες τις πολιτείες.
0: Μάλιστα.
1: Στην κάθε όμως πολιτεία υπάρχει ένας ο οποίος είναι ο κυβερνήτης. Δηλαδή αυτός ο οποίος δίνει τις εντολές και ο δεύτερος στην ιεραρχία οφείλει να τις εκτελέσει, όπως είναι στα πλοία μας ο κυβερνήτης και ο ύπαρχος.
0: Σωστά. Ναύαρχε, δεν ξέρω, έχεις να ρωτήσεις?
1: Τώρα θα με πάτε στα άλλα τώρα, τα πεζά ας πούμε, εντάξει, με ακούσουμε
2: απλώς να,
1: τώρα με τους Τούρκους οι οποίοι μας λένε όλες αυτές τις ανοησίες που ακούμε.
2: για να επανέλθουμε στην αρχική τοποθέτηση που έκανε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Κοντονής, ενοχλούν οι αλήθειες που λέτε κύριε Ναύαρχε τους Τούρκους? Τι να κάνουμε, δεν θα είστε ευχάριστος για να λέτε αυτά που θέλουν να ακούσουν εκείνοι?
0: Και ιδιαίτερα όταν δείχνει
2: καλά
0: χάρτες.
2: Κάνουν λοιπόν και τα λένε αυτά που λένε.
0: Και ιδιαίτερα όταν δείχνετε χάρτες, Ναύαρχε μου, όπως χθες λοιπόν. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας εάν
1: να πω
0: τελείωσε
1: κάτι, κύριε Κοντονή,
0: παρακαλώ,
1: κύριε Κοντονή,
0: παρακαλώ.
1: Βεβαίως. Ακούστε, εγώ πάντα οφείλω και λέω τις αλήθειες, οι οποίες δεν είναι αλήθειες που πατάω την κοιλιά μου και τις λέω, προέρχονται από μελέτη και δόξα τω Θεώ έχω την τύχη να έχω πολύ καλούς φίλους στην Αμερική και στην Ευρώπη σε πολύ κέραιες θέσεις με τους οποίους είμαι φίλος, δεν είμαι γνωστός. Άρα όταν καθόμαστε να πιούμε ή να φάμε, να πιούμε έναν καφέ ή να φάμε ή να έρθουν σπίτι μου ή να πάω σπίτι τους και μιλάμε, ξέρετε, μέσα στην κουβέντα λέγονται διάφορες συζητήσεις.
0: Οι αλήθειες λέγονται μέσα στην κουβέντα.
1: Λέγονται οι αλήθειες. Έτσι. Μεταξύ φίλων.
0: Ναι, τώρα...
1: Αυτές οι αλήθειες, ναι, αφορούν, γιατί αυτοί οι φίλοι μου είναι σε θέσεις που δημιουργούν, που επηρεάζουν την παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτό έλαχε η τύχη και το έχω. Τι να κάνουμε. Αυτό λοιπόν μαζί με τις εξελίξεις τις καθημερινές που γίνονται, βγαίνω και λέω αυτά τα οποία θα τους συμβούνε.
0: Και ιδιαίτερα τα δείχνετε σε χάρτες και αυτό ενοχλεί.
1: Τα δείχνω σε χάρτες για να καταλαβαίνει ο κόσμος και να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι πάει να κάνει η Τουρκία. Διότι η Τουρκία έχει αποφασίσει να παίξει ένα πολύ βρώμικο και ύπουλο παιχνίδι. Και
0: φούστα,
1: αυτό το ξέρουνε. Γι' αυτό βλέπετε ότι πλέον κατέστρεψαν την αντιπολίτευση, είναι κυρίαρχος όλου του πολιτικού συστήματος ο πρόεδρος Ερντογάν, το κόμμα του κυριαρχεί παντού, η Σανάτος λέει από εδώ και πέρα δεν θα μιλάει κανένας, δεν θα μου λέτε γιατί έκανα υποχώρηση, γιατί πήγα πίσω ή γιατί έκανα. Και βλέπετε ότι οι ξένες δυνάμεις, και αυτή τη στιγμή θα σας πω περιλαμβανομένης και της Ρωσίας, είναι πολύ δυσαρεστημένες και δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτή τη χώρα που λέγεται Τουρκία.
0: Σωστά. Τώρα να σας πάω για λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου ήρθατε πριν από λίγες μέρες. Εκεί τα πράγματα πώς είναι, τι εννοώ με όλα όσα λέει ο κύριος Τραμπ, εάν σήμερα έχουμε την κατάσταση αυτή έτοιμη προς υπογραφή, εάν ο πόλεμος θα συνεχιστεί, εάν.
1: Κοιτάξτε, 40 φορές έχει πάει και έχει έρθει προς πίσω ο πρόεδρος Τραμπ. Και βεβαίως έχει ευθύνη και ο ίδιος, αλλά πλέον του πήρε αρκετό καιρό να καταλάβει ότι οι Ιρανοί πετάνε μονίμως την μπάρδα στην εξέδρα.
0: Βέβαια.
1: Διότι, να το πω έτσι απλά, ποδοσφαιρικά, λοιπόν, για να κάνουν καθυστερήσεις, οι οποίες καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι δεν θέλουν να αποδεχτούν αυτούς τους όρους με τους οποίους απαιτείται να γίνει συμφωνία. Διότι δεν μπορεί ένα καθεστώς 50 ετών, το οποίο έχει δημιουργήσει μία πολιτική, δηλαδή ποια η πολιτική, ότι θα έχουμε πληρεξούσιους, δηλαδή θα έχουμε ομάδες οι οποίες θα μας υποστηρίζουν στο Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ιεμένη, εντάξει, θα έχουμε συμμαχία με την Τουρκία, και για να καταστρέψουμε το Ισραήλ, τους Χαμάς, για να καταστρέψουμε το Ισραήλ και να μην δεχτόμαστε και να κάνουμε τη Μέση Ανατολή ένα δικό μας προτεκτοράτο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε όχι μόνο δυνάμεις στρατιωτικές και λεφτά, χρειαζόμαστε και πυρηνικά όπλα με τα οποία θα τους, αυτή ήταν η πολιτική, θα απειλούμε όλη την Αραβική Χερσόνησο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτή την πολιτική έρχονται οι απαιτήσεις της Αμερικής να πούνε, ακούστε κάτι, ξεχάστε τα πυρηνικά, ξεχάστε το Λίβανο, ξεχάστε τη Χαμάς, ξεχάστε το ένα, ξεχάστε το άλλο. Αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό, όχι από τους μετριοπαθείς. Από τους μετριοπαθείς στο Ιράν μπορεί να γίνει. Από τους σκληροπυρηνικούς. Αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν αυτή την πολιτική είναι σαν να προδίδουν τις αρχές τους. Μακάρι να συμβεί, αλλά δεν βλέπω ότι και να πούνε ότι υπογράφουμε ένα μνημόνιο κατανόησης, όπως το λένε, και να πούνε ότι το υπογράφουμε αυτό, δεν πρόκειται να τηρηθεί, διότι είναι βασικές αρχές της πολιτικής του Ιράν.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, που λένε.
1: Μα όλοι θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος. Όλοι, μου λέτε στην Αμερική 4,2% ο πληθωρισμός. Και φωνάζουμε που στην Ελλάδα έχουμε 5,2%, με μια οικονομία η Αμερική, η οποία πάει σφαίρα, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, βλέπετε χθες, ας πούμε, χθες αυτό που έγινε με τον Elon Musk, με την εταιρεία του που στέλνει τις λουκέτες στο διάστημα, την SpaceX, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Διάστημα Χ, όπως θέλει να το πούμε έτσι στα ελληνικά. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε χθες στο... Αποτιμήθηκε 1,77 τρίλιον δολάρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρισεκατομμύρια δολάρια. Μάζεψε τις πρώτες ώρες 75 δισεκατομμύρια δολάρια που μπήκε στο χρηματιστήριο.
0: Πω.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνετε τα νούμερα για τα οποία μιλάμε. Αυτά εδώ είναι αδιανόητα. Αλλά όπως είναι αδιανόητο ότι αυτό που είδα βλέπουμε εδώ και λέμε τι γίνεται στην Αμερική. Όταν όλα τους τα δηληστήρια, όταν η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στο 65 με 68% και σήμερα έχουν φτάσει στο 98%. Γιατί συζητάμε, κύριε Αντωνή, κύριε Τοπούλογλου. Βάλτε τα νούμερα λίγο κάτω.
0: Σωστό.
1: Η Αμερική δεν έχει, η Αμερική, να σας το πω διαφορετικά, μπορεί να θέλει να είναι κλειστά το Ορμούς. Γιατί πήγε ο κύριος Τραμπ στην Κίνα και ήδη συμφωνήσαν να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες, αυτές που έπαιρναν από το Ιράν, να τις αγοράσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ήδη από την Αλάσκα. Επομένως, πρέπει να βάζουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα, αυτό που λέω για τον Elon Musk, δεν είναι μόνο το τρίλιον. Αυτά, ξέρετε, ο Elon Musk ανέπτυξε όλη αυτή την τεχνολογία διότι έκανε έρευνα και ανάπτυξη.
0: Ναι, σωστό.
1: Και βεβαίως όλοι τώρα, αφού πέτυχε, του πληρώνουν για να βγάζουν λεφτά όλοι. Αυτό όμως το οποίο γίνεται και είναι το μέλλον της ανθρωπότητος, το οποίο ευτυχώς στην Ελλάδα το έχουμε καταλάβει και η Αμερική, είναι η ενέργεια. Γιατί χρειαζόμαστε την ενέργεια? Διότι αυτό το περίφημο AI, το οποίο πάμε να κάνουμε, την τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, θέλει τρομερές ποσότητες ενέργειας. Αυτή την ενέργεια επέλεξαν οι Αμερικοί να την περάσουν όλοι από την Ελλάδα για να την πάρουν στη Βόρειο και Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ευρώπη. Αυτό βγάζει τους Τούρκους απ' έξω, αλλά αντιδρούν οι Τούρκοι.
0: Σωστό.
1: Αλλά γιατί χρειαζόμαστε για το AI μόνο, αν χρειαζόμαστε ενέργεια? Όχι, κύριε Κοντονή. Διότι πίσω από το AI έρχεται μια νέα μεγάλη εφεύρεση. Όχι εφεύρεση, ανάπτυξη. Η οποία λέγονται κβαντικοί κομπιούτερς.
0: Οχ.
1: Τι σημαίνει κβαντικός κομπιούτερ?
0: Να μου το αναλύσετε αυτό και αύριο να πούμε περισσότερα.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό να σας, ναι, το πω και να τελειώσουμε. Κβαντικός κομπιούτερ είναι αν σήμερα εσείς μιλάτε στο τηλέφωνό σας και έχετε μερικά κρυπτογραφημένα εφαρμογές. Δηλαδή το WhatsApp που χρησιμοποιούμε, εντάξει, οτιδήποτε άλλο είναι κρυπτογραφημένο. Αυτό σήμερα οι κομπιούτερς που έχουμε για να το σπάσουν θέλουν γύρω στο ένα χρόνο περίπου.
0: Ναι.
1: Ή αρκετούς μήνες, να το πω έτσι. Ο κβαντικός κομπιούτερ, ο οποίος θέλει πολλή ενέργεια, θα το σπάει σε δευτερόλεπτα. Τι κάνουν οι μεγάλες εταιρείες της Αμερικής που δεν το κάνει η Κίνα, γιατί δεν έχει μπει στην έρευνα και την ανάπτυξη, ούτε η Ρωσία.
0: Μες.
1: Τι κάνουν στην Αμερική? Κάνουν τα περίφημα data centers, δηλαδή αυτά που συγκεντρώνουν στοιχεία, τα κέντρα στοιχείων, δεδομένων. Αυτά θέλουν πολλή ενέργεια. Γιατί τα θέλουμε αυτά? Διότι πάει η Microsoft, πάει η Apple, πάνε οι μεγάλες άλλες εταιρείες και αγοράζουν αυτά τα κρυπτογραφημένα όλα στοιχεία για να τα αποθηκεύσουν στα δικά τους data centers. Εδώ στην Ελλάδα πόσα έχουμε πια? Πιάνουμε 3 τώρα. Γιατί τα θέλουν αυτές οι μεγάλες εταιρείες? Διότι μόλις έρθει ο κβαντικός κομπιούτερ, όλα αυτά θα τα σπάσει σε δευτερόλεπτα και θα μπει μέσα μετά το περίφημο τεχνητή νοημοσύνη και θα βρει, κύριε Κοντονή, αυτά που συζητάγατε εσείς και εγώ εδώ και 10 χρόνια μέχρι σήμερα, τι τόσο λέγαμε πολύ στις κρυπτογραφημένες ομιλίες.
0: Σωστά.
1: Μας.
0: Να τα πούμε αυτά αύριο σε ανάλυση.
1: Αντιλαμβάνεστε, θα τα πούμε, αντιλαμβάνεστε, και θα πάω αμέσως, ότι αυτή η ενέργεια που χρειάζεται σε αυτές τις χώρες, στο Ιράν, στην Τουρκία, δεν την έχουν πλέον. Ή δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες. Άρα, να πούμε λοιπόν, όταν βλέπει η Τουρκία ότι επιλέγεται η Ελλάδα για αυτού του είδους τις μελλοντικές, τις οποίες πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και κάνει αυτή την πρόοδο και την ανάπτυξη αυτή, την οποία ο κόσμος ακόμα δεν την κατάλαβε, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Η Τουρκία όμως που ξέρουν τι γίνεται. Όταν βγαίνω λοιπόν και τους λέω, ξέρετε κάτι, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Αυτά που έρχονται για σας είναι πολύ δυσάρεστα.
0: Ναι.
1: Αυτό τους ενοχλεί. Και εκεί βέβαια εγώ είμαι ο συνταξιούχος. Διότι τους λέω πράγματα τα οποία οι γνώστες και οι μορφωμένοι τα καταλαβαίνουν. Ορισμένοι ανόητοι δημοσιογράφοι, συνάδελφοί σας Τούρκοι ή φανατικοί εκεί του καθεστώτος βγαίνουν και με βρίζουν, αλλά δεν με ενδιαφέρει.
0: Κατάλαβα. Αύριο θα πούμε περισσότερα.
1: Εγώ λέω διότι αυτή η αλήθεια θα αποδειχθεί, όχι θα αποδειχθεί, έρχεται.
0: Έχετε, έχει ήδη αποδειχθεί, είναι έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, Ναυαρχέ μου.
1: Καλημέρα μου στον κύριο Τοπούλογλου.
0: Εδώ είναι.
2: Καλημέρα, χάρηκα που σας ξαναάκουσα ραδιοφωνικά, κύριε Γκολφόπουλο.
1: Να είστε καλά, κύριε Τοπούλογλου.
0: Καλημέρα, κύριε Γκολφόπουλο. Καλημέρα,
1: καλημέρα.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
3: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 9.30.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κουβεντιάζοντας. Πέρασε και η ώρα. Εδώ είναι ο Χάρης Οτομπούλογλου. Πρόεδρε. Πρόεδρε, λέω, επειδή είσαι ο ιδρυτής της συμπαράταξης.
2: Είμαι φίλος σου. Κανένας άλλος τίτλος δεν μου αρέσει, Γιώργο. Είμαι φίλος σου.
0: Χάρη μου, θέλω να πάμε στο εξής. Δεν ξέρω, αλλά χτες, να βάλω και τον εαυτό μου. Υποδεχτήκαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ και ο Δήμος μια αντιπροσωπεία της πατριαρχικής μεγάλης του Γιάννου Σχολής.
2: Ακριβώς, Γιώργο.
0: Εδώ τι γίνεται.
2: Γιώργο, ήταν μια πρωτοβουλία της ΑΕΚ που έγινε σε συνεργασία και με το Δήμο.
0: Γελά και τα μουστάκια του Βασίλη.
2: Βεβαίως. Υποδεχθήκαμε λοιπόν 14 μαθητές της μεγάλης

0: Ναι, ότι δεν μπορεί παρά να μας συγκινεί όλους το ότι υπάρχουν ακόμη λίγοι ακρίτες στην πόλη, στην πόλη της καρδιάς μας, στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι κρατάνε θερμοπύλες. Και τα παιδιά αυτά είναι η ελπίδα ότι δεν θα σβήσει τελικά το κεράκι.
1: Για φαντάσου τόσους αιώνες, ας πούμε.
0: Αιώνες.
1: Κόσμος ολόκληρος.
0: Ακριβώς.
1: Και σήμερα να έχει μόνο 3.000 η πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αλλά ήταν μια εντελώς συμβολική ενέργεια. Η πρωτοβουλία ανήκε στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΑΕΚ, στον κύριο Νίκο Παντερμαλή, ο οποίος είναι και εκείνος μικρασιατικής καταγωγής. Η ΑΕΚ το υιοθέτησε αυτό και φυσικά και ο Δήμος. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα περισσότερο, γιατί πραγματικά αυτό που ξεχυλίζει αυτή τη διαδικασία όλη είναι η συγκίνηση, είναι το εθνικό φρόνημα και είναι, αν θέλεις, οι μνήμες οι οποίες παραμένουν πάντοτε ζωντανές.
1: Αυτό δεν έχει χρώμα, Χάρη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι ιστορία, είναι γένος, είναι συνέχεια.
0: Και μαζί μας ήταν μάλιστα και ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Sky στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ήταν ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν και στο γεύμα του επιπαρέθεσε ο Δήμαρχος. Είχαμε μια την ευκαιρία να ακούσουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Τόσο ο Μανώλης, τα ξέρει τα πάντα απ' έξω.
0: Τόσο από τον κύριο Κωστίδη, όσο και από τον διευθυντή και τους καθηγητές της σχολής.
1: Ήταν δική του πρωτοβουλία για να έρθουν τα παιδιά εδώ, έχει υπόψη. Το άκουσα που το έλεγε και στο Sky.
0: Έτσι, ακριβώς. Και παράλληλα, νομίζω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτές οι δράσεις είναι που ενδυναμώνουν το εθνικό αίσθημα και φρόνημα, και παράλληλα είναι κάτι το οποίο ειδικά για μικρασιατικούς δήμους όπως είναι η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα, είναι από τις, θα έλεγα, από τις δράσεις που είναι απαιτούμενες, ότι πρέπει να γίνονται, έτσι.
1: Και βεβαίως αυτό εμείς είναι εκ του ουκ άνευ, πρέπει να γίνονται όπως το είπες.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Τώρα,
0: ακριβώς.
1: Για να σε πάω και σε ένα άλλο θέμα, δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει ή δεν έπρεπε να έχει γίνει. Πάμε στα οικονομικά. 4.403.000 ευρώ μια ζημιά σε μια τετραετία. Και τα πληρώνω εγώ, δεν κατάλαβα.
0: Είσαι δημότης και κάτοικος της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας. Οφείλω λοιπόν να σου πω το εξής για να μαθαίνει ο κόσμος. Ο ισολογισμός του 2021 του Δήμου, του 2022 και του 2023 που αφορούν την διοίκηση Βούρου δεν έκλεισε ποτέ.
1: Ναι.
0: Ήρθε λοιπόν η διοίκηση του Γιάννη τον Μπούλογλου, έκλεισε τον ισολογισμό του 2021 και 2022 και τι προέκυψε. Προέκυψε ότι για τα έτη 2020, 2021, 2022 οι ζημιές που καταγράφονται επίσημα πλέον ως στοιχεία είναι 4.403.000 και σημείωσε, Γιώργο μου, ότι ο ισολογισμός του 23 θα κλείσει τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η διοίκηση που σήμερα έχει ως εκπροσώπους της τον κύριο Κουτσάκη, τον κύριο Τάφα, τον κύριο Κοσκολέτο, ζημίωσε το Δήμο για τα 3 χρόνια που ήταν διοίκηση, 4.403, και έρχεται τώρα και το 23 που θα δούμε πόσο ζημίωσε το Δήμο περισσότερο. Και το, να πω και αυτό για να καταλάβεις πόσο έγκυρο είναι αυτό που λέω, αναγκάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτοί που προκάλεσαν τη ζημιά να ψηφίσουν τους ισολογισμούς που ακριβώς περιγράφουν τις ζημιές. Δηλαδή και οι ίδιοι αναγκάστηκαν να υπερψηφίσουν αυτό το οποίο προκύπτει από τη διαχείρισή τους.
1: Θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, Χάρη.
0: Και έρχονται σήμερα και κουνάνε το δάχτυλο οι άνθρωποι που πραγματικά οδήγησαν στα βράχια το Δήμο. Σήμερα λοιπόν σε ενημερώνω ότι ο Δήμος βρίσκεται σε μια πολύ καλή ισορροπημένη οικονομική κατάσταση λόγω της συνετής διαχείρισης που υπήρξε και το κυριότερο λόγω του ότι δεν υπάρχουν αυτά τα απαράδεκτα κενά. Είναι δυνατόν ο νόμος να προβλέπει ότι ο ισολογισμός κάθε χρόνο κλείνεται εντός του επόμενου εξαμήνου και αυτοί να παραδίδουν μετά από 3-3,5 χρόνια χωρίς να έχουν κλείσει ταμείο και να μην έχουν καταγράψει ισολογισμό? Το παραδίδω στην κρίση αυτών που μας ακούνε.
1: Σωστό είναι αυτό. Και ένα τελευταίο που σε ευχαριστήσω, γιατί εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε, έτσι. Πες μου κάτι, ο νέος νόμος περί δημοτικών εκλογών κλπ.
0: Όπως όλοι γνωρίζουμε, κατατέθηκε ο νέος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος περιλαμβάνει αρκετές

0: τροποποιήσεις και αλλαγές, αλλά η σημαντική που περιλαμβάνει είναι το νέο εκλογικό σύστημα των δημοτικών εκλογών, το οποίο θα έχει μία και μόνον Κυριακή. Αυτό το σύστημα το έχει επιδοκιμάσει, το έχει αποδεχθεί η ΚΕΔΕ, δηλαδή η πλειοψηφία των ενενεργεία δημάρχων. Και τι λέει αυτό το σύστημα? Ότι από την πρώτη Κυριακή θα εκλέγεται ο δήμαρχος, εάν πάρει 42% κάποιο ψηφοδέλτιο. Εάν όμως δεν πάρει το 42%, θα αθροίζονται οι θετικές γνώμες του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου συνδυασμού, όσων συνδυασμών υπάρχουν πέραν του πρώτου και του δεύτερου. Οι θετικές λοιπόν γνώμες θα εκφράζονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο που θα ψηφίζει ο δημότης αυτό που θέλει, και θα έχει τη δυνατότητα από κάτω, θα υπάρχουν οι υπόλοιποι συνδυασμοί, να βάλει ενδεχομένως και μία προτίμηση. Αυτές οι προτιμήσεις λοιπόν, εάν τυχόν κάποιος δεν συγκεντρώνει το 42%, θα αθροίζονται υπέρ του πρώτου ή του δεύτερου συνδυασμού και θα βγει το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει, Γιώργο μου? Ότι πάβει πλέον η λογική της συναλλαγής.
1: Έτσι.
0: Ότι ο κόσμος από την πρώτη Κυριακή εκλέγει δήμαρχο, δημοτικούς συμβούλους, χωρίς να μπαίνει στη λογική του παζαριού της δεύτερης Κυριακής.
1: Δώσ' μου για να σου δώσω.
0: Ακριβώς. Έτσι,
1: χάρη, χάρη τον Πολούγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας τα πούμε,
0: Σύντομα, Γιώργο μου, ελπίζω. Ωραία. Να μας ξανακαλέσεις.
1: Και αύριο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. 7. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη, που ήταν κοντά μου, κύριος Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή, που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί? Γιατί άμα δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν αγαπήσετε κανέναν. Εμείς λοιπόν, αύριο. Αύριο το πρωί στις 7. Όμως, μείνετε εδώ, ακολουθεί το ένθετο της εκπομπής. Είναι η φιλοθέη Μακρυδάκη που είναι δίπλα μου. Την καλωσορίζω, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή.
1: Και αρχίζουμε.
2: Με τους καλεσμένους μας αργήσαμε να ξεκινήσουμε.
1: Γιατί?
2: Λοιπόν,
1: παρά 20 δεν ξεκινάς.
2: Και εμεί είπα ότι δεν ξεκινάω.
1: Παρά 20 ξεκινάς.
2: Αλλά που τρώτε την ώρα, δεν έχει.
1: Παρά 20 ξεκινάς πάντοτε. Λοιπόν, η φιλοθέα εδώ με το μικρόφωνο της θα σας πει ορισμένα πράγματα.
2: Καλημέρα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, σταθεροί εδώ στο ραντεβού μας κάθε Σαββατοκύριακο. Απλά φορολογικά εξηγούμε, συζητάμε και απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να αναλύσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, ειδικά σήμερα. Θα ξεκινήσω με ερωτήσεις που έχουν έρθει βροχή και όλη την εβδομάδα στέλνετε τα θέματά σας. Να τονίσω ότι εκτός από τα τηλέφωνα του σταθμού μας, μπορείτε να επικοινωνείτε και στο κινητό μου τηλέφωνο, να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, τα οποία τα έχω εκτυπώσει και τα έχω μπροστά μου να τα συζητήσουμε, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε και θα συζητάμε ό,τι σας απασχολεί. Να αναφέρω ότι το τηλέφωνο της εκπομπής είναι το 210-220-5943, 215-215-5943 και στο Viber βέβαια του σταθμού 6939-943-943, αλλά και στο δικό μου Viber είναι διαθέσιμο για εσάς στο 6944-710019. Στείλτε ό,τι σας απασχολεί. Θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε και να βρούμε την καλύτερη λύση για το δικό σας πρόβλημα.

Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι από την κυρία Γεωργία από το Παγκράτη, η οποία μας λέει, η αγαπητή φίλη Γεωργία, αυξάνεται τελικά το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού? Προφανώς, έχει παρακολουθήσει και στα δελτία ειδήσεων και την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν και εγώ στο Star προκειμένου να κάνουμε την ενημέρωση στο δελτίο ειδήσεων όσον αφορά αυτή την αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Το Οικονομικό Επιτελείο έχει προωθήσει την αύξηση λοιπόν του ακατάσχετου ορίου, επαναλαμβάνω, από 1.250 που ήταν στα 1.600. Η ποσοστιαία αυτή αύξηση αφορά έναν μοναδικό δηλωμένο λογαριασμό αναφορολογούμενο. Δηλαδή, θα έχετε υπόψη σας ότι στο λογαριασμό που εσείς επιθυμείτε να υπάρχει το ακατάσχετο όριο, αυτόν τον λογαριασμό θα δηλώσετε ως ακατάσχετο λογαριασμό. Ένας και μοναδικός, όχι δεύτερος. Λοιπόν, ο στόχος είναι η μεγαλύτερη προστασία μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών. Και τι αντιλαμβανόμαστε από αυτή την κίνηση του Υπουργείου? Ότι ουσιαστικά αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει ότι ο φορολογούμενος πολίτης έχει πρόβλημα. Λοιπόν, και χρειάζεται ρευστότητα, και προκειμένου να αυξηθεί η ρευστότητα, αυξάνεται και το ακατάσχετο όριο. Ο φορολογούμενος πρέπει να μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες πριν βρεθεί αντιμέτωπος με κατασχέσεις. Εδώ, φίλες και φίλοι, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι το α είναι να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει πρόβλημα, θα προχωρήσουμε στη θεραπεία του προβλήματος. Αλλά η πρόληψη είναι η καλύτερη όλων. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Θα τρέξουμε λιγάκι προκειμένου να μπορέσω να απαντήσω όσες περισσότερες ερωτήσεις γίνεται. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι στις φετινές δηλώσεις? Η αγαπητή Σοφία από του Παπάγου. Κυρία Σοφία, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Ναι, γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο έχει προσυμπληρώσει και προσυμπλήρωνε τα βασικά στοιχεία των μισθωτών και των συνταξιούχων. Οι συντάξεις έρχονται προσυμπληρωμένες από τον ΕΦΚΑ. Οι μισθωτοί από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν προσυμπληρωμένο πάλι στο 301 το μισθό τους από τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται. Ωστόσο, εάν υπάρξουν τυχόν λάθη στα εισοδήματα, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε, αν εισπράτετε σύνταξη, στον ΕΦΚΑ να σας διορθώσει τη βεβαίωση αποδοχών. Αν είστε μισθωτός σε μια εταιρεία και είναι λάθος η βεβαίωση αποδοχών, η αιτήσια που έχει σταλεί για να φορολογηθείτε, θα ζητήσετε από το λογιστήριο της εταιρείας να κάνει τροποποίηση και να διορθώσει το σφάλμα. Θα ελέγξετε αν είναι σωστά τοποθετημένο το IBAN, ώστε οι επιστροφές να μπορέσουν να μπουν στον λογαριασμό σας, εάν υπάρχουν, από τη φορολογική δήλωση. Να μην αφήσετε την φορολογική σας δήλωση για την τελευταία στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει λήξει η διαδικασία κατά την οποία το Υπουργείο Οικονομικών έκανε αυτόματα την υποβολή κάποιων δηλώσεων. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι αν η δήλωσή σας έχει υποβληθεί αυτόματα και το εκαθαριστικό είναι 0, δεν σημαίνει το ότι δεν πληρώνω φόρο ότι το σώμα της δήλωσης έχει τοποθετηθεί σωστά στα δεδομένα τα οποία πρέπει να δηλώσω στο Υπουργείο Οικονομικών. Αν υπάρχουν σφάλματα λοιπόν, αυτό βαραίνει τον φορολογούμενο πολίτη να τα ελέγξει και να τα διορθώσει. Σε κάθε περίπτωση, μην αφήσετε τίποτα στην τύχη του. Κάντε έλεγχο, γιατί ένα μηδενικό εκαθαριστικό μπορεί να μην μας βεβαιώνει έναν φόρο να τον πληρώσουμε φέτος, αλλά μπορεί στο μέλλον να μας τρώει κάποια ανάλωση κεφαλαίου που θα μπορούσαμε να την εκμεταλλευτούμε. Και πρέπει να ξέρουμε ότι στην οικονομία και στην φορολογία και στις δηλώσεις που συμπληρώνουμε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το οποίο δηλώνουμε τώρα έχει επίπτωση και στα επόμενα χρόνια. Και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να χάνουμε ευνοϊκά δεδομένα που μας δίνει το κράτος για τα επόμενα έτη. Όπως αναφέρω ξανά, είναι η ανάλωση κεφαλαίου εάν έχουν συμπληρωθεί λάθος τα εισοδήματά μας. Παραδείγματος χάρη, εάν έχω εισπράξει, έχω κερδίσει μάλλον ένα λότο, ένα πρώτο, κάτι από ένα τυχερό παίχνιο, θα το δηλώσω, γιατί μπορώ να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο εισόδημα για να καλύψω τεκμήρια στο μέλλον. Αν έχετε πουλήσει το αυτοκίνητό σας και έχετε εισπράξει
10.000 ευρώ. Θα τα δηλώσετε, γιατί αυτά τα χρήματα θα σας βοηθήσουν να καλύψετε τεκμήρια στο μέλλον. Εάν έχετε πάρει μια αποζημίωση από μια ασφαλιστική εταιρεία, πολλοί ρωτούν και λένε, μα γιατί να το δηλώσω? Θα το δηλώσετε, γιατί αυτό το εισόδημα θα σας βοηθήσει στα επόμενα έτη. Ένα μικρό λάθος στη δήλωση μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο από λίγα λεπτά προσεκτικού ελέγχου. Πάμε να δούμε τι λέει ο φίλος ο Κώστας από τη Νέα Ιωνία. Υπάρχει, λέει, έκπτωση φόρου για όσους πληρώνουν FAPAX? Ναι, φίλε, έχουμε αναφέρει ότι προβλέπεται μια έκπτωση που είναι από το 2 μέχρι το 4%. Όσοι έχετε ήδη υποβάλει αρχικά τη δήλωσή σας στις προθεσμίες που ήταν για να λάβετε την έκπτωση του 4%, μπορείτε πλέον, δεν ισχύει το 4%, αλλά αναγνωρίζουμε ότι όσο νωρίτερα υποβάλλουμε τη δήλωση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η έκπτωση την οποία μπορούμε να υποφεληθούμε. Και βεβαίως, για να λάβετε την έκπτωση του φόρου από τη φορολογική δήλωση, θα πρέπει να εξοφλήσετε FAPAX τέλος του εβδόμου. Η συνέπεια του πολίτη πρέπει να ανταμείβεται και όχι να θεωρείται δεδομένη. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε πόσες δόσεις πληρώνεται ο φόρος εισοδήματος, μας ρωτάει η κυρία Μαρίνα από τα Ηλίσια, γειτόνισά μου. Καλημέρα, Μαρίνα. Σε ως 8 δόσεις, αγαπητοί φίλοι. Πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τέλος Ιουλίου και υπάρχει και η δυνατότητα της εφάπαξ εξόφλησης, όπως είπαμε, με έκπτωση. Μπορείτε, αν δεν σας εξυπηρετεί να πληρώσετε τις 8 δόσεις, σας φαίνεται μεγάλο το ποσό, μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία της πάγιας ρύθμισης σε έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Και τι έχουμε πει εδώ? Ότι μπορούμε να δηλώσουμε τον φόρο μας, να τον βάλουμε την εξόφλησή του στην κάρτα μας, την πιστωτική μας κάρτα. Εδώ θα συνεννοηθούμε με το τραπεζικό κατάστημα, γιατί σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Η εφορία παίρνει κατευθείαν το χρηματικό ποσό που εμείς χρωστάμε. Έτσι λοιπόν εμείς κερδίζουμε την έκπτωση και από εκεί και μετά πληρώνουμε τις δόσεις στην κάρτα μας. Αν τώρα βλέπουμε ότι το πιστωτικό όριο της κάρτας δεν είναι αρκετό προκειμένου εμείς να μπορέσουμε να βάλουμε όλο τον φόρο που χρωστούμε, τότε μπορούμε να ζητήσουμε από το τραπεζικό κατάστημα να μας κάνει μια αύξηση του ορίου, και ανάλογα με το προφίλ του κάθε συναλλασσόμενου με την τράπεζα, μπορεί αυτή η αύξηση να παραμείνει ή να επιστρέψει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που θα συνεννοηθείτε με το τραπεζικό κατάστημα στο προηγούμενο ποσό. Για να δούμε την επόμενη ερώτηση. Είναι η κυρία Κατερίνα, αγαπητή κυρία Κατερίνα, από κάτω Αχαρνές. Τι είναι η προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις? Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ένας φόρος που προπληρώνεται για το επόμενο φορολογικό έτος, αυτό είναι η προκαταβολή φόρου, υπολογίζεται με βάση τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης και αποτελεί σημαντική ταμιακή επιβάρυνση για πολλές επιχειρήσεις. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να φορολογείται για κέρδη που δεν έχει ακόμα πραγματοποιήσει. Δηλαδή, το να δίνει η κάθε επιχείρηση ένα ποσό πριν καν αποκτήσει αυτά τα κέρδη, καλό θα ήταν η προκαταβολή φόρου να μηδενιστεί. Είμαστε εδώ, το τονίζουμε, το αναφέρουμε και ελπίζουμε κάποια στιγμή να πάψει να υφίσταται. Θα ήταν μια καλή σκέψη για την πολιτεία, μια και προχωράμε σε φορολογικές βελτιώσεις όπως βλέπουμε. Μπορούν οι γονείς να μεταβιβάσουν χρήματα ή ακίνητα στα παιδιά τους χωρίς φόρο? Ο κύριος Λεωνίδας είναι εδώ από τη Θήβα. Καλησπέρα, καλημέρα. Ναι, για τις γονικές παροχές, να ξέρουμε, και τις δωρεές πρώτου βαθμού ισχύει το αφορολόγητο μέχρι 800.000 ευρώ. Το όριο ισχύει αναγονέα προς παιδί. Και εδώ βέβαια έχω να πω ότι η οικογένεια είναι ο θεμέλιος λίθος για την κοινωνία μας και η οικογενειακή περιουσία δεν πρέπει να φορολογείται ξανά και ξανά σε κάθε γενιά. Και τώρα μας στέλνει ένα ακόμα ερώτημα, λέει, αν θα κοπεί ο ένφια. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο προσκήνιο. Έχουμε γίνει γραφική, εγώ το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές σαν αίτημα όλων των συμπολιτών, ότι θα θέλαμε να κοπεί ο ένφια, όλοι επιθυμούν να κοπεί ο ένφια, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο προσκήνιο. Λοιπόν, συνεχίζω. Πότε συμφέρει να γίνει μια γονική παροχή? Η επόμενη ερώτηση. Εδώ να πούμε ότι
Όσο οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν σταθερές, καλό θα ήταν να προχωρήσετε να κάνετε τη συμβολιογραφική πράξη πριν υπάρξουν, εννοείται πάντα, μελλοντικές αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων, με σωστό φορολογικό και συμβολιογραφικό σχεδιασμό. Και βεβαίως οι πολίτες χρειάζονται σταθερούς κανόνες για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε κίνηση και να προγραμματίσουν τη ζωή τους. Συνεχίζουμε, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να απαντήσουμε, προσπαθώ όσο περισσότερες γίνεται και αύριο βέβαια θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις που με έχετε στείλει μέσα στην εβδομάδα αλλά και τώρα που έρχονται στο Viber, στο δικό μου τηλεφωνικό αριθμό αλλά και εδώ στον σταθμό μας. Τρέχουμε βέβαια να προλάβουμε. Τι πρέπει να προσέξει κάποιος πριν βγει στη σύνταξη? Εδώ να ζητήσω από τον αγαπητό Βασίλη να μας βάλει λίγη μουσικούλα έτσι για να πάρουμε μια αναπνοή.

Τι πρέπει λοιπόν να προσέξει κάποιος πριν βγει στη σύνταξη? Λοιπόν, να γνωρίζουμε ότι η σύνταξη είναι κάτι το οποίο όλοι αναζητούμε. Δεν κρύβουμε ότι και ακόμη και άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη, δυστυχώς, όπως έχει κατατίσει η εργασία σήμερα, με τις δυσκολίες, με τους χαμηλούς μισθούς και όλα τα σχετικά, όλοι αναμένουν πώς και πώς να λάβουν την ώρα της σύνταξης, να έρθει η ώρα της σύνταξης και να λάβουν τη σύνταξή τους. Εδώ θα τονίσω το εξής: πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι υπάρχει περίπτωση να χαθούν ασφαλιστικά χρόνια τα οποία θα σας έδιναν μια μεγαλύτερη σύνταξη, θα σας έδιναν κάτι καλύτερο. Και βεβαίως αυτό το οποίο προέχει σε κάθε τι που κάνουμε είναι να προλαμβάνουμε. Έτσι ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή μας, ότι σημασία έχει η πρόληψη. Βέβαια δεν ξεχνάμε και τη θεραπεία, αλλά προλαμβάνουμε ώστε να μην χρειαστεί να θεραπεύσουμε. Εδώ λοιπόν, εάν σκοπεύετε να βγείτε στη σύνταξη, θα πρέπει να ελέγξετε τα αίτη ασφάλισης, να αναγνωριστεί τυχόν πλασματικός χρόνος ασφάλισης, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι πληρώνω κάποια αίτη προκειμένου να μπορέσω να λάβω τη σύνταξή μου, γιατί δεν έχω τα απαιτούμενα συνολικά χρόνια που χρειάζονται για να μπορέσω να βγω στη σύνταξη. Πρέπει να υπολογίσει κάποιος αν συμφέρει άμεση μεταγενέστερη συνταξιοδότηση. Και εδώ αναφέρω το εξής: πολλοί λένε για πρόωρη σύνταξη. Θα κάνετε μια μελέτη να δείτε τι συμφέρει και πότε συμφέρει, τι είναι να λάβετε σε κάθε περίπτωση, διότι αν εγώ βγω νωρίτερα στη σύνταξη, δεν μπορώ αργότερα να πω γεια σας, επανέρχομαι και θέλω να λάβω μεγαλύτερη σύνταξη τώρα που ούτε συμπλήρωσα τα περισσότερα χρόνια. Άρα οτιδήποτε κάνουμε μας χαρακτηρίζει. Και βεβαίως, επειδή πολλοί από τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, είναι κατανοητό και γνωστό ότι οφείλουν συντάξιμα χρόνια, δηλαδή δεν έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές και έρχονται εδώ και λένε το εξής σκεπτόμενοι: εγώ θα διαγράψω αυτές τις οφειλές ώστε να μην έχω το χρέος. Εδώ θα χτυπήσω ένα καμπανάκι πολύ δυνατό, ένα κόκκινο σως, και θα σας πω το εξής: εάν διαγράψετε χρόνια ασφαλιστικού βίου που δεν τα έχετε πληρώσει, να γνωρίζετε ότι αφόσον γίνει διαγραφή δεν μπορούν να επανέλθουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν εγώ μετά θελήσω να βγω στη σύνταξη και χρειάζομαι κάποια χρόνια τα οποία τα έχω διαγράψει, δεν μπορώ να πω γεια σας, δώστε μου πίσω αυτά τα έτη και τώρα θα τα πληρώσω. Άρα για οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να έχουμε μελετήσει τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο αναζητούμε, για να μην έχουμε πρόβλημα στο τέλος. Και βεβαίως θα τονίσω το εξής, ότι αν θέλετε μπορείτε να κάνετε μία αίτηση στον ΕΦΚΑ να σας κάνει μία καταμέτρηση των ενσήμων που έχετε. Κάποιοι ενδεχομένως να έχουν χάσει τα παλιά ένσημα τα οποία είχαν και τώρα που έρχεται κάποια στιγμή η ώρα να χρειαστεί να τα μετρήσουν για να κάνουν την αίτηση για τη συνταξιοδότηση, να μην βρίσκονται αυτά τα ένσημα. Πάμε λοιπόν στον ΕΦΚΑ, κάνουμε την αίτησή μας, ζητάμε να μας κάνει καταμέτρηση και εν συνεχεία θα τα χρησιμοποιήσουμε. Και επειδή ο ΕΦΚΑ αργεί σε αρκετές περιπτώσεις να μας δώσει απάντηση, όσο πιο σύντομα κινηθούμε για αυτή την αίτηση, τόσο πιο σωστά και οργανωμένοι θα είμαστε την ώρα που θα χρειαστούν να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε την αίτησή μας. Η σύνταξη είναι ένα δικαίωμα που αποκτήθηκε με δεκαετίες εργασίας και εισφορών. Και όλοι μπορούμε και πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αξίζει και το οφείλουμε στον εαυτό μας να την αναζητήσουμε. Εδώ μου κάνει νόημα ο κύριος Βασίλης, ο βοηθός εδώ στο κοντρόλ, ότι πρέπει σιγά σιγά να κλείνουμε γιατί έχει περάσει η ώρα. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μου, να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή και για τα μηνύματα που στέλνετε, αλλά και το γεγονός ότι έχω γνωρίσει πολλούς ακροατές από εσάς που έχετε περάσει από το γραφείο να μου πείτε μια καλημέρα και να τα πούμε από κοντά, με τιμά ιδιαίτερα. Καλημέρα λοιπόν, καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λίγο μετά τις 9.30 για αύριο το πρωί. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
8: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φερεντσβάρος 17-14 και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμπιστεύθηκε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή σε Ολυμπιακό Νότιχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε στον 39χρονο Ιταλό Ματέο Τονιότσι. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το σημερινό πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ κοντά στον Παναθηναϊκό. Κανονικό πρόγραμμα προπόνηση ακολουθεί σήμερα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στον Νίκο Ρογκαβόπουλο δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Απών και ο Κώστας Λούκας. Σήμερα θα κρυθεί η συμμετοχή των Λεσόρ, Όσμαν και Καλαϊτζάκη. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε την ΚΑΕ Παναθηναϊκό σε απολογία για τα όσα συνέβησαν στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι ελέγχονται για το γεγονός ότι η γυναίκα τράβηξε το μανίκι του διαιτητή και συνέχεια δεν απομακρύνθηκε από το γήπεδο και για τη συμπεριφορά και άλλων φιλάθλων στα κόρτ της. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη Χάρς για το δανεισμό του 24χρονου διεθνή Κωσταρικανού Εξτρέμ Κένεθ Βάργκας. Για το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ, Καναδάς Βοσνία 1-1. Και για τον τέταρτο όμιλο, είπα Παραγουάη 4-1. Στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του 2026 απέναντι στον Παναμά, η Γκάνα δεν μπορεί να υπολογίσει τον 33χρονο αμυντικό χαφ της Βιγιαρεάλ, Τόμας Πάρτεϊ. Ο άλλος ποδοσφαιριστής της Arsenal αντιμετωπίζει κατηγορίες βιασμού, καταγγελίες που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στη διαθεσιμότητά του στο παγκόσμιο κύπελο. Η Villarban βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 30χρονο Αμερικανό Γερμανό γκάρ της Ανατολού Εφές, Νικ Βάιλερ Μπαμπ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Γκαλίδη.
0: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Άμα δεν ξέρω ποια είναι η κάμερα μου, πού θα κοιτάξω?
1: Μην μπερδεύεσαι, εδώ είναι ραδιοφωνικό στούντιο. Radio Google, Radio Gaga, πώς το λέγε.
0: Ναι.
1: Επειδή εσύ είσαι τηλεοπτικό αστήρ πλέον.
0: Πλέον.
1: Και μπερδεύεσαι.
0: Πια.
1: Εντάξει, προσπάθησε λίγο τουλάχιστον αυτές τις 2 ώρες για όσο ακόμα θα είμαστε εδώ.
0: Έχεις πληροφορίες ότι θα φύγουμε.
1: Ναι, να νιώθεις, αλλά δεν μπορώ να τις μεταφέρω. Να νιώθεις ότι. Και να αντιλαμβάνεσαι δηλαδή.
0: Να αντέχω.
1: Να λειτουργείς με βάση το ότι εδώ είναι ένα ραδιοφωνικό στούντιο.
0: Ξέρεις το νόμο της σχετικότητας.
1: Το νόμο της βαρύτητας.
0: Και της βαρύτητας, αλλά της σχετικότητας.
1: Για πες.
0: Του χρόνου.
1: Ναι, κάπου, κάπως, κάποτε το είχα συναντήσει, αλλά επειδή η φυσική δεν ήταν από τα αγαπημένα μου, δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι το θυμάμαι κιόλας.
0: Αν καθίσεις, αν έχεις μπροστά σου, ρε παιδί μου, ένα υπέροχο, πώς το λένε, μενού.
1: Ναι.
0: Από έναν εκπληκτικό σεφ. Μπορεί να τρως 3 ώρες και να με νομίζεις ότι δεν έχει περάσει ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Αν καθίσεις μαζί σου 2 ώρες, είναι σαν να έχει περάσει μια αιωνιότητα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Αυτή είναι η σχετικότητα του χρόνου.
1: Γιατί
0: για να
1: εμένα τουλάχιστον μπορείς να με χορτάσεις. Ενώ από εξαιρετικό σεφ να χορτάσεις το μενού αποκλείεται, γιατί είναι δείγμα φαγητού.
0: Λένα Καραλή, χορταστική όσο ποτέ.
1: Γεώργιος Κουγκαλίδης του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, βεβαίως, βεβαίως.
0: Καλλιόπη θα έχει ξυπνήσει και η Μανούλα, γιατί χτες πρέπει να
1: κάνει. Ξενυχτάς, Γιωργάκη, την ξενυχτάς.
0: Τώρα θα σας ξενυχτά όλους.
1: Σε αυτές τις. Δεν θα το πω τώρα, γιατί μετά εκεί που την έκανα χαρούμενη την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα θα την κάνω να στεναχωρηθεί. Αλλά εντάξει, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να κοιμούνται και λίγο νωρίς.
0: Κάποιοι άνθρωποι όταν λες.
1: Που κουράζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρέπει να μπορούν να.
0: Αυτό ήθελες να πεις. Ναι. Κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Πολύ οκ. Okay. Λοιπόν, είναι η εκπομπή.
1: Basket Euro Fans.
0: Okay.
1: Εσύ πώς θα την έλεγες?
0: Ποια?
1: Την εκπομπή μας.
0: Basket Euro Fans.
1: Α,
0: με μία
1: το θυμάσαι.
0: Ναι. Απλά δεν τη συλλαβίζω.
1: Δεν θα την μπέρδευες με κάτι άλλο?
0: Όταν
1: να την
0: πεις
1: pick
0: άλλο
1: and talk, ας πούμε, να την πεις last call, να την πεις. Δεν ξέρω. Θα βγεις και κάπου αλλού για να ξέρουμε.
0: Φυσικά. Τώρα που πουλάω.
1: Τώρα που αρχίσαμε, κοίταξε. Λείπει Σάββατα μεσημέρι. Θα λείπει 3 φορές την εβδομάδα βράδυ. Πρέπει να βρεις κάτι για το απόγευμα τις ώρες που εγώ γυρίζω.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε καλυμμένοι και να απασχολείσαι έτσι ώστε να μην χρειάζεται
0: και,
1: να συναντιόμαστε.
0: Εσύ πρέπει να βρεις κάτι ανέραστη, να έχεις κάτι να κάνεις.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται, εντάξει. Ανέραστη. Λοιπόν, πάμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Τι κάνεις, γιατί παλεύεις με τα ακουστικά σου? Ποιος κερδίζει?
1: Εγώ πάντα.
0: Ποιος άρχισε τον καβγά?
1: Εγώ θα τον τελειώσω και εγώ θα κερδίσω.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Θα έρχεσαι. Το κακό εδώ είναι ότι το στούντιο, το ραδιοφωνικό. Mm. Λίγο ακόμα θα πάθω βέρτικο, να ξέρεις. Έχω ζαλιστεί. Άμα σε τραβήξουμε σε βίντεο.
1: Γι' αυτό δεν θέλω εγώ τηλεόραση. Γι' αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω. Μακριά από μένα αυτά τα πράγματα.
0: Θες να ηρεμήσεις?
1: Διαβόλου πράγματα.
0: Κάνε λίγο ζέμι.
1: Τακτοποιήθηκα.
0: Τακτοποιήθηκες?
1: Τώρα τακτοποιήθηκα.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή τώρα?
1: Γιατί να μην ξεκινήσουμε?
0: Σαν ο μυστεράκι είναι. Γυρίζει γύρω-γύρω από το στούντιο. Τραβάει μικρόφωνα. Πιάνει τα ακουστικά. Καθαρίζει το πάτωμα, τι κάνει εδώ?
1: Ναι,
0: το...
1: διότι θέλω ο χώρος στον οποίο λειτουργώ να είναι έτσι όπως πρέπει.
0: Είναι όπως πρέπει.
1: Τώρα που τον έφερα στα ίσα του είναι.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή αυτή την εκπομπή?
1: Τόση ώρα δεν έχουμε ξεκινήσει.
0: Τόση ώρα σε βλέπουμε να
1: κινήσουμε. Τόση ώρα μιλάμε γιατί θες να μας κάνεις διαφήμιση και πρόμο τις εκπομπές σου.
0: Την εκπομπή.
1: Με αυτό ασχολούμαστε.
0: Με τι άλλο να ασχοληθείς?
1: Με, αλλά δεν υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Με Δημοσθένη Καρμύρη και Γιώργο Χελάκη είμαστε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στο Sport.gr. Στο YouTube, 12 το βράδυ, την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα.
1: Και εσείς κάπου σε αυτό το φάσμα βρίσκεστε.
0: Τίποτα τυχαίο, στο φάσμα του φαντάσματος. Λοιπόν, μήπως θες να πεις πώς θα επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί μας, γιατί έχουμε μπροστά μας τον τελικό των τελικών?
1: Of course.
0: Γιατί δεν μου βάλατε τον το διόσκουρό μου και μου έχετε βάλει. Α, οκ. Okay. Γιατί δεν τον έχουν μπροστά?
1: Δεν το αντιλαμβάνεσαι, γιατί αυτή τη στιγμή λένε άλλο θέμα.
0: Δεν, όποιο θέμα και να λένε, πρέπει να φαίνεται τον Νίκο.
1: Πρέπει να είναι γκρο πλάν.
0: Πάντα.
1: Α, μάλιστα.
0: Οι ωραίοι έτσι κάνουν.
1: Να το πω. Να το πει και στο Μέγκα.
0: Σιζή. Δείξε Νίκο.
1: Έλα, Ρησισάκη.
0: Σκηνοθετή.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, πώς επικοινωνείς ο κόσμος μαζί μας?
1: Μέσω Viber στο 6939-943-943.
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχει και το. Πώς το λέμε. Και το mail, αλλά για κάποιο λόγο δεν μου ανοίγει.
1: Εντάξει, μην έχεις και απαιτήσεις.
0: Έχει τείχος προστασίας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε με Viber μέχρι να λύσουμε το πρόβλημα. Για να πούμε ψύχρεμα να υποδεχτούμε τον 5ο τελικό, τον τελικό των τελικών. Εδώ που πλέον σε 40 λεπτά ή όσο ήθελε υπάρξει, θα προκύψουν οι πρωταθλητές.
1: Στις 6. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Χωρίς να ξέρουμε ακόμα τους διαιτητές, είναι κανόνα μας αυτό.
1: Είναι σιωή ρεπρίζε. Είναι πολύ νωρίς άλλωστε για την ΕΟΚ για να αποφασίσει ποιοι θα είναι οι διαιτητές. Να κληρώσει.
0: Ποια να κληρώσει, ρε.
1: Έλα, ρε, Γιώργο, τώρα λέμε και καμιά βλακία πριν να πέρασει η ώρα.
0: Πολύ ωραία. Το Viber μπορείτε να το ανοίξετε, ξέρετε.
1: Το Viber.
0: Παίζει.
1: Θα δείξει.
0: Άμα το πατήσει.
1: Εγώ το πατάω. Αυτό με πατάει.
0: Πατιέται. Μήπως είναι δεξιά εκεί κάτι.
1: Δεξιά τίποτα δεν πρέπει να είναι.
0: Δεξιά από εκεί θέλεις.
1: Δεξιά δεν πρέπει να είναι τίποτα.
0: Δεν πρέπει. Απέναντι από τα αριστερά για δες.
1: Α, τώρα το πας λίγο καλύτερα.
0: Καλά πάμε.
1: Και κέντρο. Και κέντρο είμαστε ακόμα πιο καλά.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Θα πούμε στην πορεία, βάσει και των δικών σας μηνυμάτων, το τι ακριβώς συμβαίνει στον απόψινό τελικό και να συζητήσουμε λίγο και το χτεσινό θέμα που αποκαλύψαμε, που έχει ενδιαφέρον. Πάμε.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας, μάλιστα. Πάω, ξεκινάμε από κουρούτα.
1: Καλά, εννοείται. Όποιο μήνυμα και να έχει έρθει από κουρούτα θα ξεκινούσαμε. Λοιπόν, καλημέρα στην καλύτερη μπασκετική παρέα. Με τη βοήθεια της συμπατριώτης σας, ο Γιώργος απέκτησε και τρίτη εκπομπή στο Σπόρταλ. Λένα, φέρε το διπλό στο σεφ και μετά βουτιέ στην κουρούτα. Στα σοβαρά, αν ήσασταν ο Αταμάν εκ το ξένο, θα παίρνατε Χουάντσο ή Οσμάν. Να πω.
0: Να πεις.
1: Χουάντσο.
0: Γιατί.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή, μετά από δύο σερί παιχνίδια στα οποία έχει παίξει, έχει περισσότερο ρυθμό σε σχέση με τον Οσμάν. Γιατί έχει διορθωθεί το τεράστιο πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός με τα rebound. Διότι μπορεί να σου παίξει άμυνα, τον είδαμε προχθές, ο Αταμάν να τον χρησιμοποιεί και να παίζει άμυνα ακόμα και στα γκάρ του Ολυμπιακού.
0: Και γιατί
1: ο Οσμάν, παρά το γεγονός ότι για εμένα είναι ένας από τους πιο συμπαθείς παίκτες και με βάση τον τρόπο που παίζει, με την εκρηκτικότητα, με την ταχύτητα που έχει στον drive, που εκεί πέρα δύσκολα θα τον σταματήσεις. Ένας παίκτης ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση. Έχει μείνει εκτός δύο σερί αγώνες και χωρίς να ξέρεις απόλυτα, επειδή η μέση είναι πολύ ιδιαίτερο θέμα, σε τι κατάσταση θα είναι, δεν μέση, το διακινδυνεύει.
0: Μέση, λέγει και τους. Ναι. Θα προσθέσω και κάτι ακόμα σε αυτό που είπες.
1: Για πε.
0: Ότι όταν βγάλεις ένα παίχτη που είναι υγιής για να βάλεις ένα παίχτη που δεν είναι υγιής, ουσιαστικά χάνεις και τον παίχτη.
1: Και μιλάμε για το Χουάντσο, έτσι. Να μου πεις και ο Οσμάν πάει Χουάντσο πίσω, όχι.
0: Ο αλλά... Οσμάν του λες, αδερφέ, τι να κάνουμε, έχεις πρόβλημα.
1: Αλλά.
0: Διαμαντής.
1: Πάμε.
0: Στην κουρούτα δεν θα έρθουμε, έχει δουλειά
1: στην κουρούτα. Θα έρθουμε, καλά, εννοείται.
0: Τι εννοείται.
1: Για την κουρούτα πάντα υπάρχει χρόνο.
0: Κάνα διήμερο. Σε βλέπω να προβλέπεις.
1: Δεν νομίζω, αλλά υπάρχει περιπτώσει. Περισσότερο θα είναι.
0: Τριήμερο.
1: Για βάλε.
0: Πώς το λέει, βάλε κι άλλο κύριε Στέφανε.
1: Βάλε κύριε Στέφανε, βάλε. Ο Διαμαντής, καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι της ζωής και του ραδιοφώνου, φαντάζομαι. Ραντεβού μαζί του δεν βγαίνω.
0: Ραντεβού στα τυφλά.
1: Άπα.
0: Λοιπόν, το απόψινό παιχνίδι, ξεκινάμε. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, όχι γιατί πάντα ο πέμπτος τελικός, ο τελικός των τελικών είναι απρόβλεπτος, αλλά γιατί η εικόνα των ομάδων είναι τέτοια που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος κυριαρχεί. Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα, ο Αταμάν έχει καλύτερη προσέγγιση σε σχέση με τον Μπαρτζόκα στους τελικούς. Για μένα είναι λάθος η επιλογή του Γιώργου να κλείσει τόσο πολύ το rotation. Το πλεονέκτημα δηλαδή στην ουσία του έκανε μειονέκτημα, το πέταξε. Γιατί λέμε ότι ο Παναθηναϊκός πώς κέρδισε στις δύο παρατάσεις έχοντας έξω Σουλούκα, δεν υπολογίζω τον Οσμάν γιατί ήταν ο Χουάντσο μέσα. Σουλούκα, Ρογκαβόπουλο, Ναν και Γκραντ, μα και ο Ολυμπιακός στις παρατάσεις έπαιξε με την ίδια πεντάδα που παίζει στο τέταρτο δεκάλεπτο. Άρα τι κέρδισε ο Ολυμπιακός. Πέντε εμείς, πέντε εσείς. Κομμάτια εμείς, κομμάτια εσείς. Γαλάκτωμα στα πόδια, το κράμπες και πόνος, κράμπες και πόνος και στους δύο. Άρα εδώ μετέτρεψε το πλεονέκτημα σε μειονέκτημα. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο. Ο Ολυμπιακός έχει την έδρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και επειδή έχουμε δει και τους διαιτητές να το πάνε βάρκα γυαλό, μία από εδώ, μία από εκεί.
1: Πιστεύεις ότι θα δούμε σήμερα να είναι 50-50
0: όχι.
1: Ή άμπα.
0: Το θέμα να μην είναι πάνω από το 60-40. Εγώ δεν λέω, εγώ λέω ότι έχουμε κακούς διαιτητές. Δεν λέω ότι οι διαιτητές έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα. Και αν οι διαιτητές ήθελαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, στο τέταρτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στις δύο παρατάσεις πήγε, 2,5 σφύριγματα από εδώ, 2,5 από εκεί, το τέλειωνε και καθάρισαν την πουγάδα. Είναι πολύ απλό. Εντάξει, αν θέλει να σε τελειώσει κάποιο. Άρα αυτό σημαίνει.
1: Έχουν βοηθήσει πάντως. Ειδικά στο πρώτο.
0: Άκουσε με. Αν εγώ θέλω να τελειώσω. Τι βγήκε εκεί, με άσπρο που κάμισο βγήκε. Μα είναι εικόνα αυτή.
1: Τι φοράνε και άσπρα στο.
0: Ναι, αλλά καίει από
1: πίσω. Αλλά δεν τα μάθες και όλα με τρεις εκπομπές.
0: Ωραία, δεν έμαθε τα πάντα.
1: Έλα τώρα,
0: βγαίνει
1: σε
0: καλά.
1: Καλό, τόσες παρουσιάστηρες βγαίνουν
0: βγαίνει
1: με άσπρα.
0: Βγαίνει καλά, σου ξαναλέω.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά το βλέπεις.
1: Τι έχει.
0: Ωραία. Τα ματάκια καινούργια, τα στρώνεις.
1: Όχι. Α. Έγινε τώρα
0: αυτό το βλέπεις ωραίο.
1: Ειδικό στις τηλεόρασεις.
0: Okay.
1: Και δεν είναι και λευκό-λευκό.
0: Ό,τι και να είναι δεν είναι ωραίο πάντως.
1: Να του το πει.
0: Θα του το πω.
1: Εσύ που έχεις εμπειρία.
0: Θέμα εμπειρίας, θέμα του τι βλέπεις είναι. Λοιπόν, εδώ εσύ έκανες δύο μεταδόσεις και ξέρεις πώς κάνουν μεταδόσεις τώρα. Πλάκα μας κάνεις.
1: Μάθαινα τόσα χρόνια δίπλα σου, γι' αυτό δεν είχα κάνει.
0: Κι εγώ μάθαινα δίπλα στο χελάκι τηλεόραση.
1: Δεν έχει την ίδια εμπειρία.
0: Με ποιον? Ο Νίκος.
1: Με τον παρτενέρ σου.
0: Όχι, έχει μεγαλύτερη.
1: Μεγαλύτερη.
0: Κύριος Χελάκης.
1: Κύριος Χελάκης, πόσα χρόνια κάνει τηλεόραση?
0: 300.
1: Έχει,
0: καταρχήν μπήκε στη τηλεόραση πριν βγει η τηλεόραση.
1: Σωστό και αυτό.
0: Από, πρέπει να έχει μεταδώσει πρώτη του μετάδοση. Ήταν εκεί στο Μανιάκι. Κολοκοτρώνης με.
1: Όχι Πλάτωνα.
0: Όχι Πλάτωνα. Αλλά εκεί με τον Αλή Μπαμπά, πώς το λένε, Αλή Πασά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας. Ο Ολυμπιακός έχει την έδρα. Αν του δώσει όθηση, γιατί ξέρετε, πολλές φορές αυτό είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι. Τη μία να παίρνει ενέργεια, την άλλη να ακούς αυτό το άχ σε κάθε αποτυχημένη προσπάθεια που να σου γεμίζει πίεση και το σίγουρο είναι το ψυχολογικό προβάδισμα το έχει ο Παναθηναϊκός. Ένα ζήτημα είναι ποιος θα αδειάσει πρώτος από τον άλλον σε ενέργεια, γιατί και οι δύο έχουν πολύ χαμηλά αποθέματα
1: και οι δύο παρατάσεις προχθές δεν μπορώ να πω
0: δεν βοήθησαν. Επίσης θέλω να πω ότι εκτός όλων των άλλων ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει. Είναι λιγότερο παθιασμένος λόγω της κατάκτησης της Ευρωλίγας, λογικό απόλυτα.
1: Και να είναι και περισσότερο ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Και αυτό γιατί είναι μια χρονιά που αν δεν κερδίσει το πρωτάθλημα είναι χαμένη χρονιά. Για πάμε στον Τζον, ελπίζοντας ότι το Σεντόνι δεν είναι Σεντόνι.
1: Στον Τζον Αυλακιώτη τον έβλεπες.
0: Προχώρα, βρε σαχλέ.
1: Έβλεπες, παιδί μου, Τζον Αυλακιώτη.
0: Είσαι τρελή. Τι είναι το Τζον Αυλακιώτη?
1: Παναγία μου.
0: Τι είναι ο Τζον Αυλακιώτη?
1: Από τις πιο γνωστές σειρές του παρελθόντος.
0: Τζον Αυλακιώτη λεγότανε.
1: Τζον Αυλακιώτη.
0: Ξέρεις καμιά σειρά Τζον Αυλακιώτη?
1: Πού να ξέρει, παιδί μου, ούτε ιδέα δεν ήταν.
0: Τι είναι το Τζον Αυλακιώτη?
1: Σειρά. Detective ήταν. Τι ήταν ο Τζον Αυλακιώτη? Για ψάξε να το βρεις. Ήταν σε σειρά. Που το, θα θυμηθώ και τον ηθοποιό που έπαιζε. Από τις πιο γνωστές σειρές τότε που υπήρχαν δύο κανάλια όλα και όλα στην Ελλάδα.
0: Ο Σαρλό.
1: Ο Σαρλό ήταν ξένο.
0: Πώς το λένε, ναι.
1: Ο Χοντρός και ο Λιγνός.
0: Ο Άτικ.
1: Κάτι άλλο θα πούμε.
0: Ο Άτικ. Τη ηλικία σου. Προδίδει την ηλικία σου. Λοιπόν, πάμε στο
1: Τζον. Τον Άτικ δεν τον είχα προλάβει.
0: Πώς και έτσι.
1: Τον Τζον Αυλακιώτη τον έβλεπε.
0: Τη μάντρα την πρόλαβε.
1: Τη μάντρα,
0: όταν την κρεμίζανε.
1: Τη μάντρα δεν ξέρω. Πού ήταν η μάντρα?
0: Ξέρω εγώ. Το χελάκι ρώτα.
1: Λοιπόν. Πάμε στο μήνυμα του Τζον. Καλημέρα, παιδιά. Θα γίνω κι εγώ προπονητής του πληκτρολογίου σήμερα, αλλά νομίζω εκ του ασφαλούς. Αιρετική άποψη, αλλά είπα να την αφήσω στον αέρα. Με βάση την εικόνα που έχει μείνει εδώ, το ολόγραμμά του θα έπαιρνα τρίτο ψηλό, ρισκάροντας βέβαια. Όλα αυτά εφόσον ο Παπα-Νικολάου έχει να δώσει αγωνιστικά λεπτά λόγω τραυματισμού. Εννοεί στον Ολυμπιακό.
0: Για το Word, μάλλον πρέπει να μιλάει.
1: Όχι,
0: για το
1: να βγει ο Παπα-Νικολάου και να
0: όχι,
1: πάρει.
0: Ο Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να βγει, να πάρει τρίτο ξένο, δεν γίνεται. Τζον, ξέχασες το όνομα. Για, ναι. Λες, για τον Πίτερς λέει ή για τον Word? Φαντάζομαι ότι για τον Πίτερς λέει, για αν μιλάει για το λόγραμμά του.
1: Να μείνει εκτός ο Πίτερς και να μπει Χολ.
0: Δεν γίνεται.
1: Και να έχει Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ και Χολ.
0: Το να παίξει με τρεις ψηλούς γίνεται. Αλλά να φύγει ο Πίτερς αποκλείεται. Αν έβγαζε, θα βγάζει το Word. Και θα πήγαινε.
1: Βγάζει το Word.
0: Προχτές ήταν χάλια. Πίτερς.
1: Εντάξει.
0: Προχτές
1: τώρα
0: ήταν χάλια. Στα, από τα τρία παιχνίδια, στα δύο δεν είναι καλός. Και επίσης θέλω να πω ότι. Είναι μία σκέψη το να πάω με τρεις ξένους, αλλά το ζήτημα είναι να περάσω και την μπάλα μέσα.
1: Τρεις σέντερ
0: ξένους. Είναι μία συζήτηση. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν περνάει την μπάλα μέσα για να πεις ότι ξέρεις, okay, να το εκμεταλλευτούμε. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού στον τέταρτο τελικό ήταν ότι δεν είχε καθόλου inside game. έπαιξε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Και αυτό είναι. Έπαιξε πολύ μακριά από τη ρακέτα ο Μιλουτίνοφ, έτσι.
0: Αφού δεν έπαιρνε την μπάλα, τι έκανε.
1: Κάπως έπρεπε και αυτός.
0: Αφού βαράγαν οι άλλοι αβέρτα κουβέρτα. Νομίζω ότι γενικότερα ο Ολυμπιακός το είδε, το προσέγγισε λάθος, λανθασμένα το παιχνίδι, για να μιλάω σωστά ελληνικά. Και. Πώς το λένε, και το είπε και ο Μπαρτζόκας στο τέλος του, του αγώνα μετά στις δηλώσεις του.
1: Να το είδες, οι ακροατές μας. Ο Πάρης, καλημέρα αντικειμενική κυρία Λένα, καλημέρα και σε σένα. Η εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη, μπράβο ήταν η σειρά. Αν και είστε Παναθηναϊκός, χαίρομαι να σας ακούω με πάσα ειλικρίνεια. Να είσαι καλά, φίλε μου. Και ο Γιάννης, και άλλος ένας που ήξερε. Λένα, ο Χρήστος Πάρλας έπαιζε τον Τζόνα Βλακιώτη, αλλά μην τα λες αυτά γιατί δεν είχαμε πάρει ευρωπαϊκό στο μπάσκετ Ελλάδα ακόμα. Δεν είχε, δεν είχε πάρει εθνική ύβρε, παιδιά, το 87. Τόσο πίσω.
0: Τι στο διάλογο έβλεπε, φίλε. Από πόσο χρόνο έβλεπε τηλεόραση.
1: Από πολύ μικρή. Έχω πολλέ γνώσει τηλεοπτικέ, απλά ακόμα δεν τι έχω ξεδιπλώσει.
0: Από την κοιλιά τη μάνα σου έβλεπε.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
0: Και τι έκανε.
1: Αλλά από πολύ μικρή έβλεπα πάρα πολύ τηλεόραση.
0: Φαίνεται.
1: Ξέρει πόσε ώρε έχω επενδύσει εγώ.
0: Φαίνεται. Άμα σε δει ένα γιατρό, το καταλαβαίνει αμέσω. Δεν έχω και τον Χάτζημαν εδώ. Να σε μαζέψει, να σε πάει. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε
1: την ιστορία τη τηλεόραση, μπορώ να τη γράψω. Πάμε παρακάτω.
0: Γράψε να, τι να κάνω εγώ. Μαζί και δεν πηγολεμάει.
1: Όταν αποσυρθώ στην κουρούτα, θα γράψω για την ιστορία τη τηλεόραση.
0: Όταν θα αποσυρθεί στην κουρούτα, η ιστορία θα αλλάξει. Η ιστορία συνελικά του.
1: Είναι δεδομένο. Γιατί θα λείπω από τον κόσμο.
0: Θα λείψει, θα λείψει, θα λείψει. Πολύ θα λείψει. Αποσύρθω εσύ και θα γράψω κι εγώ, άμα θέλει.
1: Εντάξει.
0: Γράφουμε όλοι. Πήγαινε εσύ εκεί στα κολοχώρια σου.
1: Πάω από Δευτέρα.
0: Πήγαινε και από σήμερα.
1: Όχι, σήμερα έχουμε τον τελικό. Θα δω τον τελικό και μετά.
0: Πρώτα θα με βασανίζει στο γήπεδο και μετά. Λοιπόν, να πούμε, παρότι είμαστε αμιγώς μπασκετική εκπομπή, θερμά συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού, τα οποία κατήκησαν το 4ο ευρωπαϊκό. 14-14 ο αγώνας. Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή είχε προηγηθεί με 8-5. Βρέθηκε να χάνει με 9-8, αν δεν κάνω λάθος. Δέχτηκε ένα 4-0 δηλαδή. Στο τέλος ήταν 2 γκολ πίσω, το γύρισε και ο προπονητής της ομάδας έκανε αλλαγή τερματοφύλακα και τύπησα που μπήκε, έπιασε και τα 3 πέναλτι.
1: Μπράβο τους.
0: Ναι, εξαιρετική
1: εμφάνιση. Ενδιαφέρον είχε η οικογένεια πλευρή του.
0: Ναι, ήταν αντίπαλες.
1: Όπου η μία αδερφή ήταν στην εξέδρα και φορούσε μπλούζα, όπου στη μία πλευρά ήταν η φωτογραφία αυτή που παίζει στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, τώρα με συγχωρήσουν τα κορίτσια, αλλά δεν θυμάμαι και των τριών τα μικρά ονόματα. Και στην άλλη είχε την άλλη αδερφή που παίζει στη Φερεντσβάρος. Και οι δύο ήταν αντίπαλες μέσα στην πισίνα.
0: Δεν θες να είσαι στο σπίτι το βράδυ. Μαράκι, τα άκουσες. Αντίπαλες στην πισίνα οι δύο.
1: Αντίπαλες. Γιατί όταν σε μία οικογένεια υπάρχουν παιδιά που αγωνίζονται στο ίδιο άθλημα, κάποια στιγμή θα βρεθούν και απέναντι.
0: Αν δεν έχει εξαντληθεί, φίλε μου, η Μαρία και μας ακούει.
1: Εμείς το αποφύγαμε. Οι δικές μας ασχολήθηκαν με διαφορετικά αθλήματα.
0: Καλά, η μία ασχολήθηκε με άθλημα.
1: Και η άλλη, όσο μετά αφιερώθηκε στις
0: σπουδές. Δεν είναι άθλημα το βόλι.
1: Τι. Ντροπή τώρα. Πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε τι λες.
0: Το άθλημα της βίας.
1: Ναι, δεν έχει κανένα κάνει.
0: Κάθε φορά που γύριζε σπίτι, το πρώτο πράγμα που του έλεγα ήταν σκληρό το παιχνίδι, του κάνανε πολλά φάουλ.
1: Και τι πάνε να πει αυτό,
0: τίποτα,
1: δηλαδή,
0: δεν έχει επαφή.
1: Δεν έχει επαφή, δηλαδή. Έχω, δεν
0: χωρίς
1: είναι
0: επαφή, είναι ανέπαφη συναλλαγή.
1: Όχι, φίλε, εδώ έχει.
0: Σαν κάρτα, είναι επιστοτική.
1: Έχει άδικο. Και το βόλιο είναι πολύ ωραίο.
0: Άκουσε. Εγώ είμαι λίγο αιρετικό σε αυτά. Υπάρχει ένα άθλημα. Ομαδικό. Τα άλλα είναι προβληματικά όλα. Δηλαδή τώρα στο πόλο, μπράβο στα κορίτσια, συγχαρητήρια. Να κάτσει να δει αυτόν τον αγώνα και να βλέπει ένα κεφάλι. Δεν λέει τίποτα.
1: Βλέπει τι μάχε που γίνονται.
0: Τα κεφάλια βλέπει. Τι μάχε δεν βλέπει.
1: Τι πάει να πει αυτό. Όχι.
0: Τι όχι.
1: Διαφωνώ καθέτο μαζί σου. Και το πόλο είναι πολύ ωραίο άθλημα και το βολί.
0: Εδώ είναι το κορίτσι μου.
1: Είδε. Την ίδια σκέψη είχαμε. Αλλή μόνο αν δεν την είχαμε. Καλημέρα και σε σένα.
0: Έτσι.
1: Όλα λοιπόν, καλά στι διαδρομέ σου σήμερα.
0: Λοιπόν, είπαμε. Το ένα βλέπει ένα κεφάλι. Τίποτα. Το δεύτερο άθλημα έχει σκασμένη μπάλα. Την πετάνε με τα χέρια και φωνάζουν γκολ.
1: Αυτό
0: για
1: το άθλημα δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
0: Το ποδόσφαιρο καθότισαν, ας πούμε, 80 λεπτά για να δουν μια φορά την μπάλα στα δίκτυα. Δεν βαρέθηκε την ψυχή.
1: Το ποδόσφαιρο είχε ενδιαφέρον στα πέναλτι. Αυτό θα πω τώρα να δεις πώς θα ξεσηκωθούν όλοι.
0: Ναι, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τώρα δηλαδή, να σου πω κάτι, είσαι ισοβήτης τώρα στη φυλακή. Το βλέπεις, δεν το βλέπεις.
1: Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Ναι, καταρχάς, δεν ήξερα το ότι οι Καναδοί έχουν και ποδόσφαιρο. Θα ούτε σου έλεγα ότι είχαν οποιοδήποτε άλλο άθλημα πλην ποδοσφαίρου.
0: Ούτε οι Καναδοί το ξέρουν ότι έχουν ποδόσφαιρο. Στο γήπεδο πήγανε με φανέλες της ομάδας του μπέιζμπολ. Μας έλεγε χτες ο Γιάννης ο Σαμπουτζάκης που είναι στα, που ήμασταν στο Τορόντο. Λοιπόν, τώρα καταλάβες το βολί. Δηλαδή, πάμε εμείς τώρα. Δηλαδή, ναι. Για πήγαινε τι λέει.
1: Η Μαρία έχει πολλές διαδρομές σήμερα να κάνει. Θα περάσει και από Κάραβελ.
0: Μπράβο. Να περιμένει.
1: Είναι σίγουρο, Μαρία.
0: Να περιμένει ο λαός.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης, η ταινία είχε γυριστεί λέει, το 85, επομένως μετά από δύο χρόνια ο Καμπούρης, ο Γιάννης και ο Γκάλης και ο Φιλίππος σηκώσαν το ευρωπαϊκό και ο Φάνης και τα άλλα παιδιά.
0: Παιδε μου, μας είπες ταινία του 85.
1: Φαντάσου τι μνημονικό έχω,
0: 8 χρονών ήσουν τότε και
1: σάφηνα να βλέπεις. Ήταν σειρά, δεν ήταν ταινία.
0: Σειρά.
1: Η εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη. Ήταν σε συνέχειες.
0: Αν ακούνε από την Αμαλιάδα,
1: δεν ξέρω.
0: Μπορεί να συλληφθεί η Αγγελική.
1: Όχι.
0: Τσάνου Καραλή.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, 8 χρονών σε άφηνε να βλέπεις Αυλακιώτη και μετά σε πήρα εγώ. Δηλαδή, γιατί, το αποτέλεσμα το βλέπεις το γιατί.
1: Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.
0: Το λες και έτσι. Και δεν έχω τον Χάτζημα να έρθει με το βανάκι. 8 χρόνια αντί να βλέπεις παιδικά, έβλεπες τον Αυλακιώτη.
1: Έβλεπα και παιδικά.
0: Και τον Αυλακιώτη.
1: Τον Νίλς Χόλγκερσον, ναι, όταν τον έδειχνε.
0: Γι' αυτό.
1: Και Thundercats. Ναι. Και τα στρουμφάκια στην παλιά, την πρώτη, τη γνήσια. Για αυτό την αριθμητική
0: και δεν έχεις πετύχει το 6-8.
1: Την Κάντι Κάντι.
0: 7-7.
1: 49.
0: Καλό είναι αυτό. Πάμε διαφημίσεις.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.30.

0: οι διαφημίσεις, να ξέρεις, παίζονται με βάση τις εκπομπές.
1: Είναι βγαλμένες από τη ζωή.
0: Πώς ήταν στον Αυλακιώτη που έπεφτε την κατάλληλη στιγμή το κατάλληλο τραγούδι. Εδώ τώρα τι βάλανε? Μία διαφήμιση για μεταμόσχευση μαλλιών. Προφανώς για μένα. Και μία για μαθησιακές δυσκολίες. Ό,τι έλεγα.
1: Προφανώς πάλι για σένα.
0: Ό,τι έλεγα. Ότι αντί να κάνεις μαθήματα, έβλεπες όλη μέρα τηλεόραση.
1: 8 χρονών θα έπρεπε να κάνω όλη την ημέρα μαθήματα.
0: Να μαθαίνεις προπαίδεια.
1: Εμείς μαθαίναμε τα πάντα και ευχαριστιόμασταν τη ζωή μας. Μην κοιτάς τα σημερινά παιδιά που τα καταδικάζουν. Πρέπει να είναι προνήπιο και να ξέρουν να λύνουν διαίρεση με κοινό διαιρέτη.
0: Τι κοινό?
1: Του κοινού, δικό σας.
0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή. Λέμε ότι μας κατέβει.
1: Ή σιγά σιγά τώρα που τελειώνει το πρωτάθλημα, χαλαρούσουμε κι εμείς.
0: Τώρα είναι τα ζόρια για μας.
1: Εμείς δεν
0: τώρα
1: έχουμε ποτέ.
0: Τώρα θα αρχίσει η μεταγραφολογία.
1: Είναι εμείς γένας, τα έχουμε πει.
0: Τρέλα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή.
1: Basket Euro Fans.
0: Μπορείς να το πεις όχι συλλαβιστά.
1: Όχι, δεν έχω μάθει.
0: Μπορείς τουλάχιστον να πεις τα νούμερα στο τηλέφωνο.
1: 69-39-943-943.
0: Εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω...
1: Αναντέχετε, μέσω Viber.
0: Τι αναντέχουνε?
1: Αναντέχουνε να μας ακούνε.
0: Ναι, γιατί αναντέχουνε?
1: Ρε παιδί μου, από το ξενύχτη που σε παρακολουθούσαν χθες το βράδυ.
0: Ζηλεύουμε?
1: Όχι. Όχι, όχι. Χαιρόμαστε με την επιτυχία σου.
0: Ευχαριστώ. Σου αξίζω. Να μην πεθάνεις τώρα.
1: Το κοινό σου.
0: Το κοινό είναι κενό. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε τα τελικού, υπάρχει ένα θέμα που αποκαλύψαμε χθες στην εκπομπή στο Last Call και αφορά μια παίκτρια η οποία αγωνίζεται στη Μονακό του Πέτρου Πρέκα. Είχε

0: Θα έλεγα, αλλά θα πήγε ένα σημαδεμένο στην εκπομπή. Λοιπόν, η μεγάλη διαφορά είναι ότι η συγκεκριμένη κοπέλα είναι τρανς. Μέχρι πριν από 2 χρόνια ήταν άντρας, έκανε αλλαγή φύλου. Και εδώ τώρα τίθεται ένα θέμα που θα με ενδιαφέρει και η άποψη του κόσμου, αν και εφόσον. Γιατί στο να επιλέξει ο καθένας να είναι αυτό που νιώθει, νομίζω ότι δεν πέφτει λόγο σε κανέναν μας. Δεν θα αποφασίσω εγώ για την ερωτική ζωή του άλλου. Καθένας επιλέγει αυτό που τον ικανοποιεί. Εδώ τώρα τίθεται ένα ζήτημα. Σου λέει, εγώ νιώθω γυναίκα και πλέον είμαι γυναίκα κανονικά και με τον νόμο. Δεν έχω δικαίωμα στην άθληση. Το ακούω. Λέει ένας από την άλλη πλευρά, ναι, αλλά το ότι αλλάζει φύλο δεν σημαίνει ότι αλλάξανε και χρωμοσώματα. Και πλέον υπάρχει ένα αβαντά σε σχέση με τις, δεν θα πω κανένα, με τις γυναίκες που έχουν γεννηθεί γυναίκες και αντιπάλους, οι οποίες δεν μπορούν να τη φτάσουν στη δύναμη. Τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση, τα μαλλιά σου κότσο, για πες.
1: Φαίνεται ότι η Γαλλική Ομοσπονδία, η οποία ήταν υπεύθυνη για να το αποφασίσει αυτό,
0: ναι,
1: πήρε την απόφαση του ότι σαφέστατα έχει δικαίωμα να παίξει.
0: Ναι. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια τεράστια...
1: Και εδώ βεβαίως, γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα προφανώς από τη στιγμή που η παίκτρια παίζει δεν έχουν υπάρξει αντιδράσεις, φαίνεται και η αντιμετώπιση στο σύνολο του γαλλικού πρωταθλήματος και η γαλλική φιλοσοφία και της κοινωνίας και τα πάντα. Το ερώτημα είναι, εάν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο εδώ, τι θα είχαν δει τα ματάκια μας.
0: Μα προτάθηκε σε ελληνική ομάδα και η ελληνική ομάδα αρνήθηκε να τη φέρει. Αλλά σκεφτείτε, ας πούμε,
1: δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες.
0: Σκεφτείτε να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και να έχει πάει σε μία από τις δύο ομάδες, τι θα γινόταν στην εξέδρα. Δεν είναι ένα ζήτημα που μπορείς να το αντιμετωπίσεις με άσπρο μαύρο ή με ναι όχι.
1: Σου θυμίζω για ένα θέμα πολύ πιο απλό. Γιατί αυτό αφορά και την κοινωνία, είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Όταν κάποια στιγμή είχε προταθεί ως ιδέα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ο κύριος Πρέκας, ο οποίος δεν διαθέτει δίπλωμα προπονητή, οι υπεύθυνοι του Παναθηναϊκού δεν αποφάσισαν, καλώς, δεν έχει σημασία, δεν αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή τη συνεργασία, διότι φοβούνταν πως σε κάθε παιχνίδι που θα πήγαινε θα υπήρχε ένσταση από τις αντίπαλες ομάδες, γιατί προπονεί αυτό.
0: Μπορεί να προπονεί, απλά δεν θα σηκώνει, θα δηλώνει τον βοηθό για πρώτος. Γιατί οι προπονητές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχουν δίπλωμα αλφαεθνικές.
1: Σε αυτό το επίπεδο όχι. Ακόμα στο γυναικείο στο το αντρικό. Κάνουν αυτό. Στο αντρικό μπορεί
0: για,
1: και να το απέφευγαν.
0: Για πάμε να δούμε τι λέει ο Κοσμοντάς.
1: Κόσμε μου, που είμαστε, καλημερούδια. Ο Βασίλης, καλημερούδια, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλα τα ομαδικά αθλήματα έχουν μια θεά, μια μπάλα. Βέβαια, το πιο δύσκολο είναι να την κουλανδρήσει με τα πόδια και γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις, τα παράπονα στα δισεκατομμύρια κόσμο που τα βλέπει.
0: Άκουσε, το ποδόσφαιρο είναι το πιο εύκολο άθλημα, Βασίλη, γι' αυτό και είναι δημοφιλές. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται να έχει ειδικές συνθήκες για να παίξει ποδόσφαιρο. Μπορείς να βάλεις 2 πέτρες και να τις κάνεις τέρμα. Ενώ για μπάσκετ χρειάζεσαι μπασκέτα, χρειάζεσαι, δεν μπορείς να παίξεις το χώμα. Επίσης, στο ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει ένας τύπος που να είναι 1,60, 1,50, 1,70, 1,40. Στο μπάσκετ λέμε κοντό ποιον είναι 1,80. Δεν είναι τα ίδια πράγματα. Επίσης, θέλω να σου πω, Βασίλη μου, ότι τα κορίτσια μου, όπως και όλα τα μικρά παιδιά, πριν μάθουν να πιάνουν με τα χέρια την μπάλα, την κλωτσάγανε. Πιο εύκολο να κλωτσίσεις παρά να πιάσεις. Για πάμε, Γιώργος.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα σας, Γιώργαρα. Πόσα λαϊκά δικαστήρια θα γινόντουσαν αν αυτό που βρέθηκε ο ΠΑΟ με την ΚΕΔ το έκανε ο Ολυμπιακός, θα μιλούσαν για μέγα σκάνδαλο.
0: Κοίταξε, το θέμα, Γιώργο μου, είναι ότι κατά τη γνώμη μου είναι λάθος του Παναθηναϊκού που πήγε να συζητήσει για ποιο πράγμα, αφού έτσι κι αλλιώς είναι χαβαλές η όλη η ιστορία. Με την έννοια ότι η ΚΕΔ δεν αποφασίζει για τίποτα. Αν θες να πας να συζητήσεις, πρέπει να φωνάξεις τον Κορομιλά, τον Μαυραγάνη και τον Λιόλιο. Αυτούς παίρνουν την απόφαση. Τώρα, να μιλάς με αυτούς που είναι στην ουσία η αυτοφορά και δεν έχει καμιά αξία. Παρεπιπτόντως, μια και μιλάμε για τον τελικό, 13.000 εισιτήρια έχει πουλήσει ο Παναθηναϊκός για να πάνε στο T-Center όλοι μαζί και να δούνε από το Q.

0: Πού από γιγαντοοθόνες, από πού φαντάζομαι από το κιούπ το παιχνίδι. Πάμε στο μαράκι.
1: Δείγμα κι αυτό.
0: Τι είναι?
1: Δείγμα της στήριξης του κόσμου προς την ομάδα και της...
0: Εντάξει, okay.
1: Τι.
0: Δεν θα έχει στήριξη η ομάδα, δεν κάτι
1: ναι, ρε παιδί είναι. Μου, όχι. Αλλά το να πας σε ένα άδειο γήπεδο για να βλέπεις από την τηλεόραση, κάτσε και στο σπίτι σου. Αλλά είναι άλλη η αίσθηση. Άλλο το vibe.
0: Το vibe.
1: Το κλίμα, αν
0: το viber.
1: Η Μαρία λέει, τα θέματα αυτά μας επαναφέρει στη συζήτηση για την τρανσπέκτρια. Τα θέματα αυτά, επειδή θα ασχολήσουν σε μεγαλύτερη έκταση και σε περισσότερα αθλήματα εφ' εξής, θα πρέπει να τύχουν κοινωνιολογικής προσέγγισης και σίγουρα θεσμικής ρύθμισης. Μια διαβούλευση με επιστημονικό, προσωπικό και αθλητικούς ηθήνοντες θα ήταν σκόπιμο. Αν ρωτήσει το κοινό των Κερκίδων, θα σου πει ότι και η κόρη μου, που είναι 1,87 και έπαιζε κορασίδες με μέσο όρο ύψους 1,60, παραπονιόντουσαν και κράβγαζαν γιατί έπαιζε. Ναι, γιατί θα το θεωρούσαν το παιδί ότι είναι και μεγαλύτερο και τους κοροϊδεύουν.
0: Αλλά εδώ έχουμε ένα δεδομένο ότι το παιδί είναι ψηλό. Τι έκανα, το κοντίνουμε. Στην άλλη περίπτωση που εγώ ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί είναι δύσκολα τα νοήματα και είναι λεπτές οι ισορροπίες. Κανένα ζήτημα με την επιλογή του ανθρώπου να επιλέξει το φίλο του. Καλά κάνει. Το ζήτημα είναι κατά πόσο είναι fair αθλητικά. Ο Νικήτας τι λέει?
1: Καλημέρα παιδιά, αθλήματα παίζονται με τα χέρια. Εντάξει τώρα, ο βασιλιάς των σπόρων είναι το ποδόσφαιρο, μην κρυβόμαστε. Πάντως, ως Ολυμπιακός, χαίρομαι που η ομάδα μου έχει ως πολύ αθλητικός οργανισμός 21 ευρωπαϊκά τρόπαια έναντι το μόνο αθλητικό αντιπάλου που έχει 7. Ευχαριστώ, Νικήτας. Ο Τζον, να πω.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Κλάψε χαράλαμπη και κούλα, καν του παρέα. Προφανώς για τις αντιδράσεις του κόσμου στην ναι. Ελλάδα. Και για τις αντιδράσεις.
0: Τζον, θα με διέφερε και η άποψή σου για το τι κάνουμε. Πάντως είναι και ένα ζήτημα ότι εγώ σέβομαι την απόφαση των Γάλλων, γιατί πάντα οι Γάλλοι με το διαφωτισμό ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Αλλά αυτή η απόφαση πρέπει να συμβαδίζει και με τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί δηλαδή ένας να κάνει τη διαφορά και οι άλλοι να πηγαίνουν. Πρέπει κάπου να υπάρξει μια ισορροπία, δηλαδή πρέπει να το αντιμετωπίσει η αθλητική κοινότητα πριν το βρούμε μπροστά μας, γιατί τώρα που αυξάνεται, που μεγαλώνει το αθλητικό κίνημα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, μιλάω για τα ομαδικά σπορ, γιατί μπαίνει πιο ενεργά το ποδόσφαιρο, το γυναικείο, νομίζω ότι θα υπάρχουν και άλλα τέτοια ζητήματα προς επίλυση, και αν δεν έχουμε μια γενική κατεύθυνση θα πέσουμε σε περιπτωσιολογία που θα αλλάζουν τα πράγματα. Το είπα και χτες στην εκπομπή. Το λέω και σήμερα γιατί δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να τα ακούει δύο φορές. Επί Βασιλακόπουλου που γινόντουσαν πολύ ωραία πράγματα, γιατί νομίζουν όλοι ότι με το λιόλιο έχουμε τα χάλια μας. Δυστυχώς τα είχαμε τα χάλια μας και πριν και τώρα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα έχουμε μετά. Όταν πήγε ο Αθηναϊκός, τότε κάπου. Πότε ήτανε?
1: 11-12 ήταν.
0: Όχι, ρε.
1: 12.
0: Πιο μετά, πιο μετά, πολύ πιο μετά. Λοιπόν, που ήρθαν οι Σουηδοί.
1: 13-14, πόσο πιο μετά να ήταν?
0: Δεν
1: ήταν πολύ πιο μετά.
0: Περιπτώσει. Πήγε ο Αθηναϊκός να πάρει τη Μέλνικα, η οποία έπαιζε ως Ελληνίδα στα Εξάρχεια στον Αστέρα. Ο Βασιλακόπουλος γνωμοδότησε και η ΕΟΚ του Βασιλακόπουλου γνωμοδότησαν ότι μόνο ως ξένη μπορεί να παίξει στον Εθνικό. Δηλαδή προσέξτε τώρα στον Αθηναϊκό. Προσέξτε τώρα τον παραλογισμό. Μία παίκτρια που έπαιζε ως Ελληνίδα στον Αστέρα Εξαρχείων. Στον Αθηναϊκό, ή αν έκανε οπουδήποτε άλλο μεταγραφή, θα έπαιζε σαν ξένη. Την ίδια στιγμή, ο αδερφός της, ο Μέλνιξ, έπαιζε ως Έλληνα στο Εγάλαιο. Δηλαδή είναι το ζήτο η τρέλα. Για πάμε.
1: Ο Βασίλης λέει λάθος ψηλέ. Άμα πετάξει μια μπάλα σε κοριτσάκι, θα την πιάσει με τα χέρια. Άμα την πετάξει σε αγοράκι, θα την κλωτσίσει. Μην επιμένει. Συγχαρητήρια στου κοριτσάριου του Ολυμπιακού που ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης στο πόλο. Πολύ δύσκολο παιχνίδι και για την Ελλάδα, εθνικό άθλημα.
0: Εδώ τώρα κανονικά η Ελένα έπρεπε να σου απαντήσει ότι τα κορίτσια έχουν πιο, οριμάζουν πιο γρήγορα από τα αγόρια. Αυτό θα απαντούσε αν ήταν σε φόρμα, αλλά ταλαιπωρείται τα βράδια.
1: Παρακολουθώντας εσένα, θα το κόψω. Μία φορά το έκανα, μετά δεν. Θα χαλάω εγώ τα βράδια μου και τις ώρες ύπνου μου για να παρακολουθώ εσάς.
0: Θα σκάσεις από τη ζήλια σου.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου δεν θα σκάσεις, καθόλου δεν ζηλεύεις?
1: Καθόλου δεν ζηλεύω. Όπως επίσης διαφωνώ ξεκάθαρα. Και εν πάση περιπτώσει ο καθένας τον πηγαίνει μέχρι εκεί που τον πηγαίνει το μυαλό του.
0: Mm-hmm. Όχι, το γούστο του, δεν είναι θέμα μυαλού.
1: Όχι,
0: θέμα
1: είναι και θέμα μυαλού. Τα κορίτσια έχουν καλύτερο μυαλό. Περισσότερο μυαλό.
0: Καλά.
1: Γι' αυτό επιλέγουν και το σωστό άθλημα.
0: Άκουσε. Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Εσύ που είχες πιο μεγάλο μυαλό, πιο καλό μυαλό, μετήληξες. Εγώ που δεν είχα μυαλό, παντρεύτηκα σένα.
1: Είδες, επιβεβαιώθηκα. Σε χρόνο ντε.
0: Αυτές οι αλήθειες μόνο σε αυτό το ραδιόφωνο λέγονται. Για να μην σου πω και μόνο σε αυτήν την εκπομπή. Μπορείς να αφήσεις τον καφέ μου ήσυχο?
1: Όχι.
0: Γιατί? Να σου πω κάτι. Δεν έχει άλλους καφέδες?
1: Όχι.
0: Σου είπε κανείς να κάνεις οικονομία?
1: Κάθε φορά που πηγαίνω μου λένε είναι η τελευταία δόση που έχουμε.
0: Τελευταία δόση.
1: Και μάλιστα. Επιλέγω να την πάρω για εσένα και όχι για εμένα.
0: Τι θυσίες κάνεις κι εσύ? Νομίζω ότι το κάνεις απλά για να με εκνευρίσεις, όχι για άλλο λόγο. Γιατί ξέρεις ότι μου τις πάει να πίνεις από τον καφέ μου.
1: Δεν έχω τέτοια θέματα εγώ.
0: Τι εννοείς?
1: Την πρόθεση και τη διάθεση να σε εκνευρίσω.
0: Μόνο. Καταρχήν νομίζω ότι το κάνεις και στον ύπνο σου πλέον. Δεν χρειάζεται καν να ξυπνήσεις.
1: Δεν αφορά τον κόσμο αυτό.
0: Τι αφορά τον κόσμο? Τι θα γίνει το βράδυ?
1: Τι θα γίνει το βράδυ? Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το μάτς?
0: Στο ποιος θα βάλει περισσότερους πόντους είναι η πιο απλή λογική.
1: Ποιος το θέλει περισσότερο?
0: Άκουσε.
1: Έλα να κάνουμε μπασκετικές αναλύσεις.
0: Αυτό το ποιος το θέλει περισσότερο, όποιος το λέει στο ραδιόφωνο κανονικά ή στην τηλεόραση ή το γράφει, πρέπει, δημοσιογράφος ενώ, πρέπει να πληρώνει πρόστιμο. Πρέπει να δέχεται πέναλτι.
1: Είναι δεδομένο γιατί, δεν υπάρχει γιατί οι μεν μπορεί να το θέλουν περισσότερο, οι άλλοι θα το θέλουν λιγότερο. Δεν το συζητώ.
0: Όχι, εγώ ζω για τη στιγμή που θα υπάρξει ένας συνάδελφος και το λέμε για να βοηθήσουμε και τα νέα παιδιά που μπαίνουν στη δουλειά. Που θα γράψει το ήθελε περισσότερο αυτός που έχασε.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα το θέλει περισσότερο αυτός που κερδίζει.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, κανένα μας τη χάρη τώρα.
1: Αυτό είναι κανόνας.
0: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δύο. Νομίζω ότι θα κριθεί σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, με κυρίαρχη λεπτομέρεια που πιστεύω τα rebound και τα λάθη. Αυτά τα δύο, αυτές οι δύο κατηγορίες θεωρώ ότι θα δω. Κοιτάξτε, η άλλη σφαίρα δεν έχουμε μπροστά μας. Μπορεί να μπει μέσα σε μία από τις δύο ομάδες και να βάλει 7 στα 7 τρίποντα. Αντίο ζωή μετά. Αλλά επειδή η μπάλα θα είναι βαριά, επειδή το διακύβευμα είναι μεγάλο, θεωρώ ότι τα rebound και τα λάθη θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, υπερτερούσε στα rebound, έχανε στα λάθη.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Και το δεύτερο ζητούμενο είναι μέχρι εξαντλήσεως αποθυμάτων ενέργειας. Γιατί, για παράδειγμα, ο Φουρνιέ πρέπει να κάτσει μια μέρα, μια εβδομάδα στον πάγο. Ανεξαρτήτως, μπορεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια κλωστή κρεμέτη. Όποιος και να το πάρει δεν θα μας προκαλέσει εντύπωση. Θεωρώ πάντως ότι ανεξαρτήτως του ποιος θα αναδειχτεί, ο MVP των τελικών είναι ο Φουρνιέ.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ο MVP του Ολυμπιακού Μάιο-Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Θα σου έλεγα εγώ.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι συνολικά στους τελικούς.
1: Ναι, πέρα... ναι. Ο Φουρνιέ είναι εξαιρετικός. Έχει ξεκινήσει και από τη EuroLeague και το πηγαίνει τρένο.
0: Τάπα. Η Μαρένα, πώς το λέει, έτσι.
1: Ναι.
0: Η Μαρένα σας πάει τάπα.
1: Ένα παράδειγμα να κάνεις και το θόρυβο.
0: Το θόρυβο, τάπα.
1: Το μπάσκετ από τη στιγμή που πρέπει οπωσδήποτε να είσαι πολύ ψηλό, σου καθορίζει φυσικό προσωρινό, αντιδημοκρατικό και ρατσιστικό. Χάχα. Και έρχεται το TJ Shorts και σε διαψεύδει, φίλε μου.
0: Ναι, έπαιξε
1: γιατί
0: πάρα πολύ.
1: Γιατί δεν είναι απαραίτητο να είσαι ψηλό.
0: Ναι, ναι, το είπε και ο Άταμαν. Παίζαμε με τέσσερις.
1: Θα σου πω, Γιώργο, θα συμφωνήσω στο 100% με τη Μαρία που έστειλε το μήνυμα πριν. Επειδή είναι κάτι που πλέον θα μας απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τόσο κοινωνικά όσο και αθλητικά, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ιατρική θέση. Προσωπικά πιστεύω ότι τα χρωμοσώματα παίζουν ρόλο, αλλά δεν γνωρίζω αν είναι τεστοστερόνη είναι στα όρια των ανδρικών μέσω όρων στατιστικών. Υπάρχουν και αρκετές γυναίκες που δεν έχει χρειαστεί να κάνουν φιλομετάβαση, οι οποίες έχουν αυξημένα ποσοστά τεστοστερόνη.
0: Εδώ πρόσεξε, δεν μπορείς να πεις ότι θα παίζει όποιος έχει ως ένα ποσοστό τεστοστερόνη.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν και γυναίκες που μπορεί να έχουν φοβερή μυϊκή δύναμη. Δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις, όπως αυτή η πυγμάχος που τη βγάλαν όλοι τρανς και η οποία ήταν η κοπέλα κανονική.
1: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχε γίνει.
0: Ολυμπιακούς Αγώνες που είχε γίνει πάλι θέμα. Εδώ μιλάμε το να έχω, ας πούμε, εγώ ρε παιδί μου, μια φυσική δύναμη. Το να είμαι εγώ ψηλότερο, το να είμαι. Okay, αυτό είναι στο όριο του τι να κάνουμε, τον πρίκησε η φύση. Εδώ τώρα υπάρχει μια. Πώς να το πω, ένα unfair σε ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι. Απ' την άλλη όμως, εγώ δεν έχω απάντηση, γιατί συμφωνώ και εγώ με τη Μαρία ότι προφανώς πρέπει να συζητηθεί πολύ, αλλά δεν ξέρω τι να απαντήσω, δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά που έλεγε και ο Σαββόπουλος. Γιατί απ' τη μια ακούω ένα κοριτσάκι που σου λέει κάτσε ρε φίλε, πώς θα τον αντιμετωπίσω τον τύπο, είναι πολύ πιο δυνατός από μένα, την τύπησα πλέον. Και απ' την άλλη ακούω την κάθε κοπέλα, είτε είναι τρανς είτε οτιδήποτε, που έκανε την τη φιλομετάβαση, που σου λέει ότι έχω δικαίωμα να αθληθώ,
1: έχω
0: δικαίωμα να συμμετέχω σε ομάδες. Προφανώς και έχεις.
1: Και προφανώς εκεί μπαίνει το θέμα της αποδοχής και ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα.
0: Είναι μια συζήτηση. Ανδρέας.
1: Ο Ανδρέας. Μισό λεπτάκι.
0: Από τη μαγική κουρούτα που δεν θα πας.
1: Από τη μαγική κουρούτα στην οποία θα πάω. Mm-hmm. Πολύ βελτιωμένος, αν και είναι Παναθηναϊκός και ο ΟΚΑΠ. Αν και είμαι Παναθηναϊκός και ο ΟΚΑΠ. Η εκπομπή είναι της Λένας. Πρέπει να βγαίνει από ραδιόφωνο της Αμαλιάδας. Έχεις δίκιο, φίλε Ανδρέα. Στον ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό, έναν από τους πρώτους, αν θυμάμαι καλά, ίσως και ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να καταλάβεις, φίλε μου, mm-hmm. εσύ που κατηγορείς διαρκώς τον ομό μου, έχει mm-hmm. την Πατρίς ως εφημερίδα, mm-hmm. η οποία είναι, νομίζω, και αυτή η πρώτη. Mm-hmm. Εκ των παλαιότερων, με σιγουριά. Πρέπει να το ψάξω για να το λέω κι εγώ σωστά. Και τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό. Και μετά εσύ μου μιλάς και μου λες το τι είμαστε πίσω, τι είμαστε έτσι, τι είμαστε αλλιώς.
0: Πίσω είσαστε.
1: Πίσω είσαστε.
0: Η Αμαλιάδα δεν είχε λόγο ύπαρξης. Δύο πράγματα κρατάμε από την Αμαλιάδα. Mm-hmm. Ότι είναι η γενέτερα του Μπελογιάννη.
1: Ναι.
0: Και ότι έχει την ομορφότερη ταμπέλα που λέει προς Αθήνας.
1: Ναι.
0: Τώρα, μάλιστα, που φτιάχνει ο καινούριος δρόμος, βάλανε καινούρια ταμπέλα που είναι ακόμα πιο όμορφη. Έργο τέχνης.
1: Και ηλεκτρονικές πινακίδες επίσης.
0: Τι έχετε?
1: Τις πινακίδες τις πάνω που είναι στην Εθνική Οδό. Mm-hmm. Πώς λέγονται? Πινακίδες λέγονται. Mm-hmm.
0: Δεν είναι δικές σας.
1: Γράφει και εκεί.
0: Ναι. Όπου γράφει προς Αθήνα είναι καλά.
1: Ναι. Ο Βασίλης, δηλαδή, εγώ που είμαι 65 θα μπορούσα να παίξω μπάσκετ. Τι λέτε, ρε παιδιά, που βρίσκεται και ένας κοντός δίπλα στα θηρία του? Μπάσκετ ψηλός, για μένα παίζει μπάσκετ και με κάνετε εξαίρεση στον κανόνα.
0: Ναι, Βασίλη, αλήθεια είναι, δεν θα μπορούσε να παίξει. Βεβαίως και ένας 2-10 δεν θα μπορούσε να παίξει μπάλα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τι να κάνουμε, είναι ορισμένα αθλήματα που είναι.
1: Αλλά κοντοί οι οποίοι έχουν παίξει μπάσκετ έχουν υπάρξει. Και ο Έντουαρτς, ας πούμε, και ο Φρανσίσκο δεν είναι πρώτο.
0: Ένα κεφάλι πάνω από σένα είναι.
1: Ο Σόρτς δεν είναι ένα κεφάλι πάνω από εμένα. Είμαστε στα ίσα. Και αυτός δηλώνει ένα 76. Εγώ δηλώνω ένα 68. Ποιος λέει ψέματα?
0: Εσύ.
1: Άρα, ναι, πρέπει να δηλώνω ένα 76. Έχεις δίκιο.
0: Όχι, ένα 82 πάλι.
1: Από εδώ και πέρα θα δηλώνω ένα 76. Αν είναι ο Σόρτς ένα 76 και έχουμε βρεθεί δίπλα-δίπλα και είμαστε ίσα, σημαίνει ότι δηλώνω λάθος ύψος.
0: Είσαι αντιπαναθηναϊκός.
1: Είμαι ένα 76 από εδώ και
0: τι
1: πέρα.
0: Τι είσαι?
1: Ένα 76.
0: Παιδί μου, είσαι για γιατρό, να ξέρεις, κανονικά.
1: Έχω και μάρτυρα όταν βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα ότι είμαι ισοϊψής του TJ Shorts. Μπες και κάνε έρευνα, τι ύψος δηλώνει. Στην Ευρωλίγκα.
0: Το ισοϊψές είναι που διαφωνούμε.
1: Διαφωνείς, ξεδιαφωνείς, υπάρχει μάρτης.
0: Ποιος είναι ο μάρτης?
1: Η Μαρία, τα παιδιά μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Okay.
1: Δεν θες να δεις το Shorts μπροστά στα παιδιά της Μαρίας?
0: Ναι. Ο Σόρτσα θέλει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ο καημένος. Σου λέει παντρεύτηκα μπασκετμπολίστα και με του ρίχνεις και ένα κεφάλι. Αυτό που το πάω. Γι' αυτό έλεγα εγώ ότι δεν κάνει ο Σόρτσα. Για πάμε στον αδερφό μου.
1: Α, ήρθε ο φίλος σου. Ο κολλητός σου, το εταίρον σου ήμιση, ο Γιώργος. Το σύστημα με σαμποτάρει, το βλέπεις ξεκάθαρα έτσι. Και όλος τυχαίος μπροστά.
0: Πόσο είναι? Ένα
1: 1,75. Είδες, 1,75. Οκ, θα λέω 1,75 από εδώ και έπειτα. Λοιπόν, γιατί είμαι τίμια, έτσι πιο τίμια δεν υπάρχει. Διάβασε εσύ του κολλητού σου, γιατί το σύστημα εδώ πέρα κατέρευσε και δεν θέλει να διαβάσει το συγκεκριμένο μήνυμα.
0: Δεν κατέρευσε το σύστημα.
1: Κοίτα, όχι, εγώ το προσπαθώ. Πάω τον Κέρσορα εκεί και αυτός φεύγει.
0: Καλημέρα στο Γίγαντα και στην Κοντή. Κοντή και νευρική, Γιώργο, θα σου πω.
1: Σε ποιον λέει? Εντάξει, είπαμε. Να με αντιπαθεί, αλλά να φτάσει στο σημείο να μην μου λέει και καλημέρα.
0: Λέει καλημέρα στο Γίγαντα και στην Κοντή.
1: Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται.
0: Σε μένα και σένα, προφανώς.
1: Σε εσένα ξεκάθαρα, γιατί σε αποκαλεί Γίγαντα και.
0: Και σένα, σε αποκαλεί Κοντή.
1: Εγώ δεν είμαι Κοντή για να με αποκαλεί Κοντή.
0: Όχι, δεν είσαι.
1: Κοντή ήταν η Θεοπούλα. Όχι, η νύφη τη Θεοπούλα.
0: Α, η Μαρέα λέει. Γέλα.
1: Ορίστε, δες το εδώ.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Εδώ με τα κορίτσια. Καλά, είσαι πιο κοντή.
1: Πιο κοντή από το σόρτσο, όχι. Από τα κορίτσια, ναι.
0: Αυτή να ξέρεις η κουβέντα, Γιώργο, θα μου κοστίσει εμένα. Εσύ καλά κάνεις πλάκα. Εγώ θα την πληρώσω πάλι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είσαι κοντή.
1: Ό,τι και να πεις. Αδιάφορο μου.
0: Ναι. Δεν είσαι κοντή. Λοιπόν, για δες το μήνυμα του Νικήτα να μπας και αλλάξουμε περιβάλλον και σώσουμε την
1: παράδειγμα. Α, είδες τώρα που λειτουργήσε.
0: Μιλάμε για απάτη τεράστια.
1: Λοιπόν, ο Νικήτας λέει, σας το στέλνω γιατί δεν κάνατε κανένα σχόλιο. Ελπίζω να ήταν τυχαίο, Λενάκι.
0: τι στενή.
1: Εντάξει, μπράβο, συγχαρητήρια. Τα τρόπαια που έχει ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ομάδες. Τι θέλεις να κάνω.
0: Ναι, να το διορθώσω, είναι πιο ψηλή από τις κοντές, λέει ο Γιώργος.
1: Γιώργο, όπως και ο συνονόματός σου, ό,τι και να πείτε μου είναι αδιάφορο.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε μεικτή πυγμαίων θα έπαιζες σέντερ.
1: Δηλαδή ο Νικήτας, θέλουμε να επιβεβαιώσουμε το ότι ο Ολυμπιακός έχει 21 ευρωπαϊκά και ο Παναθηναϊκός έχει 7. Έχει 7 στο μπάσκετ.
0: Τώρα έχει αξία το να συζητάμε.
1: Αυτό σου λέω.
0: Αποστόλης.
1: Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου. Ο σταθμός της Αμαλιάδας είναι από τους πρώτους των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα.
0: Στρατόκαυλοι ήσασταν.
1: Δεν μιλάς καλά.
0: Τι είδε.
1: Είσαι στον αέρα. Είσαι στο ραδιόφωνο και είσαι πρωινή εκπομπή.
0: Α, δεν μας περάσει. Είμαστε free. Είμαστε.
1: Για μίλησε μας για το στρατό.
0: Τι να σου πω για το στρατό.
1: Εσύ.
0: Τι να πω εγώ για το στρατό.
1: Εμένα ο παππούς μου δεν ήταν στο στρατό. Ο δικός σου ήταν.
0: Ναι, και ήταν στο
1: ο
0: στρατό.
1: Ο παππούς μου υπηρέτησε τη θητεία του. Δεν έμεινε. Δεν τι είχε γαλόνια.
0: Τι να μείνει.
1: Ο δικός σου είχε.
0: Αφού πήγανε. Αχ! Ακούσατε τον ήχο. Δέχτηκα επίθεση.
1: Τον επαναφέρω στην τάξη γιατί συνήθως αυτές οι κουβέντες δεν καταλήγουν κάπου καλά.
0: Ο παππούς μου, αγάπη μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήτανε.
1: Αγάπη μου, σε μια συνάδελφο που κάνεις παρέα ραδιοφωνική εκπομπή, να το κόψεις.
0: Αγαπημένη λοιπόν, συμπαρουσιάστρια. Μιλάμε το παιδί είναι καθυστερημένο, δεν κάνουμε πλάκα. Έχεις προβλήματα, πρέπει να το λύσεις. Υπάρχουν γιατροί που μπορούν να σε βοηθήσουν.
1: Πώς το έλεγαν οι φίλοι Πανιώνη, οι ψυχολογικά προβλήματα που έχεις.
0: Λοιπόν, ο παππούς μου, για να το λύσουμε, παρότι πέθανε τιμητική αποστρατεία, ήταν πάντοτε αιρετικός. Αιρετικός. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Αιρετικός. Αντικόφιρμα.
1: Πες το αυτό. Θέλω να το πεις.
0: Θα το θυμηθώ. Εν πάση περιπτώσει, αντικομφιωμιστής, καλά το είπα, και είχε πάρει στερήσεις βαθμών γιατί την έπεφτε στους στρατόκαυλους που έλεγα πριν.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Έτσι.
1: Τιμή και δόξα.
0: Τιμή και δόξα. Για να ξέρεις και από πού κρατάει η σκούφια σου.
1: Εμένα όχι. Εγώ ξέρω από πού κρατάει η σκούφια μου. Για τη σκούφια τη δικιά σου, άλλη υπόθεση.
0: Εσύ που λέγεστε καραλή, φαντάσου ας πούμε. Εκεί. Γιουσουφάκια του άλλη ήσασταν.
1: Θέλεις να κόψεις εντελώς κάθε σχέση, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: μπορούμε. Εμένα να με πάμε, βολεύει.
0: Πάμε, σφίριξε το τώρα, πάρε time out, γιατί μετά δεν έχουμε.
1: Πάνω κι άμος. Σφίριξα και έληξες, φιλαράκι.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
6: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φερεντσβάρος 17-14 και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμπιστεύθηκε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή σε Ολυμπιακό Νότιχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε στον 39χρονο Ιταλό Ματέο Τονιότσι. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία των Ερυθρολεύκων εν ώψη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος μπάσκετ κοντά στον Παναθηναϊκό. Κανονικό πρόγραμμα προπόνηση ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Όπλο μας, φωνή μας και μόνο, ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός εν ώψη του 5ου παιχνιδιού. Στον Νίκο Ρογκαβόπουλο δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν, απών και ο Κώστας Λούκας. Σήμερα θα κριθεί η συμμετοχή των Λεσόρ, Όσμαν και Καλαϊτζάκη. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε την ΚΑΕ Παναθηναϊκό σε απολογία για όσα συνέβησαν στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι ελέγχονται για το γεγονός ότι η γυναίκα τράβηξε το μανίκι του διαιτητή και συνέχεια δεν απομακρύνθηκε από το γήπεδο και για τη συμπεριφορά άλλων φιλάθλων στα κόρτ σιτς. Φιάσκο η συνάντηση με Ντελόπουλο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΛ σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της Θεσσαλικής ΠΑΕ. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη ΧΑΡΣ για το δανεισμό του 24χρονου διεθνή κωνσταρικανού εξτρέμ Κένεθ Βάργκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάη στην πρεμιέρα τους για το Μουντιάλ του 2026. Για το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ, Καναδάς Βοσνία 1-1. Στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του 2026 απέναντι στον Παναμά, η Γκάνα θα μπορεί να υπολογίσει τον 33χρονο αμυντικό χαφ της Βιγιαρεάλ, Τόμας Πάρτεϊ. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ αντιμετωπίζει κατηγορίες βιασμού, καταγγελίες που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στη διαθεσιμότητά του στο παγκόσμιο κύπελλο. Η Βιλερμπάν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 30χρονο Αμερικανογερμανό γκάρ της Ανατολού Εφές, Νικ Βάιλερμπαμπ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μία συντονισμένη επιστρέφει εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κογκαλίδη.
2: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: We are back.
1: Και ο Κόμπερ δεν το έχει πει, όχι.
0: What?
1: Ποιος είχε I'm back. Το θυμάμαι, ένας του NBA.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Επιστρέψαμε κι εμείς.
1: Καλά κάναμε. Λένα Καραλή.
0: Γεώργιος Κογκαλίδης του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, βεβαίως. Ο δεύτερος. Ο Junior.
1: Λοιπόν.
0: Μπορείς τώρα που κάνεις και τηλεοπτική καριέρα να είσαι ο Κόγκας Junior.
1: Κόγκας 2.
0: Κόγκας Junior.
1: Okay. Λοιπόν, πώς μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος μαζί μας?
0: Μέσω Viber στο 6939-943-943.
1: Email. Email δεν έχουμε.
0: No email.
1: Δεν έχουμε πρόσβαση. Γάτα έχουμε. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα που υπάρχουν ήδη.
0: Λοιπόν. Ο φίλος σου, ο κολλητός σου, το Ιτερόν Σουίμις, λέει: προσπαθώ να βγω φωτογραφία που έχω με το Λιόπουλο. Δηλώνει 1,89. Εγώ είμαι 1,81. Και είμαστε ισοϊψείς. Είδες που τα λέω κι εγώ. Αλλά εμένα με το σόρτς με κοροϊδεύετε.
1: Ναι, αλλά βλέπεις 1,81. Καταλαβαίνεις πώς.
0: Και λοιπόν.
1: Πώς είπαμε εσύ, 1,68.
0: Εγώ λέω 1,68. Ο σόρτς λέει 1,75 και είμαστε το ίδιο. Άρα εγώ είμαι 1,75.
1: Πες ότι είσαι 1,69.
0: Όχι, 1,75.
1: Τα πάρεις τα πάνω.
0: Ο τριαντάφυλλος. Εμένα ο παππούς μου, αν και ήταν στο στρατό, ήταν τουρίστας, αϊστράτη, γιάρο, μακρόνι, σολέρο και ξανά πάλι κρουαζιέρ. Ήταν στρατιωτικός στον Δημοκρατικό στρατό και πέθανε ακάλυτος. Καλημέρα.
1: Θέλω να σου πω ότι ο δικός μου ο παππούς τριαντάφυλλε, μια και πιάσαμε τους παππούδες, είχε περάσει μια βόλτα από την Ικαρία. Εντάξει. Για την εποχή του κομμουνιστής και στρατιωτικός δεν υπήρχε. Πάμε.
0: Ο Μάκης, καλημέρα Γιωργάρα, Αλένα και σε όλη την παρέα. Ελπίζω να δούμε έναν ωραίο τελικό σήμερα, σαν τους προηγούμενους, χωρίς γκρίνιες για διαιτησία εκατέρωθεν. Κατά τα λοιπά, το Περιστέρι κράτησε τους δύο καλύτερους ξένους του, οπότε και φέτος θα είμαστε σούπερ Μάκης Ατρομητάρας.
1: Αν καταφέρει Μάκαρε και κρατήσει και το ξενοδοχείο, πάμε καλά.
0: Τώρα, όσον αφορά για τους προηγούμενους τελικούς, μπορώ να πω ότι ο καλύτερος ήταν ο τέταρτος. Οι άλλοι δεν μας προσέφεραν και ιδιαίτερο θέαμα, και όσο για τη διαιτησία δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής.
1: Και δεν θα τα καταφέρουμε ούτε σήμερα.
0: Η Κατερίνα, καλημέρα σας. Λένε μη γυναίκα του Γιώργου. Άμα ξαναπεί κάτι εναντίον σου, θα τον αναλάβω εγώ.
1: Μπράβο, Κατερίνα.
0: Μπράβο, Κατερίνα. Καλό κουράγιο που τον έχεις ως σύζυγο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Υπήρχε ποτέ περίπτωση να πάρει ο Γιώργος και να πει κάτι αντίστοιχο, ότι Γιώργο αυτό.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Δεν προχωράω γιατί θα το.
0: Να μην προχωρήσεις.
1: Γεια σου, ρε.
0: Ο Δημήτρης.
1: Στρατάκης, ο
0: δικός μας. Καλημέρα, Λένα Γιώργο. Χθες στο Σπόρταλ ήσουν ο πιο όμορφος, Γιώργο. Να περάσω μετά το τέλος εκπομπής να μου δώσει 100 ευρώ που έπαιξα Παραγουάη.
1: Αμάν.
0: Και πήγες κουβάιτα
1: μετά. 4-1.
0: Έχασε.
1: 4-1 και ήρθαν οι Αμερικανοί.
0: Έχουν και Αμερικανοί ποδόσφαιρα.
1: Να περάσει σε ρεσίδι.
0: Δηλαδή τώρα. Έχει μάθει ο Μπέκαμ, ο Ντέιβιντ και ο Μέση. Μάθανε ποδόσφαιρα.
1: Μέση. Δηλαδή τώρα αλήθεια, περίμενε κανείς 4-1 Αμερική Παραγουάη? Το είπαμε σιγουριά χτες.
0: Το λες σε μένα. Εγώ δεν ήξερα καν ότι παίζουν μεταξύ τους.
1: Δεν ξέρεις καν που είναι η Παραγουάη. Προχώρα.
0: Γενικώς εγώ και το Μουντιάλ δεν. Αν φτάσουμε προς το τέλος, θα κάνω μια μαντεψιά. Ποιος θα το πάρει. Τώρα είναι και πολύ νωρίς. Παίζουν όλοι με όλους πάρα πολλά παιχνίδια. Πολύ χαμός, πολύ νταβαντούρι, πολύ φασαρία.
1: Ένα χταπόδι δεν είχαν που έβρισκε τα σκορ.
0: Ζει ακόμα.
1: Εσύ είσαι εντό τη θέση του χτωποδιού. Οκτάπο.
0: Και θα. Και αν πάνε στα πέναλτι, μπορεί και να δω τα πέναλτι.
1: Πολύ καλή.
0: Αυτό είναι η καλύτερη στιγμή του ποδοσφαίρου για εμένα.
1: Πολύ καλή. Βάθη γνώση.
0: Ο Κώστας. Καλημέρα,
1: συμφωνώ. Να σε βάλω μια φορά να μην τα δώσει ποδόσφαιρο. Ξέρεις τι έχω πάθει μικρός. Σε νεαρή ηλικία. Είχα συνεργασία με τον Α103. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Το λέω πρώτη φορά δημόσια.
0: Με τον?
1: Α103, ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Όπου έκανα τους αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα. Και πρέπει να μεταδώσω από τη Νέα Φιλαδελφία, όχι όπως είναι τώρα, όπως ήταν παλιά, το ΑΕΚ Άρης. Με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Άρη, γιατί όπως καταλαβαίνεις,
0: το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης
1: ήταν τώρα, σου μιλάω για 1989, κάπου εκεί. Μας φέρουν τις συνθέσεις στα δημοσιογραφικά θεωρία και ξεκινάω τη μετάδοση. Παίζει ένας τύπος αριστερό μπακ, ο Στρατάκης, πες καλή ώρα. Τον έχουμε κανονικά στην εντεκάδα. Ο Στρατάκης αυτό, ο Στρατάκης εκείνο, ο Στρατάκης τ' άλλο. Τελειώνει το ημίχρονο, αλλαγή ο προπονητής του Άρη, το αριστερό μπακ, και μπαίνει ο Στρατάκης που εκ παραδρομής είχε δοθεί όσο ότι έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκε στο δεύτερο. Για τους κορατές του Α103 παίξε όλο το παιχνίδι.
0: Ο καλύτερος πρέπει να ήταν.
1: Μακράν από το δεύτερο.
0: Ο MVP. Ο Κώστας, καλημέρα. Συμφωνώ παραδόξως με τον Γιώργο για την τραγική διαχείριση του Μπαρτζόκα στο τέταρτο παιχνίδι. Τον έδεσε κόμπο Αταμάν.
1: Αληθές.
0: Να πούμε εδώ πάντως ότι αν όντως ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ιργκίνα Αταμάν αυτό στο Telecom Center, το τέταρτο, τουλάχιστον έφυγε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Και με γροθίες ψηλά.
0: Ναι. Και, έχει γίνει και πολλή συζήτηση με δύο φωτογραφίες που τον έχουν τραβήξει οι φωτογράφοι τη στιγμή που ολοκληρώνεται το παιχνίδι και κοιτάζει τη θύρα 13 η οποία αποθέων παίκτες.
1: Καλά, τι να κοιτάζει, ρε Ελένα μου.
0: Τα άστρα.
1: Το σταθμό Ειρήνης.
0: Θα μπορούσε να έχει φύγει. Είναι το ύφος. Πού να καταλάβεις εσύ. Ψηλά γράμματα αυτά.
1: Κάτσε, μη σας μείνει και το χρόνο και δεν έχεις τι να κάνεις.
0: Να μας μείνει.
1: Να τους μείνει. Στους Παναθηναϊκούς σχολούς μου.
0: Ο Αταμάν δεν θα μείνει το χρόνο.
1: Καλά, περίμενε.
0: Εγώ το έχω δηλώσει.
1: Άμα το δήλωσε, εσύ τι είσαι δηλαδή, διοικητή του Παναθηναϊκού.
0: Όχι.
1: Δεν βρες μας κανένα ιστηράκι.
0: Ρεπόρτερ.
1: Όλα τα φάντασμα. Η Λένα Καραλή σε νέες περιπέτειες. Τώρα και ρεπόρτερ.
0: Ο Τριαντάφυλλος. Κογκαλίδης, λέει ο Δημοκρατικό Στρατό, ΕΑΜ Ελλάς, κομμουνιστάρα, τι μας λες. Αν ήξερες.
1: Τι εννοείς ρε φίλε. Τι θέλει να πει ο Τριαντάφυλλος. Σε μένα λες αν ξέρω για το Δημοκρατικό Στρατό και το Νέα Μελάς.
0: Δεν μπορεί να είναι υποχρεωμένος ο κάθε ακροατής να ξέρει την ιστορία της οικογένειάς σου.
1: Όχι γιατί η δική μου.
0: Η δική σου τι είναι ρε φίλε.
1: Πατέρας μου ήταν ο Πονίτσερ πλάκα κάνει.
0: Πατέρας σου εσύ τι ήσουν. Ήσουν κάποτε στην ΚΝΕ και έφυγες γιατί ούτε και δεν σε άντεξαν.
1: Διαφώνησα.
0: Δεν σε άντεξαν.
1: Δεν με άντεξαν. να σου πω κάτι. Πώς σου φαίνεται ότι μόνο εσύ με αντέχεις
0: πρόβλημα.
1: Πόσα από το 98.
0: 85 χρόνια.
1: Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου μαζί μου το έχεις περάσει.
0: Είναι πρόβλημα, ξεκάθαρα.
1: Οι γιατροί υπάρχουν.
0: Το οποίο πρέπει να λυθεί παρά αυτά. Ο Δημήτρης τι λέει, νόμιζες ότι έπαιζαν μπάσκετ.
1: Αν παίζανε μπάσκετ, δηλαδή
0: θα το ξέραμε.
1: Αμερική 100-0.
0: Θα ξέραμε και ότι παίζανε. Ο Θάνος, καλημέρα σας. Δεν έχω καταλάβει γιατί χτυπιέται ο Γιαννακόπουλος σαν το χταπόδι με τη διαιτησία. Αλλά μντε, έχει προτείνει να γίνει επαγγελματική διαιτησία ή απλά θέλει να βάλει ξανά κανένα φάρο σαν τον Βασιλακόπουλο να γίνει επαγγελματική.
1: Όχι, δεν το έχει προτείνει.
0: Το έχουν πει. Το θέλουν, δεν το θέλουν.
1: Δεν έχει γίνει. Εγώ δεν έχω δει συγκεκριμένη προτείνει. Άκουσε.
0: Δεν έχουν γίνει συζητήσεις. Δεν είναι η θέση το ότι να γίνει επαγγελματική.
1: Δεν νομίζω ότι έχει περάσει επίσημως αυτή η θέση. Το ζήτημα είναι για να το ξεκαθαρίσουμε εδώ, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Εγώ ήμουν από αυτούς που πολέμησαν το σύστημα Βασιλακόπουλο και μάλιστα, επειδή πολλοί φίλοι μπορεί να μας γνωρίζουν τώρα, δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν την ιστορία του καθενός. Και μάλιστα όχι το πολέμησα μόνος μου, χωρίς πλάτες, χωρίς να έχουμε ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, απέναντι σε όλους.
0: Παρότι η γυναίκα σου ήταν στην ΕΟΚ.
1: Παρότι η γυναίκα μετά.
0: Στο payroll.
1: Και δεν πήγαινε και δεν πάταγε σπίτι.
0: Όχι, γιατί το Μαρούσι Αμπελόκηπη είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ναι, επειδή τα τρολάκια των 16 ακολούθων νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Πετράκη, να σου το πω και εγώ και από εδώ.
0: Αποκαλυπτικός ο Πετράκης.
1: Να σου το πω και από εδώ, Πετράκο μου. Όταν δεν ξέρεις τι είναι το παιδί, το βγάζεις από όλων. Για να είσαι σίγουρο, γιατί είναι όλων, έτσι. Μια απλή αναφορά καταλαβαίνεις. Εσύ τώρα καταλαβαίνομαστε, δεν χρειάζεται να πάμε πιο μακριά.
0: Ή τουλάχιστον και ο Πετράκης και αυτοί που του δίνουν τις πληροφορίες, ας του δίνουν σωστές πληροφορίες.
1: Μα δεν είναι θέμα πληροφορίας, είναι θέμα λάσπης.
0: Θέμα εντυπώσεων.
1: Μπράβο. Γιατί λες εσύ τώρα, βγαίνει ένας τραχανοπλαγιάς, ο οποίος λατρεύει το κρέας του ομό και δεν το τρώει από το στόμα, έτσι, δεν το καταπίνει, το καταπίνει αμάστο. Λοιπόν, και βγαίνει και σου λέει: θα πετάξω εγώ τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Πολλοί που τώρα με γνωρίζουν, γιατί δεν έχει ξαναλέω κανείς υποχρέωση να παρακολουθεί τη διαδρομή κανενός, σου λέει: γιατί είναι αυτός ενάντια στο λιόλιο, και έρχεται έτσι.
0: Ο αποκαλυπτικός
1: που το γιο το λένε Απόλλων, θα έπρεπε να το λένε Απόλλων, και λέει: γιατί είναι όλων, έτσι, και λέει. Ότι παιδιά, γιατί είναι κατά του λιόλου, γιατί η γυναίκα του πληρώνονταν από την ΕΟΚ. Το ότι η ΕΟΚ μας υποχρέωσε εργοδότες μας σε τρεις δουλειές να μας απολύσουν, ότι μας έκανε μηνύσεις και σε μένα και στην κυρία Καραλή και ζητούσε 60.000 ευρώ. Δεν τα ξέρει κανείς και εν πάση περιπτώσει είναι και δικό μας ζήτημα. Λέω λοιπόν ότι επειδή εγώ ήμουν απέναντι στο σύστημα Βασιλακόπουλου και επειδή έχω και το προνόμιο να είμαι ο πρώτος άνθρωπος που ανέφερε τη λέξη μέχρι τέλους πριν τους Αγγελόπουλους, είναι καταγεγραμμένη στο κομμάτι που είχα γράψει στο 10 άμα τη αποχώρηση του Ολυμπιακού από το ΟΑΚΑ και την μεθεπόμενη μέρα υπόθηκε το μέχρι τέλους επισήμως. Παρακαλώ.
0: Αυτό σε κάνει και σε ένα θρυλικό μαγκά.
1: Είμαι θρυλικός μαγκάς.
0: Δεν έχεις πανό όμως.
1: Χωρίς πανό. Χωρίς θρυλικός. Να σου πω κάτι, φτιάξε ένα πανό να βάλουμε στο σπίτι. Θρυλική μαγκά κόγκα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν πολέμησα το Βασιλακόπουλο όχι για να φύγει αυτός που σφύριζε υπέρ του Παναθηναϊκού και να έρθει ένας που σφύριζε υπέρ του Ολυμπιακού. Όχι για να αλλάξει στρατόπεδο η Βασούλα, γιατί την χάνει να έχετε μνήμη χρυσόψαρου και η πράσινη και η κόκκινη. Για να τα πούμε τώρα ένα χεράκι. Γιατί λένε οι πράσινοι, η Βασούλα. Ποιος την έκανε διεθνή Βασούλα, αγόρια? Την έκανε ο Ολυμπιακός ή μεσολάβησε ο Παναθηναϊκός? Ερώτηση. Δεύτερον, λένε οι κόκκινοι. Non-call και θες να ξαναγυρίσουμε στις εποχές του Πιλοειδή? Ποιος είναι αγάπες μου αυτή τη στιγμή στην ΚΕΔ, δεν είναι ο Πιλοειδής? Ποιος έκανε επίτιμο πρόεδρο της ΕΟΚ το Βασιλακόπουλο, εγώ? Γιατί ωραία το φωνάζεις το μέχρι τέλους, το κάνεις στην πράξη? Ο Σκηνάς που υποτίθεται ότι ήταν, εγώ δεν συμφωνώ παρεπτόντως με ό,τι λέτε, δεν συμφωνώ ότι ο Πιλοειδής ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό, απλά λέω τι λέτε. Αυτοί που λένε για το Σκηνά που είχαν βγάλει κιόλας ότι τον είδα να κάνει να τρέχει στο ΆΚΑ με φόρμα του Παναθηναϊκού, τόσο βλάκα είναι ο Σκηνάς να τρέξει με φόρμα του Παναθηναϊκού, αλλά να το δεχτώ αυτό. Αυτοί που λένε λοιπόν γλιτώσαμε από το Σκηνά, πώς γλιτώσατε? Μέχρι πρώτην ως δεν ήταν στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Λοιπόν, αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά για τη διαιτησία, είμαι εδώ και την ξέρω όσο λίγη. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι η λύση υπάρχει και είναι απλή. Επαγγελματική διαιτησία, ακόμα και σήμερα αν θέλετε, για να έχουμε αξιοπιστία στον πέμπτο τελικό, υπάρχει λύση. Ποια είναι αυτή? Θα μπορούσε να φωνάξει λοιπόν ο κύριος Κουκουλεκίδης, αν ήθελε να είναι τίμιος είναι, αν ήθελε να είναι αδέκαστος, να φωνάξει παράγοντες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, έχω μια λίστα με 15 διαιτητές. Αυτοί είναι που μπορούν να σφυρίξουν. Αφαιρέστε ο καθένας 5. Όσους θέλετε. Θα μείνουν 5. Από τους 5 βάζω τα μπαλάκια και λέω, ελάτε εδώ κύριε Λεπενιώτη, διαλέξτε ένα για να καταλάβετε και ότι δεν είναι παγωμένα. Ελάτε εδώ κύριε Κοντέ, βγάλτε και εσείς άλλο ένα. Ελάτε εδώ κύριε Καραλή, που είναι με έντανος πάει παντού, διαλέξτε τον τρίτο διαιτητή. Και τελειώνει η ιστορία. Αν θέλεις να το κάνεις. Δεν θέλω να το κάνουν.
0: Ούτε οι πράσινοι. Είπες κάτι το οποίο δεν. Είπες αν είναι τίμιος ο κύριος Λιόλιος.
1: Δεν είπα αν είναι τίμιος.
0: Ποιο?
1: Τίμιος είναι. Αν δεν θέλει να του φοράνε, και δεν είπα για Λιόλιο, είπα για Κουκουλεκίδη.
0: Για Κουκουλεκίδη.
1: Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν να υπάρξει λύση για τη διαιτησία, υπάρχει. Τι θέλετε? Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει κανένας. Η αλήθεια είναι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι το 50-50 και για τους μεν και για τους δε είναι 50 υπέρ μου και 50 εναντίον του αντιπάλου. Όσο λοιπόν έχετε αυτή την νοοτροπία και αυτή την κουλτούρα, θα είσαστε μια ζωή να ασχολείστε με τους διαιτητές και θα πλουτίζουν κάποιοι στην πλάτη σας. Έβγαλα το φιλιππικό μου, τέλειωσα. Πες.
0: Συγχαρητήρια. Ο Ανδρέας. Λέει να σε παρακαλώ.
1: Μαζί σου, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα.
0: Αυτό ξαναπες
1: το. Δεν το ξαναλέω.
0: Θα το λέω εγώ διαρκώς. Λέει να σε παρακαλώ, επανέφερε στην τάξη τον Γιώργο. Δίνει τα αποκλειστικά στις άλλες δικές του εκπομπές και στη δική σου εκπομπή απαντά σε τρολάκια. Κοίταξε να δεις, Ανδρέα μου. Είναι λογικό. Του έχω πει να το κάνει, διότι εκεί έχει ανάγκη να ανεβάσει τα νούμερα. Εδώ είμαστε μια χαρά.
1: Είσαι νούμερο μόνο.
0: Δεν έχουμε ανάγκη, διότι το κοινό μας είναι σταθερό. Είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή, όπως λέει και ο φίλος Διαμαντής. Τις άλλες εκπομπές τώρα με αυτούς με τους οποίους κάνει παρέα, πρέπει να τους μάθει ο κόσμος. Πρέπει να μάθει
1: μιλά.
0: Το άθλημα. Δεν είναι εύκολο.
1: Προχώρα,
0: και συνεχίζει και ρωτάει ο Ανδρέας, θα βάζατε ξένους διαιτητές στα ντέρμπι όπως το ποδόσφαιρο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι αποδοχή αποτυχίας.
0: Με ένα στόμα, μια φωνή. Αποτυχία έχουμε και τώρα. Απλά, άμα βάλεις και ξένους, είναι και η πιστοποίηση. Είναι
1: αποδοχή
0: η
1: αποτυχίας. Λοιπόν, Τζόνις.
0: Ο Τζον λέει.
1: Άμα το πατήσει, λέει. Άμα
0: εγώ
1: πατήσεις,
0: θα το πατήσω. Αυτό θα θελήσει να πατηθεί. Να μιλήσουμε σοβαρά για το θέμα. Πάμε. Η διαιτησία έτσι κι αλλιώς είναι μέτρια ως κακή. Όμως όταν ζουν υπό καθεστώς φόβου είναι ακόμα χειρότεροι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από ό,τι βλέπουμε κατέρωθεν στα δύο γήπεδα. Όποιος θέλει να βρει δικαιολογίες είναι σίγουρο ότι θα βρει. Η κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιάσει από 5-10 φάσεις που έχει αδικηθεί. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να βρούμε φάσεις, αλλά να δούμε την τάση των σφυριγμάτων. Τα λεγόμενα μέτρα και σταθμά. Εδώ, σε κάθε μάτς είναι διαφορετικά πάντως.
1: Εδώ λοιπόν, Τζον, να σου πω το εξής. Για να μαθαίνει και ο κόσμος. Για να είσαι διαιτητής, όπως και να είσαι δικαστής, πρέπει να έχεις προσωπικότητα. Γιατί ο διαιτητής τι είναι? Δικαστής πρώτου βαθμού. Πρέπει να έχεις προσωπικότητα. Για να ανέβει ένας διαιτητής, πρέπει να περάσει από το νημιόροφο στο καφέ στο Σύνταγμα. Παλιότερα έπρεπε να φέρει ψάρια από τη Χαλκίδα. Εντάξει. Όταν λοιπόν ο διαιτητής για να ανέβει του λένε θα πας να σφυρίξεις τα άσπρα χρώματα με τις μπλε ξαπλώστρες και θέλουμε να κερδίσουν τα άσπρα χώματα. Και αν δεν κερδίσουν τα άσπρα χώματα, δεν θα ανέβεις ποτέ. Ο διαιτητής λοιπόν μαθαίνει ότι για να ανέβω πρέπει να κερδίζω τα άσπρα χώματα. Όταν λοιπόν αυτός που πλέον γίνεται εύκαμπτος, εντάξει, φτάνει να σφυρίξει και να είναι απέναντι σε Γιανακόπουλο, Αγγελόπουλος, Αταμάν και Μπαρτζόκα, θα φυτρώσει ζευγάρι από κάτω. Δεν γίνεται, παιδιά. Αφού έχει κοπεί, αφού είναι ευνούχος. Όταν λοιπόν φτιάχνεις στρατό ευνούχων, όταν λες ο καλύτερος διαιτητής που έχω, και δεν το λέω εγώ, το λέει ήδη η Ευρωλίγκα, είναι ο Φούφης. Και ρωτάς τον Κουκουλεκίδη μπροστά σε κόσμο, τον πρόεδρο της ΚΕΔ, γιατί δεν παίζει ο Φούφης στην Ελλάδα, και σου απαντάει εγώ δεν το βρήκα στη λίστα μου. Σταματάς την κουβέντα γιατί πλέον υποτιμάς τον εαυτό σου, υποτιμάς την νοημοσύνη σου. Και λες πολύ ωραία, καταλάβαμε, συνεχίστε, κάντε τα μπουρδέλο και προχωράμε.
0: Ο Τριαντάφυλλος λέει: η λύση είναι μόνο Αμερικανοί διαιτητές.
1: Και καλά, αυτή δεν είναι η καλύτερη μενούμε σας.
0: Ο Θάνος: εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί εσύ ή κάποιος άλλος δημοσιογράφος δεν θέτει το ερώτημα της επαγγελματικής διαιτησίας στους πρόεδρους Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για να εκτεθούν και οι πρόεδροι. Μήπως και εσείς οι δημοσιογράφοι δεν θέλετε να τους τριμώξετε?
1: Λοιπόν, Θάνο μου, εγώ θα σου απαντήσω επί της ουσίας. Πες και το διαμαντή.
0: Λένα, σε ευχαριστώ πολύ. Αγαπάμε την καλύτερη εκπομπή για τον μπάσκετ που λέει μόνο την αλήθεια.
1: Πάμε λοιπόν να απαντήσω στο Θάνο. Θάνο μου, εγώ όπως γνωρίζεις, ήμουνα κομμάτι, όπως μπορεί να μην γνωρίζεις, το γνωρίζουν πολύ, ήμουνα κομμάτι της προεκλογικής, της ομάδας εργασίας δίπλα στον Παναγιώτη Φασούλα. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το πλάνο μας, να καταθέσουμε μία πρόταση στον μπασκετικό κόσμο, είπαμε ότι ένα κανθόδες ζήτημα ήταν η διαιτησία. Φέραμε λοιπόν μαζί μας στην ομάδα εργασίας τον Σπύρο Γκόντα. Εκπονήσαμε λοιπόν ένα πλάνο. Τι έλεγε αυτό το πλάνο, το οποίο παρουσιάσαμε και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Τι έλεγε λοιπόν αυτό το πλάνο? Ξεκινάμε και φτιάχνουμε μία λίστα πόσους διαιτητές θέλουμε. Θέλουμε 30-40 διαιτητές. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και θα πάμε και θα πούμε. Σας παρουσιάζουμε τη λίστα με 50 διαιτητές που έχουμε. Αφαιρέστε από δύο ο καθένας. Όποιοι και είναι αυτοί. Δεν θες Τζαρούχα, δεν θα είναι Τζαρούχα. Δεν θες τον Μπουρσανίδη, δεν θα είναι ο Μπουρσανίδη. Δεν μας νοιάζει. Όποιους δεν θέλετε. Στους δύο μεγάλους. Αφαιρέσαμε τους δύο. Ξεκινάμε λοιπόν με τους διαιτητές που υπάρχουν. Τους χωρίζουμε σε κατηγορίες. Υψηλής εμπειρίας, διεθνής, χαμηλής εμπειρίας ή νέος. Και λέμε, κανείς διαιτητής δεν θα παίξει δύο φορές την ίδια ομάδα μέσα στο πρωτάθλημα. Άρα δεν μπορεί να φτιάξει σχέσεις αλληλεξάρτησης. Και δεν μπορείς και να φθείρεις διαιτητές. Έτσι, γιατί πολλές φορές όταν παίζουν πολλά παιχνίδια, το είχε πει στην εκπομπή μας, στην εκπομπή μου τότε, δεν ήμασταν μαζί, που είχα κάνει με τον Παναγιώτη Αναστόπουλο, ότι με κάψανε. Λοιπόν, καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Ένα αυτό. Δεύτερον, παρατηρητής διαιτησίας στο γήπεδο. Παρατηρητής διαιτησίας στο βίντεο, όχι στο γήπεδο, στο σπίτι του. Ο παρατηρητής διαιτησίας ανακοινώσει όλα τα παιχνίδια, ενδεχομένως και μια τριμελής ομάδα. Άρα να υπάρχει ομοιομορφία στα σφυρίγματα. Παρατήρηση από το γήπεδο, αν συμφωνεί με την παρατήρηση αυτού που είναι στο σπίτι, αυτόματα μετά το τέλος του αγώνα βγαίνει στη δημοσιότητα με διαφάνεια και λέει Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο διαιτητής Κογκαλίδης έκανε τόσα λάθη υπέρ του ενός, τόσα υπέρ του άλλου. Επηρέασε ή δεν επηρέασε το αποτέλεσμα, αδικήθηκε ή δεν αδικήθηκε μια ομάδα. Point system για τους διαιτητές. Όπως οι ομάδες, όπως οι παίκτες, έτσι και αυτοί, δεν πήγες καλά. Υποβιβάζει. Προφανώς επαγγελματική διαιτησία με μισθούς που να είναι τέτοιοι που να σε υποχρεώνουν να σκεφτείς ότι δεν πρέπει να χάσω αυτά τα λεφτά. Αλλά και ο διαιτητής θα κρίνεται. Φτάνουμε στα play-off. Από τους διαιτητές που παίζουν ξανά, ελάτε οι δύο μεγάλοι και πείτε μας ποιους δύο διαιτητές δεν θέλετε. Θα πάμε με τους υπόλοιπους. Αυτά λοιπόν με απόλυτη διαφάνεια, ξεκάθαρα, με συγκεκριμένα πράγματα, με το ποιοι διαιτητές παίζουν εδώ, ποιοι παίζουν εκεί, ποιοι παίζουν παραπέρα. Το αποτέλεσμα των εκλογών το είδατε. Άρα λοιπόν, Θάνο, εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω, μάλλον δεν θα το πω εμείς οι δημοσιογράφοι, εγώ, γιατί οι άλλοι δημοσιογράφοι, οι περισσότεροι είναι στο payroll είτε του Βασιλακόπουλου είτε του Λιόλιου. Οπότε συζητάμε για άλλα πράγματα, Θάνο μου. Εγώ λοιπόν που δεν ήμουν σε κανένα payroll και που θέλω να δω μπάσκετ και να είναι αξιόπιστο, γιατί αν είναι αξιόπιστο έχει ενδιαφέρον. Αυτές ήταν οι προτάσεις που υποστηρίξαμε. Αυτή είναι η αντίληψή μου για τη διετσία. Και έλα να συζητήσουμε τι γίνεται. Και θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με το story που έκανε δηλαδή, που λέει ότι στο Μουντιάλ έχουμε τον διετή που ακούμε τι λέει, που βλέπουμε τι βλέπει, και στο μπάσκετ έχουμε τον Λιόλιο που δεν μαθαίνουμε ποτέ τις παρατηρήσεις των διετών. Πληρώνουν οι ομάδες παρατηρητές και δεν ξέρουν αν ο διαιτητής τιμωρήθηκε ή δεν τιμωρήθηκε. Δεν βγαίνει παρατήρηση δημόσια. Γιατί δεν βγαίνει δημόσια η παρατήρηση? Τι προστατεύεις?
0: Πάμε στον Γιώργο. Άμα βάλουμε λίγο ξένους διαιτητές, ποιους θα βάλουμε, από τη FIBA, κλαίει η μάνα του Πελέ, ή από την EuroLeague που και εκεί ο ΠΑΟ έχει πρόβλημα? Ο Διαμαντής, παιδιά.
1: Άστο να το διαβάσουμε μετά, γιατί έχουμε time out. Και δεν έχεις πει μία φορά. Πες καλαμάτα μία φορά, δες την ψυχούλα σου. Μαύρη θύελα, πες μαύρη θύελα. Πες ρε μαύρη θύελα.
0: Όχι, γιατί να το πω.
1: Γιατί το ζήτας εσωτερής ο Γιουργούτσος. Τι λες εσύ και δεν το πες σήμερα καθόλου?
0: Ανέκδοτα. Χα, χα, χα.
1: Ποια είναι η ατάκα που σε έχει καθιερώσει στη συνείδηση του κοινού?
0: Καμία.
1: Παγκοσμίως.
0: Καμία και πουθενά. Δεν θέλω να είμαι στη συνείδηση του κοινού. Το κοινό να ζει τη συνείδηση του καθαρή και να με αφήσει εμένα ήσυχη.
1: Πού πάμε, σε?
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Δεν θα πεις μπρέι?
0: Όχι.
1: Για να καταλαβαίνεις τι μπιτς είσαι. Αυτά κάνεις και σπίτι και μου σπάς τα νεύρα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτό.

0: Μέση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
1: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 11.30.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε στο τελευταίο μισάωρο και να πούμε εδώ, επειδή το ανέφερες πριν για 13.000 εισιτήρια για το Telecom Center την ώρα που θα γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πέμπτος τελικός, ότι δεν υπάρχει εισιτήριο για αυτό το παιχνίδι. Δεν υπάρχει χρηματική δηλαδή κατάβολη για να μπορέσει ο κόσμος να μπει μέσα να δει το match. Ναι, θα πρέπει να πάνε μέσω Gav απλά και μόνο για, για λόγους ασφαλείας να γίνεται η ταυτοποίηση και γι' αυτό δεν θα υπάρχει και καμία εμπορική χρήση. Δηλαδή πάω σοπ, τα εστιατόρια, τα καφέ και όλα αυτά. Μόνο νερό θα διατίθεται στον κόσμο.
1: Α, τα εστιατόρια και τα καφέ γιατί όχι?
0: Γιατί δεν επιτρέπεται να υπάρχει καμία εμπορική διαχείριση στο συγκεκριμένη συνθήκη. Απλά ανοίγει η ΚΑΕ το γήπεδο για να μπορέσει ο κόσμος όλους μαζί να νιώσει την, να βιώσει αυτή την εμπειρία του αγώνα εν πάση περιπτώσει και να είναι όλοι μαζί εκεί. Το διευκρινίζουμε για να το ξέρουν και όσοι θέλουν να πάνε ή για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, έτσι, ναι. Νεράκι θα έχετε, διάθεση νερού επιτρέπεται και θα γίνεται. Κάνει και ζέστη.
1: Και τι θα μοιράζουν, νερά,
0: νερουλάδες? Νερά θα μοιράζουν.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πού πάμε?
1: Σπίτι μας.
0: Καιρός είναι.
1: Ένα μήνυμα έχεις που χρωστάς.
0: Κάτσε, περίμενε ρε εσύ φίλε. Εσύ τι κάνεις δηλαδή εδώ πέρα?
1: Μνήμη χρήσω ξερομόρφο, είναι
0: τον όμορφο. Ευτυχώς που δεν σε δείχνουν. Ο Διαμαντής. Παιδιά, η σημερινή διαιτησία στο μπάσκετ θα μπορούσε να βελτιωθεί ή να αλλάξει άμεσα. Ταχύτερα συστήματα βίντεο ώστε να μην διακόπτεται πολύ ο αγώνας. Δημόσιες επεξηγήσεις των αποφάσεων των διαιτητών μετά από κρίσιμες φάσεις όπως συμβαίνει σε ορισμένα πρωταθλήματα. Δημοσίευση αξιολογήσεων και στατιστικών απόδοσης των διαιτητών. Συνεχής επιμόρφωση πάνω στις αλλαγές των κανονισμών. Χρήση προσομοιώσεων και ανάλυσης βίντεο για δύσκολες περιπτώσεις. Δυνατότητα στους προπονητές να αμφισβητούν μία ή περισσότερες αποφάσεις ανά αγώνα, όπως το NBA. Σε αρκετές χώρες οι διαιτητές δεν είναι πλήρως επαγγελματίες. Η πλήρης επαγγελματοποίηση μπορεί να αυξήσει τη συνέπεια και την ποιότητα των αποφάσεων. Απλά τα πράγματα μπορεί κάποιος να τα κάνει.
1: Το θέμα δεν είναι αν μπορεί, είναι αν θέλει. Το ότι μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι αν και πόσο θέλει κάποιος. Δεν θέλουν εδώ τώρα, μην ψάχνετε. Παιδιά, λύσεις υπάρχουν. Διάθεση δεν υπάρχει.
0: Ο Θάνος, καλά κάνεις και τα λες. Ο κόσμος δεν ξέρει για την πρόταση του κάθε φασούλα. Άρα και οι δημοσιογράφοι έχουν ευθύνη για την κατάσταση της διαιτησίας, γιατί αν ήθελαν κανένα θέμα την πρόταση της επαγγελματικής διαιτησίας. Όμως κανένας δεν βγαίνει να το κάνει θέμα προς τους προέδρους. Το λέω αυτό γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι μας έχουν ζαλίσει με τη νέα μόδα εκπομπών στο ίντερνετ για αναλύσεις των μάτς και διαιτησίας. Πες τα. Εδώ, ορίστε. Να, αυτός. Εδώ κάνει εκπομπές 4, 5, 15.
1: Τέτοια ζηλιά.
0: Όχι.

0: Ιωαννίδης και ο Πιτσιρικάς, τι συζητάμε τώρα, αφού δεν θέλουν ούτε οι ίδιοι να παίξουν Ευρώπη, έτσι μου φαίνεται. Και κάτι προσωπικό, μην ασχολείστε με ό,τι σας γράφουν πίσω από το πληκτρολόγιο, γιατί εμείς μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε και δεν μας ξέρει κανένας. Ενώ εσείς είστε δημοσιογράφοι και ό,τι λέτε μένει.
1: Ναι, απλά έρειον να ξέρεις ότι το να γράψουν οτιδήποτε διαφωνούν, εγώ ποτέ δεν έχω. Είμαι πάντα ανεκτικό στην άποψη του άλλου και ξέρω ότι θα δεχτώ και κριτική και καλώς να υπάρχει κριτική και ας είναι και άδικη. Το ψέμα και η βρωμιά δεν μ' αρέσει. Και να σου πω και κάτι, το να βγει ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι αυτό εκείνο και να πει ότι αδερφέ εσύ είσαι πράσινος, κόκκινος, κίτρινος, μπλε, το καταλαβαίνω. Το να λένε ότι η γυναίκα μου δούλευε στην ΕΟΚ, στο payroll της ΕΟΚ και μάλιστα δεν πάταγε κιόλας. Εντάξει ρε φίλε. Και αυτός ο τύπος να έχει 16 ακόλουθους και να ακολουθεί έναν. Δηλαδή,
0: ας που είναι και το πληρωμένος... γνωστό, θέλουν να χτυπήσουν το γαϊδούρι και
1: ναι, ναι.
0: Πάνε το σαμάρι.
1: Εσύ ο σαμάρις?
0: Εσύ είσαι ξεκάθαρα γαϊδούρι.
1: Τώρα, να σου πω κάτι. Άμα είναι για κάθε εκπομπή που βγαίνουν να δέχουμε τέτοιες επιθέσεις, να κάτσω σπίτι. Σου λείψα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω άλλη μία, είπαμε, για να... και το κενό στο απογευματάκι να φεύγεις.
1: Έχω ραντεβού.
0: Εντάξει.
1: Ας συζητήσουμε για άλλη μία εκπομπή.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Με το καλό.
1: Όσον αφορά τους διαιτητές, είναι και ο Πιτσιλικάς που τον ξέχασες, είναι και η Τσαρούχα. Στην Ευρώπη δηλαδή παίζουν ο Προυσανίδης στα πρωταθλήματα της FIBA και παίζουν στην Ευρωλίγκα ο Φούφης που δεν παίζει στην Ελλάδα, η Τσαρούχα, ο Πιτσιλικάς, ο Βασίλης και ο Τηγάνης. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αν έχουμε καλούς διαιτητές. Δεν έχουμε καλούς διαιτητές αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να βγουν καλοί διαιτητές. Έχουμε παιδιά που έχουν ταλέντο. Εντάξει. Το θέμα είναι, υπάρχει το περιβάλλον? Μαθαίνουν αυτοί να έχουν το κεφάλι ψηλά? Θα σας πω μια ιστορία δευτερολέπτων. Παραμονή Χριστουγέννων έπαιζε φιλικό Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Διαιτητές, ο κολλητός του Γιάννη Ιωαννίδη, με πολύ προσωπικές σχέσεις, Λάζαρος Βορέαδης. Και μαζί του ο πρωτοεμφανιζόμενος στην Α1, Σπύρος Γκόντας. Στη διάρκεια του φιλικού λοιπόν ο Ιωαννίδης απευθύνεται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον Βορέαδη. Μία, δύο, τρεις, του λέω Βορέαδη, αν βγάλω τη σφυρίχτρα δεν θα την ξαναβάλω. Σταμάτα γιατί θα φύγω. Το παιχνίδι είναι φιλικό έτσι, είναι χαβαλέ. Αλλά ο Ξανθός είχε και επειδή ήταν και φίλοι με τον Λάζαρο θεωρούσε ότι μπορεί να του μιλάει όπως θέλει. Συνεχίζει λοιπόν το ίδιο γκολ, κάνει ένα έτσι ο Βορέδης, βγάζει την σφυρίχτρα και λέει φεύγω. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, βρε μην το διαλύσουμε, βρε κρίμα ο Ερυθρός Αστέρας που θέλει να τελειώσουμε το παιχνίδι. Έβγαλα τη σφυρίχτρα, δεν την ξαναφοράω. Γυρίζουν λοιπόν στον Κόντα και εδώ είναι το point της ιστορίας και του λένε μικρέ, τέλειωσε το εσύ. Ο Κόντας, βλέποντας τον Βορέαδη που είχε βγάλει τη σφυρίχτρα, θα μπορούσε να σφυρίξει και να θέλε. Και λέει αφού έφυγε ο Λάζαρος, φεύγω κι εγώ. Υπήρχαν λοιπόν οι δάσκαλοι αέριων και φίλοι μας, που μας ακούτε, οι οποίοι μάθαιναν στα παιδιά να έχουν προσωπικότητα. Εδώ δημιουργούμε διαιτητές χωρίς προσωπικότητα. Εντάξει, οι οποίοι για να γίνουν διαιτητές ή φυλάνε κατουρημένες ποδιές ή ανεβαίνουν σε τρενάκι και κάνουν γούστα, εντάξει, γιατί για αυτά μας κυνηγούσαν και μας κάνανε μηνύσεις για αυτά που αποκαλύπταμε. Εντάξει. Ή γίνονται μέλη σε παραθρησκευτικές οργανώσεις. Αφήστε για να μην συζητάμε. Όλοι πάντως, καφεδάκι, πίνουν από το Σύνταγμα και ανεβαίνουν στον ημιόροφο. Προχώρα.
0: Ο Γιώργος, ο Σόρτς πάει Βαλένθια στη θέση του Μοντέρο.
1: Όπα. Επειδή αυτό γράφεται τώρα σε μεγάλο site. Εγώ θα πω το εξής. Ακόμα και αν είχα την πληροφορία, θεωρώ ότι 4, 5, 6, πόσο, 7 ώρες πριν τον τελικό, το να βγάζει κάποιο θέμα ότι ο Σόρτς έχει συμφωνήσει με τη Βαλένθια είναι στα όρια
0: της
1: απρέπειας. Εντάξει.
0: Και εξυπηρετεί άλλα παιχνίδια και σκόπος.
1: Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Θα μπορούσε κάποιος να το σκεφτεί έτσι. Με τα γραφικά από την Κυριακή. Σήμερα όλοι βλέπουν το παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύει κανείς πραγματικά ότι σήμερα χτες εκπρόσωπος Σόρτς

0: συζήτησε με οποιαδήποτε ομάδα και εγώ ρωτάω. Ήταν ο Σόρτς ο καθοριστικός στο τέταρτο τελικό?
1: Σαφέστατα.
0: Μάλιστα. Υπόθεση εργασίας. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το πρωτάθλημα με ηγέτο Σόρτς. Φεύγει στη Βαλένθια για να καλύψει το κενό του Μοντέρο που έρχεται στον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός τι κάνει, πιπηλάει το δάχτυλο. Παιδιά, σοβαροί να είμαστε. Αφήστε με τελειώσει το πρωτάθλημα, γιατί θέλετε να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Όλη τη χρονιά ο Πίτερς γράφατε, οι Ολυμπιακοί, όχι οι Παναθηναϊκοί, ότι είναι αδιάφορος, ότι έχει ήδη φύγει, ότι ασχολείται με το μαγαζί του, ότι τι χάλι είναι αυτό, να φύγει να ησυχάσουμε και τα λοιπά. Δεν τα γράφα εγώ. Κάνει σπουδαίο Final Four.
1: Αν δεν ήταν ο Πίτερς.
0: Προφανώς ο Πίτερς είναι κομμάτι του οργανισμού.
1: Πολύ διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα.
0: Ο Πίτερς είναι κομμάτι του οργανισμού του Ολυμπιακού. Πάω λοιπόν δεύτερο τέτοιο. Κάνει το Final Four. Πήγανε στο σπίτι του να τον παρακαλέσουν να μείνει. Αυτοί που λέγανε φύγε. Τώρα κάνει πολύ άσχημους τελικούς. Είναι ο συμπαρόντας. Θα μείνει, δεν θα μείνει. Αφήστε να τελειώσει ο αγώνας και έχουμε
1: τώρα
0: καιρό.
1: Αυτοί που τον αποθέωναν μπορεί να αρχίσουν να λένε ότι μα έχεις τελειώσει επειδή θες να φύγεις, δεν παίζεις καλά κτλ. Κλασική ιστορία. Και ο Γιώργος συνεχίζει και λέει ότι αυτό δείχνει ότι θα μείνει ο Αταμάν.
0: Είναι μια προσέγγιση, την ακούω.
1: Όχι βρε βέβαια.
0: Όχι. Καλά, μην μπαίνει όπου.
1: Εν πάση περιπτώσει. Εγώ λέω το ότι ο Γιάννη Αταμάν
0: αλλά...
1: θα φύγει. Έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Αν ο Παναθηναϊκός σήμερα πάρει και το πρωτάθλημα, θα τον ολοκληρώσει με επιτυχία. Γιατί αν καθίσουμε να μετρήσουμε και το τι έχει συμβεί αυτά τα τρία τελευταία χρόνια τη παρουσία του Γιάννη Αταμάν στον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να πει ότι η παρουσία του ήταν αποτυχημένη. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε εν ευθέτω χρόνο.
0: Όπα, νάτα και τα ευθέτα. Λοιπόν, παρεπτόντως βγήκε τώρα μία είδηση. Ψάχνω να βρω πού.
1: Είσαστε top stories.
0: Είμαστε top stories και πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, ότι υπάρχει λόγω κακοκαιρίας.
1: Πάμε με ομπρέλα.
0: Κίνδυνος να αναβληθούν αγώνες στο Μουντιάλ.
1: Α, εγώ νόμιζα για εδώ.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Επειδή είχαμε και έκτακτα καιρικά φαινόμενα.
0: Και λέω τώρα. Με το χελάκι και τον καρμύρι που έχω μπλέξει, μόνο ελικόπτερο με υποβρύχιο δεν έχουν τρακάρει. Αν καταφέρουν να αναβάλουν το Μουντιάλ, θα τους το δώσω. Όχι, μπράβο. Πάμε, Βασίλειος. Ο Μέγας.
1: Ο Βασίλης. Εδώ είμαστε. Επαγγελματική διαιτησία σημαίνει ότι κάθε χρόνο ένα ποσό στάνταρ θα δίνεται στη διαιτησία, η οποία θα έχει τη δική της διοίκηση από εσωτερικές εκλογές, δική της πειθαρχική επιτροπή που θα τιμωρούν, θα υποβάζουν και θα προάγουν διαιτές. Αν οι ομάδες κατά μεγάλη πλειοψηφία είναι ευχαριστημένες στο τέλος της σεζόν, θα παίρνουν και έξτρα μπόνους. Εννοείται ότι η διαιτησία θα είναι το αποκλειστικό επάγγελμά τους.
0: Φυσικά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό, γιατί και τώρα λεφτά παίρνουν. Μην νομίζω ότι το κάνουν για την ψυχή της μάνας του Βασίλη. Το θέμα είναι, η διαιτησία πρώτα απ' όλα πρέπει να περάσει στα χέρια του ΕΣΑΚΙ. Δεν νοείται η επαγγελματική λύκα να αφήνει στην Ερασιτεχνική Ομοσπονδία τους διαιτητές. Εντάξει. Τι έκανε η Σακύρα, λέει?
1: Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να μεγαλώσει τα παιδιά της.
0: Δεν νιώθει έτοιμη
1: για να μετά από ό,τι έπαθε με τον Μπικέ, δίκιο έχει η γυναίκα.
0: Τι έπαθε?
1: Πλάκα κάνεις. Που την είχε κερατώσει. Και έγινε ολόκληρο σύριαλ και δικαστήρια και κόντρα δικαστήρια.
0: Λογικό
1: και κοροϊδίες.
0: Με την άσχημη.
1: Τέτοιοι είστε. Τον έχεις δει τον Μπικέ?
0: Πώς δεν τον έχω δει τον Μπικέ? Κούκλος.
1: Σαλεκές είναι.
0: Ο Πικές.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος. Εδώ... Γιατί να φύγει ο κορυφαίος προπονητής δεκαετίας από τον Παναθηναϊκό? Βρες μου έναν Παναθηναϊκό που έχει χαρακτηρίσει τον Εργίνα Ταμάν κορυφαίο προπονητή της δεκαετίας. Κορυφαίο προπονητή της τριετίας. Και έναν από τους πολύ καλούς. Ίσως ο δεύτερος πολύ καλός.
0: Τι τριετία αρέσει, λένε.
1: Τρία χρόνια είναι, πόσα είναι?
0: Στον Παναθηναϊκό.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Στην Εφέστη ήταν.
1: Α τη δεκαετία εννοεί στο σύνολο.
0: Βέβαια.
1: Σαφέστατα, αν βάλει τους τίτλους, επειδή οι Ολυμπιακοί συνηθίζουν να μετράνε και τους τίτλους. Και είναι.
0: Άρα συμφωνείς με τον Γιώργο.
1: Νόμιζα ότι εννοούσε δεκαετία κορυφαίο προπονητή στη δεκαετία αυτή που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό.
0: Και στη δεκαετία που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό πάλι κορυφαίο είναι. Εκτός αν ήταν ο κορυφαίος ο πρέφτης και δεν το ξέρω.
1: Ο Τζόρτζεβιτς, ο οποίος τώρα λέει συζητάνε για να πάει στην Βίρτους. Και... τόσο χάλια η Βίρτους.
0: Σαν τη Σακύρα.
1: Θα πάρει Τζόρτζεβιτς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δεν σ' αρέσει ο Πικέ?
1: Όχι. Τραγωδία είναι ο Πικέ. Σαν ένα καρότο ανάποδο είναι.
0: Μία φορά είχε γούστο στη ζωή της και με παντρεύτηκε. Μετά χάλασε και το γούστο της.
1: Ναι, ναι. Ησύχασε, λέει ο Πικέ, με την κοντή που είχε μπλέξει.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ενώ η Νταντά. Εξαιρετική. Νταντά.
0: Και Νταντά.
1: Με τη Νταντά ήταν ο Πικέ.
0: Α, γι' αυτό δεν παίρναμε Νταντάδες στο σπίτι.
1: Είχαμε ποπίτσα, δεν είχαμε ανάγκη.
0: Βέβαια. Σου λες δύο. Και γλιτώνεις λεφτά και χώνεις την πεθερούλα σου και γλιτώνεις από τις.
1: Μα αυτά τις λέω, sitting, αυτά τις λέω και με λατρεύει.
0: Τι τις λες?
1: Τώρα, αυτό που είπα.
0: Καλά, έτσι κρύβεις τις ανασφάλειες σου.
1: Όχι. Έτσι κάνω χαρούμενη την ποπίτσα.
0: Η Νταντά είναι γάλακτος. Είμαι με τον Γιώργο.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Καλά τώρα, με τη γριά που είναι εκεί τώρα.
1: Ποια γριά, ρε φιλαράκι?
0: Πώς είναι η Σακύρα?
1: Η Σακύρα. Γιατί ο Πικέ τι είναι?
0: Η Νταντά.
1: Η Νταντά ήταν πολύ χαλιά, αν ψάξει να την βρεις. Βάλει και στο σύστημα.
0: Τι θα βάλω, Νταντά, Πικέ.
1: Έλα, μωρέ. Πικέ και ρα του Σακύρα. Ορίστε.
0: Πικέ και ρα του Σακύρα. Μιλάμε για. Δεν είναι εκπομπή αυτά. Έχει. Δεν μιλάμε για ντροπή, έτσι.
1: Μα τι.
0: Τι. Θα το ψάξω τώρα. Καλά, είμαι σίγουρος, επειδή εμπιστεύω με το γούστο του Γιώργου.
1: Ναι, ναι.
0: Πικέ. Baby sitter θα βάλω.
1: Α, μάλιστα. Βάλ το έτσι, γίνανε καλύτερα.
0: Α, δω τι έχει βγάλει. Τι μας έχει βγάλει. Εικόνεσαι.
1: Όχι, δεν το ψάχνεις καλά. Η Σακύρα είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη του Πικέ. Μπράβο. Στη Σακύρα που είχε το πιπίνι. Τι θες να κάνουμε τώρα, είναι άσχημος.
0: Ποιος είναι άσχημος?
1: Ο Πικέ.
0: Έλα μωρέ, Ελένα.
1: Τον θυμάσαι τον Πικέ, δες τον εδώ πως είναι.
0: Συγγνώμη, αυτή εδώ είναι η baby sitter.
1: Μου κάνεις πλάκα. Η δίπλα είναι.
0: Αυτή ποια είναι?
1: Αυτή δεν ξέρω ποια είναι, μπορεί να είναι μια άλλη. Αυτή ήταν.
0: Η ίδια είναι,
1: ρε. Τώρα αυτή δεν είναι η ίδια. Γιώργο, δες εδώ πέρα είναι πανέμορφη, εκείνη η άλλη είναι άσχημη.
0: Δεν βλέπεις εδώ, ρε, σε φίλε. Περίμενε.
1: Δεν είναι σε όλες η ίδια η φωτογραφία.
0: Ωραίες. Τι με έστειλε?
1: Δεν είναι αυτή, βρε, εσύ, Γιώργο. Αυτή πρέπει να είναι τωρινή. Δεν είναι αυτή που χώρισε τότε.
0: Εν πάση περιπτώσει και η τωρινή καλύτερη είναι.
1: Τώρα τι θα πούμε, ότι ο Πικέ είναι καλύτερος στη Σακύρα?
0: Ορίστε, να τη. Μια χαρά είναι το κοριτσάκι.
1: Αυτή μοιάζει με τη Σακύρα. Αν ήθελε μια δεύτερη Σακύρα, δηλαδή.
0: Άσε
1: μας
0: μόνο τώρα. Είμαστε με Πικέ.
1: Είμαστε καλά με Σακύρα, ξεκάθαρα.
0: Καλά να πάθετε.
1: Κακός ήταν με τον Πικέ. Περισσότερα λεφτά έχει, περισσότερη δόξα.
0: Αυτή
1: είχε.
0: Ήταν η άσχημη που λες?
1: Δεν είναι αυτή, λέμε. Δεν, ήταν, δεν τη χώρισε για αυτήν.
0: Α, για
1: λοιπόν,
0: πήρε και άλλη μετά.
1: Έχει πάρει φορά.
0: Γεια σου, ρε Πικέ. Να, ορίστε, την ίδια φωτογραφία έβαλε.
1: Ο Βασίλης. Ψηλέ, μην τα βάζει με τις γυναίκες στο τέλος της ημέρας, θα μετράς ζημιές. Όλο ναι, θα λες ανεξαρτήτως τι θα κάνεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πάλι στο χαλάκι θα κοιμηθούμε. Και όχι τίποτα άλλο. Έχει πολύ δρόμο σήμερα ημέρα.
1: Ας προσέχεις.
0: Μάλιστα. Όχι, θα κρατάει τώρα τη γριά για να ενώ έχει το πιπίνι.
1: Δεν τον πίεσε κανένας να πάει με 10 χρόνια μεγαλύτερη του.
0: Όχι, ούτε τον πίεσε κανένας να μην πάει με την babysitter.
1: Να χώριζε και να πήγαινε.
0: Χώριζε.
1: Δόχι, κατά τη διάρκεια.
0: Δεν έχεις δει γυναίκα να κερατώνει άντρα?
1: Ποτέ.
0: Από μένα το μαθαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Τι τραβάνε. Ρε, τι είστε εσείς, ρε. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, πώς κάνετε το άσπρο μαύρο? Αλλά τι περιμένεις? Εδώ δεν δέχτηκες ότι ο παπάς είπε το δεύτερο λάβετε φως, τώρα θα συμφωνήσουμε. Το λένε και τα παιδιά σου, προχωρά.
1: Δεν
0: με
1: το
0: κοιτάς.
1: Είπε ο παπάς. Τα παιδιά μου τότε δεν το θυμόντουσαν.
0: Όχι,
1: ένα
0: όχι, παιδί, λένε τα υπόλοιπα.
1: Ήταν μωρό.
0: Μια φορά να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος.
1: Γιατί φροντίζω να μην κάνω λάθος.
0: Δεν μιλάω. Μην επικαλούμε μιλήσω. Το δικαίωμα της σιωπής.
1: Και το φραπέ σου μαζί.
0: Και το φραπέ μου μαζί. Δεν μου πήρες φραπέ.
1: Ο Πεκεπέ.
0: Ο Χελάκης πίνει μόνο φραπέ. Της ηλικίας του.
1: Δεν έχει μάθει και κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι σε λίγες ώρες πάμε για το παιχνίδι των παιχνιδιών. Ό,τι και να είναι, η τοξικότητα είναι δεδομένη.
1: Καλά, δεν το συζητώ.
0: Η αμφισβήτηση στο αποτέλεσμα θα είναι, θεωρώ, δεδομένη.
1: Ελπίζουμε να κυλήσουν ομαλά τα πράγματα.
0: Μια χαρά θα κυλήσουν τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς στους τέσσερις πρώτους τελικούς, ένα πράγμα που πρέπει να δεχτούμε είναι ότι ο κόσμος έχει δείξει φοβερή ωριμότητα, αν εξαιρέσεις τα εμετικά συνθήματα. Κάποτε θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να... Παρακαλώ, μήνυμα.
1: Έχεις και σπιτάκι, άμα χρειάζεσαι. Ωραία. Επειδή εγώ θα έχω δουλειά με τη φίλη μου, θα σου διαθέσει το σπίτι της. Δεν θα κάνεις και μεγάλη απόσταση.
0: Δηλαδή τώρα συνεταιρίζεστε σε δύο κανάτι κόμμα.
1: Έχουμε κάνει εξ αρχής.
0: Δική μου είναι η Μαρία, να ξέρεις.
1: Όχι, δική μου φίλη είναι η Μαρία. Εγώ τη γνώρισα.
0: Η Μαρία έχει διαλέξει ένα μέσα μου. Εμένα. Απλά δεν το λέει για να μην σε κακοκάρδεις.
1: Αν η Μαρία είχε διαλέξει,
0: έχει διαλέξει.
1: Σε έδινα. Δηλαδή, σου έβαζα και κορδέλιτσα δώρο.
0: Όχι, δεν έχει...
1: Στην κόντρα τη δική μας,
0: μην αφήνεις
1: η Μαρία είναι ξεκάθαρα μαζί μου.
0: Όχι, όχι. Είναι μην κοιτάς μαζί.
1: Που επειδή είναι έξυπνος άνθρωπος, επειδή καταλαβαίνει ότι έχεις πρόβλημα, προσπαθεί να κρατάει τις ισορροπίες.
0: Η Μαρία είναι δική μου φίλη και εσένα απλά σε ανέχεται για τη χατήρη του Βασιλικού που ποτίζεται και η Γλάστρα.
1: Γλάστρα, τη Μαρία τη γνώρισε εξαιτίας μου.
0: Έτερα κάτω. Μπορεί να τη γνώρισε εξαιτίας σου.
1: Επειδή
0: και στην Αμαλιάδα εξαιτίας σου πήγα. Και με αποθεώνει το μέρος ενώ εσένα δεν θέλει να σε δει.
1: Δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να βλέπω το μέρος.
0: Άσε τι θες εσύ, τι
1: αλήθεια.
0: Μπορώ
1: να είμαι εκεί και χωρίς να βλέπω κανέναν.
0: Λογικό, αφού είσαι μονόχνοτη.
1: Είμαι.
0: Εντάξει, συμφωνούμε, δεν έχουμε
1: αυτό
0: διαφωνία.
1: Αυτό είναι παράσημο για εμένα.
0: Καλά, τι θα ήταν. Τι να πεις.
1: Λοιπόν, η Μαρία ξεκάθαρα, επειδή είναι πανέξυπνη, είναι και διπλωματισά.
0: Α, γι' αυτό το κατάλαβες.
1: Ο Μιχάλης είναι δική του η Μαρία. Ο Γιώργος λέει και εγώ δεν έχω δει γυναίκα να κερατώνει άνδρα εκτός από έναν ξάδερφο που έχω και τα παιδιά μοιάζουν στους γείτονες.
0: Εντάξει. Στα βαφτίσια ήταν.
1: Αν ο γείτονας ήταν πιο ωραίος από τον ξάδερφό σου, ρε Γιώργο, τι να κάνουμε τώρα.
0: Και η babysitter ήταν καλύτερα από τη Σαγκύρα. Προχώρα. Βασίλης.
1: Λοιπόν, για τον Πικέ δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση. Αν έτρωγε πολύ παντόφλα και κοιμόταν στο γαλάκι σαν κατοικίδιο, γι' αυτό δεν παίρνω θέση. Ο Μιχάλης τι λέει. Μην τσακώνεστε δική μου η Μαρία.
0: Okay.
1: Εντάξει, Μαρία έχει το Μιχάλη. Και. Μαλώστε κι άλλο, μας πάει γούρι.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρει τι λέει.
0: Άμα ήταν έτσι. Άμα ήταν. Πόσα χρόνια.
1: Πολλά είναι.
0: Πόσα χρόνια.
1: Πολλά.
0: Πόσα χρόνια.
1: Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. 6.
0: 28 χρόνια.
1: Λοιπόν.
0: 4.
1: 6. 6.
0: Οκ. Προχώρα.
1: Λοιπόν. Πού είμαστε.
0: Στον 943 Intervention Sports μας αντέχουν ακόμα. Έλεγα λοιπόν ότι το παιχνίδι θα έχει δεδομένη τοξικότητα, δεδομένη την αφισβήτηση, αλλά μπασκετάκι είναι το ωραιότερο από το... Α, αρχίζουν και φτιάχνουν και σχέσεις.
1: Μιχάλη και Μαρία, θα ανταλλάξουμε τηλέφωνα μετά.
0: Τώρα γίναμε λίγο. Μαρία, ευχαριστώ Μιχάλη. Λοιπόν, το μπασκετάκι είναι το καλύτερο από τα περιτά πράγματα της ζωής μας, μην τρελαίνεστε. Εντάξει, όποιος και αν πάρει το πρωτάθλημα, ούτε το φάρμακο για τον καρκίνο θα βρεθεί, ούτε το πορτοφόλι σας θα γεμίσει. Τι γελάς, βάλε.
1: Με το μήνυμα του Ανδρέα.
0: Για δεν βάλε.
1: Λέει να βάλει στο πράσινο ψηφοδέλτιο για βουλευτή Ηλίας για να δει ο Γιώργος πόσο σε αγαπάει όλος ο νομός.
0: Θα πάει. Την ψήφο της, της θείας της, της μάνας, του πατέρα της, τέσσερις. Καταρχήν στον νόμο υπάρχει ο Κατρίνης Μιχάλης, αδερφός μου.
1: Γι' αυτό φίλε Ανδρέα έχω πει ότι θα ξεκινήσω από τις δημοτικές εκλογές.
0: Μάλιστα. Ο Χάτζεμαν δεν είναι εδώ.
1: Θα ξεκινήσω ως δημαρχέσα.
0: Ναι, ναι, χέσα.
1: Για να διορθώσω τα κακώς κείμενα,
0: ναι,
1: του Δήμου Ήλιδας.
0: Παιδί μου, θα σε μαζέψουμε.
1: Και αφού διορθώσω αυτά και θα έχει αποτραβηχτεί και ο Μιχάλης ο Κατρίνης που είναι φίλος και τον εκτιμώ ιδιαιτέρως στο πράσινο ψηφοδέλτιο.
0: Εσύ είσαι νέο παιδί.
1: Εγώ είμαι νέο παιδί ακόμα. Θα ασχοληθώ και με τις βουλευτικές.
0: Ναι. Το τρελοξύν θα στο
1: αυτό
0: δίνω
1: αυτό είναι το πλάνο,
0: αέριο, όχι
1: φίλε
0: μισό το
1: Ανδρέα.
0: Ναι. Οκ. Okay. Πρέπει να βρούμε γιατρό.
1: Δεν χρειαζόμαστε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά συμβουλευτικά θα τον χρησιμοποιήσουμε.
1: Είδες, λέει εδώ, έπρεπε να κάνετε μια έκτακτη εκπομπή αύριο να γίνει χαμός. Δεν θέλεις να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την κοινωνία. Θέλεις να αφήσουμε εδώ τα κοκαλάκια μας.
0: Ναι.
1: Κρίμα είναι.
0: Να χωρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Αφού δεν γίνεται μαζί να ζήσουμε.
1: Εγώ ονειρεύομαι το αύριο το οποίο δεν θα έχει τίποτα.
0: Όταν λες δεν θα έχει τίποτα.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα.
0: Μόνο
1: καμία
0: αύριο.
1: Καμία δραστηριότητα. Αύριο. Τίποτα.
0: Μόνο αύριο.
1: Νεκρό. Σημείο.
0: Για τη Δευτέρα
1: ναι,
0: έχει πάλι.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Δευτέρα έχει πάλι τρέξιμο.
1: Εδώ μου λέει ο Μιχάλης, κυρία Ελένη, ξεκίνα με τον Δήμο από τα Τρίκαλα. Όχι, βρεις φίλε. Καταρχάς δεν έχω κανένα αίρισμα στα Τρίκαλα.
0: Ενώ στην Αμαλιάδα.
1: Στην Αμαλιάδα έχω. Yeah. Επίσης τα Τρίκαλα, νομίζω ότι ο κύριος.
0: Δήμαρχος.
1: Ο πρώην δήμαρχος, που είναι τώρα υπουργός, δεν είναι ο Παπασταύρου, δεν ήταν. Καλά θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω, πάμε.
1: Τα είχε φτιάξει.
0: Από πάρα ήταν πολύ με τα.
1: Δηλαδή είχε κάνει τεράστιο έργο. Στα Τρίκαλα, οπότε δεν μπορώ. Αλλά πολλά από αυτά τα οποία έγιναν στα Τρίκαλα και ήταν καλά να τα μεταφέρω και στον νομό, στο Δήμο Ήλιδας, ναι, με χαρά.
0: Παιδί μου, θα σε πάρουν με τις πέτρες, να ξέρεις. Θα έρχονται και θα σου πετάνε πατσαβούρες. Θα καταλάβουν ότι είσαι, πώς το λένε, Gorgeous, gorgeous. Έλα, πες και
1: με
0: το.
1: Αυτά και με αυτά.
0: Μαρία, τα μηνύματα και φύγαμε.
1: Δεν μπορώ τώρα να πω ότι το μήνυμα της Μαρίας. Εντάξει.
0: Okay.
1: Ο κόσμος ξέρει ότι Γιώργος. Η Μαρία είναι φίλη μας. Και λέει ότι απλά η σημερινή είναι από τις καλύτερες εκπομπές. Αλλά δεν το λέω. Εγώ το λέω η Μαρία.
0: Γιώργος.
1: Ο Γιώργος, τα Τρίκαλα είναι υπέροχα.
0: Ωραία, από την Λιβαδία χωρίς καμιά αιτία. Προχώρα. Ο Θάνος.
1: Βοήθα λίγο, αφού βλέπεις ότι ο σύστημα
0: αύριο θα πρέπει να κάνετε εκπομπή, θα μας ζαλίσουν οι ποδοσφαιρικοί με αναλύσεις για τον μπάσκετ.
1: Πέστα.
0: Σώστε τον μπάσκετ.
1: Την είδηση για αυτό που έγινε στο σπίτι του διαιτητή Τσιμπούρη, θα το πείτε, τρομοκρατία.
0: Τι έγινε στο διαιτητή Τσιμπούρη.
1: Πότε έγινε, τι έγινε.
0: Εγώ ήξερα για τη διαιτήτρια τέτοιο, έγινε
1: ναι,
0: κάτι άλλο.
1: Για την κυρία Τσαρούχα.
0: Δεν το έχω διαβάσει, παιδιά. Άμα είμαστε πίσω, τι να κάνω.
1: Και τι λέει εδώ, ναι, φαντάσου να κατέβει και ο Γιώργος στην Πάτρα ως αντιπελετίδης.
0: Όπα, εγώ είμαι πελετίδη.
1: Όταν θα φύγει δεν θα θες να αναλάβεις το πόστο του.
0: Πίσω από τον.
1: Να κατέβεις μαζί του.
0: Να κατέβει μαζί του πιστός στρατιώτης.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Ο κύριος Πελετίδης λοιπόν, ακούει.
0: Ο σύντροφος Πελετίδης, δεν υπάρχει κύριος.
1: Κύριος είναι ο άνθρωπος.
0: Σύντροφος είναι.
1: Εντάξει, σύντροφος δικό σου. Εγώ για μένα είναι κύριος.
0: Μπράβο, για μένα είναι σύντροφος. Λοιπόν, μέχρι εδώ πληρώσατε. Ραντεβού το άλλο Σάββατο που θα έχουμε πρωταθλητή, θα έχει βγει λευκός καπνός.
1: Εμείς τι πάμε θα έχουμε να. Τι να λέμε.
0: Κάτι θα βρούμε να πούμε. Θα τσακωνόμαστε στον αέρα.
1: Θα λέω εγώ για σένα.
0: Από με. Την μοναδική ανεπανάληπτη Λένα Καραλή.
1: Τον Γιώργο Κογκαλίδη του Παναγιώτη.
0: Και τη Καλλιόπη.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είναι η Σακύρα τη Σακύρα ή η Σακύρα τη Σακύρα.
1: Η Σακύρα τη Σακύρα.
0: Φανατική τη Σακύρα.
1: Πάνω απ' όλα Τζέιλο.
0: Τζέιλο. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: αξία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
2: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
3: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
2: 21-2029-22.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
8: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Για προκαταρκτική συμφωνία του TJ Shorts με τη Βαλένθια κάνει λόγο δημοσίευμα της Πορτάντου. Ο Βαγγέλης Μαρίνα εξεπιστεύθηκε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή στο Ολυμπιακό Νότιχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε, στον 39χρονο Ιταλό Ματέο Τονιότσι. Σημαντικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει το πόστο τεχνικού διευθυντή. Χρέη τεχνικού συμβούλου αναλαμβάνει ο Μιγγέλ Κορώνα. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το σημερινό 5ο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Όπλο μας, η φωνή μας και μόνο αυτή, ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ανακοίνωσή της προς τους φιλάθλους της εν ώψη του 5ου παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον Νίκο Ρογκαδόπουλο δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Απών και ο Κώστας Λούκας. Σήμερα θα κριθεί η συμμετοχή των Λεσόρ, Οσμάν και Καλαϊτζάκη. Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε σε απολογία την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα όσα συνέβησαν στον 4ο τελικό του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι ελέγχονται για το γεγονός ότι η γυναίκα τράβηξε το μανίκι του διδυτή και στη συνέχεια δεν απομακρύνθηκε από το γήπεδο και για τη συμπεριφορά και άλλων φιλάθλων στα κόρτσή της. Φιάσκο η συνάντηση με Ντελόπουλο. Αναδείχθηκε η αδυναμία του να αναλάβει έστω και τις βασικές υποχρεώσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΛ σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της θεσσαλικής ομάδας. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη Χάρς για τον δανεισμό του 24χρονου διεθνή κωνσταρικανού εξτρέμ Κένεθ Βάργκας. Για τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη 1-1. Και η Παπαραγουάη 4-1. Στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του 2026 απέναντι στον Παναμά, η Γκάνα θα μπορεί να υπολογίζει τον 33χρονο αμυντικό χαφ της Βιγιαρεάλ, Τόμας Πάρτεϊ. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ αντιμετωπίζει κατηγορίες βιασμού. Καταγγελίες που έχουν προκαλεί σοβαρό πρόβλημα στη διαθεσιμότητά του στο παγκόσμιο κύπελο. Η Βιλερμπάν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 30χρονο Αμερικανό-Γερμανό γκάρτ της Ανατολού Εφές, Νίκ Βάιλερμπαμπ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Football Planet με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο.
4: Η 943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervet and Sports και καλώς ήρθατε στο Football Planet. Το Football Planet είναι εκπομπή η οποία θα ασχολείται με τα τελευταία νέα από το διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου. Φυσικά και σήμερα θα έχουμε πιο πολύ μουντιαλικό ενδιαφέρον.

το παγκόσμιο κύπελο σε Αμερική, σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό έχει ήδη ξεκινήσει αυτές τις μέρες, από την Πέμπτη πιο συγκεκριμένα, και η αλήθεια είναι ότι έχει φέρει πάρα πολλά θέματα για ανάλυση, κάποια πιο ευχάριστα, κάποια λίγο δυσάρεστα. Πριν όμως πάμε στα θέματα του Μουντιάλ, θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθούμε σε δύο ειδήσεις που ήρθαν στο φως εχθές από την Αγγλία και πιο συγκεκριμένα από το Λονδίνο. Αρχικά να πούμε ότι η Τότεναμ του Ντετζέρμπι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα. Θα είναι σίγουρα μια μεγάλη μεταγραφή για τον Βαγγέλη Παυλίδη άμα ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με αγγλικά μέσα, βρίσκεται και ψηλά στη λίστα του Ιταλού προπονητή των Spurs. Ενώ επίσης ενδιαφέρον από το Λονδίνο υπάρχει για τον Χρήστο Τζόλι με την Arsenal να εξετάζει πάρα πολύ έντονα την περίπτωσή του. Σύμφωνα πάντα με το Athletic, θα είναι μια εξαιρετική κίνηση από τον Χρήστο Τζόλι. Περιμένουμε τα νεότερα μέσα στο καλοκαίρι και φυσικά αυτό είναι και μια φοβερή διαφήμιση και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το να βλέπουμε ποδοσφαιριστές μας να αγωνίζονται στην Premier League, σε μεγάλες ομάδες, πόσο μάλλον στην πρωταθλήτρια.

Και με αυτές τις δύο πολύ ωραίες ειδήσεις για μεταγραφές Ελλήνων παικτών στην Αγγλία, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει σηκώσει πολύ κουβέντα, κυρίως για εξωαγωνιστικούς παράγοντες. Μέχρι στιγμής έχουμε δει 4 αγώνες, τον εναρκτήριο αγώνα Μεξικό-Νότιος Αφρική 2-0, το Νότιος Κορέα-Τσεχία 2-1, το Καναδάς-Βοσνία 1-1 και το Αμερική-Παραγουάη 4-1. Εκπληκτική η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών του Μαουρίσιο Ποσετίνο. Ένα 4-1 το οποίο ήρθε με την υπογραφή του Φόλαριν Μπαλογκούν, πρώην αστέρα της Arsenal και νυν της Μονακό. Το ενδιαφέρον με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι ότι έχει γεννηθεί από Νιγηριανούς γονείς μόλις σε νεαρή ηλικία, μόλις ενός έτους βρισκόταν στην Αμερική και μετακόμισε στην Αγγλία, όπου εκεί πέρα ουσιαστικά μεγάλωσε και αναδείχθηκε και μέσα από τις ακαδημίες της Arsenal και εκπροσωπεί την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με μεγάλη επιτυχία, όπως φάνηκε και από τον αγώνα με την Παραγουάη.

Μία επίσης εντυπωσιακή είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι το γεγονός ότι η Εθνική Αγγλίας έπεσε θύμα κλοπής πριν την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ εναντίον της Κροατίας την Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να κλάπηκαν από την αποστολή της Αγγλίας ποδοσφαιρικά παπούτσια, εξοπλισμός προπόνησης και όλα αυτά στο Κάνσας, να πούμε, με την αστυνομία του Κάνσας να προσπαθεί να βρει τους δράστες και την ομάδα της Αγγλίας να ζητάει άμεση αντικατάσταση ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί προπόνηση. Μιλάμε για σοβαρά προβλήματα. Εδώ κάπου να πούμε ότι άμα έχετε κάποιο θέμα το οποίο θέλετε να αναλύσουμε, φυσικά μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού 693-99-43-943. Για το Μουντιάλ ωστόσο θα ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω σε θέμα αγωνιστικό πάντα, στο τι έγινε στην πρεμιέρα και στο μάτς του Μεξικού με τη Νότιο Αφρική. Εκεί πέρα που το πρώτο γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το πέτυχε ο Χουλιάν Κινιώνες και δεν είναι καθόλου τυχαίος, καθώς είναι ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με 33 γκολ. Βρίσκεται πάνω από τους Ιβαν Τόνι, ο οποίος έχει 32, Κριστιάνο Ρονάλντο με 28, Ζωάο Φέλιξ με 20 και Καρίμ Μπενζεμά με 17. Το να είσαι πάνω από Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρίμ Μπενζεμά λέει πάρα πολλά. Αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Αλ Καντσιάχ. Και το επόμενο πρόσωπο από το Μεξικό Νότιο Αφρική για μένα ήταν ο Ραούλ Χιμένεθ, ο Μεξικανός επιθετικός, ο οποίος 6 χρόνια πριν ως παίκτης της Γουλφς τραυματίστηκε σοβαρά στο κρανίο σε αγώνα εναντίον της Άρσεναλ και σε σύγκρουση με τον Νταβίντ Λουίζ. Τότε υπήρχαν οι ενδείξεις από τους γιατρούς ότι κινδυνεύει μέχρι και η ζωή του, ωστόσο ο ίδιος κατάφερε να επανέλθει μέσα από 9 μήνες ανάρρωσης και επέστρεψε μέχρι και στα γήπεδα. Σκόραρε στην πρεμιέρα αυτού του Μουντιάλ μπροστά στους συμπατριώτες του και λίγες ημέρες πριν είχε ανακοινωθεί ξανά από τη Wolves. Ο επιθετικός των Λίκων πλέον ξέσπασε σε δάκρυα μετά το τέρμα που πέτυχε στο Μουντιάλ, καθώς και το αφιέρωσε στον πατέρα του, τον οποίο έχασε και πρόσφατα. Επίσης το θέμα το οποίο συζητάμε κυρίως για αυτό το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική είναι οι τρεις κόκκινες κάρτες που έδειξε ο διαιτητής της αναμέτρησης. Είναι πρώτη φορά που βλέπουμε τόσες κόκκινες κάρτες σε πρεμιέρα Μουντιάλ και πρώτη φορά που δίνονται τουλάχιστον τρεις κόκκινες κάρτες μετά από 20 χρόνια και την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ολλανδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006. Ενδεικτικό είναι ότι στο τελευταίο Μουντιάλ που παρακολουθήσαμε, αυτό στα γήπεδα του Κατάρ το 2022, δόθηκαν σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης μόλις 4 και στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είχαμε 3.

Επίσης, να πούμε ότι η Νότια Αφρική είναι συνηθισμένη στο να πραγματοποιεί παιχνίδια με αρκετές κόκκινες κάρτες, καθώς στο Μουντιάλ του 1998 και στην αναμέτρηση με τη Δανία ο διαιτητής είχε δείξει 3 κόκκινες κάρτες, 2 στη Δανία και 1 στη Νότια Αφρική. Αυτή τη φορά είπαν τα παιδιά να πάρουν 2. Να πούμε ότι έκανε και το γύρο του κόσμου η αντίδραση των αναλυτών στην τηλεόραση της Νότιου Αφρικής, οι οποίοι κάτσαν αμίλητοι μετά την εικόνα της ομάδας τους. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα της Νότιου Αφρικής, και όλα δείχνουν ότι θα αποχαιρετήσει το Μουντιάλ ως τέταρτη στον όμιλό της.

Να πούμε ότι το Μεξικό ωστόσο έφερε και ένα άλλο θέμα πολύ ωραίο. Το όνομά του είναι Gilberto Mora. Είναι ένας από τους νεότερους ποδοσφαιριστές που έχει αγωνιστεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου σε ηλικία 17 ετών, 7 μηνών και 28 ημερών. Αγωνίστηκε σε τελική φάση Μουντιάλ μόλις 5 ημέρες γυρεότερος από ό,τι το είχε κάνει ο Πελέ στο Μουντιάλ του 1958. Βρίσκεται στην έκτη θέση της σχετικής λίστας. Πέμπτος είναι φυσικά ο Πελέ, όπως αναφέραμε. Στην τέταρτη θέση είναι ο Σαλομών Ολεμπέ της Σενεγάλης, 17 χρονών, 6 μηνών και 3 ημερών στο Μουντιάλ του 1998. Στην τρίτη θέση είναι ο Νιγηριανός Φέμι Οπαμπούνμι, 17 ετών, 3 μηνών και 9 ημερών στο Μουντιάλ του 2002. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο μεγάλος Σαμουέλ Ετό με τη Σενεγάλη σε ηλικία 17 χρονών, 3 μηνών και 7 ημερών στο Μουντιάλ του 1998, ενώ την πρώτη θέση κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Norman Whiteside της Βορείου Ιρλανδίας, ο οποίος αγωνίστηκε σε ηλικία 17 ετών, 1 μηνού και 10 ημερών στο Μουντιάλ του 1982.

Να αναφέρουμε βέβαια και τα παρατράγωδα τα οποία έχουν έρθει από το Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Ίσως σε μια είδηση η οποία έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή είναι, αφορά τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, που είναι ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής και έμεινε εκτός παγκοσμίου κυπέλου λόγω βίζας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν ενέκριναν την έκδοση της βίζας του Ομάρ Αρτάν, με αποτέλεσμα να χάσει την ευκαιρία που είναι μοναδική για τέτοιους ανθρώπους να βρεθεί σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε ότι η FIFA σε ανακοίνωσή της είπε: η FIFA επιβεβαιώνει πως ο διαιτητής Ομάρ Αμπντουλκαντήρ Αρτάν δεν θα μπορέσει να προπονηθεί ή να διευθύνει αγώνες στο παγκόσμιο κύπελο 2026 μετά από την άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην άδεια εισόδου του. Η FIFA δεν μπορεί να επέμβει στις μεταναστευτικές διαδικασίες των οικοδέσποινων χωρών και έχει ενημερωθεί από τις αρχές πως η περίπτωση του κυρίου Αρτάν δεν θα αλλάξει. Βέβαια αυτό το λέει τώρα η FIFA, καθώς ο πρόεδρος FIFA, ο Gianni Infantino, το 2025 είχε πει: είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε κάτι, υπάρχουν πολλές παρανοήσεις. Όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Κύριε Infantino, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, γιατί εκτός από τον Ομάρ Αρτάν υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλαθλοι οποίοι δεν τους δόθηκε η βίζα ώστε να ταξιδέψουν. Πάντως για τον Σομαλό διαιτητή έλαβε δράση η UEFA, η οποία τον όρισε ως το διαιτητή της αναμέτρησης του Super Cup ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Aston Villa, το οποίο θα γίνει στην Αυστρία, στο Salzburg,

Να πάμε και λίγο στην αναμέτρηση της Νοτιού Κορέας με την Τσεχία. Εκεί πέρα που ο Ιμπεόμ Χουάνγκ, πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, έκανε πράγματα και θαύματα απέναντι σε μια Τσεχία η οποία δεν έπειθε πριν την έναρξη του Μουντιάλ, συνεχίζει να μην πείθει, με αποτέλεσμα να θεωρείται φαβορή για την τρίτη θέση.

Βέβαια, σύμφωνα με το γνωστό πλέον ChatGPT, ο όμιλος θα λήξει με το Μεξικό πρώτο, την Τσεχία δεύτερη, την Νότιο Κορέα τρίτη και την Νότιο Αφρική τελευταία. Α πούμε ότι πολλές φορές ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πάρα πολλά λάθη και το απέδειξε η Νότια Κορέα στον αγωνιστικό χώρο. Και μιας και αναφέραμε την περίπτωση του Σωμαλού διαιτητή, του οποίου δεν ενέκρινε τη βίζα η Αμερική, να πάμε και σε άλλους παίκτες οι οποίοι είχαν θέματα με την είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συγκεκριμένα, ο επιθετικός Ελβετίας και της Ρεν Μπρελ Εμπολό αντιμετώπισε πρόβλημα και δεν μπόρεσε να ενσωματωθεί με την αποστολή του κανονικά, αλλά έφτασε στην Αμερική με καθυστέρηση. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο, εκτός από αγωνιστική δράση, μας φέρνει και πολλά θέματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα συζητάμε σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Είναι η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Δεν γίνεται να μην μπορεί ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει να πάει με την αποστολή της εθνικής του ομάδας εκεί πέρα, να μην μπορεί να μπει στη χώρα.

Ενώ να πούμε ότι και στον αγώνα του Μεξικού είχαμε και ένα άλλο, ας το πούμε, παρατράγουδο, όπου ο παδός του Μεξικού σε αναπηρικό καροτσάκι σηκώθηκε όρθιος να πανηγυρίσει τη νίκη της ομάδας του. Ήταν ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο, κυκλοφορεί και το βίντεο στο ίντερνετ, μπορεί όποιος θέλει να το δει, είναι φοβερό.

Να αναφέρουμε βέβαια και ότι στην τρίτη αναμέτρηση που είδαμε, το Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, είδαμε ένα παιχνίδι αρκετά ισορροπημένο, με φάσεις και από τις δύο ομάδες. Στο πρώτο ημίχρονο η Βοσνία Ερζεγοβίνη προσπαθούσε να πετύχει, πέτυχε το πρώτο γκολ, προσπάθησε να πετύχει και δεύτερο, δεν τα κατάφερε. Ο Καναδάς επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο και ουσιαστικά πήρε δίκαια, θα πω εγώ, την ισοπαλία και τον ένα βαθμό.

σε έναν όμιλο που βέβαια που περιμένουμε και το επόμενο παιχνίδι του, το Ελβετία-Κατάρ. Με τους Ελβετούς φυσικά να είναι τα φαβορί για την νίκη και ακόμα και για την πρώτη θέση του ομίλου με τις τελευταίες επιδόσεις τους στις μεγάλες διοργανώσεις. Ελβετία-Κατάρ σήμερα στις 10 η ώρα ο αγώνας. Ενώ σε μια τα ξημερώματα έχουμε ίσως την πιο δυνατή αναμέτρηση που παρακολουθήσει μέχρι στιγμής, Βραζιλία εναντίον Μαρόκο.

Στις 4 τα ξημερώματα υπάρχει ο αγώνας της ΑΕΤΗΣ με τη Σκωτία. Ενώ στις 7 η Αυστραλία παίζει με την Τουρκία.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Επιστρέψαμε στο Football Planet, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη ο φοβερός Μιχάλης Οηλές, ο μοναδικός άνθρωπος πέρα από το Sir Alex Ferguson, ο οποίος πιστεύει ότι η United θα πάρει πρωτάθλημα με τον Γκάρικ.

Και να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι, το οποίο προέκυψε πάλι από τον αγώνα του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Συγκεκριμένα η Αμερικανική τηλεόραση έβγαλε ολόκληρο κείμενο την ώρα που δόθηκε η κόκκινη κάρτα στην Νότια Αφρική, που εξηγούσε τι είναι η κόκκινη κάρτα. Δηλαδή οι Αμερικανοί το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, προσπαθούν, φιλοξενούν το παγκόσμιο κύπελο και εξηγούν τους πιο απλούς και πιο γνωστούς κανόνες.

Πάμε λίγο όμως και στην Ιαπωνία, η οποία αντιμετωπίζει αύριο στις 11 την Ολλανδία σε έναν πάρα πολύ δυνατό αγώνα. Σίγουρα δεν θα πρέπει να τον χάσετε, είναι από τους πιο δυνατούς που θα δούμε μέχρι στιγμής, μετά το Βραζιλία-Μαρόκο. Όπου ο αρχηγός της Εθνικής Ιαπωνίας, Γουατάρου Έντο, και παίκτης της Λίβερπουλ, υπέστη τραυματισμό και μένει εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι πήρε τη δύσκολη απόφαση με αφορμή τον τραυματισμό αυτό να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της χώρας του, με την οποία πραγματοποίησε 73 συμμετοχές με 4 γκολ και 4 ασίστ από τις 2 Αυγούστου 2020.

2015 μέχρι και σήμερα. Είναι πάρα πολύ κρίμα να πηγαίνεις σε μια τελική φάση Μουντιάλ και ένας τραυματισμός να σου κόβει τα φτερά. Το ζήσαμε πάρα πολύ φέτος αυτό με πάρα πολλούς παίκτες. Μεγάλα παραδείγματα είναι ο Εκιτικέ, ο Γιούριεν Τίμπερ της Ολλανδίας, μιας και είπαμε για την Ολλανδία με την Ιαπωνία. Σίγουρα σε αυτό παίζει ρόλο και το πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα που έχουν οι ποδοσφαιριστές πλέον, κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει άμα θέλουμε να τους βλέπουμε να αγωνίζονται και να είναι υγιείς.

Και όπως και στην πρώτη εκπομπή είχαμε μιλήσει για την εθνική Νορβηγία, έτσι και τώρα θα μιλήσουμε ξανά για την εθνική ομάδα του Erling Haaland, η οποία πέρα από τη ζέστη φαίνεται ότι βρήκε και τρόπο να μην χαλάσουν οι διατροφικές συνήθειες των παικτών της, καθώς η εθνική ομάδα μετέφερε μεγάλες ποσότητες παραδοσιακών νορβηγικών προϊόντων και καταξιωμένου σεφ προκειμένου οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της να διατηρήσουν τις διατροφικές τους συνήθειες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στη λίστα των προϊόντων περιλαμβάνονται περίπου 300 κιλά ψαριού, 116 κιλά καφέ νορβηγικού τυριού και 6.000 πορτοκάλια. Αυτό που πάει να πει το να είσαι προετοιμασμένος για ένα ταξίδι. Πάλι καλά που ληστέψανε τους Άγγλους και όχι τους Νορβηγούς, θα πω εγώ. Φανταστείτε τι λία θα είχαν αυτοί οι ληστές.

αποστολής δεν κατάφεραν να πάρουν να εγκριθεί η βίζα τους και δεν ταξίδεψαν με την εθνική ομάδα. Είναι πραγματικά πολύ άσχημα γεγονότα αυτά που συμβαίνουν και πολύ κακή τύχη βέβαια είχαν και ο επιθετικός της εθνικής ομάδας του Ιράκ, ο Άιμεν Χουσέιν, ο οποίος βρισκόταν υπό ανάκριση για τουλάχιστον 7 ώρες από όταν έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παρόμοια τύχη συνάντησαν και μέλη της αποστολής της Σενεγάλης που αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν μέχρι και τα παπούτσια τους σε έλεγχο που τους έγινε. Πολύ αποκαρδιωτικές εικόνες, όποιος τις έχει δει στο διαδίκτυο αυτές

Ωστόσο, το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι μόνο αυτές οι κακές ειδήσεις. Ευτυχώς το ποδόσφαιρο προσπαθεί να κρατήσει ακόμα το ενδιαφέρον. Όπου με τον αγώνα, ας πούμε, της Αμερικής με την Παραγουάη, το 4-1, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί έκπληξη, όχι τόσο η νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο το εύρος του σκορ, καθώς η Παραγουάη μας έχει συνηθίσει σε αγώνες που να λήγουν από 0 έως ένα γκολ. Μια πάρα πολύ σκληροτράχυλη και κλειστή ομάδα, την αντιμετωπίσε και η Εθνική Ελλάδος πρόσφατα και το είδαμε από πρώτο χέρι αυτό. Ωστόσο, φάνηκε ότι η πίεση της πρεμιέρας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ήταν πιο δυνατή από το αγωνιστικό τους πλάνο και έτσι ήρθε αυτό το 4-1.

Να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι προβλήματα στην Αμερική αντιμετωπίζει και ο μέσος της Paris Saint-Germain και της Εθνικής Γαλλίας, ο Ζαΐρ Εμερί, ο οποίος σύμφωνα με νομοθεσία που ισχύει σε πολιτείες της Αμερικής, δεν μπορεί να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την εθνική του ομάδα, καθώς στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο υπάρχει χώρος πώλησης αλκοολούχων ποτών που δεν σερβίρουν φαγητό από ενήλικα άτομο. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι ο Ζαΐρ Εμερί είναι κάτω των 21 ετών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρίσκεται σε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι στο ισόγειο του ξενοδοχείου. Ουσιαστικά δεν θα μπορεί καν να μπει στο ξενοδοχείο, εκτός άμα φέρουν κάποιο γερανό και τον ανεβάσουν στο δωμάτιό του, δεν ξέρουμε. Πάντως η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας έχει ήδη ζητήσει να γίνει μια εξαίρεση για τον μέσο της Paris Saint-Germain. Το πιο πιθανό είναι ο άνθρωπος να μπορέσει να μείνει με τους συμπαίκτες του, αλλά και μόνο που υπάρχει αυτή η δικλίδα να μην μπορεί να μείνει ένας νεαρός παίκτης με τους συμπαίκτες του, καταλαβαίνετε πόσο σκληρά είναι τα μέτρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Να πάμε να πούμε βέβαια ότι το γκολ που πέτυχε ο Ιμπεόν Χουάνγκ με την Νότιο Κορέα, αυτό το 1-1 ισοφάριση ουσιαστικά, είναι το γκολ με τις περισσότερες πάσες σε build-up στην ιστορία του Μουντιάλ, καθώς δόθηκαν 25 πάσες πριν ο Κορέα της Μέσος στείλει την μπάλα στα δίχτυα των Τσέχων.

Επιστρέφοντας λίγο στα άσχημα που μας έχει φέρει αυτό το παγκόσμιο κύπελο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, φίλαθλοι από τη Σκωτία και από το Βέλγιο είδαν την αίτησή τους για βίζα να απορρίπτεται λίγες ώρες πριν την αναχώρησή τους για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ αρκετοί Βέλγοι κάνουν λόγο για ζημιές χιλιάδων ευρώ διότι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια καθώς περιμέναν ότι θα εγκριθεί η βίζα τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από το τι θέλει το ποδόσφαιρο να πρεσβεύει αυτή τη στιγμή.

Να πάμε και λίγο στον όμιλο της Γκάνας, εκεί πέρα που ο Τόμας Πάρτεϊ, ο μέσος της Villarreal πρώην της Arsenal, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα, να πούμε ότι η Γκάνα δίνει τα παιχνίδια της στον Καναδά, καθώς η κυβέρνηση του Καναδά θεωρεί ότι δεν πρέπει να δίνεται είσοδος σε κάποιον ο οποίος βρίσκεται υποκατηγορίες για ένα έγκλημα. Ποιο είναι το έγκλημα βέβαια του Πάρτεϊ? Ουσιαστικά κατηγορηθεί, δεν έχει δικαστεί ακόμα ο άνθρωπος, αλλά έχει κατηγορηθεί ότι είχε συνάψει σχέση με ενδοοικογενειακή βία ουσιαστικά, και αυτά είναι άσχημα να γίνονται, συμβαίνουν από το σφαιριστές, το βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Είχαμε δει και το μεγάλο σκάνδαλο με τον Mason Greenwood και πώς κατέληξε αυτό.

Πάμε και σε μια άλλη αφρικανική χώρα που βγήκε μια είδηση που έκανε αρκετό, που έφερε αρκετό ενδιαφέρον. Πάμε σε Σενεγάλη λοιπόν, όπου πριν την αναχώρηση της εθνικής ομάδας για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο προπονητής της εθνικής ομάδας Παπέτι Αό αρνήθηκε να ταξιδέψει με την αποστολή επειδή το συμβόλαιό του με την Ομοσπονδία είχε λήξει τον Φεβρουάριο. Βέβαια ταξίδεψε ο άνθρωπος, γιατί με την παρέμβαση του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας ταξίδεψε κανονικά. Η ένταση όμως παραμένει, καθώς υπάρχουν κατηγορίες για απλήρωτο προσωπικό, κακές προπονητικές εγκαταστάσεις και κακή οργάνωση για την αποστολή στο Μουντιάλ.

Να πούμε ότι μπορεί να έχουμε το παγκόσμιο κύπελο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Υπάρχουν αρκετές ειδήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, ωστόσο αξίζει να πάμε και σε ειδήσεις που αφορούν συλλογικό επίπεδο, μιας και μέσα στη βδομάδα ήρθε η είδηση, μια άσχημη είδηση για την Everton, καθώς σύμφωνα με την FA η Everton πρέπει να αποζημιώσει την Burnley με 40,5 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί αυτό? Γιατί ουσιαστικά η Everton βρέθηκε να καταπατάει τους κανονισμούς του Financial Fair Play στην Αγγλία τη σεζόν που η Burnley υποβιβάστηκε, πριν 2 χρόνια δηλαδή, με αποτέλεσμα η Burnley να κάνει καταγγελία στην Everton ότι επειδή καταχράστηκε το Financial Fair Play, εκείνοι έπεσαν. Άμα δεν το είχαν καταχρηστεί, εκείνοι δεν θα είχαν πέσει και θα είχε πέσει η Everton. Η Everton περιμένουμε από τα Ζαχαρωτά να κάνουν κάποια έφεση για αυτό. Είναι πάρα πολλά τα 40,5 εκατομμύρια ευρώ, ακόμα και για ομάδα της Αγγλίας.

Ενώ να πούμε ότι μεγάλη κινητικότητα παρουσιάζει στο μεταγραφικό παζάρι η Real Madrid, καθώς φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μπερνάντο Σίλβα, ενώ ταυτόχρονα κυνηγάει την περίπτωση του Νίκο Σλότεμπερκ, του γερμανού αμυντικού της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τον οποίο οι Γερμανοί κοστολογούν στα 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ.

Ενώ να πάμε και στο νησί την Αγγλία, εκεί πέρα που η Manchester City θα θέλει να βγάλει όσο περισσότερα λεφτά μπορεί για να κλείσει συμφωνία με τον Elliot Anderson της Nottingham Forest. Μάλιστα σύμφωνα με το Deadline News, η Manchester City φαίνεται έτοιμη να προσφέρει 130 εκατομμύρια ευρώ για τον Elliot Anderson. Μιλάμε για εξωφρενικά ποσά.

αρκετή κινητικότητα μεταξύ των αγγλικών ομάδων. Η Tottenham ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της Brighton, τον Jan-Paul Van Hecke. Οι Spurs κοιτάζουν να έρθει η συμφωνία και να κλείσει κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια ώρα δημοσιεύματα από το νησί κάνουν λόγο και για, για ενδιαφέρον της τότε για τον Cody Gakpo της Liverpool. Σίγουρα ο Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι θέλει να φτιάξει μια δικιά του Tottenham, μια ανταγωνιστική Tottenham, και αυτό το δείχνει, το έχει δείξει από την ώρα που ήρθε, την κατάφερε να την κρατήσει στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Όμως το τι θα φέρει η νέα σεζόν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό κομμάτι, πρέπει μια διαφορετική συζήτηση. Πρέπει τότε να βρει ένα τρόπο να γίνει πάλι ανταγωνιστική και να επιστρέψει σε πτήσεις κοντά στην πεντάδα της Premier League, άμα θέλει να πει ότι είχε μια επιτυχημένη σεζόν.

Ενώ τέλος μπήκανε στα σενάρια που συνέβαιαν την Real Madrid με τον αμυντικό μέσο της Manchester City, τον Ρόδρι, μιας και δεν εκλέγει ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος είχε τάξει τον Ρόδρι στους φίλους της Real άμα εκλέγει πρόεδρος.

Ενώ να πούμε ότι την περίπτωση του Ντούσαν Βλάχοβιτς εξετάζουν πολλές ομάδες της Premier League, μιας και ο Σέρβος επιθετικός μένει ελεύθερος από την Juventus. Σίγουρα μια μεταγραφή η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί και πετυχημένη για την γυραιά κυρία, με την ομάδα από το Τωρίνο ωστόσο να έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του, καθώς είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς.

Ένα να πούμε και για τον τερματοφύλακα της Paris Saint-Germain, τον Λούκας Σεβαγέ, ο οποίος δεν εντυπωσίασε στην Παρί. Έχασε τη θέση του πολύ γρήγορα από τον Σαφόνοβ. Ωστόσο βρίσκεται στο στόχαστρο της Άστον Βίλα και της Τότεναμ. Η Τότεναμ θέλει να πάρει έναν βασικό τερματοφύλακα. Ήταν μεγάλο πρόβλημα φέτος και οι τερματοφύλακές της, με πολύ κακές επιδόσεις. Στο τέλος έκανε ένα ωραίο ντεμαράζ ο Κρίνκι, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι για βασικό τερματοφύλακα στους Σπέρς. Από την άλλη, Άστον Βίλα, όπως όλα δείχνουν, θα αποχαιρετήσει τον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ μετά και το Μουντιάλ, ο οποίος θα γίνει κάτοικος στο Ρήνο και θα φοράει τη φανέλα της Ιουβέντους για την επόμενη σεζόν. Και θέλει να βρει έναν άξιο αντικαταστάτη. Αυτό τον βρίσκει, όπως όλα δείχνουν, στο πρόσωπο του Λούκα Σεβαλιέ, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι ένας πάρα πολύ ελπιδοφόρος τερματοφύλακας. Μπορεί να μην του βγει και η σεζόν φέτος στην Paris Saint-Germain τόσο πολύ, ωστόσο έχει να δείξει πάρα πολλά ακόμα.

Ενώ, μια είδηση επίσης είναι ότι ο Ιλκάι Γκουντογκάν, παίκτης της Manchester City, έχει αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα, σε Dortmund, αγόρασε την ιστορική γαλλική ομάδα Μομπελιέ. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ποδοσφαιριστές εν ενεργεία και μη να μπαίνουν επιχειρηματικά πλέον στο χώρο του ποδοσφαίρου, και ίσως είναι και ένα καλό βήμα αυτό να πάρει λίγο μπρος και το ποδόσφαιρο, όπως γίνεται και στο NBA, να μπορεί παίκτες οι οποίοι αποσύρονται από την ενεργοδράση μετά να τους βοηθήσει οικονομικά, στις οικονομικές τους επιλογές για το μέλλον τους.

Ενώ να πούμε ότι στη Γερμανία η Λειψή ανακοίνωσε τον Μάρτιν Ντε Μικέλης ως τον νέο της προπονητή, τον πρώην ποδοσφαιριστή και νυν τεχνικό, ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα της Αργεντινής στις πρώτες του σεζόν. Πλέον θα είναι στον πάγκο της Λειψίας. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τη Λειψία, καθώς το μεγάλο όνομά της, ένα από τα μεγάλα όνοματά της, ο Γιάν Ντιομαντέ, φαίνεται ότι θα φύγει το καλοκαίρι. Το που θα πάει δεν ξέρουμε ακόμα. Ενδιαφέρον υπάρχει από Λίβερπουλ και από Paris Saint-Germain.

Ενώ όλα δείχνουν ότι ο Λούκα Βούσκοβιτς, ο νεαρός αμυντικός της Τότεναμ, πολύ ελπιδοφόρος ο νεαρός αμυντικός, θα γίνει συμπαίκτης του Χαράλαμπου Κουστούλα και του Στέφανου Τζίμα στην Brighton έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Από εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα με την οποία θα είμαστε μαζί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Μιχάλη Σοήλε και εμείς θα επιστρέψουμε μετά από αυτό.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ο Κερζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟ και επιστρέφει στην Δύναμο Κιέβου, σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλη έχει βάλει στο στοχαστρό της η Μπράγκα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Νιώθω πολύ άνετα και ευχάριστα, ανέφερε στην συνέντευξή του στον Καζέτα Ντελο Σπορτ ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού με χτύτα Ρέμι. Σημαντικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Κοτσόλς αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Χρέη τεχνικού συμβούλου αναλαμβάνει ο Μιγγέλ Κορώνα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο πέμπτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος της Greek Basket League. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Κανονικό πρόγραμμα προπόνηση ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Κώστας Λούκα αναμένεται να παραταχθεί το τριφύλι. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Λεσόρ, Όσμαν και Καλαϊτζάκη. Τζάμπολ στις 6, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντρεβέτεν Σπορτ, περιγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτική από R2 Sport. Όπλο μας, η φωνή μας και μόνο αυτή, ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ανακοίνωσή της προς τους φιλάθλους της εν ώψη του πέμπτου παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η προκαταρκτική συμφωνία του TJ Shorts με τη Βαλένθια κάνει λόγο δημοσίευμα της Πορτάντο. Φιάσκο η συνάντηση με Ντελόπουλο. Αναδείχθηκε η δυναμία του να αναλάβει έστω και τις βασικές υποχρεώσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΛ σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της Θεσσαλικής ομάδας. Τη λύση της συνεργασίας με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η καρδίτσα Ιαπωνική με τον Έλληνα Γκάρτ να υπογράψει τον Προμηθέα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας σύμφωνα με τον Γιώνας Λέξας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, Κατάρ και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10. Στη 1 το ξημέρωμα, Βραζιλία-Μαρόκο. Στις 4, Αιτή-Σκωτία. Και στις 7, Αυστραλία-Τουρκία. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φερεντσβάρος εν ώψη του μικρού τελικού του Champions League της Μάλτας. Πρώτο σπριν στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Football Planet με τον Γιάννη Γενικόπουλο.
2: 943 Ντρεβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε για την τελευταία μας ώρα. Football Planet, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη ο Μιχάλης Οηλές. Και να πούμε μία είδηση η οποία ήρθε χθες πιο συγκεκριμένα, αλλά επιβεβαιώνεται λίγο περισσότερο σήμερα. Και έρχεται από τη γειτονική Τουρκία, εκεί πέρα που η Γαλατά Σαράι προσφέρει συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων για 4 χρόνια στο Ραφαέλ Λεάο, θέλοντας να κλέψει ουσιαστικά τον Πορτογάλο επιθετικό από τις Arsenal και Manchester United που είχαν δείξει ενδιαφέρον.

0: Neymar.
1: Ενώ από τη Βραζιλία έγινε γνωστό ότι ο Neymar δεν θα πάρει μέρος στο παιχνίδι εναντίον του Μαρόκο λόγω του τραυματισμού του. Συγκεκριμένα ο προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότη, είπε ότι ο Neymar δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση όσο δυνατόν γρηγορότερα. Να πούμε ότι στην Αμερική βρίσκεται και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Μπορεί η Πολωνία να μην έφτασε σε τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, ωστόσο ο πρώην επιθετικός πλέον της Μπαρτσελώνα και της Μπάγερν βρίσκεται στην Αμερική για να μιλήσει με την Chicago Fire, ώστε να υπογράψει εκεί πέρα και να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Μια άλλη ομάδα που ετοιμάζεται να βγάλει πολλά εκατομμύρια μετά τη Manchester City από τα ταμεία της είναι η Manchester United, αλλά όχι για τον Elliot Anderson, για τον Ματέος Φερνάντες της West Ham. Συγκεκριμένα οι κόκκινοι διάβολοι φέρεται ότι θέλουν να κινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται με τις απαιτήσεις της West Ham να βρίσκονται στα 99 εκατομμύρια ευρώ. Ενδιαφέρον έχει για τον παίκτη, έχουν δείξει τόσο η Real Madrid όσο και η Paris Saint-Germain. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μέσος, ένας πολυτεχνικός παίκτης, αρκετά γρήγορος, αρκετά νέος, 99 εκατομμύρια, πάρα πολλά χρήματα για μια τέτοια επένδυση ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, αλλά και έχουν φτάσει τα μεταγραφικά ύψη στο ποδόσφαιρο.

Ενώ να πούμε ότι τέλος στα πιθανά σενάρια μεταγραφής του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τουρκία έβαλε ο μάνατζερ του, ο Ραμί Αμπάς Ίσα, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον του πελάτη μου να αγωνιστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Ενώ η Arsenal δεν βάζει stop στα πενταγραφικά της, καθώς δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον και για την απόκτηση του Νίκο Williams από την Bilbao, του Ισπανού νεαρού εξτρέμ που μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ κάνανε άνω κάτω οποιαδήποτε άμυνα συναντήσανε στο Euro του 2024.

Ενώ η Μπαρτσελόνα κινείται γρήγορα για την ανανέωση του Φεράν Τόρες, ώστε να τον κρατήσει. Συγκεκριμένα το κλάβ από την Καταλωνία φαίνεται να έχει προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2027 στον Ισπανό επιθετικό.

σίγουρα παίζει ρόλο ότι βλέπουν στην Μπαρτσελόνα ότι η περίπτωση του Χούλιαν Άλβαρε θολοένα και απομακρύνεται με την Ατλέτικο να μην αλλάζει στάση στα μεταγραφικά σενάρια για τον Αργεντίνο επιθετικό.

Ενώ να πάμε τώρα και σε μία είδηση. Σε σκηνικό τρόμο έχει μετατραπεί το Μεξικό εν μέσω Μουντιάλ. Βρέθηκε πτώμα έξω από το προπονητικό κέντρο του Ιράν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, ένα πτώμα σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε στο πορπαγκάζ εγκαταλελειμμένο αυτοκινήτου κοντά στο στάδιο Καλιέντε στη Τιχουάνα, όπου χρησιμοποιείται ως προπονητική βάση η εθνική ομάδα του Ιράν.

Ένα να πούμε ότι καλεσμένος στην αναμέτρηση της Βραζιλίας με το Μαρόκο θα είναι ο Λέο Μάτος, ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

πούμε φυσικά ότι το Βραζιλία-Μαρόκο είναι ίσως από τα πιο αμφιλεγόμενα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι στιγμής με βάση την ποιότητα των δύο ομάδων. Το Μαρόκο μας συστήθηκε πάρα πολύ έντονα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022. Από την άλλη, η Βραζιλία είναι μια ομάδα που σίγουρα την τεχνική της κατάρτιση δεν μπορεί κανείς να την υπονομεύσει. Ωστόσο, θέλουμε, η φίλαθλη του ποδοσφαίρου, να τη δούμε τη Βραζιλία να γίνεται ολοένα και πιο απειλητική, να μπορέσει να διεκδικήσει, αν όχι το τρόπαιο, μια τέταρτη, τρίτη θέση στη διοργάνωση. Λείπει λίγο η καλή Βραζιλία από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλήθεια είναι. Ωστόσο, να πω και την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι παρόλο που τα δύο φαβορί είναι η Γαλλία και η Ισπανία, εγώ θα πω ότι η Πορτογαλία είναι μια ομάδα που περνάει κάτω από τα ραντάρ των περισσότερων, αλλά ίσως είναι και το πιο ολοκληρωμένο σύνολο ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με το Sky Sports, η πιθανή πρόταση της Arsenal στην Club Brugge για τον Χρήστο Τζόλι ανέρχεται στα 34,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια ώρα, πέρα από τον Νίκο Williams που αναφέραμε νωρίτερα και τον Ραφαέλ Λεάο που ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι κανονιέριτες φαίνεται ότι συνεχίζουν το ενδιαφέρον τους για τον Morgan Rogers της Aston Villa.

Ενώ αβέβαιο θεωρείται και το μέλλον του Βασίλη Ζαγαρίτη, ο οποίος φέρεται ότι θα αποχωρήσει από τη Χέρεφρεν. Η Ολλανδική ομάδα κοστολογεί τον Έλληνα αριστερό μπακ στα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Έχει δείξει ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, η Augsburg της Γερμανίας σχεδιάζει προσφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ και 15% από μελλοντική πώληση. Ενδιαφέρον από τη Γερμανία δείχνει και η Κολονία.

Ενώ να πούμε ότι γνωστό έχει γίνει ότι η Μπαρτσελόνα και Μάρκους Ράσφορντ δεν θα συνεχίσουν μαζί. Ο Άγγλος επιθετικός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να επιστρέψει στη Manchester United και αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή η Bayern Μονάχου, η οποία μπαίνει στην κούρσα για την απόκτησή του, προσφέροντας 25 εκατομμύρια ευρώ στους κόκκινους διαβόλους, με την ομάδα όμως του Κάρικ να απαιτεί το λιγότερο 30. Να θυμίσουμε ότι η Bayern ήθελε να κινηθεί και για τον Anthony Gordon, ωστόσο την πρόλαβε η Μπαρτσελόνα προσφέροντας περισσότερα χρήματα στη Newcastle. Νομίζω ότι ο Vincent Kompany θέλει οπωσδήποτε έναν Άγγλο στην ομάδα του.

Και δεν το λέμε τυχαία αυτό, καθώς η Bayern Μονάχου ενδιαφέρεται και για τον κεντρικό αμυντικό της Everton, τον Jared Branthwaite, μαζί με την Bayern στην κούρσα για τον νεαρό Άγγλο αμυντικό βρίσκεται η Manchester City και η Manchester United. Η Everton κοστολογεί τον παίκτη στα 70 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την Daily Mail.

Ενώ πριν λίγο, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο Λεάο απέρριψε τη Manchester United και θέτει σαν προτεραιότητά του την Arsenal. Να πούμε για τον Πορτογάλο. Άμα καταφέρει η Arsenal και κλείσει όλες αυτές τις συμφωνίες που θέλει για τα extreme, πραγματικά θα μιλάμε για μια φοβερή επίθεση. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι με το ποδόσφαιρο μας έχει δείξει η Arsenal φέτος, όποιον παίκτη και να φέρει στην επίθεση, πρέπει να αλλάξει το στυλ ποδοσφαίρου της για να το κάνει λίγο πιο θελκτικό προς τον θεατή. Καλό είναι να έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές όπως ο Λεάο, ο Μόργαν Ρότζερς, ο Νίκο Γουίλιαμς που θέλει να πάρει Arsenal ή ο Χριστός Τζόλης, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι να τους αφήνεις να κάνουν και το παιχνίδι τους και όχι να τους πιέζεις σε κάτι πιο αμυντικό.

ενώ σε αλλαγές θα προχωρήσει και η Premier League στους κανονισμούς της, καθώς θα μειώσει την ποινή για τράβηγμα μαλλιών, το οποίο το είδαμε πάρα πολύ συχνά φέτος, κυρίως σε παίκτες όπως ο Κουκουρέγια ή ο Κάρβελτ Λιούιν. Θα μειώσει λοιπόν την ποινή από απευθείας κόκκινη σε κίτρινη κάρτα.

Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με τον Εκρέμ Κιονούρ, εφόσον η Άστον Βίλα επιτρέπει στον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ να αποχωρήσει και να πάει στη Γιουβέντους, ο πιθανότερος αντικαταστάτης της είναι ο Ιάπωνας θερματοφύλακας Ζίον Σουζούκι, ο οποίος βρίσκεται στα ραντάρ της Bayern, της Νάπολη και της Manchester United εκτός από τους Villagers.

Ενώ να πούμε ότι η Μίλαν ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίν για τον πάγκο, για προπονητή ουσιαστικά. Δεν ξέρω ποιος βρίσκεται στη Μίλαν και αν είδε τι έκανε ο Ρούμπεν Αμορίν με τη Manchester United. Ωστόσο, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τον Πορτογάλο και στη Σέρεα, άμα θα μπορέσει εκεί πέρα να φέρει το δικό του στυλ ποδοσφαίρου. Ίσως η Αγγλία απλά δεν του τέριαζε. Ενώ η Κόμο του Τάσου Δουβίκα ήρθε σε συμφωνία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για την απόκτηση του Γιάν Κούτου, του Βραζιλιάνου αμυντικού εξτρέμ, παίζει όλη την πλευρά ο Βραζιλιάνος, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά και σε συμφωνία με τον άλλον Βραζιλιάνο από την Κρουζέιρο, τον Κάικι, τον αριστερό μπακ της Κρουζέιρο, στα 14 εκατομμύρια φέρεται να είναι η συμφωνία αυτή.

Ενώ να πάμε στην Ιταλία και στη, να συνεχίσουμε, συγγνώμη, στην Ιταλία και να πάμε και στη Γιουβέντους, η οποία μετά τον ερχομό του Τζιοβάνι Καρνεβάλι ως καινούριου τεχνικού διευθυντή, φέρεται ότι θέλει να πάρει πίσω από την Λίβερπουλ τον Φεντερίκο Κιέζα, ενώ ενδιαφέρεται ταυτόχρονα και για τον Τζιοβάνι Λεόνι της Λίβερπουλ και για τον Τσερ Εντούρ της Φιωρεντίνα. Η αλήθεια είναι ότι ο Κιέζα στη Λίβερπουλ δεν έβρισκε σχεδόν ποτέ χρόνο συμμετοχής και είναι κρίμα, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Το αποδείκνυε όποτε έμπαινε αλλαγή, προσπαθούσε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας, ειδικά φέτος. Και ίσως ένας επαναπατρισμός θα του έκανε πάρα πολύ καλό για τη συνέχεια της καριέρας του.

Μια και πιάσαμε τον Κιέζα και τη Λίβερπουλ, να πούμε ότι σύμφωνα με το 365 Scores, η Λίβερπουλ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Ήλια Ζαμπάρνη, του Ουκρανού αμυντικού της Paris Saint-Germain, ως αντικαταστάτη του Ιμπραχήμα Κονατέ.

Ενώ να πάμε να δούμε και κάποιες αλλαγές στα ρόστερ των εθνικών ομάδων που γίνανε λόγω τραυματισμών. Στην Αργεντινή ο Λεονάρντο Μπαλέρντι έμεινε εκτός της εθνικής ομάδας, με τον Μάρκος Σενέση της Μπόρνουθ που έκλεισε στην Τότεναμ, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, θα μπει στο ρόστερ. Στην Ιαπωνία είπαμε και την περίπτωση του Γουατάρου Έντου, με τον Σούτο Μασίνο της Μπορούσια Μονχενγκλάντμπαχ να παίρνει τη θέση του στην εθνική ομάδα. Για το Μαρόκο ο Ναϊφ Αγκέρτ έμεινε εκτός εθνικής, με τον Μαρουάν Σαντενέ να παίρνει τη θέση του. Για το Μαρόκο επίσης ο Αμπντέ Εζαλζουλί της Μπέτις έμεινε εκτός, με τον Αμίνες Μπάι της Ανζέ να παίρνει τη θέση του.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: Planisabv.gr.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας στο Football Planet. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη ο Μιχάλης Σοηλές και ο Νίκος Κατσάτσος που είναι εδώ στο στούντιο.

Να πούμε λίγο για τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σε δήλωσή του είπε ότι αντιμετωπίζουμε τους πρωταθλητές Αφρικής χωρίς να ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Αρκετά αιχμηρά σχόλια από τον superstar της Real Madrid και της Εθνικής Γαλλίας.

Να πάμε και στη Λίβερπουλ, η οποία πέρα από την περίπτωση του Ήλια Ζαμπάρνη και του Γιάννη Ομαντέ, εξετάζει και την περίπτωση του εξτρέμ της Χόφενχάιμ, Μπαζουμάνα Τουρέ. Συγκεκριμένα οι Reds βρίσκονται σε κυρίαρχη θέση για τη μεταγραφή του νεαρού παίκτη, παρόλο που υπάρχει ενδιαφέρον και από τις Manchester United, Aston Villa, Newcastle, Brighton και Brentford, με το γερμανικό σύλλογο να ζητάει περίπου 40 με 50 εκατομμύρια για τον Ιβοριανό εξτρέμ, σύμφωνα με το Team Talk πάντα.

Να πούμε και για τη Manchester United, η οποία ψάχνει απεγνωσμένα για αριστερό αμυντικό, για αριστερό back, μιας και ο Patrick Dorgu είναι αυτή τη στιγμή πιο πολύ σαν παίκτης εξτρέμ, θα λέγαμε, που βοηθάει τη γραμμή. Οι κόκκινοι διάβολοι θέλουν να φέρουν ένα παίκτη ο οποίος θα βάλει δύσκολα και στον Λούξο, μιας και ο Tyrell Malacia αποδείχτηκε μια πάρα πολύ κακή μεταγραφή με βάση και τους τραυματισμούς που ήρθαν για τον Ολλανδό. Τα δύο με υπεκρατέστερα ονόματα αυτή τη στιγμή στη λίστα της Manchester United είναι ο Lewis Hall της Newcastle και ο Anthony Robinson, ο Αμερικανός αριστερός back της Fulham. Να πούμε ότι οι Καρακάξες κοστολογούν τον Hall στα 60 εκατομμύρια, ενώ η Fulham σίγουρα θα ζητήσει πολύ λιγότερα για τον Robinson.

Ενώ να πούμε και για τον ποδοσφαιριστή της Νοτιοαφρικής, τον Γιάγια Σιθόλε, ότι έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης από το 1966, ο οποίος υπέπεσε σε λάθος το οποίο οδήγησε σε γκολ για την αντίπαλη ομάδα και δέχτηκε κόκκινη κάρτα στον ίδιο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι άλλες δύο περιπτώσεις είναι ο Σιρίλ Ντομορούντ της ακτής Ελεφαντοστού που κατάφερε να φτάσει σε λάθος που δείξει σε γκολ και σε κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ του 2006, ενώ σε δύο Μουντιάλ ο Τσέχος Τόμας Ουτσφα Λούσι

Αναμένουμε να δούμε τα μάτς και το σημερινό παιχνίδι, το Κατάρ-Ελβετία. Μην βγάζουμε το Κατάρ ως μια ομάδα που θα κάνει το σάκο του box. Σίγουρα δεν θεωρείται φαβορή για πρόκριση, αλλά είναι μια αρκετά μαχητική ομάδα. Μπορεί να δούμε τα παιχνίδια της να λήγουν σε πολύ ψηλά σκορ. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να δούμε ένα παιχνίδι του τύπου 2-3 απέναντι στην Ελβετία σήμερα στις 10. Ενώ για τα υπόλοιπα παιχνίδια, Βραζιλία-Μαρόκο, είπαμε κάποια πράγματα. Είναι πολύ δυναμικές και οι δύο οι ομάδες, πολύ γρήγορες, πολύ τεχνικές. Θεωρώ ότι εκεί πέρα ο νικητής θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Για το IT Σκωτία, πραγματικά δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε από την IT. Η Σκωτία ξέρουμε ότι είναι μια πολύ σκληροτράχυλη ομάδα που έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια, βρίσκει και λύσεις επιθετικά πιο εύκολα, κυρίως με τη συμβολή του Σκοτ Μακτόμινεϊ. Ενώ το μάτς αυτό είναι στις 4 και στις 7 το Αυστραλία-Τουρκία, θα δώσουμε ένα προβάδισμα στους Τούρκους, πιο ποιοτική ομάδα. Οι Αυστραλοί δυστυχώς δεν έχουν να επιδείξουν κάτι πέρα από σκληρό παιχνίδι. Θεωρώ ότι οι Τούρκοι θα βρουν εύκολα τη λύση και το δρόμο προς τα δίχτυα, και ίσως και αρκετά γρήγορα, δηλαδή μπορούμε να δούμε την Τουρκία να προηγείται και από το ημίχρονο.

Ενώ σε μία είδηση προ λίγων ωρών, η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε πρόταση 120 εκατομμυρίων στη Γαλατά Σαράι για την απόκτηση του Βίκτορ Όσιμεν, του Νιγηριανού διεθνή επιθετικού, ο οποίος αγωνίζεται αγωνίστηκε στη Γαλατά Σαράι φέτος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θα απασχολούσε το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, μιας και θεωρώ ότι η αξία του δεν είναι για να παίζει στο τουρκικό πρωτάθλημα. Η Ατλέτικο θέλει να φέρει έναν πολύ καλό και δυνατό επιθετικό, μιας και φαίνεται ότι και ο Σόρλοθ δεν θα συνεχίσει στο Μετροπολιτάνο και θα μετακομίσει μάλλον στο Τωρίνο με τα χρώματα της Γιουβέντους.

Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με την L'Equipe, ένα ανώνυμο στέλεχος της Bayern Μονάχου δήλωσε ότι δεν είμαι σίγουρος ότι η Real Madrid μπορεί να, να προσφέρει, μπορεί να αποκτήσει ούτε το ένα πόδι του Michael Olise, προσφέροντας μόλις 150 εκατομμύρια ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε φέτος όλο και πιο πολύ στο μεταγραφικό παζάρι να υπάρχει και να υπάρχουν τα αιχμηρά σχόλια μεταξύ των ομάδων. Το είδαμε από την Ατλέτικο με την Μπαρτσελόνα, φαίνεται τώρα και στην Bayern με τη Real Madrid της.

Πολλά τα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα. Η Bayern ανοίγει άλλο ένα, καθώς φέρεται να έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Nathaniel Brown, μια συμφωνία που θα κοστίσει 55 εκατομμύρια ευρώ στους Βαβαρούς.

Η Paris Saint-Germain από την άλλη φαίνεται να θέλει να επενδύσει όλο και περισσότερο στους παίκτες που βρίσκονται ήδη στο γαλλικό πρωτάθλημα στη Λιγκά. Καθώς ψηλά στη λίστα της βρίσκεται ο εξτρέμ της Μονακό, ο Μανιές Ακλιούσε, ένας αρκετά τεχνικός ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ καλός επιθετικά, σίγουρα θα τέριαζε στο γρήγορο και άμεσο ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Ενώ μια είδηση που έρχεται από το στρατόπεδο της Ολλανδίας, ο Κόντι Χάκπο ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι θέλει να φύγει μετά και την προσφορά της Tottenham, μετά τις ειδήσεις ότι η Tottenham ενδιαφέρεται για την απόκτησή του. Ο ίδιος ο Ολλανδός φέρεται να θέλει να αποχωρήσει από το Anfield. Και η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι και ο ποδοσφαιριστής που θα έπρεπε να βασιστεί πάνω του Λίβερπουλ, οπότε θεωρώ ότι άμα έρθει κάποια καλή προσφορά, οι Reds θα τον αφήσουν να φύγει.

Ενώ να πούμε για το Βραζιλία-Μαρόκο ότι στις 25 Μαρτίου του 2023 σε ένα φιλικό παιχνίδι το Μαρόκο είχε κερδίσει τη Βραζιλία 2-1. Τότε είχε σκοράρει για το Μαρόκο ο Μπουφάλ και ο Σαμπίρι, ενώ για τη Βραζιλία είχε πετύχει το μοναδικό γκολ ο Καζεμίρο.

Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η συμφωνία μεταξύ Μπερνάρντο Σίλβα και Ρεάλ Μαδρίτης έκλεισε μόλις σε 36 ώρες. Να πούμε ότι σίγουρα έπαιξε ρόλο ότι προπονητής Ρεάλ πλέον θα είναι ο Ζωσέ Μουρίνιο, ο Πορτογάλος. Σίγουρα θα ζητήσει πάρα πολλά από τον Μπερνάρντο Σίλβα, θα του δείξει πάρα πολύ εμπιστοσύνη και θα του δώσει και πολλές ελευθερίες στο παιχνίδι, όπως όλα δείχνουν.

Ενώ μιας και ακούμε, διαβάζουμε τόση ώρα και μιλάμε για μεταγραφές extreme στην Arsenal, να πούμε για μια αποχώρηση extreme όπως όλα δείχνουν. Ο Λεάνδρο το Ροσάρ θα συνεχίσει όπως αναμένεται την καριέρα του στο τουρκικό πρωτάθλημα και στην Besiktas, η οποία προσέφερε 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Βέλγο διεθνή extreme. Ενδιαφέρον για τον παίκτη έχει δείξει τόσο η Ατλέτικο όσο και η Juventus. Ενώ ο Τροσάρ δείχνει να έχει πιο ψηλά την Besiktas στη δεδομένη στιγμή. Λογικά είναι και πιο πολλά τα λεφτά για το συμβόλαιο που δίνουν οι Τούρκοι.

Να πούμε ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται να ξεκινάει τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια της Τσέλσι, με τον Ισπανό διεθνή αριστερό μπακ να κοστολογείται πολύ ακριβά, με την Ατλέτικο ωστόσο να θέλει να κρατήσει το κόστος κάτω από τα 50 εκατομμύρια.

Ενώ πολύ κοντά σε συμφωνία για ανανέωση συμβολίου με τη Ρώμα βρίσκεται και ο Πάολο Ντιμπάλα. Τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από το όνομά του έδειχναν ότι μπορεί να αποχωρήσει από το Ολύμπικο, με ομάδες από την Αργεντινή αλλά και την Τότεναμ να έδειχναν ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Ο Πάολο Ντιμπάλα, ο οποίος έχει καθιερωθεί στην Ιταλία με τη φανέλα της Παλέρμο, με τη φανέλα της Γιουβέντους, τώρα με τη Ρώμα, φαίνεται ότι θα συνεχίσει και θα κλείσει και λογικά εκεί πέρα στην ομάδα της πρωτεύουσας Ιταλίας. Ο Γκασπερίνη σίγουρα θα τον θέλει στα πλάνα του για την επόμενη σεζόν, μιας και η Ρώμα βρίσκεται στο Champions League, θέλει παίκτες που να μπορούν να τη βοηθήσουν σε δύσκολα παιχνίδια όπως ο Πάολο Ντιμπάλα.

Ενώ να πούμε για τη Βοσνία-Ριζεγοβίνη, ένα πολύ ωραίο στατιστικό είναι ότι ο Γιώβο Λούκιτς κέρδισε 9 στις 9 μονομαχίες, εναέριες μονομαχίες, τις περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη από το 2018 μέχρι σήμερα. Στη δεύτερη θέση είναι ο Σαλίφ Σανέ με την εναντίον της Ιαπωνίας το 2018 και στη τρίτη, με 8, στα 8 συγγνώμη, ενώ στη τρίτη θέση είναι με 7 στα 7 ο Ιούσουφ Πόουλσεν, ο Δανός επιθετικός εναντίον του Περού και αυτός το 2018. Μια εκπληκτική επίδοση από τον Γιώβο Λούκιτς. Πολλοί περίμεναν ότι η Βοσνία δεν θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική ακόμα και σε αυτόν τον όμιλο. Ωστόσο έδειξε από την αρχή ότι ενδιαφέρεται να ταράξει λίγο τα νερά του Καναδά, που μπήκε σίγουρα με άλλον αέρα, μιας και έπαιζε εντός έδρας, ας το πούμε έτσι. Πήρε μάλιστα και τον πρώτο του βαθμό σε μουντιάλ ο Καναδάς. Είχε 7 παιχνίδια χωρίς νίκη. Είχε 6 παιχνίδια, συγγνώμη, χωρίς νίκη. Πήρε, στο 7ο πήρε και τον πρώτο του βαθμό.

Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με την Corriere dello Sport, ο Μαρτίνεθ έχει φτάσει ήδη σε συμφωνία με τη Γιουβέντους, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεθ, και θα βρίσκεται κάτω από τα goalpost της γυραιάς κυρίας για την επόμενη σεζόν. Είχαμε πει ότι η Γιουβέντους ψάχνει για έναν τερματοφύλακα που θα της δώσει σταθερότητα και σιγουριά. Σίγουρα με τον Εμιλιάνο Μαρτίνεθ το βρίσκει, ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές.

Ενώ τα μεταγραφικά σενάρια που θέλανε τον Πέδρο Πόρο να αποχωρεί από την τότε, να μου φαίνεται να μπαίνουν, να φτάνουν στο τέλος τους, καθώς ο αμυντικός φέρεται να υπογράφει νέο τετραετές συμβόλαιο με τους Spurs μέχρι το... Ενώ το τωρινό του συμβόλαιο είναι μέχρι το 2028. Ουσιαστικά του κάνουν ανανέωση πριν λήξει το συμβόλαιο, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει στο πρόσωπό του από πολλές ομάδες της Ευρώπης.

Ενώ πλέον φτάνουμε κοντά στο τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε κάποια άλλα νέα. Η Bayern συνεχίζει τον πόλεμο με τη Real Madrid. Πέρα από το σχόλιο που διαβάσαμε νωρίτερα, υπάρχει και ότι δεν πωλείται ο Μάικλ Ολίσε ούτε για 500 εκατομμύρια. Φτάνουν στα άκρα νομίζω οι Βαβαροί.

Ενώ να πούμε και για την πιθανή αποχώρηση του Bradley Barcola από την Paris Saint-Germain. Ενδιαφέρον από Arsenal και Liverpool, με τη Liverpool να τον έχει θέσει ως κύριο μεταγραφικό της στόχο μαζί με τον Γιάν Ντιομαντέ, ο Γάλλος επιθετικός που σκόραρε 13 γκολ και δημιούργησε άλλα 7 για την Paris Saint-Germain σε όλες τις διοργανώσεις φέτος.

Γενικά να μένετε ένα πολύ ακριβό μεταγραφικό παζάρι με πάρα πολλές μετακινήσεις, είτε είναι για ποδοσφαιριστές είτε είναι για προπονητές. Το βλέπουμε ήδη, ανακοινώθηκε κιόλας και επίσημα ο Μάρκο Σίλβα από την Μπενφίκα. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο νέος προπονητής της Μίλαν. Πολλά ονόματα στη λίστα, Όλιβερ Γκλάσνερ, Ρούμπεν Αμορίμ, υπήρχε και η περίπτωση του Άρνε Σλότ που εξέταζαν στη Μίλαν. Να δούμε ποιος θα καθίσει στον πάγκο και ποιος θα προσπαθήσει να φέρει την ομάδα πάλι πίσω στο πρωτάθλημα, στα πρωταθλήματα.

Ενώ να πούμε και για τον Vinicius Junior, ο οποίος δήλωσε ότι θα συζητήσει για την ανανέωση συμβολίου του με τη Real Madrid μετά το τέλος του Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή δηλώνει ότι είναι προσιλωμένος στη Βραζιλία και στο να τα πάει καλά στο παγκοσμίο κύπελο που γίνεται αυτή τη στιγμή.

Ενώ εδώ θα τελειώσει και η σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου για αυτές τις δύο ώρες. Μην φύγει κανείς. Θα είσαστε σε καλά χέρια, καθώς ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Μιχάλη Σοηλέ και μετά το μαγκαζίνο του σταθμού με τον φοβερό Νίκο Κατσάτσο. Από μένα να έχετε μια υπέροχη μέρα και να δούμε εκπληκτικά παιχνίδια στη συνέχεια του Μουντιάλ.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Samsunspor για τον Φαν Ντρόγκελερ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Σημαντικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή, ενώ χρέη τεχνικού συμβούλου θα αναλάβει ο Μικέλ Κορώνα. Ο Κετζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου, σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλη έχει στο στόχαστρό της η Μπράγκα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Νιώθω πολύ άνετα και ευχάριστα, ανέφερε στην συνέντευξή του στον Καζέτα Ντελο Σπόρτο ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού με χτύτα ρέμι. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο 5ο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος στην Greek Basket League. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Κανονικό πρόγραμμα προπόνηση ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Κώστας Λούκα αναμένεται να παραταχθεί το τριφύλι. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Λεσόρ, Όσμαν και Καλαϊτζάκη. Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντερβέτεν Σπορτ, περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη και τηλεοπτική από Ερδίο Σπορ. Όπλο μας, η φωνή μας και μόνο αυτή, ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ανακοίνωσή της προς τους φιλάθλους της εν ώψη του πέμπτου παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για προκαταρκτική συμφωνία του TJ Shorts με τη Βαλένθια κάνει λόγο δημοσίευμα της Πορτάντο. Φιάσκο η συνάντηση με Ντελόπουλο. Αποδείχθηκε η αδυναμία του να αναλάβει έστω και τις βασικές υποχρεώσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΛ σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της Θεσσαλικής ομάδας. Τη λύση της συνεργασίας με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η Καρδίτσα Ιαπωνική με τον Έλληνα Γκάρντ να υπογράψει τον Προμηθέα. Για προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας σύμφωνα με τον Γιώνας Λέξας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, Κατάρ και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10. Στις 1 το ξημέρωμα, Βραζιλία Μαρόκο. Στις 4 Αιτή Σκωτία και στις 7 Αυστραλία Τουρκία. Μοναδική μας αποστολή, η κατάκτηση του Μουντιάλ. Μου δίνει ελευθερία ο Αντσελότη, δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους. Η Αουγκσμπουργκ και η Κολονία κοιτάνε σοβαρά την περίπτωση του άσου της Χέρεν Φέιν Βασίλη Ζαγαρίτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε συμφωνία με την Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντινός θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Καριέρα Ντελο Σπορτ. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φερεντσβάρος εν ώψη του μικρού τελικού του Champions League της Μάλτας. Πρώτος πριν στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτίο Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Ο μελθυντική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο και ο Νίκος Κατσάτσος.
2: 943 Ντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής βρίσκονται ο Μιχάλης Οηλές και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 2 μέχρι τις 4. Καλησπέρα σε όλες και όλους.

Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Έχουμε εννοείται να πούμε για το τι έχει γίνει στους αγώνες Μουντιάλ, τους οποίους παρακολουθήσαμε, τους πρώτους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Αλλά την αρχή θα την κάνουμε με το πόλο, καθώς πρέπει να αναφέρουμε την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού στις γυναίκες, καθώς κατάφερε να κατακτήσει το τέταρτο Champions League της ιστορίας του, έπειτα από έναν σπουδαίο τελικό, από έναν μεγάλο τελικό, ο οποίος έληξε 14-14, πήγε στα πέναλτι, εκεί που η Μπρίτ Τι γελάς εσύ ρε! Έχει Βαντεν και μετά έχει το επίθετο. Πού θες να το βρω? Φαντεντόμπελστιν. Έτσι λέγεται. Είναι από την Ολλανδία. Είναι η βασική τερματοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας. Απέκρουσε 3 πέναλτι στη ρώσικη ρουλέτα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 με τον νικητήριο πέναλτι να το σκοράρει η Χριστίνα Σιούτη και να χαρίζει το ευρωπαϊκό τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Μια Χριστίνα Σιούτη η οποία δεν σας κρυβώ, ως γνωστόν, εντάξει, είναι Ολυμπιακός, είναι μία από τις παίκτριες που θαυμάζω, καθώς έχει μία τάση ηγετική σε όσους αγώνες έχω κάτσει και έχω παρακολουθήσει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά και στην Εθνική Ελλάδος έχει μία ηγετική μία νοοτροπία ηγέτη. Έχει Χριστίνα Σιούτη, είναι και Ολυμπιακός και σας έχω και μία αποκλειστική ιστορία από την Χριστίνα Σιούτη, την οποία μου την έχει αφηγηθεί ένας φίλος, ο οποίος ήταν σε κάποια φάση στο φροντιστήριο Αγγλικών, το οποίο πήγαινε και η Χριστίνα Σιούτη. Το πάθος το οποίο έχει για τον Ολυμπιακό η Χριστίνα Σιούτη είναι τόσο μεγάλο που σκεφτείτε ότι όταν ήταν πιο μικρή, δεν θυμάμαι, δεν μου είπε ακριβώς ηλικία, αλλά όταν ήταν μικρή, μάλλον κοντά στα 12 έτη, γιατί το 2016 που είχε πάρει ΑΕΚ το κύπελο ήταν τότε εκεί πέρα κοντά έκτη δημοτικού, μπορεί και πρώτη γυμνασίου, δεν το κατέχω. Την πήραζε ένα παιδί, ένας ΑΕΚτζής που είχε μία μέρα μετά τον τελικό του κυπέλου και η Χριστίνα άρχισε να τον κυνηγάει, να τον βαράει επειδή της έκανε πλάκα πάνω σε αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο τη μεγάλη αγάπη που έχει για τον Ολυμπιακό, το πάθος το οποίο έχει για τον Ολυμπιακό και κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή αυτή η αθλήτρια να δίνει το τρόπαιο στην αγαπημένη της ομάδα. Θα συζητήσουμε μέχρι το τέλος του πρώτου κομμάτιου της εκπομπής, του πρώτου μισάωρου, θα κάτσουμε λίγο να μιλήσουμε για το χθεσινό τελικό, τι παρακολουθήσαμε χθες, τι είχε γίνει εχθές, ποια ήταν η ατμόσφαιρα, έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Και εννοείται πως μπορείτε να σμείτε και εσείς στο μαγκαζίνο του σταθμού μέσω Viber. Απλά και δωρεάν. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 σε ερωτήσεις σας, να κάνουμε κουβέντα, να πείτε καμιά γνώμη, καμιά πρόληψη αν έχετε στοιχηματικά, επειδή έχω και τη στοιχηματική εκπομπή, οπότε πρέπει να το πω αυτό. Ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, περιορισμούς δεν βάζω, χέρια δεν βάζω. Οπότε ό,τι θέλετε στείλτε. 6939-943-943, το Viber το 943, Ιντερβέτεν Sports.

Ο αγώνας διεξήχθη χθες, ο μεγάλος τελικός του Champions League στο πόλο γυναικών. Διεξήχθη εχθές στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος στη Βαλέτα της Μάλτα, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και το Champions League ανδρών και το Champions League γυναικών στο πόλο, το Final Four τους έγινε στο ίδιο μέρος. Τον ανδρών διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Μάλτα, που σήμερα έχουμε τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Μπαρτσελονέτα και την Προρεκό. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 8 ώρα Ελλάδος την Φερεντσβάρος στον αγώνα στο μικροτελικό για την τρίτη θέση. Και χθες είχαμε τον τελικό στο Champions League γυναικών, εκεί όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φερεντσβάρος 3-0 στα πέναλτι, ισοπαλία στην κανονική διάρκεια 14-14.

Ένα παιχνίδι όπου ήταν ο ορισμός του τελικού και ήταν ένας αγώνας διαφήμιση για το, για την υδατοσφαίριση της Ευρώπης, καθώς είχαμε τη μία ανατροπή μετά την άλλη. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα η οποία κατάφερε να πάρει το πρώτο πρώτη προβάδισμα, καθώς οι Σιούτ και οι Άντριους έκαναν το 2-0 στο πρώτο δίλεπτο της πρώτης περίοδου, δηλαδή στο πρώτο δίλεπτο του αγώνα, με την Φωτεινή Τριχάκη, την βασιλική πλευρή του, να διαμορφώνουν το 4-1, καθώς είχε μειώσει η Φέρεντς Βάρος. Η βασιλική πλευρή του, συγχωρέστε με, γιατί η ελευθερία πλευρή του παίζει στην Φέρεντς Βάρος και μάλιστα έχασε και το τελευταίο πέναλτι της ομάδας της στην διαδικασία. Οπότε είναι η βασιλική πλευρή του, συγχωρέστε με, ήταν η βασιλική πλευρή του εναντίον ελευθερία πλευρή του και μάλιστα υπάρχει και μια πολύ ωραία φωτογραφία με την, με την τρίτη της αδερφή, την τρίτη αδερφή της οικογένειας πλευρή του, την Μαργαρίτα πλευρή του, να φοράει μία μπλούζα ολόλευκη, όπου στο ένα μισό έχει τη βασιλική πλευρή του που παίζει τον Ολυμπιακό και στο άλλο μισό έχει την ελευθερία πλευρή του που παίζει τη Φερεντσβάρος. Και ήταν μια πολύ ωραία εικόνα. Άσχετα αν όμως ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα με 3 γκολ διαφορά, η Φερεντσβάρος στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου μείωσε με την Γκουριτσάτη σε 4-3, όπου ήταν και το σκορ του πρώτου οκταλέπτου.

Εν συνεχεία, στην δεύτερη περίοδο, στο δεύτερο οκτάλεπτο, ξανά η Χριστίνα Σιούτη και η βασιλική πλευρή του από την περιφέρεια αυτή τη φορά κατάφεραν να σκοράρουν για το 5-3 και το 6-4 αντίστοιχα, ενώ η ελευθερία πλευρή του κατάφερε να μειώσει 6-5 για την ουγγρική ομάδα. Στη συνέχεια η Σταματοπούλου έκανε πραγματικά τη μία εμφάνιση, τη μία απόκρουση μετά την άλλη. 8 στις 13, διατηρώντας το προβάδισμα του ενός γκολ για τις ερυθρόλευκες, πριν η Νίνου νικήσει την Κις, την τερματοφύλακα της Φερεντσβάρος, και διαμορφώσει το 7-5 για το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός γενικά είχε τον έλεγχο στα χέρια του. Ο Γιάννης στέλνει μήνυμα και λέει: πες κι άλλα για την Βαντερμπρόκελεν. Λοιπόν, επειδή θα σηκώθει πολύ ζήτηση με αυτό και νομίζω θα είναι μια από τις πιο αστείες στιγμές του 2026, η τερματοφύλακας λέγεται Brit, από τον Britney, Φαντερντόλμπεστιν. Έτσι λέγεται. Τα καταφέραμε, το βρήκαμε το όνομα. Τέλος πάντων, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώνεται 7-5. Εν τέλει, πρώτο ημίχρονο και μόλις 37 δευτερόλεπτα από την έναρξη της τρίτης περίοδου, η Φωτεινή Τριχά επανέφερε την διαφορά στα 3 γκολ για τον Ολυμπιακό για το 8-5. Όμως η Φερεντσβάρος δεν ήταν πολύ σκληρή για να πεθάνει, και όταν πρόκειται ένας τελικός, δεν μπορείς να υποτιμήσεις ένα τέτοιο μέγεθος, μια τέτοια ομάδα. Καλά, ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε Φερεντσβάρος δεν μπορείς να υποτιμήσεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ίσα-ίσα, όταν είναι αυτές οι δύο ομάδες, ειδικά σε έναν τελικό όπως ήταν χθες, χαίρεσαι να βλέπεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Η Γκουρισάτη, που ήταν τρομερή, ήταν η καλύτερη παίκτρια της Φερεντσβάρος στην πισίνα της Βαλέτα. Πραγματοποίησε hat-trick, ισοφάρισε 8-8 και η Φάρκας κατάφερε να κάνει την ανατροπή της αναμέτρησης και να πάρει το πρώτο προβάδισμα η Φερεντσβάρος στον αγώνα. 9-8, 2-44 από την λήξη. Παρόλα αυτά, η Άμπι Άντριους, όπου ήταν η παίκτρια η οποία είχε τον πρώτο λόγο στις κρίσιμες στιγμές του τελικού, σκόραρε 2 συνεχόμενες φορές και έδωσε νέο προβάδισμα στον Ολυμπιακό, 19, 1-48 πριν τη λήξη, με την ελευθερία πλευρή του να σκοράρει ξανά και να ισοφαρίζει για την Φερεντσβάρος σε 10-10, και στην τελευταία φάση της τρίτης περίοδου η Γκουρισάτη με buzzer beater κατάφερε να κάνει το 11-10 για την ομάδα της Βουδαπέστης. Η Αποστολία στέλνει από Θεσσαλονίκη. Αποστολία, εύχομαι σε όλους καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να ρωτήσω, ο Γερασίμου πότε έχει εκπομπή? Ο Βασίλης ο Γερασίμου, λόγω καλοκαιριού, επειδή θέλει να κάνει και αυτό στα μπάνια του, και τον δικαιολόγο και τον καταλαβαίνω, δεν θα έχει τα Σαββατοκυριακά εκπομπές, αλλά θα μπορείτε να τον ακούτε από Κυριακή έως Πέμπτη, 12 με 5 τα ξημερώματα, ο άνθρωπος του Προέδρου με τον Βασίλη Γερασίμου, τον βασιλιά της νύχτας.

0: Η Φερεντσβάρος πήρε ένα προβάδισμα 12-10 με την Νίνου, την Ειρήνη Νίνου να απαντάει άμεσα 6:36 πριν τη λήξη για να μειώσει σε 12-11 και η Άντριους, η πολίστρια της δύσκολης στιγμής, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, ισοφάρισε 4:44 από τη λήξη της αναμέτρησης σε 12-12. Η Καστέλη και η Μπέα Ορτίθ. Ωστόσο, απάντησαν πολύ γρήγορα και μέσα σε κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό έδωσαν νέο προβάδισμα, 2 γκολ στην Φερεντσβάρος για να κάνουν το 14-12. Αλλά στα τελευταία 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, η Φάντεν Ντόμπελστιν κατέβασε ρολά. Και όχι μόνο απλά κατέβασε ρολά, αλλά γενικά η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν και πιο σφιχτή και δεν έβρισκαν οι παίκτρες της Φερεντσβάρος τόσο εύκολα χώρους μέσα στην πισίνα. Και έτσι η Άντριους ξανά μείωσε σε 14-13, ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα πριν είναι τη λήξη. Και στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, η Στεφανία Σάντα με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ ισοφάρισε στο τελικό 14-14 και έτσι ο τελικός πήγε στην διαδικασία το πέναλτι. Από την αρχή μέχρι το τέλος υπήρχε αυτό το θέαμα, αυτή η αγωνία, ένα παιχνίδι πραγματικά τρομερό με τις παίκτρες του Ολυμπιακού να ευστοχούνε στην διαδικασία το πέναλτι. Ευστόχησε η Βάσο Πλευρίτου, ευστόχησε η Άντριους, αστόχησε η Τριχά, η Φωτεινή, αλλά το πέτυχε το γκολ της νίκης, το νικητήριο πέναλτι το σημείωσε η Χριστίνα Σιούτη με την Μπριτ Φάντεν Ντόμπελστιν να κάνει 3 αποκρούσεις πέναλτι. 3 αποκρούσεις πέναλτι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-0 στα πέναλτι και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Ένα παιχνίδι το οποίο έγινε με την παρουσία 500 και πάνω οπαδών του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στη Μάλτα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους και στους άντρες και στις γυναίκες. Και μάλιστα στις γυναίκες θα έχουν, ειδικά οι παίκτες του Ολυμπιακού θα έχουν να θυμούνται πολλά από την χθεσινή βραδιά και γενικά το παιχνίδι το χθεσινό είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει μείνει στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πόλου και να είμαστε και ειλικρινείς, ένας τέτοιος τελικός όχι δύσκολα θα ξεχαστεί, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πες για τον Φαν Ντρόγκελεν, τον παίκτη της Samsunspor εννοεί, τον οποίο ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντάξει, τώρα θες να πω γνώμη, δεν έχω κάτσει να τον δω πολύ, έχω κάτσει μόνο να τον δω στους αγώνες στον αγώνα της Trabzonspor με την ΑΕΚ και στους αγώνες της Trabzonspor με τον Παναθηναϊκό. Στα δικά μου μάτια υπάρχουν και καλύτερες λύσεις. Βέβαια, δεν ξέρουμε εμείς που λέμε τώρα τη γνώμη μας για κάποιον παίκτη, ποια είναι και η φιλοσοφία του Νίστρουπ, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε, είναι τροφή για σκέψη. Επίσης σήμερα πριν πάμε σε διαφημίσεις να πούμε μια γρήγορη ότι στις 6 ώρα ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι των τελικών. Η ώρα είναι 2:27. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δεν φεύγει κανένας.
1: 9.43 Intermittent Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 2:30.

Επιστρέψαμε γρήγορα για το δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνου του Σαββάτου, όπου θα αλλάξουμε άθλημα και από τις πισίνες θα πάμε στο χορτάρι.

0: Όπως καταλάβατε με το που είπα χορτάρι, εννοούσα το γήπεδο του ποδοσφαίρου, καθώς από την Πέμπτη έχει ξεκινήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου της FIFA. Το λεγόμενο Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο, όπως θέλετε πείτε το, και εννοείται πως δεν υπάρχει κατάλληλος άνθρωπος να συζητήσουμε για τους αγώνες οποίους έχουμε δει, και όχι μόνο με τον Μάνο Σαραμόπουλο που τον έχουμε στην παρέα μας. Μάνο, καλησπέρα. Επιτέλους έχουμε Μουντιάλ και βλέπουμε μπαλίτσα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροδές του 1.43 Ντερμπέντ Σπορτς. Όντως, όπως το ανέφερες, από την Πέμπτη με την θαυμάσια τελετή έναξη που έγινε στο Μεξικό, εντάξει δεν ήταν η ίδια στον Καναδά. Μετά είχαμε χθες το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Παραγουάη, όπου η ομάδα του Αργεντινού του Ποτσεντίνο ήταν πάρα πολύ καλή, έχοντας κορυφαίο

0: να μια πρόσκληση, ήθελε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά πήγε και όταν έπρεπε να γεννήσει έπρεπε να φύγει, αλλά δεν της επέτρεψαν οι γιατροί. Έτσι λοιπόν το παιδί γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτομάτως μπορούσε να επιλέξει αν ήθελε όταν μεγάλωνε τώρα πώς θα φέρνει τύχη και το Αμερικανικό Διαβατήριο. Έτσι λοιπόν ο Μπαλογκούν τελικά επέλεξε την ομάδα των ΗΠΑ και εκεί βέβαια όλοι εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια τώρα, ο Ποτσετίνο και όλοι οι άλλοι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτόν τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή που διακρίθηκε με την Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ και βέβαια στο Γαλλικό Πρωτάθλημα στη Ligue 1 με τη Μονακό και θα τον βλέπουμε πιο κοντά μπροστά μας τώρα.
1: Γενικά τις τελευταίες μέρες έχουμε παρακολουθήσει αυτή την αναφορά την οποία έκανες για την τελετή έναρξης που έγινε στο Μεξικό. Ναι. Πραγματικά ήταν το κάτι άλλο, γιατί οι άνθρωποι ζουν και πεθαίνουν για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, στον Καναδά είναι πιο πολύ του χόκκι, είναι κάτι πρωτόγνωρο για
0: αυτό. Θα σου πω ότι γίνεται στον Καναδά, επειδή ο πρώην πρόεδρος της Καναδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι ελληνικής καταγωγής, ο Νίκος Ομπότης, είναι φίλος μου. Ο Καναδάς, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθεί κατά πόδα στο ότι κάνουν οι Αμερικανοί, το κάνουν και αυτοί. Λοιπόν, έχουν βάλει σιγά σιγά το ποδόσφαιρο στο σχολείο. Οπότε μην αποκλεί κανένας στα προσεχή χρόνια και η Εθνική Ομάδα του Καναδά, που τώρα λένε πολύ, όπως ανέφερες και εσύ, για Χόγκεϊ, Πάου και Κίνα, Γουέιν Γκρέτσκι και διάφορα άλλα μεγάλα αστέρια, ότι θα πάρει τα πάνω της Εθνική Ομάδα του Καναδά. Λοιπόν, η οποία χθες έτσι έφερε ισοπαλία ένα-ένα απέναντι στη Βοσνία. Ένα σκληρό, δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Οι Βόσνοι προηγήθηκαν, δεν πρέπει να ξεχνάμε, με τον Λούγκιτς, τον φορ της ουρμανικής Κλούζ. Βεβαίως έχει ξεκινήσει την σταδιοδρομία του στην πόρα της Μπάνια Λούκα της Βοσνίας. Και ο Λάριν που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε παίξει το όνομά του Καναδού αυτού πριν από αρκετό καιρό για κάποιες από τις ελληνικές ομάδες. Ισοφάρισε λοιπόν ο Λάριν στο 78, ήταν πάρα πολύ καλός ο Κολάσινατς παρά τα 36-37 του χρόνια. Στο άλλο παιχνίδι βεβαίως να θυμίσουμε η Νότιος Κορέα Μέιν Μπομ, Χουάν Κινγκ Μπομ, τον πρώην άσο του Ολυμπιακού που κατά την προσωπική μας εκτίμηση τον έχασε μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακός από λάθος ενέργειες, τον πήρε μετά ο Ερυθρός Αστέρας και στη συνέχεια τον πούλησε ο Αστέρας στην Ολλανδική Φέγγινο, στην οποία και ανήκει τώρα και διαπρέπει. Και η Νότιος Κορέα έκανε την ανατροπή, τον γκολ που είχε προηγηθεί με τον Κρέιτσι Τσεχία, να πάρει την νίκη με 2-1. Τώρα βεβαίως πέρα σήμερα έχουμε το πρώτο, έχει διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι, όπως είπαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέντευξαν 4 την Παραγουάη. Το βράδυ στις 10 το Κατάρ που μπαίνει γι' αυτό στην τελική φάση, έτσι, θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Ενώ αργότερα έχουμε το πρώτο ίσως πιο σημαντικό μάτς μέχρι τώρα της 23ης Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Βραζιλία και Μαρόκο, έτσι, με πολλά και μεγάλα αστέρια. Καταρχήν να πούμε, η Εθνική Βραζιλίας καθοδηγείται από τον Κάρλο Αντσελότη, έναν από τους κορυφαίους προπονητές, αν έχει τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Από εκεί και πέρα θα έχει Άλισον Μπέκερ της Λίβερπουλ, Ντανίλο, Μαρκίνιος Παρίζε, Μαγκαλιά της Άρσεναλ, Αλεσάντρο, τον Καζεμίρο της Manchester United, τον Μπρούνο Γκυμαράες της Νιουκάστλ, τον Ραφίνια της Μπαρσελόνα, τον Πακετά της West Ham που γύρισε στη Βλαμέγκο, το Βινίσιους και βεβαίως Ματέους Κούνια της Manchester United στη γραμμή πυρός, γιατί ακόμα ο Νεϊμάρ δεν είναι 100% έτοιμος. Ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα, από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε το Μαρόκο που έχει τροφλάκα τον πόνο από τους καλύτερους του κόσμου, τον Χακίμι δεξιά, τον Σοφιάν Αμραμπάτ, τον Μπραχίμ Ντίαφ της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Σαλιμπάρη που θέλει να τον πάρει Μπάγερ Μονάχου, τον Ουναΐ και βεβαίως δεν ξέρουμε αν θα χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή και Ελ Καμπί, ο

0: Μοχάμεντ Ουαχμπί, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Το φαβορί βεβαίως είναι η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, που δεν είναι μόνο φαβορί του σημερινού αγώνα, είναι και ένα από τα φαβορί του παγκοσμίου κυπέλου. Θα δούμε. Οι Μαροκινοί, όπως λέγανε και συνέντευξη τύπου, οι Μαροκινοί θεωρούν τη Βραζιλία της Αφρικής, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα, ναι, θεωρεί, άρα λοιπόν κάτι καλό γίνεται σε αυτή τη χώρα που φτάσει η εθνική της ομάδα στον τελικό του 35ου Κόπα Αφρικά, που ναι, μεν νικήθηκε 1-0 στην κανονική διάρκεια, αλλά από εκεί και πέρα, όπως θυμόμαστε, το γύρισε στα χαρτιά.
1: Ναι.
0: 3-0 και τώρα όλοι περιμένουν να δουν πότε θα βγει η περίφημη απόφαση του ΚΑΣ, που είμαι, δεν είμαι και βέβαιος αν θα αλλάξει και τίποτα. Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Ποτέ μιλές ποτέ. Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Ναι. Από το 10 και μετά, όντως, ποτέ μιλές ποτέ. Πριν μπορούσες να πεις, σε βάση περιπτώσει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Θα δούμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Μπορεί να έχουμε Μουντιάλ αυτές τις μέρες, αλλά υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στον διεθνή χώρο εκτός Μουντιάλ, κάτι μεταγραφικό.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Η Manchester City έχει καταθέσει πρόταση προς 140 εκατομμυρίων ευρώ στο Nottingham Forest για τον διεθνή Άγγλο, θα το δούμε στα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλλου, τον Elliot Anderson, ο οποίος είχε διακριθεί ιδιαιτέρως στη φετινή αγωνία. Την αγωνιστική περίοδο που έληξε, έτσι, δεν την έχει αποδεχτεί την πρόταση, θα δούμε όμως. Επίσης, μια και λέει αυτό, πότε κάποιοι απατεώνες μπήκαν στο δρόμο από Φλόριντα προς το Κάνσας, λίστεψαν το βανάκι που είχε όλο τον εξοπλισμό της Εθνικής Αγγλίας. Η Εθνική Αγγλία, η οποία 17 Ιουνίου, η ομάδα δηλαδή του Γερμανού Τούχελ θα αντιμετωπίσει την Κροατία. Δύσκολο παιχνίδι.
1: Και ένα...
0: Ανάμεσα στα κλουμπέα ήταν τα παπούτσια του Χάρι Κλέιν και του Τζουντ Μπέλιχαμ, έτσι, των δύο καλύτερων αυτή τη στιγμή Άγγλων ποδοσφαιριστών.
1: Μάλιστα. Και τώρα...
0: Υπάρχουν και αυτά, έτσι, τι να πεις.
1: Εντάξει. Να είμαστε ειλικρινείς, αν μπορούμε να κάνουμε λίγο ένα σχόλιο γι' αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο ασφαλές είναι να γίνει μια διοργάνωση στην Αμερική και το Μεξικό, που θυμόμαστε τα τελευταία χρόνια τι συνέβη.
0: Κοίτα να δεις ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα στο Μεξικό, υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή αγνοούμε ότι το Μεξικό είναι τρίτη καλύτερη από οικονομικής πλευράς χώρα του κόσμου, έτσι. Το Μεξικό δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε, μερικές κάποιες εγκληματικές περιοχές που υπάρχουν. Σκέψου, είναι η τρίτη καλύτερη οικονομική χώρα στον κόσμο. Άρα κάτι καλό κάνει η πρόεδρος Κριστίνα Σέιμπλουμ εκεί. Επίσης, πριν από ένα μήνα που είχε πάει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, υπογράφηκε συμβόλαιο με το Μεξικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα δίνει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράζει φθηνότερα και να μετακινούνται τρόφιμα και προϊόντα. Για παράδειγμα, η φέτα που αν θέλει να την αγοράσει ένας Μεξικανός είναι πανάκριβη τώρα στο Μεξικό. Το ίδιο λοιπόν θα μπορούμε και εμείς να παίρνουμε όμορφα εύγευστα καλά προϊόντα των Μεξικανών σε πολύ καλύτερες τιμές. Το Μεξικό είναι μια χώρα 130 εκατομμυρίων, δεν μιλάμε για μια χώρα 10 και 5 εκατομμυρίων. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, όπως λέγεται κανονικά. Ηνωμένες Μεξικανικές Πολιτείες λέγεται.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι η πλήρης ονομασία της χώρας. Εντάξει. Και βεβαίως να πούμε ότι η Έλτσε, γιατί συνεχίζονται και μεταγραφές παντού, πήρε ο νέος προπονητής τον Αργεντινό, τον Μαρτίν Ανσέλμι. Είναι 41 ετών, μόνο ετές συμβόλαιο με τη δυνατότητα ανανέωσης βεβαίως. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Μπούρσα Σπορ λέγεται ότι ενδιαφέρεται για τον Τάσο τον Μπακασέτα, ο οποίος όπως δείχνει τα πράγματα φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο, τα πράγματα του ο Μάρκος Σίλβα, που έχει περάσει με επιτυχία από τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ήταν πρόσφατα προπονητής στη Φούλαμ, τώρα είναι ο νέος προπονητής της Μπενφίκα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέθανε ο Μπρίτο. Ο Μπρίτο σε ηλικία 86 ετών ήταν αμυντικός στην εποχή του 1970 που η Εθνική Βραζιλίας πήρε το τρίτο στο παγκόσμιο κύπελο με Πελέ, με Ζαριζίνιο, με Ριβελίνο, με ποιον άλλον, με Κλοντοάλντο αμυντικό χαφ, με τον Ζέρσον στη μεσαία γραμμή, με τον Κάρλος Αλμπέρτο δεξιό μπακ. Εντάξει, με σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Έτσι είναι. Τώρα, τι άλλο θες να πούμε? Ό,τι θες ρώταμε.
1: Δεν νομίζω ότι έχω κάτι να ρωτήσω. Έχω την εντύπωση ότι τα καλύψαμε σε μεγάλο βαθμό όλα. Αυτό που έχω να πω είναι να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου. Θα τα ξαναπούμε και αύριο, που θα έχουμε και περισσότερη κουβέντα να κάνουμε μετά τους αγώνες οι οποίοι θα έρθουν. Σπουδαίοι αγώνες που δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να τους χάσει.
0: Σωστό, σωστό. Μα κοίτα, το ποδόσφαιρο είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση στον κόσμο. Έτσι. Τα λεφτά, ο συνολικός τζίρος ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Ενικάνω τώρα. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του κόσμου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, από 32 έχουμε πάει 48 ομάδες. Έτσι. Τα λεφτά που διακινούνται στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι εκπληκτικά, απίστευτα, εξωπραγματικά. Είναι το μόνο άθλημα στον κόσμο που μπορεί 22 ανθρώπους, χωρίς ο ένας να μπορεί να μιλάει την γλώσσα του άλλου, με διαφορετική εθνικότητα, διαφορετική φυλή, να μπορούν να συνοηθούν αν τους πετάξει ένα γήπεδο μία μπάλα. Αυτοί θα βρουν τον τρόπο να συνοηθούν. Εντάξει, αυτό μόνο το ποδόσφαιρο το κάνει. Και βεβαίως το ποδόσφαιρο έχει περισσότερα μέλη η FIFA από αυτά που έχει ο ΙΕ. Άρα δείχνει τη τεράστια δυναμική που έχει.
1: Ισχύει, ισχύει. Θα τα ξαναπούμε αύριο, δεν χανόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Μάνος Ταραμόπουλος με όλα τα νέα από τα διεθνή, την κουβέντα μας για το Μουντιάλ. Και όχι μόνο.

Να πούμε λίγο για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού ότι άσχετα αν υπάρχει το παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο διεξάγεται, δεν μπορούμε να μην πούμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται το Grand Prix στην Βαρκελόνη. Σε λίγο θα ξεκινήσουν οι κατατακτήριες δοκιμές. Προηγουμένως ολοκληρώθηκε το τρίτο στάδιο των ελεύθερων δοκιμών με τον George Russell της Mercedes να είναι ο ταχύτερος, σημειώνοντας χρόνο 1:15,679. Δεύτερος ο Oscar Piastri της McLaren, τρίτος ο Charles Leclerc της Ferrari, τέταρτος ο Lando Norris της McLaren, πέμπτος ο Lewis Hamilton της Ferrari, έκτος ο Max Verstappen της Red Bull, έβδομος ο Kimi Antonelli της Mercedes, η οποία Mercedes πάει καλπάζι για τον τίτλο και μάλλον και ο Αντωνέλη, και ο Αντωνέλη καλπάζει για το παρθενικό του πρωτάθλημα και άμα το κάνει θα είναι και ο νεότερος οδηγός της Φόρμουλα 1 που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Σε ηλικία μόλις 19 ετών αυτή τη στιγμή θα γίνει 20. Ο νεότερος είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Στην ηλικία των 23 ετών και 4 έγινε Νοέμβριο το Αμπουντάβι του 2010, είναι γεννημένος το 87. Ναι, 23 χρονών και 4 μηνών είναι ο νεότερος οδηγός, ο οποίος έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Φέτος όμως πάει το ρεκόρ του να απειληθεί. Όχι να απειληθεί, πάει το ρεκόρ του να σπάσει. Και όχι απλά πάει να σπάσει. Απειλείται αυτή τη στιγμή με τον Kimi Antonelli να είναι πρώτος, ο οποίος έχει 5 συνεχόμενες νίκες στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στο Μαϊάμι, στον Καναδά και στο Μονακό την προηγούμενη εβδομάδα. 8ος ο Ίζακ Χάντζαρ, ο οποίος είχε τερματίσει τρίτος στην πίστα του Μονακό, ωστόσο λόγω ποινής την οποία επέβαλε η FIA, ο Γκασλή είναι αυτός ο οποίος θα είναι στην τρίτη θέση και θα πάρει το βάθρο, την τελευταία θέση του βάθρου.

Ένα λάθος το οποίο έκανα και ευτυχώς ο Γιάννης με διόρθωσε και τον ευχαριστώ θερμά. Θα τον ακούσουμε και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μαζί με τον Μιχάλη Τσολέ για να κάνουμε λίγο την κουβέντα μας για τους αγώνες που έχουμε δει στο Μουντιάλ και όχι μόνο. Έκανε μια σωστή παρατήρηση την οποία εγώ την είχα ξεχάσει γιατί είχα μείνει μόνο γιατί είχα μείνει στο γεγονός ότι είχε πάρει ποινή ο Χάτζαρ. Εν τέλει δεν είχε πάρει ποινή ο Χάτζαρ. Την ποινή την είχε πάρει ο Γκασλί και η FIA την έδωσε πίσω και ο Χάτζαρ τερμάτισε στην τετάρτη θέση του Grand Prix με τον Γκασλί να ανεβαίνει στο βάθρο. Σε ένα Grand Prix το οποίο είχαμε την μία εγκατάλειψη μετά την άλλη. Θα τα πούμε στη συνέχεια μόλις τελειώσουμε την αναφορά μας. Ένατος ο Νίκο Ούλκενμπεργκ, δέκατος ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, Μπορτολέτο ενδέκατος, Λόσον δωδέκατος, δέκατος ο Πιερ Γκασλί, δεκατοστέρατος ο Φράνκο Κολαπίντο, δεκατοστέμπτος ο Κάρλος Σάινθ, δεκατοστέκτος ο Έστεμπαν Οκόν, δεκατοστέβδομος ο Όλιβερ Μπερμάν, δεκατοστόγδος ο Άλεξ Άλμπον, δεκατοστένατος ο Σέρχιο Πέρες, εικοστός ο Φερνάντο Αλόνσο, εικοστός πρώτος ο Βάλτερι Μπότας και εικοστός δεύτερος ο Λανς Στρόλ.

0: Το Grand Prix του, το Grand Prix του Μονακό πραγματικά είχε την μία εγκατάλειψη μετά την άλλη. Αρχίζει γενομένης από το Verstappen, μετά συνεχίζουμε με Bottas, Μπέρμαν, Νόρις, Στρόλ, Λεκλέρ, Σάιντ. 7 οδηγοί δεν τερμάτισαν από το Μονακό. Δεν τερμάτισαν στην πίστα του Μονακό τον αγώνα. Σε έναν αγώνα που αυτό το κομμάτι, το γεγονός των εγκαταλείψεων δηλαδή, ήταν αυτό κιόλας που κάνει τον αγώνα ενδιαφέρον, καθώς δεν είδαμε προσπεράσεις, δεν ήταν και το πιο θεαματικό, ο πιο θεαματικός αγώνας που έχουμε δει στην Φόρμουλα 1. Φίλος ο Γιάννης στέλνει μήνυμα, πες για την παράγκα της FIA, θες να σου πω διαχρονικά ή θες να σου πω τώρα πρόσφατα? Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι η FIA έχει πάρει, είναι σωστή ομοσπονδία προς τους οδηγούς. Το μόνο που μπορώ να πω ότι έχει κάνει σωστά το τελευταίο διάστημα, γιατί εντάξει είναι πάρα πολλές αποφάσεις οι οποίες δεν βγάζουν λογική, μπορώ να πω ότι το μόνο σωστό που έχουν κάνει είναι το γεγονός, το οποίο δεν ήταν να ακυρωθεί, δεν ήταν να ακυρωθεί φέτος, αλλά ακυρώθηκαν τα Grand Prix, οι αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Μέση Ανατολή με το Ισραήλ, το Ιράν και όχι μόνο. Ότι ακύρωσε αυτά τα Grand Prix. Εντάξει, ναι, μεν όλο τον Απρίλιο δεν βλέπαμε τίποτα από Φόρμουλα. Δηλαδή, η Φόρμουλα 1 είχε κάνει μεγαλύτερη διακοπή λόγω της ακύρωσης αυτών των δύο αγώνων. Έκανε μεγαλύτερη διακοπή και από την διακοπή που κάνουν οι οδηγοί το καλοκαίρι. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω πολλά να απαντήσω για την FIA και τα σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει στον χώρο της Φόρμουλα 1. Εντάξει, τώρα να μιλήσω τώρα για Αμπου Ντάμπι 21 και γενικά τη σεζόν του 2021 που είχαν γίνει πάρα πολλά μαζί με την τιτανομαχία την οποία είχαμε παρακολουθήσει ανάμεσα σε Lewis Hamilton και Max Verstappen, Mercedes εναντίον Red Bull. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εντάξει, είναι άστο, άμα ανοίξω το στόμα μου θα πω πράγματα τα οποία δεν πρέπει, οπότε θα το αφήσω. Και επειδή λατρεύω τη Φόρμουλα 1 και λατρεύω και τον WRC, όπου σε δύο εβδομάδες έχουμε και Grand Prix, έχουμε και Rally Ακρόπολης 25 με 28 Ιουνίου, θα το αφήσω έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια διακοπή με διαφημίσεις, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: 9.43 Interveten Sports. Go! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιε σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός κλείνει τον Έτιεν Καμαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τους Βέλγους. Το Τριφύλλ έκανε πρόταση στη Samsung Sport για τον Φαν Ντρόγκελεν σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ο Στέφαν Σκοτσόλης αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή στην Πράσινη ΠΑΕ. Χρέη τεχνικού συμβούλου αναλαμβάνει ο Μιγγέλ Κορώνα. Τη Δευτέρα αναμένεται το κρίσιμο ραντεβού μεταξύ Παναθηναϊκού και Λεβαδιακού για το δεξιό back half του Λεβαδιακού τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ο Κετζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟ και επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλ έχει βάλει στο στόχαστρό της η Μπράγκα σύμφωνα με την Αμπόλα. Συνεχίζεται η πώληση των εισιτήριων διαρκείας στον Ολυμπιακό. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ έφτασε τα 17.000 εισιτήρια διαρκείας. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο 5ο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος Greek Basket League. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Κανονικό πρόγραμμα προπόνηση ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Τζόζεφ, Φουρνιέ, Ward, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς αποτελούν την εξάδα των ξένων. Χωρίς τον Νίκο Ροκαβόπουλο και τον Κώστα Λούκα αναμένεται να παραταχθεί το τριφύλι. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί συμμετοχή των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Μέσα Όσμαν, έξω Χουάντσο. Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη και τηλεοπτική από RTL Sport. Όπλο μας, η φωνή μας και μόνο αυτή, ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ανακοίνωσή της προς τους φιλάθλους της, εν ώψη του 5ου παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Κυφισιά ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον 29χρονο τσέχο αμυντικό Γιάκουπ Πόκορνη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η Καρδίτσα Ιαπωνική, με τον Έλενα Γκάρντ να υπογράψει τον Προμηθέα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας σύμφωνα με τον Γιώνας Λέξας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, Κατάρ και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10. Στις 1 το οξυμέρωμα, Βραζιλία-Μαρόκο. Στις 4 Αιτή Σκωτία και στις 7 Αυστραλία-Τουρκία. Μοναδική μας αποστολή κατάκτηση του Μουντιάλ. Μου δίνει ελευθερία ο Αντσελότη, δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ρεάλ Μαδρίτη της Βινίσιους. Η Άουξμπουργκ και η Κολονία κοιτάνε σοβαρά την περίπτωση του άστρου Χέρεν Φέιν Βασίλη Ζαγαρέτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε συμφωνία με τη Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντινός θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Κοριέρα Ντελο Σπορτ. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φερέντς Βάρος εν ώψη του μικρού τελικού του Champions League της Μάλτας. Πρώτος πριν στις 8. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο και ο Νίκος Κατσάτσος.
2: 1943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε το δεύτερο ημίχρονο του μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports του Σαββάτου 13ης Ιουνίου 2026. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber του 943 Intervention Sports για ό,τι μήνυμα θέλετε, για ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, η σκέψη σας, το μυαλό σας. Στείλτε το Viber. Δωρεάν είναι. Δεν δαγκώνει.

0: Και μιας που έχουμε σήμερα και τον πέμπτο τελικό της Greek Basket League, να πούμε μία ότι επιστρέφει ο Τσέντι Όσμαν στην εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Εκτός θα μείνει ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ από τον αγώνα του ΣΕΦ μαζί με τον Κένεθ Φαρίντ. Και μιας που έχουμε μαγκαζίνο, άσχετα αν έχουμε Μουντιάλ, πάντα υπάρχουν εξελίξεις στις ομάδες με αποχωρήσεις, σενάρια και τέτοια. Μία από αυτές τις ομάδες λοιπόν είναι ο Παναθηναϊκός, όπου υπάρχει μία αποχώρηση μετά την άλλη. Οπότε θα πάμε στο Αγρίνιο, δεν θα μιλήσουμε για Πανετολικό, απλά βρίσκεται ο Σάκης Μπουσδούνης στο Αγρίνιο. Τον έχουμε στην παρέα μας, δεν ξέρω τώρα αν ακούει, γιατί μπορεί να έχει αφήσει το τηλέφωνο του και να έχει πάει κάπου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν έχει ξεχάσει, δεν θα ξεχάσει την παρουσία. Σάκη, μέχρι στιγμής δεν ακούμε κάτι.
1: Φίλε, πάω στα βουνά, έπιασα τα βουνά, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Θα πάρεις τα βουνά.
1: Έτσι λέω, να πάρω τα βουνά, τι λες, να ησυχάσω.
0: Θες να κάνεις επανάσταση, ε.
1: Ναι, σώθηκες. Ένας κόκκος λέει στο χωριό μου δεν φέρνει την άνοιξη.
0: Ακριβώς, όχι μόνο στο δικό σου και στο δικό μου.
1: Νικόλα, σε σένα και στους φίλους ακροατές, τι γίνεται?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, την υγεία μας την έχουμε, παλεύουμε κάθε μέρα. Εσύ πώς είσαι?
1: Το παλεύω όπως όλοι.
0: Σε χαιρετάει και ο Μιχάλης με μήνυμα. Λέει γεια σου Σάκη. Μιχάλη, έχεις χαιρετισμούς? Επίσης λέει, φωνάζει από εκεί πέρα και λέει επίσης.
1: Ωραίος ο Μιχάλης. Τι έχουμε, είδες που λέγαμε ότι σιγά αυτή η εβδομάδα τώρα που έρχεται, γιατί δεν υπήρχε και χρόνος ο Παναθηναϊκός, άρχισε ήδη η δουλειά του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού με το, πώς να σου πω, με το ρόστερ στην ουσία, γιατί είχαμε είδες,
0: ναι,
1: σιγά σιγά ευχαριστίες από Παναθηναϊκό, πρώτα απ' όλα σε παίκτες που έληξαν τα συμβόλαιά τους, όπως ο Τζούρισιτς, και δεν θα ανανεωθούν ο Κότσιρας, ας πούμε. Φυσικά, αν και ήταν γνωστό ότι δεν θα συνέχισε και ο Ρενάτο Σάνσες, ευχαρίστησε ο Παναθηναϊκός και αυτόν, ευχαρίστησε και τον Λαφόν, ο οποίος ήταν και αυτός δανεικός. Εντάξει, σιγά σιγά προσπαθεί ο Παναθηναϊκός πλέον να μπει σε μια σειρά με τον νέο προπονητή, έτσι. Πάρα πολύ δουλειά, τον περιμένει, το ήξερε, το ξέρουμε. Και η αλήθεια είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, την Τρίτη που μας έρχεται, μάλλον ναι, την Τρίτη, όχι Δευτέρα, θα είναι εδώ βέβαια ο προπονητής του Παναθηναϊκού και θα έχει ένα τύπου meeting, αν μπορώ να το πω έτσι, ο Νίστρουπ, με τους συνεργάτες, όχι με τους ποδοσφαιριστές, συνεργάτες εννοώ όλους όσους εργάζονται στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας, δηλαδή φροντιστές, γιατρούς, καταλαβαίνεις, όλους που είναι στον οργανισμό Παναθηναϊκό.
0: Τεχνικούς διευθυντές, τώρα για τον πρόεδρο δεν ξέρω.
1: Ναι, φίλε, πιο πολύ για τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος στην ουσία.
0: Ναι.
1: Και λογικό είναι, γιατί είναι ένας καινούριος προπονητής, θα περάσει αυτό στα θέλω του. Εντάξει, λογικό είναι. Μέσα σε όλα αυτά να πούμε ότι ο Κοτσόλης θα είναι μάλλον τεχνικός διευθυντής, αναλαμβάνει και το πόστο τεχνικού διευθυντή. Ο Κορώνα, από ό,τι φαίνεται, αλλάζει πόστο. Κάποια στιγμή φαινόταν με την φυγή του Μπενίτες ότι ίσως να μην συνέχιζε και αυτός. Από αθλητικός διευθυντής, δηλαδή τεχνικός διευθυντής, ο Κοτσόλης. Πιο έντονη και πιο μεγάλη συμμετοχή στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Σε συνεργασία βέβαια με τον Ιάκουμπ Νίστρουπ. Τώρα, ο Μιγκέλ Κορώνα, όπως είπα, θα αλλάξει ρόλο, θα αφήσει του τεχνικού διευθυντή το ρόλο και θα είναι ο σύμβουλος στην ουσία σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ομάδα. Κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι θα είναι δηλαδή η συνεργασία του Κορώνα με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, θέλω να πάμε και στα μεταγραφικά.
0: Πάμε και στα μεταγραφικά, γιατί εντάξει.
1: Μάλλον ξέχασα και για τον Ερνάντες να πω, γιατί είναι ένα σωρό έτσι χαιρέτησε ο Παναθηναϊκός. Σάνσες, ναι. Είπα, Τζούρισιτς, Κότσιρα, Ερνάντες, Λαφόν. Ναι, δεν ξέχασα κανέναν άλλον. Ναι. Λοιπόν, στα μεταγραφικά πάντα ακούγονται διάφορα, ξέρεις, ονόματα και ο Παναθηναϊκός σίγουρα θέλει να ενισχυθεί, γιατί την επόμενη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία εντάξει, εργονομικά και όλα αυτά. Την παραπάνω εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα φύγει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Να μην ξεχάσω να πω, μια και έλεγα για αποχωρήσεις, δεν έχει ακουστεί το όνομα του Τσάβες, ίσως λέει κάτι αυτό, ίσως δούμε Τσάβες και Κότσαρη τουλάχιστον τώρα στα προβληματικά. Επίσης, ο Σιώπης, υπάρχει μόνο ενδιαφέρον το ΑΠΟΕΛ για το Σιώπη, προς το παρόν δεν ξέρουμε εάν υπολογίζεται ή όχι. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο Μπακασέτας δεν υπολογίζεται από τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε θα δούμε το πώς θα κινηθεί για να, ξέρεις, να σταματήσει την συνεργασία με την ομάδα, να βρει κάποια άλλη ομάδα, γιατί είναι και ένα μεγάλο συμβόλαιο γύρω στο 1,8.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ρεπορτάζ, ένα δημοσίευμα από την Τουρκία που λέει ότι η Μπουρασπορ ενδιαφέρεται για τον Μπακασέτα.
0: Πώς την είπες?
1: Πώς την είπα, Μπουρασπορ.
0: Μήπως θες να πεις Μπουρσασπορ?
1: Μπουρσασπορ, εγώ Μπουρασπορ είδα στο δημοσίευμα. Τώρα, φίλε, ποτέ δεν έβλεπα τουρκικό πρωτάθλημα.
0: Ξέρεις κάτι? Υπάρχει μια ομάδα, άμα την έχεις δει στο στοίχημα, μια που φοράει κόκκινο και μαύρο, η Γκέντζιλ Μπριγκιτζή, πώς τη λένε, έχεις καταφέρει. Γκέντζιλ Μπριγκιτζή.
1: Αυτό είναι σποτάκι. Εγώ σου είπα, στο ρεπορτάζ που διάβασα, που είδα, την Τουρκία έτσι τη γράφουνε, τώρα αν κάνω λάθος και δεν το προφέρω σωστά, ζητώ συγγνώμη στους φίλους μας τους Τούρκους, αλλά ποτέ δεν ήμουν Μπουρασπορ, όπως τη λένε τέλος πάντων αυτή την ομάδα, λίγο το κακό φίλε. Λοιπόν, τώρα που και πέρα, που άλλο, να πάμε, δηλαδή πραγματικά υπάρχει ηρετός αυτή τη στιγμή για Γένσεν, ο Παναθηναϊκός, μια δύσκολη περίπτωση, για Καμαρά, για Ντρόκελεν, για Τσάπρα, δηλαδή αυτά τα ονόματα που μόλις, που μόλις ανέφερα, είναι στην επικαιρότητα για τον Παναθηναϊκό αυτές τις ημέρες, φίλε, να δούμε αν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να έχει κάποιον παίκτη. Δεν είναι τόσο εύκολο και λόγω του Μουντιάλ με τις μεταγραφές, γιατί ειδικά όπως ο Γένσεν, ειδικά καλοί παίκτες δεν προτιμούν το ελληνικό πρωτάθλημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ίσως να περιμένουν και χρόνο, Παναθηναϊκός δεν έχει χρόνο, έτσι. Τώρα, ο Παναθηναϊκός κινείται για τερματοφύλακα, για κεντρικό αμυντικό, για αριστερό μπακ, για δεξί μπακ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μείνει με ένα αριστερό, με ένα δεξί. Για 6-8. Περιμένει πάντως, πάμε στον Καμαρά, περιμένει την απάντηση του παίκτη που τη δουλεύει πάρα πολύ καιρό και από το Γενάρη είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό και κάποια στιγμή και για τον Ολυμπιακό παίκτης, και περιμένει την απάντησή του στην ουσία, μια δουλεμένη υπόθεση. Τώρα για τον Φαντρόκελεν είναι μια υπόθεση και αυτή που απασχολεί τον Παναθηναϊκό και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται ψηλά έτσι στην ατζέντα της ομάδας. Για τον Τζάπρα φαίνεται ότι, ότι είναι στην τελική ευθεία, παρόλο που ακούστηκε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Το λέγαμε πάρα πολύ καιρό ότι είχε τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός. Βέβαια τα δεδομένα και τα οικονομικά τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και φυσικά προς τα πάνω, έτσι. Οι εξελίξεις θεωρώ ότι θα είναι άμεσες, τουλάχιστον αυτές τις δύο υποθέσεις. Για την απόκτηση θεματοφύλακα είναι σε αναμονή. Να δούμε, δεν θεωρώ ότι ο Βλαχοδήμος είναι τόσο εύκολο και από άποψη οικονομικό, όχι ότι δεν θέλει ο παίκτης να επιστρέψει. Θέλει να κλείσει τη συγκεκριμένη περίπτωση του τερματοφύλακα, δηλαδή όσο το δυνατόν συντομότερο ο Παναθηναϊκός, για να είναι στην προετοιμασία, να ενσωματιστεί δηλαδή στην Ολλανδία. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Καυτή εβδομάδα έρχεται και τον Παναθηναϊκό. Γιατί πριν ταξιδέψει στην Ολλανδία, όπως είπα και νωρίτερα, θα πρέπει να έχει κλείσει αρκετές περιπτώσεις που ενδιαφέρουν την ομάδα, τις μεταγραφές εννοώ. Γιατί δεν έχει πολύ χρόνο ο Παναθηναϊκός, γιατί έρχονται σιγά σιγά τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θυμίζω τον άλλο μήνα, έτσι.
0: Ναι.
1: 23, αν κάνω λάθος. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο.
0: Δεν θεωρώ ότι έχουμε ξεχάσει, μόνο...
1: Νομίζω ότι τα έχουμε πει, δηλαδή, κοίτα, βασικά, πολλή κουβέντα για τον Παναθηναϊκό σίγουρα μπορεί να γίνει, φίλε, γιατί είναι μια ομάδα που με την έλευση του Μπενίτες υπήρχε ένα project το οποίο από ό,τι είδαμε ότι δεν περπάτησε. πολλές αλλαγές το Γενάρη, πολλές αλλαγές πάλι τώρα το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο, ξέρει, να στηθεί μια ομάδα. Στο μπάσκετ είναι ακόμα πιο εύκολο.
2: Ισχύει.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Όταν αλλάζουν πάρα πολλοί προπονητές, με αυτή την έννοια το λέω. Mm-hmm. Επίσης, να μην ξεχάσω ότι και για το Ζαγαρίτη υπάρχει, ας πούμε, έτσι, ένα ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται το Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, νομίζω τα είπα όλα. Νομίζω
2: εντάξει, δεν έχεις αφήσει.
1: Για τον Κρίσκεσεν, δεν ξέρω να σου είπα, για τον Κρίσκεσεν είναι ένα αριστερός μπακ που βγαίνει ένα δημοσίευμα που λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, γνωρίζει ο Νίστρουπ τον παίκτη, υπάρχει όμως ένα θέμα με τα συχνά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει ο παίκτης. Συνεργαστήκαν μαζί με τον προπονητή του Παναθηναϊκού το 22-23. Μετά πήγε στη Λέστερ με 14 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα για τον Ζαγαρίτη είναι Έλληνας και για την Ευρωπαϊκή Λίστα βοηθάει.
2: Και νομίζω ο Ζαγαρίτης είναι από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέω για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Έχει προτάσεις από Γερμανία και Ολλανδία ο Ζαγαρίτης.
2: Έχει ενδιαφέρον από Γερμανία ο Ζαγαρίτης.
1: Ναι. Αλλά και ο Κρίστιασεν λέει το ρεπορτάζ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον από ομάδες Γερμανία και Ολλανδία. Κοίτα, υπάρχουν και τα μανατζερικά τερτύπια, μπορώ να πω έτσι, για τους πελάτες τους. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γενικά μιλάω. Οπότε καλό είναι να κρατάμε χαμηλά την μπάλα, έτσι, γιατί ό,τι και να πούμε, δεν χρειάζεται να ενθουσιαζόμαστε, ρε παιδί μου, γιατί πάντα στις μεταγραφές γίνεται αυτό. Έτσι. Μπορεί να ακούσει ένα πολύ δυνατό όνομα και να ενδιαφέρει την ομάδα και να έχει μιλήσει η ομάδα, αλλά να τελευταία στιγμή να χαλάσει λεπτομέρειες, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Όλα πιθανά είναι. Δηλαδή, μην κουβεντιάσουμε τώρα για μια μεταγραφή για έναν παίκτη, ξέρω εγώ, και δεν θέλω μετά από λίγο καιρό κάποιος φίλος να πει: α, εσείς λέγατε για τον Γένσεν, ξέρω εγώ, πούντος, μας κοροϊδεύατε. Όχι, ρε φίλε, δεν σε κοροϊδεύαμε. Μπορεί να μιλάγανε του Παναθηναϊκού με τον παίκτη και να μην τα βρήκανε. Ή με τον Καμαρά, ξέρω εγώ. Έτσι είναι η μεταγραφή. Τι να κάνουμε, υπομονή χρειάζεται. Και να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιληφθούν κάποιοι, ότι είναι ρεπορτάζ, είναι έρευνες. Δεν είμαστε εμείς μέλη της εκάστοτε ΠΑΕ, ΚΑΕ, το οτιδήποτε, για να μπορέσουμε να ξέρουμε ή να μιλήσουμε ίδιοι με τους παίκτες. Για να πούμε, ξέρω εγώ, π.χ. ο Σάκης είναι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, στην Κηφισιά. Ο Σάκης είναι στον Παναθηναϊκό. Και μιλάει, ξέρω εγώ, ο Σάκης με έναν παίκτη τώρα, έναν παίκτη που έχω εγώ στην Κηφισιά, να το δώσω, ξέρω εγώ. Παράδειγμα δίνω, έτσι, μην παρεξηγηθεί κανείς. Εγώ για παράδειγμα λέω ότι δηλαδή, δεν είμαστε μέσα για να ξέρουμε ότι ο Γένσεν είναι σίγουρο. Μακάρι να μιλάγαμε εμείς με τον Γένσεν, να τον ρωτάγαμε, θα πας εκεί, δεν θα πας εκεί.
1: Κοίτα, και σε μερικές περιπτώσεις και ο ίδιος ο Γένσεν, τώρα να τον είχαμε δίπλα, μπορεί να μην μπορούσε να σου απαντήσει, γιατί να μην έχει αποφασίσει, να ο μάνας δεν έπρεπε να περιμένει μια πρόταση από το εξωτερικό.
2: Υπάρχει ένας άλλος λόγος που θα μπορούσε να μην απαντήσει ο Γένσεν.
1: Δεν ξέρει ελληνικά.
2: Πες, αυτό ακριβώς μου το πήρες από το στόμα. Έχεις ακούσει αυτό το ανέκδοτο που λέει: ευτυχώς δεν γεννηθήκαμε στην Ουκρανία. Γιατί, αφού δεν ξέρουμε Ουκρανικά.
1: Ναι. Απλά πριν κλείσουμε, φίλε, να πω για τον. Δεν ξέρω, το είπα πριν βέβαια, για τον Φαν Τρόκελεν, ο οποίος είναι 27 ετών, είναι Ολλανδός, είναι στόπερ, εκεί που θέλει παίκτη ενίσχυση ο Παναθηναϊκός. Από τις Ακαδημίες της Σπάρτα Ρότερνταμ ξεκίνησε, όταν ξεκίνησε στην αντρική ομάδα. Και έχει περάσει από Μαλίν, Χάνσα Ροστόκ, Ουνιόν Βερολίνου, πήγε στη Σαμψούντα και στην Τουρκία, δηλαδή, γιατί εκεί παίζει, στην Σάμσουνσπορ, σωστά είναι.
2: Ναι, Σάμσουνσπορ, ναι.
1: Σάμσουνσπορ. Λοιπόν, και από ότι φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, μάλλον αυτό το λέει ο δημοσιογράφος Σαλίμ Μανάβ. Από την Τουρκία έρχονται τα δημοσιεύματα αυτά. Ο Σαλίμ Μανάβ, λοιπόν, λέει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο παίκτη και ότι έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά δεν αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για τον παίκτη. Αυτά, φίλε.
2: Σάκη, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Θα τα ξαναπούμε και πολύ σύντομα.
1: Να είμαστε καλά, φίλε, υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Και εδώ θα είμαστε για τις εξελίξεις.
2: Και να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι μπάσκετ σήμερα.
1: Α, δύο δευτερόλεπτα μόνο. Εννοείται να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Ωραίο εντάξει των δύο μεγάλων ελληνικών συλλόγων. Και να δούμε ποιος είστε εσύ πρωταθλητής. Και βέβαια δύσκολο να γίνει αυτό που θα πω, αλλά εγώ το λέω και στο ποδόσφαιρο. Μόλις λήξει το μάτς, να μιλάμε για το πόσο ωραίο θέαμα, είδαμε όσοι είναι στο γήπεδο και όσοι το δούμε από τις τηλεοράσεις, και να μην μιλάμε για, για τα σφυρίγματα των διαιτητών και όλα τα γύρω-γύρω, γιατί υπάρχει τόση τοξικότητα στο μπάσκετ, ειδικά με αυτές τις δύο ομάδες. Μακάρι να είναι όλα καλά απόψε.
2: Από όλες τις γλώσσες που υπάρχουν στη γη, εσύ επέλεξες να μιλήσεις τη γλώσσα της αλήθειας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Τι είπες τώρα. Γεια σου Νικόλα. Χαιρετώ τους ακροατές.
2: Γεια Σάκη.
1: Γεια χαρά.
2: Σάκης Μπουσδούνης. Ένα όνομα, μια ιστορία.

0: την, πάμε να δούμε λίγο την 12η την οποία θα κατεβάσει ο Ολυμπιακός στον 5ο τελικό στο ΣΕΦ, μιας που την έχω μπροστά μου. Τόμας Γόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπανικολάου, Ομήρος Νετζίπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόζεφ, Τάιρικ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ. Είναι οι 12 εκλεκτοί του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον σημερινό 5ο τελικό της Greek Basket League. Η εξάδα των ξένων που αποτελείται από τους Τζόζεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Αν τον Παναθηναϊκό κάναμε αναφορά προηγουμένως για την επιστροφή του Όσμαν και το γεγονός ότι έμειναν εκτός ο Κένεθ Φαρίντ και ο Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ, οι έξι ξένοι παίκτες του Παναθηναϊκού για το Game 5 θα είναι οι TJ Shorts, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ. Και στον 5ο τελικό, εκτός θα μείνει ο Κώστας Λούκας για τους Έλληνες του Παναθηναϊκού, κάτι το οποίο κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού. Και ο Νίκος Ζωγκαβόπουλος είναι εκτός. Οπότε να δούμε τι θα δούμε σήμερα γενικά και από τις δύο ομάδες. Το προηγούμενο παιχνίδι κέρδισε ο Παναθηναϊκός 93-86 στην παράταση. Η σειρά είναι στο 2-2 και να δούμε τι θα δούμε. Ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την μαγική χρονιά την οποία διανύει, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, και ο Παναθηναϊκός θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να επιστρέψει στην κορυφή της Ελλάδος και να τελειώσει την σεζόν με ένα θετικό πρόσημο. Και τώρα για τις εξελίξεις όσον αφορά την παραμονή του Αταμάν, ποιοι παίκτες θα έρθουν, ποιοι παίκτες θα φύγουν, όλα αυτά θα τα δούμε μετά το τέλος της σημερινής αναμέτρησης. Έτσι κι αλλιώς η σεζόν ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου με τους αγώνες της EuroLeague. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και επανελχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
0: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: 9.43, Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 3.30.

0: Τι είχε πει ο Μάικλ Τζόρνταν στην ανακοίνωση την οποία έκανε για την επιστροφή του στους Chicago Bulls? Τρεις λέξεις. Όχι, δύο λέξεις. Όχι. Πώς λέξεις, όχι. Περίμενε, άμα ενώσεις τις δύο λέξεις είναι μία. I'm back. Επέστρεψα λοιπόν, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν στους Chicago Bulls, αλλά δεν επέστρεψα μόνος. Γιάννης Γιαννικόπουλος, Μιχάλης Οηλές απέναντί μου, γιατί δεν γινόταν να μην τους βάλω μέσα να κάνουμε μια κουβέντα σαν παρέα που είμαστε για το τι έχουμε δει μέχρι στιγμής στους αγώνες του Μουντιάλ και τι πρόκειται να δούμε στους αγώνες Κυριακής που αναμένονται δυνατοί. Οπότε εντάξει, τα έχουμε πει και εκτός αέρα, τώρα σας χαιρετάω και στον αέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν διεξαχθεί 4 παιχνίδια. Τα πρώτα 4 παιχνίδια από τα 104 του Μουντιάλ. Μένουν άλλοι 100 αγώνες. Τι θέλετε να πούμε πάνω σε αυτά?
1: Εντάξει, ένα Μεξικό εγώ το βλέπω πολύ ζωηρό, πολύ φαβορή για να πάει μακριά.
0: Ξέρεις κάτι, το Μεξικό πιστεύω έχει πολλούς λόγους σε αυτό το Μουντιάλ να πάει αρκετά μακριά. Εντάξει, λίγο δύσκολο να πάει να το κατακτήσει, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί να πάει μέχρι τους 8, θα σου πω εγώ.
2: Εγώ πιστεύω ότι το Μεξικό που είδαμε στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν είναι το καλύτερο Μεξικό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, σίγουρα. Εννοείται ότι είναι πεινασμένοι, θέλουν μπροστά στο δικό τους κοινό να δείξουν πράγματα, να πάρουν νίκες, να πανηγυρίζουν.
0: Όπως στη Ρωσία το 18.
2: Όπως ναι. Δεν το βλέπω το Μεξικό να πηγαίνει πολύ μακριά και η αλήθεια είναι ότι το νέο φορμά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη φάση των 32 μετά θα φέρει κάποια διασταυρώματα τα οποία θα αφήσουν έξω πολλά φαβορί. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο μπορούμε να δούμε εκπλήξεις να φτάνουν μακριά. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι μια από αυτές θα είναι το Μεξικό. Εμένα από τα πρώτα 4 παιχνίδια ξεχώρισα τη Νότια Κορέα. Ένα πάρα πολύ γρήγορο στυλ ποδοσφαίρου. Με αρκετές πάσες, με άμεσο παιχνίδι, απείλησε πάρα πολύ. Δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου, αν εξαιρέσουμε τρεις στατικές φάσεις που είχε η Τσεχία. Βέβαια δεν ήταν και η αντίπαλός της ομάδα που πρέπει να φοβάσαι στο παγκόσμιο κύπελο, αλήθεια είναι η Τσεχία.
0: Ισχύει, και η Τσεχία έχει πολλά χρόνια να παίξει σε παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι. Και η άλλη ομάδα μέχρι στιγμής είναι η Αμερική. Θεωρώ ότι φαίνεται η επιρροή ενός πάρα πολύ καλού προπονητή, του Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Φαίνεται ότι πλέον το ρόστερ της έχει εξευρωπαϊστεί πάρα πολύ.
0: Ισχύει.
2: Και έχει και νεαρούς πολύ καλούς παίκτες. Ο Μπαλογκούν, ας πούμε, έκανε εκπληκτικό παιχνίδι για την Αμερική. Απ' την άλλη, ας πούμε, για την Κορέα έκανε εκπληκτικό παιχνίδι ο Ιμπέον Χουάνγκ, πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Και μάλιστα για την Αμερική μπορούμε να πούμε ότι έκανε και μια πολύ καλή επιλογή όσον αφορά τον προπονητή, γιατί είναι ένας προπονητής που ξέρει το ποδόσφαιρο και μάλιστα έχει στείλει και την Τότεναμ στο τελικό του Champions League.
3: Είναι και ένας προπονητής ο οποίος έχει εμπειρία στην ευρωπαϊκή σκηνή, όπως δίνω. Και είναι και προπονητής σοβαρός που έχει στάσει προσοχή, ας πούμε.
0: Ισχύει.
2: Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει τις δικές του ιδέες και θέλει να τις περάσει. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις χώρες, όπως είναι η Αμερική, ο Καναδάς, που δεν είναι τόσο πολύ ποδοσφαιρόφιλες, λείπουν τέτοιοι προπονητές που έχουν δικές τους ιδέες και θέλουν να τις περάσουν.
0: Ισχύει αυτό. Και εντάξει, Νότια Κορέα πιστεύω από τις ομάδες που έχουμε δει μαζί με την Αμερική που είπε και που πάτε κι εσείς, μπορούμε να πούμε ότι έπαιζε όντως το πιο ωραίο ποδόσφαιρο για μένα, έπαιξε στην πρώτη αγωνιστική, στους αγώνες που έχουν γίνει τουλάχιστον. Μια ομάδα που δείχνει επιτέλους και όλα τι μπορεί να κάνει και η εμπειρία της, γιατί είναι μια σταθερή παρουσία στο, πώς το λένε,

0: Που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα είναι ότι ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο και βλέπουμε γκολ. Βλέπουμε αρκετά γκολ. Βλέπουμε τις ομάδες να μπαίνουν έτοιμες να παίξουν ποδόσφαιρο, το δικό τους ποδόσφαιρο. Για μένα, άμα εξαιρέσουμε την Τσεχία και την Νότιο Αφρική, η μεγαλύτερη απογοήτευση για μένα ήταν η Παραγουάη. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα από άποψη μονάδων.
1: Ισχύει. Ένσισο, Αλμυρών και όχι μόνο.
0: Ο Αλντερέντε της Σάντερλαντ που κάνει εκπληκτική σεζόν στην Premier League. Ήταν μια απογοήτευση Παραγουάη. Ίσως έπεσε και στη βραδιά που η Αμερική ήθελε να χτυπήσει όσο περισσότερο το πρώτο παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο φιλοξενεί.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό που έχω, αυτό που λέω από την ώρα που τελείωσε ο αγώνας είναι ότι δεν αποτελεί έκπληξη το ότι κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Παραγουάη. Αποτελεί έκπληξη το σκορ, το 4-1. Η Παραγουάη μας έδειξε ότι είναι μια σκληρή ομάδα, κλειστή, που θέλει να κρατήσει χαμηλά το σκορ της. Παρ' όλα αυτά δέχεται 4 γκολ.
1: Ισχύει αυτό, συμφωνώ.
0: Από εκεί και πέρα, εντάξει, Τσεχία και Βοσνία ήταν ομάδες που περιμέναμε ότι δεν θα τα πάνε τέλεια ή καλά στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς δεν θεωρώ ότι μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά ακόμα και αν έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Και η Νότιος Αφρική ίσως ήταν η χειρότερη εμφάνιση σε εναρκτήριο μάτς παγκόσμιο κύπελου.
1: Χειρότερη λες και από το Κατάρ με τον Ισημερινό.
0: Κοίταξε να δεις, το Κατάρ, παρόλο που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια εκπληκτική ομάδα, έχει αυτό το στοιχείο, το θα τρέξουμε, θα μαρκάρουμε, θα πιέσουμε, θα δοκιμάσουμε και κάποια σουτ. Η Νότια Αφρική δεν παρουσίασε πραγματικά τίποτα. Έπαιξαν ρόλο βέβαια και οι κόκκινες που δέχτηκε και το γρήγορο γκολ του Κινιώνες, αλλά πραγματικά είδα μια απογοητευτική εμφάνιση από τη Νότια Αφρική. Σίγουρα περιμέναμε κάτι παραπάνω από αυτό, όχι πάρα πολύ, αλλά λίγο.
1: Ισχύει αυτό.
0: Θεωρώ ότι θα είναι η ουραγός στον ομιλό της και θα παιχτεί μετά η πρώτη θέση μεταξύ Μεξικού και Νότιος Κορέας, όπου άμα δεν γινόταν στην έδρα του Μεξικού θα δίνα την Νότιο Κορέα πρώτη στον ομιλό. Αλλά επειδή το Μεξικό έχει τον κόσμο δίπλα του και παίζει ένα σημαντικό ρόλο αυτό.
1: Και παίζει και σε πολύ γνώριμα γήπεδα.
0: Ναι, ναι. Θα πάω με το Μεξικό να βγει πρώτος αυτό τον όμιλο.
2: Κι εγώ δεν παρεκκλίνω από την άποψη του Γιάννη, και εγώ βλέπω το Μεξικό για πρωτιά.
1: Και εγώ αυτό βλέπω, δεν βλέπω. Δεύτερος όμιλος τώρα, έχουμε Ελβετία, Καναδά, Βοσνία, Κατάρ. Θεωρώ για κάποιο λόγο δεν με πείθει τόσο το Κατάρ. Άσχετα αν έχει πάρει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα Ασίας, για κάποιο λόγο δεν με πείθει ότι μπορεί να συνεχίσει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Κατάρ ίσως αποτελεί την Νότιο Αφρική αυτού του ομίλου, αλλά με μια μεγάλη διαφορά. Δεν θα γίνει εύκολα σάκος του box. Την Νότια Αφρική την είδαμε να χάνει από το Μεξικό με κατεβασμένα χέρια. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση για την Νότια Αφρική.
1: Έκανε δύο σουτ σε όλο το παιχνίδι.
0: Ναι. Το Κατάρ πιστεύω ότι θα βάλει δύσκολα. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι το φαβορί είναι η Ελβετή. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ξέρει να πηγαίνει μακριά σε τέτοιες διοργανώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα, άμα με ρωτούσες τι βλέπεις στον αγώνα Κατάρ-Βοσνία, θα σου έλεγα ότι μπορεί να πάρει και βαθμό το Κατάρ από τη Βοσνία.
1: Και εγώ αυτό βλέπω. Και εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, την ισοπαλία στο Κατάρ-Βοσνία μου είναι πολύ πιθανό αποτέλεσμα. Πλάκα. Πριν συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας, θέλω να ρωτήσω. Τελικά κατάλαβε κανείς τι είπε ο Βραζιάνος ο διαιτητής?
0: Όχι, αλήθεια είναι.
1: Σας έχω ένα debate. Με ποιον από τους δύο που θα πω μπορείς να κάνεις καλύτερη συνεννόηση? Το διαιτητή του αγώνα Μεξικό Νότιος Αφρική ή τον πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΕΚΟΥ?
0: Φοβερή συζήτηση είναι να βγεις για καφέ με αυτούς τους δύο.
2: Μαζί, όπως καλή ώρα εμείς.
0: Τους αφήνεις εκεί πέρα δύο μέρες, λέει ο ένας τα δικά του, ο άλλος τα δικά του, δεν καταλαβαίνονται και φεύγουν.
1: Και τελικά, τελικά το μόνο που μπορούσε να καταλάβει κάποιος είναι το red card και μάλιστα...
2: Και το after review.
1: Ναι, γενικά μέχρι στιγμής έχουμε γεμίσει αρκετά memes με αυτό, όχι μόνο με το διαιτητή, αλλά και με ένα όνομα παίκτη της Νοτιού Αφρικής, το οποίο δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
2: Σιτόλε.
1: Σιτόλε, ναι.

0: το Σιτόλε, μπορούμε να το πούμε έτσι. Μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δούμε λίγο πώς γράφεται.
1: Γράφεται σαν, σαν Σιθόλε.
0: Σαν Σιθόλε. Ήρθε και ο Τζόρτζης. Μπελά μέσα, έλα μέσα, έλα, έλα, έλα, έλα μέσα, έλα μέσα. Έλα μέσα να χαιρετήσεις. Θα κάνεις και εκπομπή το βράδυ, έλα.
2: Κουρεμένος, ξυρισμένος.
0: Από χθες είναι έτσι.
2: Εγώ τώρα το βλέπω πρώτη φορά.
0: Ωραίος είναι, τι να κάνουμε. Έλα εδώ αγόρι μου.
3: Τι έγινε.
0: Έλα να χαιρετήσεις ρε. Έλα να πεις μια καλησπέρα.
2: Στο κοινό.
0: Έλα εδώ ρε.
3: Τι έγινε καθώς.
0: Καλά είσαι αγόρι μου.
4: Καλησπέρα φίλοι ακροατές, καλησπέρα.
0: Ήρθε και ο Τζόρτζης, δεν γινόταν να λείπει. Πες, καλά είσαι.
3: Τόσο θα καλά είσαι αγόρι μου.
0: Μια χαρούλα. Με την εξεταστική πώς είσαι.
3: Αυτά από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα. Πότε δίνεις.
1: Από Δευτέρα, τώρα έχει μουντιάλ το παιδί.
3: Δευτέρα και Τετάρτη.
0: Δευτέρα και Τετάρτη. Ενδιαφέρον. Εννοείται πως έχεις τη δύναμη μας και την στήριξή μας.
3: Σας ευχαριστώ παιδιά, τι γίνεται.
0: Εδώ, χαλαρά τώρα, κατάλαβες.
1: Εδώ σχολιάζουμε λίγο τα παρατράγουδα του Μουντιάλ, όπως το γεγονός ότι οι Αμερικανοί εξηγήσανε με κείμενο την ώρα του αγώνα κάτω από το σκορ του Μεξικού, Νότιας Αφρική, τι είναι η κόκκινη κάρτα.
0: Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω λίγο κάτι το οποίο είχα συζητήσει, βασικά δεν το είχα συζητήσει ακριβώς με το Θέμη, είχαμε συζητήσει όμως αυτό το περιστατικό που είχε γίνει με το Θέμη την Παρασκευή και το ρώτησα τώρα στα παιδιά κάτι άσχετο. Με ποιον πιστεύεις θα μπορούσες να κάνεις καλύτερη συνεννόηση, με τον διαιτητή του αγώνα Μεξικό-Νοτιά Αφρική ή με τον αντιπρόεδρο του Ερεσαϊκού?
3: Ερεσαϊκός και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Λες ότι θα μπορούσες να
3: μιλήσεις. Το εκείνο που έχει δώσει στο Μεξικό, τη βλέπεις, την ξαναβλέπεις και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ούτε τα αγγλικά του.
0: Ούτε την απόφαση.
3: Το με τον οποίο έβγαλε, με το οποίο έβγαλε την κόκκινη.
0: Εγώ πιστεύω ότι για αυτή την κόκκινη μπορώ να πω ότι το είχε κάνει και ένας άλλος διαιτητής πριν πολλά χρόνια που είχε πει πριν τον αγώνα προσέχετε τι θα κάνετε γιατί θα τρώτε απευθεία κόκκινη. Γιατί? Γιατί την κίτρινη την ξέχασα στο σπίτι. Πιστεύω έτσι έγινε. Τώρα, αν ακούγε κάποιος διαιτητής, ο οποίος έχει δει το παιχνίδι, να στείλει ένα μήνυμα στο 6939-943-943 στο Viber, για να εξηγήσει και αυτός τι έχει γίνει με αυτή την κόκκινη, για ποιο λόγο την έδωσε και τι ήθελε να πει εκείνη την ώρα. Εντάξει, αυτό είναι δύσκολο τι ήθελε να πει εκείνη την ώρα ο διαιτητής.
3: Κοίτα, να εξηγήσει το σκεπτικό της κόκκινης, ένας διαιτητής που να αναγνωρίζει. Κάτι μπορεί να πει.
0: Ακριβώς.
3: Να εξηγήσει τι είπε. 10 φιλολόγους να φέρω, δεν το καταλαβαίνω.
1: Γλωσσολόγο χρειάζεται. Είναι μια ξεχωριστή γλώσσα. Την εφήβρε εκείνη τη στιγμή ο διαιτητής αναμέτρησης. Φήμες λένε ότι διάβαζε το δίσκο της Φεστού εκείνη τη στιγμή.
0: Με τον Παμινιώτη.
3: Έτσι κι αλλιώς θα με φάνε στη μάπα οι ακροατές.
0: Ήρθε και ο Φώτσο Κατσούφης βλέπω.
3: Από τις 8, ναι.
0: Όλοι έρχονται. Ένας. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Ένας. Τώρα που είχαμε μείνει.
1: Τελειώσαμε με τα μάτς που είδαμε μέχρι στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Και πιάνουμε έναν τους ομίλους.
1: Κοιτάμε τώρα λίγο το τι θα γίνει στο Κατάρ Ελβετία. Που θεωρώ οι Ελβετοί θα το πάρουν σβηστά το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε, είναι η ομάδα που ξέρει πλέον να πηγαίνει μακριά σε αυτές τις διοργανώσεις.
0: Ακριβώς και μάλιστα σήμερα είναι μεγάλο Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο καθώς έχουμε μεγάλα παιχνίδια.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Έχουμε μεγάλα παιχνίδια, πολύ μεγάλα παιχνίδια.
1: Το ερώτημα είναι, θα μείνεις ξύπνιος μέχρι τις 1 να δεις Βραζιλία, Μαρόκο ή θα ξυπνήσεις 4 να δεις Αϊτή Σκωτία?
2: Μπορεί να πάρει πολλή ώρα το παιχνίδι Βραζιλία Μαρόκο, γιατί κάπου διάβασα ότι είναι υπό απειλής βροχής αυτό το παιχνίδι.
0: Και ξέρω εγώ έχουμε νέο σπα, καταλαβαίνει ο... Έχουμε τη σπα του ποδοσφαίρου. Και όταν λέω σπα δεν εννοώ το σπα το οποίο κάνουμε...
1: Το circuit.
0: Η σπα είναι η πίστα, η σπα Francorchamps του Βελγίου, στην οποία διοργανώνεται το Grand Prix της Φόρμουλα 1 και όχι μόνο Φόρμουλα 1. Συντριλάνοντο και άλλοι αγώνες.
1: Ναι, έχει GT3, Hypercar, πολλούς αγώνες.
0: Και έχουμε Βραζιλία, Μαρόκο, στη μία τα ξημερώματα, 4 η ώρα, IT Σκωτία, 7 η ώρα, Αυστραλία, Τουρκία, 8 η ώρα, Γερμανία, Κουρασάο. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι είναι εφικτό να το δεις. Και στις 11 η ώρα, το Ολλανδία, Ιαπωνία, είναι πολύ εφικτό να το δούμε. Αλλά ναι, το θέμα είναι, σε αυτό που με ρώτησες τώρα, Γιάννη. Ξέρεις τι, από τη μία, εγώ προσωπικά, εντάξει, θα κάτσω ξύπνιος να δω λίγο Βραζιλία-Μαρόκο, γιατί ο πατέρας μου είναι Βραζιλία. Χρόνια τώρα είναι με Βραζιλία. Βραζιλία και Νάπολη θα σου πει ότι είναι. Είναι Βραζιλία και Νάπολη.
1: Πώς γίνεται να είσαι Βραζιλία και Νάπολη όταν έχει παίξει στην ομάδα που υποστηρίζεις ο μεγάλος Diego Armando Maradona?
0: Θα σας πω λίγο κάτι τώρα, εντάξει, είναι λίγο αποκλειστικό, αλλά λόγω του Νάπολη έγινε λόγω του Μαραντόνα. Εθνική Βραζιλίας ήταν χρόνια, δηλαδή από το 82 περίπου. Πριν δηλαδή ο Ντιέγκο κάνει τον μπαμ. Έτσι τέλος πάντων. Δεν αναλύσουμε τώρα το τι ήταν, το τι είναι ο πατέρας μου και το τι δεν είναι. Μπορεί να ακούει κανένας Ουρουγουανός που να έχει φτιάξει σύνδεσμο.
1: Κανένας Μαροκινός.
0: Ναι, έχουμε και αυτούς. Έχουμε και τους Μαροκινούς.
1: Εγώ θα πω να το πάμε λίγο στο πιο σοβαρό, ότι πέρα από το Βραζιλία-Μαρόκο, για μένα το Ολλανδία-Ιαπωνία που είναι αύριο στις 11 θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει μάχη. Οι Ιάπωνες είναι πάρα πολύ δυνατοί.
0: Το δίνω διπλό.
1: Και εγώ πιστεύω ότι η Ιαπωνία μπορεί να πάρει κάτι από την Ολλανδία, αλλά όπως βγήκε και δήλωσε και ο προπονητής των Ολλανδών, ο κύριος Κούμαν, μπορεί, λέει, να μην μας υπολογίζουν, αλλά μπορούμε να κατακτήσουμε το παγκόσμιο κύπελο. Εγώ θα πω ότι με την εικόνα που δείχνει τα τελευταία χρόνια η Ολλανδία, θα είναι θαύμα άμα φτάσει στα προημιτελικά.
0: 100% σύμφωνος μαζί σου. Και μάλιστα θυμόμαστε και στο Euro 24 ότι πήγε στα ημιτελικά η Ολλανδία. Αλλά το θέμα είναι ότι η Ολλανδία που πήγε στα ημιτελικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε το πιο δύσκολο μονοπάτι, α και β. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια ομάδα που σέπιθε ότι μπορεί να πάρει το Euro. Είχε μια απουσία, είχε απουσία από το Euro του 20 και από το Mundial του 18. Οπότε και έπαιξε εναντίον της Αγγλίας, που η Αγγλία έχει πιο πολύ εμπειρία.
2: Εδώ ο Ρονάλντο αναβίωσε το παλιό του κούρεμα.
0: Ναι, έχουμε και αυτά.
1: Να πούμε για την Ολλανδία ότι πάει και με δύο δυνατές απουσίες σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν έχει τον Γιούριεν Τίμπερ στην άμυνα, που θα πει κάποιος εντάξει θα έχει το Φαν Ντάικ, αλλά ο Τίμπερ μπορεί να παίξει και δεξιά, μπορεί να καλύψει πολλές θέσεις. Και φυσικά δεν θα έχει και τον Τζάβι Σίμονς που είναι η δυνατή της απουσία.
0: Τον είχα σε καρίερ στη Φέγενορντ, σε ένα μανατζαρέικο που παίζω. Τον είχα σε καρίερ στη Φέγενορντ το Τίμπερ.
1: Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και οι δύο θα λείψουν πάρα πολύ. Ειδικά ο Σίμονς, γιατί δεν μου έρχεται εμένα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στο μυαλό κάποιος άλλος για να μπορεί να δημιουργήσει τόσο καλά όσο αυτός την επίθεση της Ολλανδίας.
0: Τσάβι Σίμονς που ήταν και το νέο μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα μέχρι που τον έδωσε στην Παρίσι Σεζερμέν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι ήταν σωστό ή λάθος αυτό το οποίο έγινε με τον Τσάβι Σίμονς. Εγώ προσωπικά που είμαι Μπαρτσελόνα και δεν το κρύβω, θα τον ήθελα τον Τσάβι Σίμονς. Θα τον ήθελα, να δούμε πώς θα πήγαινε το παιδί. Μπορεί να κατέληγε σαν τον Γιαμάλ, μπορεί να κατέληγε σαν τον Φάτι.
1: Εντάξει, αυτό να σου πω κάτι. Ο Άνσου Φάτι είναι και ένα παιδί το οποίο προσπάθησε η Μπαρτσελόνα να τον κάνει επιθετικό, κεντρικό επιθετικό, παρόλο που δεν είναι. Δεν είναι η θέση. Στη Μονακό τώρα, ας πούμε, το παιδί που είναι έκανε πολύ καλή χρονιά και γι' αυτό και η Μονακό ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του.
0: Ισχύει.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα ο Τσάβι Σίμονς θα μπορούσε να είναι σε μια πιο μεγάλη ομάδα. Αυτή τη στιγμή ανήκει στην Τότεναμ. Θα χτίσει πάνω του ο Ντετζέρμπι σίγουρα στη νέα σεζόν.
0: Εφόσον έμεινε και κατηγορία η Τότεναμ, ναι.
1: Θα χτίσει πάνω του, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει την εικόνα της ομάδας σε μια καλή του μέρα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα λείψει, πιστεύω, και από την Ολλανδία.
0: Ισχύει.
1: Από εκεί πέρα, να δώσω και μια προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη απογοήτευση αυτού του Μουντιάλ θα είναι η Γερμανία. Οι Γερμανοί δεν με έχουν πείσει καθόλου ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι.
0: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Εδώ έχουμε Για μένα ευτυχώς. Εδώ έχουμε δει τη Γερμανία να αποκλείεται σε όμιλο με Ιαπωνία, Κώστα Ρίκα, που άσχεταν η Ιαπωνία είναι καλή, και η Ισπανία που δεν τις υπολογίζω, αλλά είναι ουσιαστικά, αν πήγαινε κάποιος πίσω στο χρόνο, στο 2014, και του λέγε κάποιος να χαρείς το Μουντιάλ που κατέκτησες, γιατί δεν θα ξαναδείς παιχνίδια νοκάουτ για τουλάχιστον 10 χρόνια, θα σου πει, τι έχεις παιδί μου, τρελός είσαι. Ακούς τι λες, έχεις μεθύσει, έχεις πιει, τι πίνεις, τι μπύρα πίνεις, για να πάμε να πιούμε μαζί μία στο κέντρο του Βερολίνου. Και εν τέλει και το 18 και το 22 αποκλείσει από τους ομίλους. Για το 18 δεν το συζητάω καν. Σε όμιλο με Σουηδία, Μεξικό και Νότια Κορέα, ο Τόνι Κρος έβαλε ένα φάουλ με την Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, το 2-1 στη δεύτερη αγωνιστική, το οποίο πήγε να σώσει τη Γερμανία. Τελευταία φάση του αγώνα, δηλαδή θα μπορούσε να αποκλειστεί η Γερμανία από τη δεύτερη αγωνιστική.
1: Σίγουρα, και είναι και σε έναν όμιλο φέτος οι Γερμανοί που δεν χωράνε λάθη. Ναι, υπάρχει το Κουρασάο, το οποίο είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, και ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι οι τρεις εύκολοι βαθμοί για όλους. Αλλά υπάρχουν ομάδες μαζί, όπως είναι το Εκουαδόρ, που είναι μια πολύ σκληροτράχυλη ομάδα, είναι κλασική. Κλασικό παιχνίδι, έτσι, αμερικάνικο. Υπάρχει λατινοαμερικάνικο, συγγνώμη. Και υπάρχει η Ακτίλα Φαντοστού, μια ομάδα που περνάει κάτω από τα ραντάρ, από τις ομάδες Αφρικής κυρίως, αλλά έχει πάρα πάρα πολύ καλούς και ποιοτικούς παίκτες. Μπορεί άνετα να κάνει ζημιά η Ακτίλα Φαντοστού στη Γερμανία.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, η προτίμησή μου σε αυτόν τον όμιλο, εντάξει, εγώ προσωπικά θα ήθελα το Κουρασάο να κάνει κάτι, άστα είναι δύσκολο. Να πάρει κάποια τρίτη θέση, να έχει κάποιες ελπίδες να περάσει στην επόμενη φάση και ας αποκλειστεί μετά. Να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία τα παιδιά, να θα ζήσουν ήδη μοναδικές εμπειρίες.
1: Έχουν ζήσει ήδη και είχαν κάνει το γύρο του κόσμου πριν λίγες μέρες τα βιντεάκια που δείχνουν την ομάδα του Κουρασάο να πηγαίνει με σχολικό λεωφορείο και φουλ τη μουσική, ναι, στους δρόμους της Αμερικής. Είναι πρωτόγνωρο για αυτούς.
0: Αλλά αν πρέπει να διαλέξω μια ομάδα από αυτόν τον όμιλο, ο Ισημερινός με πείθει απέσια. Με πείθει απίστευτα ο Ισημερινός. Και μάλιστα και στο Μουντιάλ του 22 ήταν μια ομάδα που ειδικά στους ομίλους έπαιζε και καλύτερο ποδόσφαιρο και από την Ολλανδία. Και το είχε δείξει το μεταξύ τους παιχνίδι.
1: Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα εμφανιστούν οι παίκτες. Αλλά τόσο η Σημερινός, όσο η Ακτέλεια Φαντοστού, όσο και η Γερμανία, θεωρώ ότι έχουν πάνω κάτω τις ίδιες πιθανότητες πρόκρισης. Είναι πολύ ισορροπημένες αυτές τις τρεις ομάδες, έτσι όπως έχει γίνει η Γερμανία πλέον. Τώρα, άμα ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μας παρουσιάσει κάτι τελείως διαφορετικό στο παγκόσμιο κύπελλο από αυτό που μας έχει συνηθίσει, είναι κάτι άλλο. Αλλά θεωρώ ότι άνετα θα μπορούσε η Γερμανία να βγει μέχρι και τρίτη.
0: Ισχύει.
1: Είναι στα σύν της ότι ξεκινάει στον πρώτο αγώνα με αντίπαλο το Κουρασάο, τον εύκολο αντίπαλο του ομίλου, και οι άλλοι δύο ουσιαστικά θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους μεταξύ τους. Αλλά ναι, δεν με πείθει η Γερμανία ότι μπορεί να κάνει κάτι στη συνέχεια του Μουντιάλ, έστω ότι περνάει τους ομίλους.
0: Και στο Κουρασάο έχουμε και έναν δικό μας, Τζέρεμι Αντωνίσε.
1: Τον Αντωνίσε, ναι.
0: Της Κηφισιάς, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό πρώτο μισό της σεζόν, άσχετα αν σκόραρε ένα γκολ, έκανε νομίζω κοντά 4-5 ασίστ, αλλά σημαντικές ασίστ. Και απλά εντάξει, στο δεύτερο μισό δεν έκανε το καλύτερο. Το δεύτερο μισό πιστεύω για την Κηφισιά, τώρα που να πω στο Μιχάλη που, με τον οποίο έχουμε κάνει και τις περιγραφές των αγών στα play-out της Super League.
2: Εγώ κάνω και περίοδο.
0: Ναι, αλλά γενικά είχαμε μια εικόνα και από τα play-out, από τις ομάδες υπόλοιπες, δηλαδή και τον Ατρόμητο και αυτούς. Αν έπρεπε να διαλέξω κάποιον για να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα με όσο χρόνο έχουμε. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έχουμε κοντά στα 2 λεπτά, οπότε σου απαντάω, άμα έπρεπε να διαλέξω κάποιον για το δεύτερο μισό, θα σου διάλεγα Χριστόπουλο και Θεοδωρίδη. Αυτούς τους δύο. Τους δύο νεαρούς, τους δύο ικανούς παίκτες της Κηφισιάς. Για το Μουντιάλ, εντάξει. Εγώ ελπίζω προσωπικά ένα διπλό στο Γερμανία Κουρασάο, αλλά εντάξει, πολύ δύσκολο.
1: Θαύματα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Είναι το άθλημα το οποίο μπορεί να δεις και τον Δαβίδ να νικάει το Κολιάθ.
2: Έχω βασιλιά στον σπόρο για το ποδόσφαιρο.
0: Ισχύει. Ας ήταν στην Ελλάδα, έχουμε νούμερα να τον μπάσκετ, αλλά ναι. Αυτά, κύριοι.
1: Αυτά.
0: Θα τα ξαναπούμε λογικά αύριο, που θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα από τους αγώνες. τις οποίες έρχονται πολλοί αγώνες. Και να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Θα κοιμηθούμε, δεν θα κοιμηθούμε.
2: 5 στα 5 την ημέρα πριν για να δείτε όλα το καθήλιο. Είχε γράψει ένα στο Viber.
0: Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Come on. Και κάπου εδώ με αυτή την όμορφη παρέα, με Μιχάλη Σοηλέ και Γιάννη Γιαννικόπουλο και εννοείται τον Τζόρτζι Ιωάννο που ήρθε μόλις τώρα, το μαγκαζίνο του Σαββάτου του 943 Interesting Sports έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα, 2 με 4. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό απόγευμα και ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο σε όλες και όλους. Φιλιά πολλά. Για χαρά!

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943, Ντερβέτεν Sports, στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός κλείνει τον Έτιαν Καμαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τους Βέλγους. Για πρόταση του τριφυλιού στη Samsung Sport και για τον Φαν Μπρόκελεν κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Τουρκία. Χρέη τεχνικού διευθυντή του Πράσινου αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγκέλ Άγχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Ο Κετζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟ και επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου, σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλη έχει βάλει στο στόχαστρο τη Σιμπράγκα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Τα 17.000 εισιτήρια για τη σεζόν 2026-27 έφτασαν οι Ερυθρόλευκοι. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο 5ο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος Greek Basket League. Τζόζεφ, Φουρνιέ, Ward, Peters, Μιλουτίνοφ και Jones αποτελούν την εξάδα των Πυρεωτών. Χωρίς τον Ροκαβόπουλο και τον Κώστα Σλούκα να μένουν να παραταχθεί το τριφύλι. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Μέσα Όσμαν, έξω ο Χουάντσο. Η Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος ορίστηκαν να διευθύνουν την αναμέτρηση. Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή Γιώργου Γκαλίδη και τηλεοπτική από R2 Sport. Όπλο μας, φωνή μας και μόνο αυτή, ανέφερε ο Ολυμπιακός σε ανακοίνωσή της προς τους φίλους του. Στις ενόψεις του 5ου παιχνιδιού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας της με τον 29χρονο Τσέχο αμυντικό Γιάκου Πόκορνη. Τη λύση της συνεργασίας με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η Καρδίτσα Ιαπωνική με τον Έλληνα Γκάρντ να υπογράψει τον Προμηθέα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας σύμφωνα με τον Γιώνας Λέξας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, Κατάρ και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10. Στις 1 το ξημέρωμα, Βραζιλία-Μαρόκο. Στις 4 Αιτή Σκωτία και στις 7 Αυστραλία-Τουρκία. Μοναδική μας αποστολή, κατάκτηση του Μουντιάλ. Μου δίνει ελευθερία ο Αντσελότη, δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους. Άγκσμπουργκ και Κολονία κοιτάνε σοβαρά την περίπτωση του άσου της Χέρενφεϊν Βασίλη Ζαγαρίτη σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε συμφωνία με την Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντίνος θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες σύμφωνα με την Κοριέρε ντελο Σπορτ. Στο Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φερεντσβάρος ενώπιση του μικρού τελικού του Champions League της Μάλτας. Πρώτος πριν στις 8, τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Ντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι. Στην Αττική μας ακούτε σε Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στην Βιωτία, στη Βιωτία και Φωκίδα. Είπαμε Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Από Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Όπως είπα, Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, Ηλία, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρος, Ζάκυνθος 98,6. Να επαναλάβω στη Βιωτία για τους φίλους που ρωτάνε, Βιωτία, Φωκίδα, Πολλά, Διοένωση 97,3. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησος 104,6. Ετώλα, Καρνανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Επαναλαμβάνω, μπορείτε το Λακαρνανία για να αποτυπώνετε πιο πολύ κάποια πράγματα πιο έντονα. Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Δωδεκάνησα, Ρόδος από Πράιμ 103,7. Κύπρος από Σούσπε Σπορτ 104. Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα. Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη, Ελλάς Σατ. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber, το γνωστό Viber του σταθμού, το ξέρετε παγκοσμίως πλέον, απ' έξω και ανακατοτά, όλες και όλοι, όλοι και όλες, 6-9-39-9-43-9-43, για να σχολιάζετε αθλητικά γεγονότα και οτιδήποτε άλλο θέλετε, γουστάρετε, καλησπέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε χωρίς καμία χρέωση, αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, κάποιες στιγμές βγάζουμε στον αέρα, σήμερα έχουμε τον αγώνα πάντως, έτσι, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Στο email είμαστε onair@943.gr, στο site sports943.gr, στα social media είμαστε στο Instagram 943-sports, στα ξένα, στα λατινικά το sports, στο Facebook 943 Sports, στο TikTok 943 Intervention Sports και στο YouTube το ίδιο πράγμα, 943 Intervention Sports. Όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της αναμέτρησης στο μπάσκετ, τον τελικό των τελικών, δεν υπάρχει άλλος, έτσι, πέμπτος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, στις 2 Ιόνιους. Στις 6 ξεκινάει το παιχνίδι, σε περιγραφή για τον κόσμο του 943 Intervention Sports από τον Γιώργο Κογκαλίδη. Λοιπόν, την αναμέτρηση που όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος.

Δροσιστικός ο καιρός σήμερα, έχει και λίγο κουφόβραση, χρειάζεται και λίγη δροσούλα. Αλλά και να μην τα χαλάει σε αυτούς που θέλουν να πάνε στη θάλασσα να κάνουν το μπανάκι τους.

Το είχαμε πει και τις δύο τελευταίες προηγούμενες εβδομάδες, το λέμε και σήμερα. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026. Από τις 4 και 4, σε λίγο δηλαδή, από μέχρι τις 9 και 4 το βράδυ. Επαναλαμβάνω, σε ένα τέταρτο, από τις 4 και 4 έως τις 9 και 4 το βράδυ, θα διεξαρθεί εκεί το διεθνές meeting του Στίβου στο Δημοτικό Στάδιο της Βάρης Μπαγκλατζής, όπου θα υποδεχτεί οι Ολυμπιονίκες σε πρωταθλητές κόσμου και Ηπείρων σήμερα, σε λίγη ώρα ξεκινάει, σε 4 λεπτά, μέχρι τις 9 και 4 το βράδυ. Το έχουμε προαναγγείλει και εδώ από την εκπομπή όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, εδώ και τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στις συμμετοχές ξεχωρίζει το όνομα του χρυσού άλτημας του Μίλτου Τεντόγλου. Κορυφαίος μας έχει κάνει υπερήφανος πολλές φορές. Ενώ θα πάρουν μέρος πρωταθλητές και πρωταθλήτριες από 30 παρακαλώ χώρες, το μήκος αγωνιστή. Και ο Νίκος Σταματονικολός με φετινό ρεκόρ 7,85. Ωστόσο στη Βάρη θα επιδιώξει να ξεπεράσει για πρώτη φορά το φράγμα των 8 μέτρων. Άρα θα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός με την καλή έννοια έτσι για τα ρεκόρ. Για τον Νίκο Σταματονικολό, η διοργάνωση που θέλει να σπάσει το φράγμα των 8 μέτρων του ταιριάζει ιδιαίτερα, καθώς πέρσι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση εκεί με άλμα στα 8-14 μέτρα. Στο ύψος ξεχωρίζει ο Αντώνης Μέρλος. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα κάποιες μικροενοχλήσεις στη μέση, γεγονός όμως που δεν του επέτρεψε να πετύχει τις επιδόσεις που θα ήθελε στους πρώτους αγώνες της χρονιάς. Δυνατές παρουσίες θα έχουν και αγώνες ταχύτητας με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου να δίνουν το παρόν. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου επέστρεψε δυναμικά μετά τον τραυματισμό της, πετυχαίνοντας 11.33 σε 100 μέτρα και 23.22 στα 200 μέτρα στα παπαφλέσια. Και στην Βάρη θα επιδιώξει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις επιδόσεις της. Σε πολύ καλή κατάσταση φαίνεται να βρίσκεται και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία θα κυνηγήσει τις πρώτες πραγματικά γρήγορες κούρσες της χρονιάς. Οι δύο αθλήτριες θα τρέξουν τόσο στα 100 όσο και στα 200 μέτρα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η παρουσία της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στα 200 μέτρα, η οποία θα επιδιώξει για πρώτη φορά στην καριέρα της να κατέβει τα 24. Η Δήμητρα Τσουκαλά απέστειλε τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση λόγω τραυματισμού. Το παλαιλίνο ρεκόρ K18 θα απειλήσει στα 100 μέτρα η αποστολή Αντωνάτου. Στους στάδερς θα δώσει το παρόν στην κορυφαία ονόματα του αγωνίσματος. Ο Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, ο Βασίλης ο Μίλι Ανθόπουλος, ο Λάμπρος ο Βόλικας, ο Ιωάννης Νιφαντόπουλος, Θοδωρής Βροντινός, Δημήτρης Χρυσάφης, Γιάννης Βοσκόπουλος και Παναγιώτης Λαγάνης. Θα αγωνιστούν στη Βάρη με στόχο επιδόσεις που θα τους φέρουν ακόμα πιο κοντά στους βασικούς στόχους της θερινής περίοδου. Τα δρόμια 2026 συνδιοργανώνονται από το Δήμο Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης και από τον Άο Δρομέας Βάρης. Στο πρόγραμμα, εκτός από τα αγωνίσματα ταχυτήτων και το άλμα εις μήκος των ανδρών, αυτή τη χρονιά προσθέθηκαν το άλμα εις ύψος ανδρών και το τριπλούν των γυναικών. Το πρόγραμμα ξεκινάει σε ένα λεπτό, 4 και 4 με τα αγωνίσματα των 200 μέτρων που θα πάρει μέρος η νέα γενιά του ελληνικού στίβου K18 και K20. Θα ακολουθήσουν τα 100 μέτρα στις 5:25, τα 400 μέτρα εμπόδια στις 5:10 και τα 100 μέτρα εμπόδια στις 6:15. Το κυρίως μέρος της διοργάνωσης θα ξεκινήσει στις 6 με την τελετή έναρξης, όπως ο σωλίστας του Κλαρίνου Βασίλης Αλέας θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο. Στις 6:30 θα διεξαχθεί το τριπλούν και θα ακολουθήσουν 7:25 100 μέτρα ανδρών, 7:15 άλμα εις ύψος ανδρών, στις 7:10 100 μέτρα γυναικών, στις 7:05 100 μέτρα αμαία, στις 7:20 100 μέτρα με εμπόδια γυναικών, στις 8:25 110 μέτρα εμπόδια ανδρών, στις 8:20 άλμα εις μήκος ανδρών, στις 8:15 200 μέτρα ανδρών,
στις 8 200 μέτρα γυναικών, στις 8 και 20 4x100 μέτρα ανδρών, στις 9 παρα 10 4x100 μέτρα γυναικών, στις 9 4x100 μεικτή, στις 9 και 10 800 μέτρα ανδρών και 9 και 4 800 μέτρα γυναικών.

Αυτή τη χρονιά καθοριστική ήταν και η στήριξη του ΟΑΚΑ, καθώς οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν στους ξενώνες της Παιανίας. Αγώνας θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, με αρκετούς χορηγούς. Γιορτή του αθλητισμού με παγκόσμια ονόματα, του Στίβου, συμπαραλαμβανομένου και των Ελλήνων αθλητών, βέβαια, έτσι, με κορυφαίο αυτό του Μίλτου Τεντόγλου.

Βέβαια, παιδιά, να μην ξεχνάμε ότι οι πραγματικοί αγώνες είναι οι αγώνες τύπου στη ζωή, μέσα στην καθημερινότητα, έτσι. Οι αγώνες για την επιβίωση, σίγουρα ο Μίλτος Τεντόγλου και τα άλλα παιδιά και οι κοπέλες μας έχουν κάνει περήφανος, μας έχουν δοξάσει την Ελλάδα παγκοσμίως με τεράστια λεβεντιά. Αλλά υπάρχουν και άλλα, και άλλοι αγώνες που είναι πολύ σημαντικοί για όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, στις 24 Ιουνίου έχουν απεργία οικοδόμοι. Ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα με αρκετούς τραυματισμούς και απώλειες. Και ζητάνε μέτρα για την κλοπή των ενσύμων, ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Και υποχρέωση να υπάρχει για όλους τους εργοδότες για συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό το μέτρο για την κλοπή των ενσύμων, θα πω το εξής, ότι ακούω πολύ κόσμο. Να, ένα γείτονά μου εκεί στην Παπαφλέσσα, μεγαλύτερος βέβαια από μένα, βγήκε σε σύνταξη άνθρωπος και πήρε πολύ λιγότερα, παίρνει από αυτά που περίμενε. Μετά από καιρό, μετά από 8-9 μήνες βγήκε η σύνταξή του. Γιατί κάποιοι λένε βγαίνουν αμέσως. Και ήταν οργισμένος άνθρωπος, γιατί κάποιοι υπουργοί βγαίνουν στην τηλεόραση και ωρεοποιούν τα πράγματα σχετικά με την... με το χρηματικό μέγεθος των συντάξεων, ότι βγαίνουν αμέσως συντάξεις και όλα αυτά, παιδιά, έτσι τα ωρεοποιούν, ενώ τα η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Και για ένα κομμάτι ψωμί, αρκετοί άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους. Μια γυναίκα, διάβαζε, μια 56χρονη γυναίκα, έχασε τη ζωή της, συνεθλίβησε βιομηχανικό πλυντήριο. Την Σύνδο έγινε την ώρα της εργασίας.

και την ίδια στιγμή διαβάζω στον τύπο, έτσι δεν λέω, δεν τα λέω εγώ, τεκμηριωμένα πράγματα μιλάω παιδιά, έτσι, αλλά φέρετε, δεν χρειάζεται να τα διαβάσει και κανείς. Είμαστε στην ανεργία πρωταθλήτρια χώρα στην Ευρώπη, πρωταθλητές στην ανεργία στην Ευρώπη. Ένα στους δύο παραμένει μακροχρόνια άνεργος. Και ενώ το δημόσιο φαίνεται να ταυτίζεται με το κίνημα «Δεν πληρώνω», γιατί διάβαζα τον Απρίλιο χρωστάει 3,67 δις. Σε ιδιώτες το κράτος δεν πληρώνει. Διάβασα και μου άρεσε αυτό, τη δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Και θα πάρει και μέτρα για την δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι σαν κάτι άλλο που έχουν πηγαίνει με τις λιμουζίνες και δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται. Και διαβάζω πλέον ότι είναι χωρίς φρένο συνεχίζονται αυξήσεις παντού, οι τιμές παντού, παιδιά, έτσι, χωρίς φρένο. Όπως και στα καύσιμα και στη στέγαση, και στο 5,2% έχει εκτοξευτεί ο πληθωρισμός. Κατά τα άλλα, προεκλογικά κυβέρνηση τάζει λαγούς με πετραχίλια. Και όλο αυτό το διάστημα έλεγε θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, μέτρα. Πού είναι αυτά, ρε παιδιά? Στην πραγματικότητα τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει και ο κόσμος είναι οργισμένος. Και στα εθνικά θέματα η κυβέρνηση κάνει ολοταχώς πίσω. Είχαμε 2.734 παραβιάσεις, παιδιά, από τους Τούρκους στο διάστημα 2024-2026.

Εκεί, παιδιά, το σκάνδαλο με την πολεοδομία, τι λέτε, με τις πολεοδόμους, με το πολεοδομικό σκάνδαλο. Και διάβαζα και κάτι ακόμα, παιδιά. Οι τραπεζίτες προσπαθούν να βρουν λύση ώστε να ακυρώσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου για το νόμο Κατσέλη. Αλλά ξεχνάνε οι τραπεζίτες ότι με 45 δις χρεώθηκε στις πλάτες του ελληνικός λαός για να σωθούν οι τράπεζες και οι ίδιοι. Και διάβαζα και ένα απίστευτο ότι η κυρία Αγαπηδάκη αρνείται, λέει, να πει πού πήγαν τα 60 δισεκατομμύρια που έδωσε στην UNICEF. Θυμήθηκα και τη φίλη μας την Αποστολή από την Θεσσαλονίκη που στέλνει τα μηνύματά της. Εκτός βαρέων μένουν χιλιάδες υγειονομικοί. Ενώ οι βουλευτές και οι υπουργοί παίρνουν σύνταξη μέσα σε λίγα χρόνια και παχυλή σύνταξη, έτσι. Με παχυλό μισθό.

Την καλησπέρα στους δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή, στον Βαγγέλη στην Ηρακλείου, στη Χαρά στην Ηρακλείου. Στον Αποστόλη και στην Αρκή σου. Στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, στον Βασίλη τον Καψέλη στον Άγιο Ελευθέριο.

στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στη Λιδία, στη Νέα Ιωνία. Και βέβαια μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά στο 210-2259-43 και 215-215-59-43.

Φίλος μας ο Ντίμι έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει, για τη μουσική. Τι τη θέλεις, λέει, όταν μιλάς. Εντάξει, χρειάζεται και λίγο μουσικούλα, φίλε μου, να ξεφεύγουμε και λίγο, να χαλαρώνουμε και λίγο. Να βρεθούμε και λίγο σε κλίμα διαφορετικό. Πάντως όταν μιλάω και πιστεύω ότι λέω σημαντικά πράγματα, δεν ακούγεται τη μουσική, έτσι. Να σε καλά πάντως. Δουλεύεις σε κάποιο μαγαζί. Ή απλά ασχολείσαι ερασιτεχνικά με αυτό που βλέπω. Αλλά νομίζω το κατέχεις μάλλον κάπου που πρέπει να δουλεύεις, έτσι.

Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break, στα πρώτα διαμεσικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί, έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Ο φίλος μας Δήμη έστειλε για άλλο μήνυμα και εσύ να είσαι καλά, λες, σε ακούω ευχάριστα. Όλοι είσαστε ευχάριστα και σας αγαπάμε όλους. Η συντροφιά σας σίγουρα μας τονώνει, αυτό είναι πολύ σημαντικό.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 4.30.
8: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής ο διαβωτιστής των 943 Interventor Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι, 8 το απόγευμα. Αυτή η διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Σε αυτό το κλασικό 8ωρο του Σαββατοκύριακου, 4 το Σάββατο, 4 την Κυριακή, 4 με 8, 8 δηλαδή ώρες. Κάποιες φορές είμαι και σε ημέρες της καθημερινότητας εφόσον μου το επιτρέπουν και τα υπόλοιπα εργασιακά μου. Και όλα αυτά λοιπόν σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και όπως είπαμε, με δεκάδα θα παραδοθεί ο Ολυμπιακός στο τελευταίο μάτς τη σεζόν, στον αγώνα τελικό του μπάσκετ, έξω είναι ο Ντόρσεϊ. Ο Μογενής Γκάρτ αισθάνθηκε και πάλι ενοχλήσεις. Δεν είναι υγιής όπως φάνηκε και στο τέταρτο τελικό στο ΟΑΚΑ. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αποφασίζει να τον αφήσει εκτός δωδεκάδας, καθώς έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει. Εκτός οκτάδας ξένων είναι η Μόντεν Μόρις, Σακίλη Μακίσικ, Μουστάφα Φαλ. Η σεζόν των οποίων ολοκληρώθηκε πρόωρα και οι παίκτες που αποτελούν την 11η του Ολυμπιακού, Τόμας Γόκαπ, ο Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Όμηρος Νετζίπογλου, Κώστας Παπανικολάου, ο Τάισον Γουόρτ, Σάσα Βεζέρκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νικόλα Μιλουτίνοφ και Τάιρικ Τζόουνς. Από Γερμανία μας λέει ο φίλος ο Ντίμης, ο φίλος ο Ντίμη είναι το μήνυμα, τα μηνύματα που έχει στείλει. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, φίλε Ντίμη, ότι έχουμε τόσα ωραία πράγματα στη χώρα μας, όπως το μπουζουκάκι πενιά που τρελαίνονται οι ξένοι για αυτά τα πράγματα, έτσι. Και κάποιες φορές μας πιάνει ξενομανία, όχι ότι δεν έχει το δικαίωμα κανείς να το κάνει αυτό, έτσι προς Θεού.

Δύο αγωνιστικές θα παίξει και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας Παναθηναϊκός από τον τέταρτο τελικό. Είχαμε ανακοίνωση στην Παέλε Βαδιακός σχετικά με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον πρώην πλέον τεχνικό της ομάδας, σχετικά με την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΠΟΕΛ. Έτσι λοιπόν η Παέλε Βαδιακός, μετά την απόφαση, όπως είπαμε, τον Νίκο Παπαδόπουλο να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΠΟΕΛ, θέλησε να γνωστοποιήσει πως υπήρχε προφορική συμφωνία μεταξύ κυρίων, όπως αναφέρει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Οι βιωτοί κατηγορούν τον πρώην προπονητή του για θέτηση της συμφωνίας του και για την οποία ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του Παπαδόπουλου και όχι ο ίδιος. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιβαδιακού αναφέρει, μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, η ΠαΕ Λιβαδιακός είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία, κυρίως εισαγωγικά είναι αυτό, με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, που αφορούσε το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και τις οικονομικές απολαύες. Οι οικονομικές απολαύες του για τη συνέχιση της συνεργασίας μας. Ωστόσο, εκπρόσωπός του μέχρι πρότινος προπονητής της ομάδας μας, κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα στις διαβεβαιώσεις του κυρίου Παπαδόπουλου για το αντίθετο, μας ενημέρωσε ότι ο πελάτης το αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ παρά την συμφωνία που υπήρχε.

Να συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά, αλλά πάμε στην Άθεση Καλυθέα με τον Βαγγέλη Μόρα στον πάγκο. Το σύλλογο Καλυθέα θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικό στον ενιαίο όμιλο πλέον του νέου πρωταθλήματος στη Super League 2. Μια περίπτωση που φαίνεται ότι τσεκάρουμε τα γραφικά πάντως και μάλιστα αρκετά έντονα στην ομάδα αυτή είναι το Αντώνη του Αναστασίου. Ο 29χρονος μπακ φαίνεται να είναι στις προθέσεις των ανθρώπων της Άθενης Καλυθέας να τον αποκτήσουν. Πρόκειται για τον παίκτη τον Αναστασίου που πανηγύρισε με τον Ηρακλή τον τίτλο και θεωρείται μια εξαιρετικά καλή λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Να πούμε ότι η Άθενης

Πορτιέρ επέστρεψε πέρσι το Σεπτέμβριο στην ομάδα της Νίκη Βόλου, με την οποία, όπως είπαμε, ανανέωσε και υπερασπίστηκε την αιστεία της ομάδας σε 17 παιχνίδια πρωταθλήματος, φτάνοντας συνολικά σε 51 συμμετοχές με την Νίκη Βόλου, κρατώντας ανέπαφη την αιστεία του σε 20 αγώνες. Πολύ σημαντικό αυτό.

Εκτός από τις ανανεώσεις όμως και τις μεταγραφές, έχουμε και τα διαζύγια στις ομάδες. Έτσι, η παρελθόν εμπλέον από την Κηφισιά αποτελεί ο Γιάκουμ Ποκόρνη. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου των Βορείων Προαστήνων, που ευχαριστεί τον Μπέχτη για την μέχρι τώρα υπηρεσία του στην ομάδα.

Δυσκολεύουν τα πράγματα λόγω των οικονομικών παντού, παιδιά, και στο ποδόσφαιρο έτσι και στον αθλητισμό. Αυτή την κατάσταση βιώνει ο Εορδαϊκός, ομάδα που βλέπει πλέον με αβεβαιότητα την παρουσία της και τη συμμετοχή της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Υπάρχει μια ανακοίνωση του συλλόγου. Στην οποία αναφέρονται τα εξής, ότι με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους της ομάδας μας και το φύλαθρο κοινό της Εορδαίας ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη πρόταση για να αναλάβει τη δίκηση του συλλόγου νέος ενδιαφερόμενος μετά τη διορία 30 ημερών που δόθηκε από το ΔΕΤΑ ΣΥΓΜΑ στις 7 Μαΐου του 2026. Και συνεχίζει η ανακοίνωση του Εορδαϊκού. Την εβδομάδα που μας έρχεται θα λάβει μέρος η Γενική Συνέλευση για τα ενήμερα μέλη του Συλλόγου, ώστε να αποφασιστεί αν θα συμμετέχει ο Σύλλογος στην τρίτη εθνική κατηγορία ή αν θα αποσυρθεί από τα πρωταθλήματα. Σε περίπτωση, λέει, ανακοίνωση που θα βρεθεί κάποια λύση στη Γενική Συνέλευση, και πραγματικά το ευχόμαστε και εμείς έτσι για όλους τους συλλόγους, είναι σίγουρο ότι ο Σύλλογος δεν θα πάει πρωτοδικείο, αλλά θα διατηρηθεί ανενεργός και ίσως επανέλθει κάποια στιγμή στο μέλλον. Σε περίπτωση λοιπόν που λέει που δεν βρεθεί κάποια λύση στη Γενική Συνέλευση, είναι σίγουρο ότι ο Σύλλογος δεν θα πάει πρωτοδικείο, αλλά θα διατηρηθεί ανενεργός και ίσως επανέλθει κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα υπάρξει, λέει, ανακοίνωση, αντίστοιχη ενημέρωση για το μέλλον του Συλλόγου μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης. Μακάρι να βρεθεί κάποια λύση εκεί.

Να πάμε στο Διεθνές Ποδόσφαιρο, που σύμφωνα με τον γνωστό μεταγραφικό δημοσιογράφο τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Μπερνάρντο Σίλβα είχε αποδεχτεί τους όρους συμβολαίου που του πρότεινε η Ρεάλ Μαδρίτης, παρότι οι αποδοχές του θα ήταν χαμηλότερες από εκείνες που λαμβάνει στη Manchester City. Αποδέχτηκε λοιπόν την πρόταση της Ρεάλ και, όπως αναφέρει ο Ρωμάνο, το οικονομικό σκέλος δεν αποτέλεσε ποτέ προτεραιότητα για τον Πορτογάλο μέσο, ο οποίος φέρεται να επιθυμούσε έντονα τη μετακίνησή του στους Μερένγκες. Η αποκάλυψη αυτή αναδεικνύει την γοητεία που εξακολουθεί να ασκεί η Ρεάλ Μαδρίτης σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Είναι το πρεστής που λέμε, και ας παίρνεις και λιγότερα, έτσι. Ακόμα και όταν οι οικονομικές προτάσεις δεν είναι πλέον συμφέρουσες.

Να πάμε στο τένις, όπου στο πρώτο τελικό στην διοργάνωση προκλήθηκε ο Στέφανος Σακελαρίδης μαζί με τον Ντανίλ Γκλίνκα στο διπλό της Στουτγκάρδης, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή πορεία στο γρασίδι. Το δίδυμο έκανε ανατροπή απέναντι στο νούμερο 1 του ταμπλό, τον Νίκολα Μέκτιτ, και τον Φραντζίσκο τον Καμπράλ με 2-6, 6-4 και 15. Εξασφαλίζοντας έτσι ιστορική πρόκριση.

Ποδοσφαιρικά τώρα, παίκτης του Καμπανιακού εντάξει και στον Παναθηναϊκό και με το βλέμμα στο μέλλον συνεχίζει την πορεία του Νίκος Μιγδαλιάς, είναι ο παίκτης για τον οποίο αναφερόμαστε, ο οποίος κάνει το μεγάλο του βήμα και εντάσσεται στην ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποτέλεσε βασικό στέλεχος του Καμπανιακού, ξεχωρίζοντας σε ΚΑΠΑ 15 και ΚΑΠΑ 17 πρωταθλήματα με σταθερή παρουσία, τεχνική ποιότητα και συνέπεια στο σκοράρισμα. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τον παρακολουθούσαν όλο αυτό το διάστημα, όλη τη σεζόν, με τις δοκιμές αξιολόγησης να επιβεβαιώνουν την εξέλιξή του και να οδηγούν στην επίσημη ένταξή του στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Καμπανιακού εκφράζει υπερηφάνεια και του εύχεται υγεία στις επιτυχίες και επιτυχίες στο νέο σημαντικό βήμα της καριέρας του και καλή συνέχεια στην πορεία. Όταν προσπαθείς και είσαι σταθερός, πετυχαίνεις το στόχο σου. Και με λίγη τύχη βέβαια, έτσι χρειάζεται και αυτό.

οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ μπορεί να μην βρεθούν στον πέμπτο τελικό. Όμως έκαναν sold out την προβολή του πέμπτου τελικού στο Telecom Center Athens. Εκεί θα βρεθούν 19.000 περίπου φίλοι της ομάδας του Παναθηναϊκού και θα παρακολουθήσουν τον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Έτσι λίγο πολύ το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θα θυμίζει συνθήκες κανονικού αγώνα.

Μπασκετικά, εκτός από τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, έχουμε στην Ισπανία στις 9 Τενερίφε Μπαρτσελόνα. Για τα play-off του πρωταθλήματος, το ίδιο στην Ιταλία στις 9 και πάλι Μιλάνο με την Βενέτσια. Στην Τουρκία στις 8 Φενέρμπαξέ Μπεσικτάς.

σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, ρε παιδιά, βλέπω ότι σε σημεία που έχουν σκάψει πολλές φορές ξανασκάβουν και άλλα καλώδια και άλλες και άλλα σκαψίματα. Εργοτάξιο, έχουν γίνει αρκετοί δρόμοι της Αθήνας. Σκάψιμο και εδώ στο σκάψιμο, οπτικές ίνες, καλώδια, όλες οι υπηρεσίες και ξανά μανά. Και επιτέλους μετά από 20 μέρες, το είχαμε αναφέρει εδώ στην εκπομπή, στην περιοχή του Γαλατσίου, στην οδό Εγωσθένων 58 και Παπαφρέσα, εκεί στη γωνία, εδώ και 20 μέρες είχε σπάσει σωλήνας και έτρεχε το νερό, καθαρό νερό, παιδιά. Χάθηκαν αρκετά κυβικά καθαρού νερού. Και όλα αυτά δίπλα στην ΕΙΔΑΠ. Υπάρχει μια ταμπέλα εκεί που λέει ΕΙΔΑΠ, αλλά και ΕΙΔΑΠ από εκεί είναι 200 μέτρα. Τέλος πάντων, μετά από καιρό, και ενώ το αναφέρουμε αρκετές φορές στην εκπομπή και αρκετός κόσμος εκεί είχε τηλεφωνήσει στην ΕΙΔΑΠ, επιτέλους έγιναν οι απαραίτητες εργασίες πριν από 2-3 μέρες. Έγινε το σκάψιμο που χρειαζόταν να γίνει και σταμάτησε να τρέχει νερό.

Για τη φίλη τη Μαρίνα που ρωτάει τι γίνεται με τον Πας Γιάννενα και με ρώτησε κι αν έχω τίποτα σπίτι μου, παλιές φωτογραφίες του Πας Γιάννενα. Κάτι έχω και θα σας δώσω. Θα πούμε ότι υπάρχει είδηση, βέβαια. Ο Γιώργος Ντάσιος θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος αρχηγός, γενικός αρχηγός του Πας Γιάννενα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις στο θέμα αυτό, μετά την ανακοίνωση πρόσληψης του προπονητή και του γυμναστή της ομάδας. Να λοιπόν, που τρέχουν τα πράγματα, κυλάνε ομαλά στον Πας Γιάννενα. Και όλα ξεκίνησαν όταν τις προηγούμενες ημέρες η νέα Διοικούσα Επιτροπή είχε συνάντηση με τον Γιώργο Ντάσιο, με την οποία ορισμένα μέλη της διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, στην οποία του έγινε πρόταση να αναλάβει τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Πρόκειται για μια επιστροφή ενός παλιού αρχηγού σημαία για τον Πας Γιάννενα, ο οποίος έχει βάλει πολλές φορές πλάτη στο παρελθόν στα δύσκολα. Και να πούμε ότι ο Γιώργος Ντάσιος, η ποδοσφαιρική σημαία του Πας Γιάννενα, με πάνω από 18 χρόνια παρουσία στην ομάδα, πάνω από 18 χρόνια, σχεδόν 20 έτσι, ήταν και πέρσι γενικός αρχηγός, αλλά είχε παραιτηθεί στις αρχές του Δεκεμβρίου 2025 για προσωπικούς λόγους.

Υπάρχουν και αρκετές πρωτοβουλίες που αφορούν το κοινωνικό περιβάλλον, έτσι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Η Ακαδημία ΟΝΑ Κίζικος συμμετείχε σε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Νότιας Εύβοιας. Και όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, ότι μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τα παιδιά γνώρισαν σημαντικές αξίες ζωής, αναδεικνύοντας το ρόλο του αθλητισμού στην πρόληψη των εξαρτήσεων και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Και αναφέρεται ότι ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής, παιδεία και πρόληψη. Έτσι πρέπει να είναι, και η πρόληψη αναφέρεται το σημαντικότερο για όλα.

Να συνεχίσουμε με τα γραφικά και ποδοσφαιρικά που ο Μάκης Μπελεβόλος, το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα, παραμένει μία από τις βασικές επιλογές του ΟΦΗ. Για τη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έτσι, παιδιά, δεν είναι μόνο επέκταση, υπάρχουν και άλλα πόστα νευραλγικά. Που στόχος των ομάδων είναι να πλαισιώνονται από ανθρώπους που γνωρίζουν το άθλημα, ξέρουν και καταστάσεις, έτσι. Οι επαφές λοιπόν ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη και σε καλό επίπεδο. Ο ΟΦΗ ωστόσο συνεχίζει να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις για το συγκεκριμένο πόστο, διατηρώντας έτσι ανοιχτές τις επιλογές του. Ο Μάκης Μπάντος Πελεβόνς παραμένει από τις βασικές επιλογές των κριτικών για τη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, σε διαφημιστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον 943 Τρεβέντα Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Κατά άλλους είναι απόγευμα το 4, αλλά κατά άλλους είναι μεσημέρι. Γιατί κάποιοι εκείνη τη στιγμή γευματίζουν. Μέχρι 8 πάντως το απόγευμα θα είμαστε μαζί και σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026. Για να δούμε αυτή τη 13η Ιουνίου αν, για ποια ομάδα θα είναι γούρικη και για ποια ομάδα δεν θα είναι. Σχετικά με τον τελευταίο τελικό στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ελέης, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ιεραρχικά το πάω το πράγμα, παιδιά, έτσι, για να μην αδικώ κανέναν.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 5.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 TV Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο 5ο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος της Greek Basket League. Τζόζεφ, Φουρνιέ, Γουόρτ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόνς αποτελούν την εξάδα των ξένων για τους Πειραιώτες. Χωρίς τον Νίκο Ροκαβόπουλο και τον Κώστας Λούκα αναμένεται να παραταχθεί το τριφύλι. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Μέσα ο Οσμάν, έξω ο Χουάντσο, ο Ροκαβόπουλος και Σλούκας. Την τελευταία. Double 6, ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 TV Sports, σε περιγραφή Γιώργου Καγαλίδη και τηλεοπτικά από Earth Sports 2. Όπλο μας, φωνή μας και μόνο αυτή, ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ανακοίνωσή της προς φιλάθλους της εν όψη του 5ου παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός κλείνει τον Ετιέν Καμαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τους Βέλγους. Για πρόταση του τριφυλιού στη Σάμπσπορ για τον Φαντρόγγελεν κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Τουρκία. Χρέη τεχνικού διευθύνσης πράξης αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μικελάνχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Ο Κετιόρα φεύγει από τον ΠΑΟ και επιστρέφει στη Δυναμό Κιέβου, σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλη έχει βάλει στο στόχαστρο της η Μπράγκα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Τα 17.000 διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 έφτασαν οι Ερυθρόλευκοι. Στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσαν οι Βιωτοί. Η Κηφισιά ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον 29χρονο τσέχο αμυντικό Γιάκουπ Πόκορνη. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η Καρδίτσα Ιαπωνική, με τον Έλληνα Γκάρτ να υπογράφει στον Προμηθέα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας, σύμφωνα με τον Γιώνας Λέσκας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, Κατάρ και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 10, στη 1 το ξημέρωμα Βραζιλία-Μαρόκο, στις 4 Αιτή-Σκωτία και στις 7 Αυστραλία-Τουρκία. Μοναδική μας αποστολή κατάκτηση του Μουντιάλ. Μου δίνει ελευθερία ο Αντσελότη, δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους. Η Άουγκσμπουργκ και η Κολονία κοιτάνε σοβαρά την περίπτωση του άσου της Χέρεφρεν Βασίλη Ζαγαρίτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε συμφωνία με τη Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντίνος θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Κοριέρε ντέλο Σπορ. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός κατοντράρεται με την Φερετσβάρος ενώπιση του μικρού τελικού του Champions League της Μάλτας. Πρώτο σπρίτ στις 8. Τηλεοπτική κάλυψη από Air Sports 2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 9. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
4: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στο 943 The Business Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα. Ο Φώτης Κατσούφης σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026. Με κυρίως σε μενού τον τελικό των τελικών, έτσι, πέμπτος τελικός και τελευταίος. Δεν υπάρχει άλλος πια, μακάρι να υπήρχαν πολύ τελικοί παιδιά, έτσι. Ανάμεσα στους Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς στο μπάσκετ, σε περιγραφή Γιώργος Κογκαλίδης για τον κόσμο του 943 Τρεβέντζεν Sports. Το κυρίως μενού, έτσι, της σημερινής ημέρας. Βέβαια έχουμε και το τεράστιο meeting Στίβου στην Βάρη με κορυφαίο όνομα τον Μίλτο Τεντόγλου και άλλα δυνατά ονόματα από το ελληνικό και παγκόσμιο αθλητικό, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές κόσμου, τα πάντα. Έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο, πιο αργά βέβαια τα παιχνίδια, play-offs σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπάσκετ. Εντάξει, υπάρχει αρκετή και σήμερα αγωνιστική δράση. Κατά τα κτίρια στο Grand Prix της Βαρκελόνης στη Φόρμουλα 1 υπάρχει πράγμα.

Μιας και αναφερθήκαμε το προηγούμενο διάστημα για πολεοδομίες, τώρα θα μιλήσουμε για πολεοδομία για καλό αθλητικό σκοπό, όχι παιδικό σκοπό. Έτσι, μόνο η πολεοδομία του Δήμου Πατρέων έχει εγκρίνει την έκδοση άδειας κατεδάφησης του πέταλου στο γήπεδο της Αγιάς. Και είναι θέμα λοιπόν ημερών ο μηχανικός Παναχαϊκής μέσω της ειδικής πλατφόρμας να βγάλει και επίσημα την άδεια κατεδάφησης. Ήδη έχει πάρει στα χέρια του τη γνωμοδότηση από την εφορία νεωτέρων μνημείων και προχωράει στην έκδοσή της που θέλει το πρώτο μεγάλο βήμα για την ανάπλαση της Αγιάς. Παράλληλα προχωρούν και οι βελτιώσεις στο δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων του πολεοδομικού γραφείου για την άδεια της προέγκρισης δόμησης ώστε στη συνέχεια ο φάκελος της ανάπλασης να σταλεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αρκετή πάντως γραφειοκρατία γενικότερα παραμένει, παιδιά, παντού, έτσι. Σε δύο εβδομάδες ο μελετητής της και μηχανικός της Παναχαϊκής θα έχει έτοιμο τον προϋπολογισμό του έργου ώστε να το καταθέσει επίσημα στην περιφέρεια. Ο τελευταίος προϋπολογισμός που είχε γίνει ήταν το 2023. Με ποσό μικρότερο το 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο φετινός προϋπολογισμός που θα γίνει για κατασκευή κτηρίων με μπετό θα είναι αρκετά μεγαλύτερος από τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος της περιφέρειας είναι να δεσμευτεί ένα ποσό σε κωδικό λογαριασμό ώστε να ξεκινήσει το έργο σύντομα, αλλά και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλα όλα τα χρήματα, η διοίκηση της Παναχαϊκής πιθανότητα θα κληθεί να κάνει μια προτεραιότητα στα τρία κομμάτια του έργου. Η ανάπλαση περιλαμβάνει τρία διαφορετικά κομμάτια με κατασκευή τριών κτηρίων και δεν αποκλείεται να δοθεί προτεραιότητα σε ποιο κομμάτι θα είναι αυτό που θα πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα με βάση τα χρήματα που θα έχουν δεσμευτεί σε λογαριασμό. Όσον αφορά το κομμάτι της σκεπαστής εξέδρας, ακόμα δεν έχει υπάρξει εξέλιξη παρά μόνο η πρόθεση της περιφέρειας να βοηθήσει οικονομικά με ένα ποσό ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στο στέγαστρο της σκεπαστής εξέδρας.

Έχουμε την καλησπέρα από το φίλο μας τον Λάμπρο από τη Φιλανδία και από την οικογένειά του. Να είστε καλά, παιδιά. Και λέει καλά κάνεις που πέραν των αθλητικών που είναι το κύριο μενού του σταθμού σας, μιλάτε και για πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, λέει.

Μην ξεχνάμε, λέει, πόσες χιλιάδες παιδιά νέοι έχουν φύγει από την Ελλάδα στο εξωτερικό και αρκετοί μεγαλύτεροι ακόμα, όχι μόνο οι νέοι. Αδειάζει, λέει, η Ελλάδα. Η υπογεννητικότητα είναι έντονη, το δημογραφικό άλυτο, κανείς δεν λέει κάτι γι' αυτό. Από τους πολιτικούς εννοεί, έτσι.

Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως ότι ο Γιώργος Ντάσιος αναμένεται να γυρίσει και πάλι ως γενικός αρχηγός στον ΠΑΣ Γιάννενα. Μέσα σε επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Αγωνιστικά τώρα και ποδοσφαιρικά καθαρά. Ένας έμπειρος Γιαννιώτης αναμένεται να αποτελέσει μέρος του έμψυχου δυναμικού του ρόστερ της ομάδας. Είναι ο Κώστας ο Σδράβος. Είναι 32χρονος δεξιός μπακ που έχει πολλές παραστάσεις σε δεύτερη και τρίτη εθνική κατηγορία. Όπως μεταξύ άλλων στην τελικρά τη Λευκάδας, όπου πέρσι αγωνίστηκε και παλαιότερα στη Super League 2. Στον Παθρακικό στη Super League. Αναγέννηση Καρδίτσας επίσης δεύτερη εθνική κατηγορία. Δόξα Κρανούλα και Αχαίροντα Καναλακίου έχει αρκετές παραστάσεις από δυνατά πρωταθλήματα. Ο Κώστας Σδράβος, ΔΕΛΤΑΡΟ, Σδράβος Κώστας, 32χρονος έμπειρος δεξιός μπακ, αναμένεται να ενταχθεί και πάλι στο έψυχο δυναμικό του ΠΑΣ Γιάννενα να επιστρέψει. Τα πάτρια εδάφη.

Πάμε στο Μουντιάλο που τα ξημερώματα 7 της Κυριακής, Αυστραλία και Τουρκία αναμετρώνται. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνει το πρόγραμμα της ημέρας και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Αυστραλία θέλει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα βασιζόμενη στη φυσική δύναμη και την οργάνωση του παιχνίδι της, ενώ η Τουρκία μπαίνει στην διοργάνωση με υψηλές φιλοδοξίες και ποιοτικό ρόστερ, το οποίο συνδυάζει εμπειρία και ταλέντο. Το μάτς θεωρείται αμφίροπο, καθώς οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικό αγωνιστικό στυλ και μπορούν να δημιουργήσουν έντονες μονομαχίες σε όλο το γήπεδο.

Στις 4 τα ξημερώματα έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Αϊτή και Σκωτία. Η Αϊτή επιστρέφει σε παγκόσμιο κύπελο μετά από δεκαετίες και θέλει να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε μια πολύ έμπειρη ευρωπαϊκή ομάδα. Όπως είναι η Σκωτία που μπαίνει στη διοργάνωση με στόχο μια σταθερή πορεία και πρόκριση από τον όμιλο, βασιζόμενη στην συνοχή και την έντασή της. Το μάτς θεωρείται κρίσιμο για τη συνέχεια, καθώς μπορεί να καθορίσει από νωρίς τις ισορροπίες του ομίλου.

Στις 10 το βράδυ έχουν αναμέτρηση ανάμεσα σε Κατάρ και Ελβετία. Οι δύο ομάδες ξεκινούν στις υποχρεώσεις στον όμιλο με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει προβάδισμα πρόκριση στην νοκάουτ φάση. Η Ελβετία είναι μια ομάδα με πιο γεμάτο και ευρωπαϊκό κορμό. Θεωρείται το φαβορί, ενώ το Κατάρ στηρίζεται στην ομοιογένεια και την εμπειρία βασικών παιχτών από την Ασία. Το μάτς διεξάγεται σε υψηλό ρυθμό διοργάνωσης, όπου κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικός χρυσός για τη συνέχεια του ομίλου. Στη μία τα ξεμπερώματα, η Βραζιλία ξεκινά τη διαδρομή της σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, αντιμετωπίζοντας το Μαρόκο. Η Σελεσάο του Κάρλο Αντσελότι θέλει να μπει με το δεξί στη διοργάνωση, έχοντας στόχο την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου. Ενώ το Μαρόκο, μετά την εντυπωσιακή πορεία των τελευταίων ετών, δείχνει ικανό να απειλήσει κάθε αντίπαλο, ακόμα και τη Βραζιλία. Το παιχνίδι αναμένεται να είναι υψηλού ρυθμού, με έντονη τακτική μάχη και δύο ομάδες που διαθέτουν ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Οπότε αναμένεται να έχουμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Αυτό το δικό μου στίγμα και η μικρή ανάλυση για τα μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνουν σήμερα.

Μια σπουδαία σελίδα στην ιστορία του ελληνικού κάνοε καγιάκ γράφτηκε στο Μοντεμόνο Οβέλιο της Πορτογαλίας. Όπως Στέφανος Δημόπουλος στο δικό του αγώνισμα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Ο Έλληνας πρωταθλητής σε πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τελικό και με χρόνο 3:43-6:87 πέτυχε νέο προσωπικό ρεκόρ.

Ο φίλος μας ο Αθανάσης Κωστόπουλος έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει, και καλησπέρα σας, μπράβο στην ΕΟΚ, λέει. Μπράβο στην ΕΟΚ, ευτυχώς που δεν έβαλαν τον Πουρσανίδη ή Παπαπέτρου, γιατί ο Ολυμπιακός θα έμενε χωρίς ψηλούς. Έβγε, λέει.

0: για τον πέμπτο τελικό, πάντα εννοεί ο φίλος μας ο Αθανάσης Κωστόπουλος. Είναι το κυρίως μενού, όπως είπαμε, της σημερινής ημέρας. Ότι το ελληνικό μας ενδιαφέρει περισσότερο, χωρίς να παραγνωρίζουμε και την αξία όλων των διοργανώσεων, έτσι. Δεν ξεχνάμε, έχουμε παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, αρκετός κόσμος έχει στραβώσει με τις ώρες που διεξάγονται τα μάτς. Σου λέει άλλωστε αν είναι κομμάτια από τη δουλειά και πρέπει να ξυπνήσει νωρίς, πώς μπορεί να δει ένα παιχνίδι. Τι να κάνουμε, αυτές είναι οι ώρες σε αυτές τις χώρες. Μικρός ηλικία είχα πάει να καλύψω το Μουντιάλ τότε που ήταν εθνική μας το 1994 στην Αμερική. Δεν θα μένα πάντως για πάντα στην Αμερική, η αλήθεια είναι. Αλλά αρκετός κόσμος δυστυχώς αναγκάζεται να μεταναστεύσει για να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και η αλήθεια στην Αμερική ότι άμα έχεις όρεξη για δουλειά, δουλεύεις όσες ώρες θέλεις και κερδίζεις αρκετά χρήματα.
1: 943 Interveten Sports.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπα.

ευκολία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 9.43 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 5.30.
13: Μετά τα διαφορετικά μηνύματα, περάσαμε σε συνεχή ροή τη εκπομπή ο διαποτιστή των 9.43 Τζεβέντερ Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρε μαζί, 4 το μεσημέρι, ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Φω Κατσούφη. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Γιώργο Σιάννου, Νίκο Κατσάτσο, Μιχάλη Σελέ, Γιάννη Γιανικόπουλο. Ο Θανάσης Κωστόπουλος έχει στείλει κι άλλο μήνυμα, λέει μπράβο που δεν άφησαν τον Γιανακόπουλο και την παρέα του να εξαφανίσουν, λέει, την Τσαρούχα, όπως το 24 έβγε. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το τζάμπολ στο μεγάλο τελικό, τον τελικό των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ βέβαια, παιδιά, έτσι. Σε περιγραφή Γιώργος Κογκαλίδης. Έτσι αλλιώς είναι από νωρίς εκεί ο Γιώργος, θα τον ακούσουμε σε λίγο να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία και το κλίμα που επικρατεί εκεί.

Ο φίλος ΠΑΟΚ Χαλκίδα Δημήτρης έχει στείλει το μήνυμά του με ένα αυτοκόλλητο, με μια ανάρτηση. Άπνοια υπάρχει φίλοι εκεί στον ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα προκύψει, τι θα γίνει. Δεν υπάρχει κινητικότητα πάντως. Και πάμε τώρα στον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούς. Γιώργο Κογκαλίδη, καλησπέρα.

Μας ακούς τώρα, Γιώργο? Λοιπόν... Επιχειρούμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Κογκαλίδη, που είναι από νωρίς το σεφ, να δούμε αν καταφέρουμε τώρα να μιλήσουμε μαζί του. Μας ακούς, Γιώργο?

Τώρα μας ακούς Γιώργο? Από ό,τι μας λέει ο Γιώργος Κουγκαλής, ακούει ήχο στο γήπεδο. Εμείς πάντως έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο σε αυτόν. Τώρα δεν ξέρω αν μας ακούς Γιώργο Κουγκαλίδη.

Ναι, για πάμε να το δούμε τώρα. Μας ακούσε ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Γιώργο, μας ακούς τώρα? Λοιπόν, επιχειρούμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Κουγκαλίδη. Όπως είπαμε, είναι από νωρίς στο γήπεδο για το μεγάλο τελικό, βέβαια, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γιώργο, μας ακούς τώρα?

Θα πηγαίνουμε να μιλήσουμε με άλλο τρόπο με τον Γιώργο Κογκαλίδη. Όπως είπαμε, πάντως έτσι αλλιώς είναι εκεί πέρα στο γήπεδο από νωρίς. Μα έχουμε όλα τα πρώτα στοιχεία, δώσει και εμείς. Σίγουρα θα μας δώσει περισσότερα πράγματα αυτό, αλλά διαφορετικά να είσαι μέσα στο γήπεδο και διαφορετικά να είσαι στο στούντιο, παιδιά, έτσι και να έχεις τις πληροφορίες σου.

0: Τώρα πάμε στον Γιώργο Κοκκαλίδη. Γιώργο Κοκκαλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα Φώτη.
0: Τώρα σε ακούμε καλά και καθαρά και δυνατά και μπράβο. Εντάξει, λοιπόν, όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει,
1: σε ακούμε. Δυσκολευτήκαμε, αλλά τα καταφέραμε. Λοιπόν, καλησπέρα από το στάδιο ειρήνης και φιλίας που κατά 80-85% έχει γεμίσει 20 λεπτά πριν να ξεκινήσει ο τελικός των τελικών, το παιχνίδι που θα κρίνει σε 40 λεπτά, εκτός αν χρειαστεί παράταση, ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για την φετινή περίοδο. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε από νωρίς λόγω του ορισμού της Βάσος Τσαρούχα. Ένα παιχνίδι που έχει αρκετά απρόοπτα, καθώς και οι δύο ομάδες εμφανίζονται με 11 παίκτες. Νομίζω δηλαδή. Ναι, ο Μεν Αταμάν δεν έχει τη διάθεσή του Σόρτς και Λούκα Ροκαβόπουλο και κατ' επιλογή τον Χουάν Φερνάν Γκόμεθ, καθώς προτίμησε να βάλει τον Οσμάν στη δωδεκάδα και να αφήσει έξω τον Ισπανό. Μια απόφαση που νομίζω ότι θα συζητηθεί αρκετά και θα συζητηθεί αρκετά για έναν και απλό λόγο. Έχεις έναν παίκτη ο οποίος είναι υγιής 100%, μιλάω για τον Ερνάν Γκόμεθ, και επιλέγεις να τον βγάλεις έξω και να βάλεις στη θέση τον Οσμάν, ο οποίος Οσμάν έχει σοβαρό πρόβλημα στη μέση. Έχει πρόβλημα στη μέση. Αυτό δείχνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το ότι ο Αταμάν για τους δικούς του λόγους δεν θα ποτέ εμπιστεύεται τον Ερνάν Γκόμεθ. Προτιμά, και δικαίωμα του είναι, τον Οσμάν. Τώρα, αυτό σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό. Τον Ολυμπιακό, πρόβλημα τελευταία στιγμής, παρότι έκανε χθες κανονικά προπόνηση, είναι ο Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις, έμεινε εκτός δωδεκάδας και πλέον ο Ολυμπιακός στερείται των υπηρεσιών του. Στο μοναδικό παιχνίδι που έπαιξε ήταν στο τέταρτο, χωρίς να έχει βεβαίως ιδιαίτερη παρουσία, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι αντιμετωπίζει ζήτημα με το γόνατό του, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, την ιστορία βεβαίως Φώτη γνωρίζεις καλά και γνωρίζεις και ο κόσμος ότι δεν την γράφουν οι αφότες, την γράφουν οι παρόντες.
0: Ναι, αυτό έχει σημασία, ναι, σίγουρα.
1: Έτσι, λοιπόν, οπότε το θέμα είναι οι 11 από εδώ και οι 11 από εκεί. Στην πραγματικότητα δεν είναι 11, έτσι, γιατί δεν περιμένουμε να δούμε το Κουσέλογλου να παίζει, για παράδειγμα. Θα έχει πάει κάτι πολύ στραβά στο Παναθηναϊκό. Δεν περιμένουμε να δούμε, τουλάχιστον σε μεγάλο χρόνο συμμετοχής, το Σαμοντούρο. Δεν περιμένουμε να δούμε σε χρόνο συμμετοχής τον Λαρετζάκη από την πλευρά του Ολυμπιακού ή τον Εξίπογλου. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για 8 βαριά 9 παίκτες και μην είναι και πολλοί αυτοί που λέω. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και όποιος αντέξει περισσότερο. Έτσι.
0: Με ένα κλειστό ρόστερ και από τις δύο ομάδες και από τις δύο προπονητές, έτσι.
1: Ναι, και νομίζω ότι το μεν Παναθηναϊκό σε ένα βαθμό, τουλάχιστον αν μιλάμε για το, αν κάνουμε λόγο για το Game 4, ήταν υποχρεωτικό, ειδικά από τη στιγμή που βγήκαν εκτός ο Grant

0: και ο Ναν, με το κεφάλαιο εννοώ, έξω και ο Λούκας με τον Οσμάν που ήταν, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είχε και άλλες επιλογές. Νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας θα μπορούσε να το ανοίξει λίγο παραπάνω, αλλά τώρα ξέρεις, περσινά ξινά στα φίλια που λένε και στο
1: ποδόσφαιρο.
0: Πάμε για το Game 5. Ένα σοβαρό ζήτημα είναι ότι γιατί τώρα εδώ είναι ένα θέμα, έτσι. Το να βάλεις, και το λέω πριν τον αγώνα, το να βάλεις τη Ζαρόφα, για την οποία ο Παναθηναϊκός έχει πει τα μύρια όσα, δικαίως ή αδίκως, εγώ θα πω αδίκως. Έτσι, να μην σου πω ότι το δικαιολογώ. Λέω όμως ότι υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις. Εντάξει. Εδώ λοιπόν ή τη βάζεις αιτιολογώντας το γιατί τη βάζεις, ή τη ρίχνεις, πώς να σου πω τώρα, μπορά στα θηρία. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε σφυριγμά της θα αντιμετωπιστεί με δυσπιστία. Και εγώ ρωτάω τώρα, αν η Βάσο της καθίσει μια δύσκολη φάση.
1: Μια στραβή όπως λέμε, έτσι.
0: Μια στραβή που σε έναν αγώνα μπάσκετ, σε ένα παιχνίδι επαφών φούτη, είναι δεδομένο το ότι μπορεί να συμβεί μια οποιαδήποτε φάση. Τώρα παίρνει παρεκτώδες στον Μπαρτζόκα και αποθεώνεται. Έτσι, λέω λοιπόν. Πιστεύω περνάει ο ήχος.
1: Ναι, ναι, περνάει. Περνάει βεβαίως, βεβαίως. Αλλά ακούγες και εσύ κανονικά, οπότε όλα καλά.
0: Λοιπόν, λέω ρε τώρα. Κάθεται μια στραβή φάση να καθίσουμε να το έχουμε 15 λεπτά μπροστά μας, έτσι κι αλλιώς. Να αρχίσουμε να το αναλύουμε. Λέω λοιπόν τώρα. Κάθεται μια στραβή φάση στην Βάσο. Θα πάρει μια απόφαση. Ή υπέρ ή κατά. Γιατί όποια απόφαση και αν πάρει, μια αμφισβητούμενη φάση, έτσι, μια καθαρή φάση. Διάλεξη θα είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα βγουνε στον Ολυμπιακό και θα πούνε ότι το κάνεις γιατί όλη αυτή η συζήτηση σε επηρεάζει.
1: Ναι, ότι επηρεάστηκε από τη συζήτηση των Παναθηναϊκών, σωστά το λες, ναι.
0: Μπράβο. Σφυρίζει υπέρ του Ολυμπιακού. Τι θα βγουνε και θα πούνε ότι τα ρούχα που εμείς σας τα λέμε από τον πρώτο τελικό, που έτσι που αλλιώς που αλλιώτικα, είναι όργανο του Ολυμπιακού.
1: Οπότε έτσι αλλιώς εκτεθειμένη θα είναι έτσι αλλιώς στα μάτια να, και των οπαδών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, σωστά το λες.
0: Για να ευλογήσω και λίγο τα γένια μας, σε συνέντευξη σε εμάς, στον Ιντερβέτεν Sports, ο Παναγιώτης Αναστόπουλος, ένας πρωταγωνιστής του παρελθόντος, αρνητικός θα πω σε κάθε περίπτωση, είχε πει ότι με το να με χρησιμοποιούν συνέχεια στους ελληνικούς με κάψανε. Σε εμάς το είχε πει αυτό.
1: Ναι, ναι. Και το θυμάμαι, σωστά το λες, βέβαια.
0: Νιώθω ότι το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ποια η ανάγκη να βάλει στη βάση στα ρούχα, εγώ λέω ότι είναι καλή δύση. Έχω ενστάσεις για τον τρόπο που διαχειρίζεται, αλλά να σου πω και κάτι, δεν θα θέλω να με σκέψει. Σε έναν αντροκρατούμενο χώρο προσπαθεί να επιβιώσει με αρκετή δυσπιστία στο πρόσωπό της. Προφανώς. Μπορεί κάποιος να πει ότι καπνός χωρίς φωτιά δεν βγαίνει, αλλά ας το προχωρήσουμε. Γιατί τι βάζεις τώρα αυτό το πέμπτο τελικό, τι περιμένεις? Νομίζω, μακάρι να πάνε όλα καλά στη διευθυνσία. Νομίζω όμως ότι ήδη, πρώτα απ' όλα, δίνεις ένα άλλο τι στο Παναθηναϊκό σε περίπτωση ήττας, γιατί ξαναλέω το παθή την άθλημα επαφής. Βγάζουν 15 φάσεις οι πράσινοι που αδικήθηκαν. Μπορεί να βγάλει και άλλες 15 Ολυμπιακός. Έτσι είναι το μπάσκετ. Και δεν είναι μόνο αυτά που σφυρίζονται, είναι και αυτά που δεν σφυρίζονται, έτσι. Σε κάθε φάση μπορεί να γίνονται 5 φάουλ. Αν τα σφυρίξεις όλα, δεν έχουμε μπάσκετ, έχουμε διαγωνισμό πολλών. Αν δεν τα σφυρίξεις, όποιος προσπαθεί να σπάσει τα σκριν, νιώθει ότι αδικείται. Άρα λοιπόν σε ένα τέτοιο παιχνίδι αυτής χρησιμότητας, νομίζω ότι βάζεις μία ανάρκη και μακάρι η Βάσο να τα πάει τόσο καλά και να κλείσει τα στόματα όλων. Αντιλαμβάνεται ο πιο αδαής, αλλά το κάνω πενταράκια γιατί σε ένα τοξικό περιβάλλον πολύ εύκολα παρερμηνεύονται πράγματα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή η Τσαρούχα είναι η τελευταία που φταίει. Νιώθω ότι είναι σαν τον Χριστιανό στην αρένα με τα λιοντάρια. Και δεν μπορώ να φανταστώ, αν θέλεις, και την πίεση που νιώθει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν το βλέπω από λάθος οπτική, θέλω τώρα θέλει ο Αταμάν, όπως αντιλαμβάνεστε δεν γίνεται δεκτοσμένο ενθουσιασμό. Δεν ξέρω Φώτη αν έχει διαφορετική άποψη, αν εγώ είμαι...
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα αυτά με αυτά που λες, είναι απόλυτα λογικό σας συνειρμός, εντάξει, λογικά μιλάμε.
0: Τώρα, για να πάμε και στο αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι ως τώρα MVP των τελικών είναι ο Φουρνιέ, με την έννοια του παίκτη που έχει σταθερά καλή απόδοση ή αν θέλει σταθερά μεγάλη επίδραση. Για το καλή απόδοση μπορεί να είναι και συζητήσιμο και στους τέσσερις ως τώρα τελικούς. Το ζήτημα είναι πόσο θα αντέξει, έτσι, ένα ερώτημα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στις δύο παρατάσεις πήγαν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Θυμίζω 46 λεπτά συμμετοχή ο Φρυνία, 42 λεπτά ο Βεζέγκο, 38 λεπτά ο Βόκαπ για την άλλη πλευρά, 48 λεπτά ο Κέις Ντέιβις, αυτός και αν πρέπει να έχει κλασάρει, 36 λεπτά ο Γκραντ λόγω αποβολής, 33 λεπτά ο Λεσόρ, 35 ο Ερνάν Γκόμες. Ο Ερνάν Γκόμες ο οποίος τώρα δεν πέσει, οπότε αυτός θα αναστάνει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν τα κορμιά τους να ανακάμψουν, να αναπληρώσουν τις χαμένες δυνάμεις. Το βέβαιο είναι ότι ο Βεζέκοφ χρωστά ένα καλό παιχνίδι στον Ολυμπιακό και έναν ο οποίος άφησε την ομάδα του από νωρίς χωρίς την δική του συμμετοχή και ο οποίος ήταν εκπληκτικός στο τέταρτο παιχνίδι και προλάβει να πετύχει 23 πόντους. Νομίζω ότι και ο Νάν κάτι γροσάει. Πάντως θέλω να σου πω ένα πράγμα για να είμαι και τίμιος με τον εαυτό μου, ότι αυτό το τρίτο φάουλ που κάνει και στο τρίτο τελικό και στο τέταρτο τελικό στο κέντρο του γηπέδου στο Βόκαπ είναι φάουλ τα οποία χωράνε πάρα πολύ στη σύντηση ως προς τον τρόπο που ο ίδιος αντιμετωπίζει την παρουσία του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί δηλαδή ο ηγέτης μιας ομάδας, ο παίκτης από τον οποίο περιμένει η ομάδα να βγάλει τα κάστανα από την φωτιά, ο παίκτης ο οποίος περιμένει να τραβήξει το σκοράρισμα, να πηγαίνει και στον τρίτο και στον τέταρτο λοιπόν και να τρακάρει στο κέντρο με τον Βόκα. Είναι αν μη τι άλλο αφελές. Επίσης, ένα στοιχείο, ενώ έχουμε 8 λεπτά για να ξεκινήσει το μάτι, πριν συντόχω τη Λένα Καραλή για να κάνει το δικό του προλόγο, ένα στοιχείο και ενώ ετοιμάζω για να γίνει παρουσία στο μάτι, είναι κατά πόσο θα αντέξει ο Λεσόρ ή πόσο θα βγουν τα small ball στο Παναθηναϊκό. Από μένα μια διακοπή, δίνω το μικρόφωνο στη Λένα Καραλή και συνεχίζουμε με την
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα στοιχεία, Γιώργο Κοκαλίδη.
2: Καλησπέρα, Φώτη.
1: Ναι, καλησπέρα, Λένα, καλησπέρα. Σ' ακούμε.
2: Τόσο δεν έχω ακούσει να σας πω την αλήθεια τι απ' όλα έχει πει ο Γιώργος. Ωστόσο, αυτό που θα πω εγώ με τη σειρά μου είναι το να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε έναν πέμπτο τελικό που αξίζει στους πρωταγωνιστές των ομάδων. Με την ελπίδα πως στο τέλος της βραδιάς όποια ομάδα εκ των δύο αναδειχθεί πρωταθλήτρια να μην ακολουθήσει ό,τι έχουμε δει να ακολουθεί και στα προηγούμενα παιχνίδια με γκρίνιες, με διαιτητικά λάθη, με αθλητικός δικαστής και με όλα τα υπόλοιπα.
1: Και με ανάρτηση βίντεο, έτσι το προηγούμενο διάστημα είχαμε. Σε πολλές περιπτώσεις, ναι.
2: Είχαμε πολλά πέρα από το μπάσκετ και δεν υπάρχει κανένα νόημα. Οι δύο ομάδες μας προσέφεραν θέαμα στο τέταρτο παιχνίδι, καλύτερο από τα προηγούμενα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό το μάτς. Και μένει να δούμε αν οι επιλογές των προπονητών, αν η ενδεκάδα που έχει κατεβάσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, λόγω και του προβλήματος παρουσίας και ξανά του Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και της δωδεκάδας με την αλλαγή που έκανε ο Εργίνα Ταμάν σε σχέση με τα δύο προηγούμενα μάτς και την επιστροφή του Τσέτι Οσμάν σε αυτήν, θα φέρει για τον καθέναν εκ των δύο το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Έχει ενδιαφέρον να πούμε το ότι και το στάδιο Ειρήνης και Βιλίας είναι ελάχιστες οι θέσεις οι οποίες είναι ακόμα χωρίς να έχουν κάποιον να κάθεται, αλλά έχει τεράστιο ενδιαφέρον το μπουστάρισμα που προσπάθησαν να κάνουν οι φίλαθλοι και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και έξω από τα ξενοδοχεία στα οποία είχαν καταλήξει οι ομάδες, αλλά και το γεγονός ότι στο Telecom Center από τις 4.30 είναι κατάμεστο και η ΚΑΕ έχει ανακοινώσει sold out σε ένα ιδιαίτερο κάλεσμα, το οποίο να διευκρινίσουμε μια ακόμα φορά για να αποφευθούν και παρεξηγήσεις, δεν έχει κανένα οικονομικό αντίκρισμα. Όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού επέλεξαν να ζήσουν αυτή την εμπειρία στο T-Center και να δουν όλοι μαζί εξ αποστάσεως το πέμπτο τελικό, δεν πλήρωσαν εισιτήριο, αλλά φαίνεται και η αγάπη και η τρέλα που έχουν για την ομάδα, γιατί ο καθένας από αυτούς αποφάσισε να πάει στο γήπεδο και όχι να καθίσει στη βολή του και στο σπίτι του και να δει το παιχνίδι. Έχει ενδιαφέρον γι' αυτό και να πούμε ότι είναι στα θετικά του πάθους και την πλατρεία που δείχνουν οι Έλληνες φίλαθλοι στις ομάδες τους.

0: Αυτά από τη Λένα Καραλή. Πάμε πάλι στον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο, μας ακούς τώρα?
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω εσείς.
0: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά τώρα. Στην κανονική μας επαφή, όπως λέμε.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Και
1: πολύ
0: όποτε
1: ωραία,
0: θέλει και η Λένα Καραλή, θα έχει το σχόλιο της, έτσι, όποτε θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι κι αλλιώς στα κενά πώς το λέμε, στα δεκάλεπτα, στο ημίχρονο, στο τέλος, θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, μένουν 4 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Θα μεσολαβήσει ο Εθνικός Ύμνος Φώτη, οπότε θα ζητήσω από σένα κατά την ανάκρουσή του να με βοηθήσεις για να μην υπάρχει κενό, γιατί αντιλαμβάνεις ότι την ώρα που παίζει ο Εθνικός Ύμνος δεν μπορώ να μιλάω στον αέρα, έτσι. Θα χρειαστώ εκεί να περάσω το μικρόφωνο στο στούντιο. Μ' ακούς ή τα παταλέω?
0: Λοιπόν, σε ακούω, Γιώργο Κογκαλίδη, να επιστρέψουμε σε λίγο. Ωραία,
1: ακόμα έχουμε το χρόνο μας. Λοιπόν,
0: έχουμε 5 λεπτά ακόμα, οπότε...
1: Έγινε η παρουσίαση.
0: Ναι, ναι.
1: Πες μου.
0: Ναι, έγινε η παρουσίαση, οπότε να σε αφήσουμε να πάρεις κάποιες ανάσεις και να επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Όχι, μπορούμε να το κάνα δίλεπτο ακόμα, έτσι κι αλλιώς χρειαζόμαστε 3,5 λεπτά για να πάμε στον Εθνικό Ύμνο. Θέλω να σου πω ότι το γήπεδο έχει γεμίσει ασφυκτικά, προφανώς και είχε ανακοινωθεί sold out, αλλά για όσους ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει και από το Δελτίο Ειδήσεων μας, γεμάτο είναι και το ΟΑΚΑ, όπου έχουν πάει εκεί οι φίλοι του Παναθηναϊκού, χωρίς να πληρώσουν βέβαια εισιτήριο, για να ζήσουν μαζί από το T-Center την ένταση και τους... και τις συγκινήσεις ενός αγώνα, σαν να γίνεται στο γήπεδό τους μόνο που το βλέπουν από τηλεόραση.
0: Ναι, καλά κάνεις και το παραλαμβάνεις, το είπαμε και εμείς αυτό. Καλά κάνεις και το παραλαμβάνεις, οπότε και εκεί ζουν τον αγώνα, έστω και αν δεν είναι μέσα στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή είναι φοβερό ότι έχουμε δύο γεμάτα γήπεδα για έναν αγώνα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι και συνηθισμένο εδώ που τα λέμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά δεν είναι και άσχημο. Λοιπόν, οι παίκτες των δύο ομάδων πηγαίνουν στους πάγκους για να πάρουν τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές τους. Να σας πω επευκαιρία, ενώ η εξέδρα έχει αρχίσει και τραγουδά. Ναν Γκραντ, Οσμάν Κέιτ, ο Ολυμπιακός, Βόκα Πεθέκο, Παπα-Νικολάου, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ είναι οι πέντε που έχουν επιλεγεί. Αυτό σημαίνει μάνι-μάνι ότι ο Παπα-Νικολάου έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Ο Παναθηναϊκός με πεντάδα ξένων, δεν είναι κάτι περίεργο για τα δεδομένα του 2026 στον αθλητισμό. Αυτή η παγκοσμιοποίηση έτσι κι αλλιώς είναι υπαρκτή και δεδομένη. Λοιπόν, οι πεντάδες που λίγο πολύ περιμέναμε, έτσι. Δεν έχουμε καμία ιδιαίτερη έκπληξη. Ήδη οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πάρει θέση. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπαίνουν και αυτοί σιγά σιγά στις τέσσερις γραμμές. Και όλα είναι έτοιμα. Τώρα θα σου δώσω το μικρόφωνο ένα λεπτό πριν την έναρξη για να ακούσουμε τον, γιατί εδώ θα γίνει η ανάκριση του Εθνικού Ύμνου. Οπότε σε σένα το μικρόφωνο, Φώτη.
0: Ωραία, λοιπόν, θα ακούσουμε τον Εθνικό Ύμνο. Να σας ευχαριστήσουμε, Γιώργο Κογκαλίδη. Παραμένεις βέβαια στον αέρα μετά τον Εθνικό Ύμνο και τις αρχές που ακούμε για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Βέβαια, θα επανέλθουμε σε ρυθμούς πλέον περιγραφής του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον τελευταίο τελικό, πέμπτος τελικός, χωρίς αύριο ένας θα πάρει την κούπα, ο άλλος δεν θα πάρει δυστυχώς την κούπα. Έτσι είναι τα πράγματα στον αθλητισμό, στον μπάσκετ στην προηγούμενη περίπτωση.
2: Thank you. Yeah.

0: Λοιπόν, Φώτη, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Ναι, παρά τις ιαχές του κόσμου σε ακούω καθαρά πάντως. Είναι δυνατή η φωνή σου, εντάξει.
0: Λοιπόν, όλα έτοιμα πλέον, πάμε στο παιχνίδι. Να πούμε ότι

0: Γιώργο Κοκαλίδη, πάμε πάλι σε σένα. Είχαμε ένα πρόβλημα, αλλά σε ακούμε, πιστεύω.
1: Μιλουτίνοφ με δύο εύστοχες βολές ανοίγει το σκορ. Μετά το πρώτο φάουλ του Λεσόρ, ο Ολυμπιακός ξεκινά με φορτώνοντας το ζωγραφιστό και κερδίζοντας το πρώτο φάουλ σε προσπάθεια για σουτ. Και μάλιστα από το Λεσόρ, που όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε όλοι, είναι ο μοναδικός πραγματικός σέντερ του Παναθηναϊκού. Κέις Ντέιβις απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Θα επιχειρήσει σουτ για 3 πόντους. Δεν είναι καλό. Ριμπάν από τον Γόκαπ, ο οποίος θέλει να τρέξει. Φάουλ από τον... Όχι, του πήρε την μπάλα ο Ναν. Ο Λεσόρ τρέξει στον ευνηδιασμό και καρφώνει 2-2. Θεώρησε ότι έγινε φάουλ στον Γόκαπ. Δεν έγινε. 2-2 μετά το κάρφωμα του Λεσόρ. Εδώ πάλι χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Βεζέγκοφ από την καλή άμυνα των παιχτών του Παναθηναϊκού που έχουν και πάλι την κατοχή. Ένα καλάθι ο Λεσόρ, αποκλέψουμε στον ευνηδιασμό. Ένα καλάθι, δύο βολές. Ο Μιλουτίνοφ ξεκίνησαν οι σέντερ να ανοίγουν λογαριασμό. Ο Ολυμπιακός κλέβει τώρα την μπάλα με Φουρνιέ και Βεζέγκοφ. Φουρνιέ αφήνει, καρφώνει μάλιστα την μπάλα στο καλάθι, στον ευνηδιασμό. Ένα λάθος ο Ολυμπιακός, ένα λάθος ο Παναθηναϊκός. 4-2 τα λάθη και τα rebound θα παίξουν το ρόλο τους όπως κάθεται στο σημερινό παιχνίδι. Grand για 3. Και η ευστοχία βεβαίως από το περίμετρο. 0-2 τρίποντα στο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός για την ώρα πάει πιο κοντά στο ζωγραφιστό. Φουρνιέ βγάζει έξω για τον Παπα-Νικολάου. Από μέσα προς τα έξω, άστοχο τρίποντο. Επιθετικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Στον Γκόκαπ, νέο σουτ για 3. Είναι και αυτό άστοχο. Ο Παπα-Νικολάου χάνει το rebound. Το παίρνει ο Ναν, ο οποίος παίρνει φάουλ από τον Φουρνιέ. Φάουλ τακτικής. Ο Ολυμπιακός εδώ 2 άστοχα τρίποντα σε μία φάση. Όσα ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα σε 2 διαφορετικές φάσεις. Πάνω που είπα ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με inside game, κάτι που δεν είχε στο τέταρτο παιχνίδι σχεδόν καθόλου. Και ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που πρέπει να πάει στο ζωγραφιστό, γιατί εκεί είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Γκραντ απέναντι στο Φουρνιέ. Αφήνει για τον Χέις Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ. Του δίνει τον αριστερό διάδρομο. Φλότερ είναι άστοχο. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ, πάσα στο Φουρνιέ. Φουρνιέ πάντα με την μπάλα στα χέρια. Ο Βεζέγκοφ με τον Γκραντ στην απομόνωση. Φάουλ ο Γκραντ χαμηλά. Φάουλ τακτική και από τον Γκραντ. Απ' έξω η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ένα φάουλ ο Φουρνιέ, ένα ο Γκραντ, ένα ο Λεσόρ. Τα πρώτα φάουλ σε αυτά τα 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα που παίζουμε στον πέμπτο τελικό, το τελικό των τελικών. Αυτό που θα κρίνει τον πρωταθλητή. Φουρνιέ για 3 ελεύθερος, εύστοχος. 7-2 Ολυμπιακός μπροστά με το πρώτο καλάθι και μάλιστα με το δεύτερο καλάθι, συγγνώμη, είχε βάλει και το κάρφωμα στον εφηδιασμό, αλλά το πρώτο

0: Δεν ξέρω αν με ακούτε. Γιατί ακούμε.
1: Ναι, σ' ακούμε και τον Κογκαλίδη. Ναι, ναι, σ' ακούμε τώρα κανονικά πάλι.
0: Βεζέκοφ πετυχαίνει καλάθι. Πάει το μάτς στο 9-2. 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν, μάλλον μετά το τζάμπολ. Ο Εργίνα Νταμάν βλέπει ότι η ομάδα του δεν ανταποκρίνεται ούτε σε άμυνα ούτε σε επίθεση. Το πρώτο time out σε αυτό το διάστημα έχει προλάβει ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα καλάθι με τον Βεζέκοφ, ένα με τον Μιλουτίνοφ και 5 πόντους με τον Φουριέ. Του Μιλουτίνοφ είναι οι 2 βολές, έτσι, δεν είναι καλάθι, για να είμαι ακριβής. Έχει στο ενεργητικό του 2 assist για 2 λάθη και ένα κλέψιμο. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός έχει πετύχει 2 πόντους όλους και όλους με τον Λεσόρ στο κάρφωμα μετά τον εφηδιασμό. Έχει ένα rebound, καμία αντίθεση, γιατί ένα καλάθι πέτυχε αυτό από κλέψιμο, είπαμε. Ένα κλέψιμο για ένα λάθος. Είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει καλύτερα, εξού και το 9-2, αλλά είναι επίσης πρόδειλο ότι όλο αυτό δεν σηματοδοτεί τίποτα, γιατί έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη μπασκετική ζωή. Λοιπόν, επαναφορά από τον Άν, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, μπήκε ο Σόρτς στη θέση του Γκραντ. Σόρτς αφήνει για τον Οσμάντς. Ο Σόρτς, ο ήρωας του τέταρτου τελικού για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει και πάλι την κατοχή του την μπάλα και την αφήνει για τον Άν. Νάν με το walk-up ζευγάρι. Ο walk-up μένει σταθερό στο μαρκάρισμα του Νάν στα 6 δευτερόλεπτα. Μια πάσα την κόβει ποδοσφαιρικά ο Μιλουτίνοφ και ανανεώνει 14 για τον Παναθηναϊκό. Άμυνα με χέρια, με πόδια, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ και οι άμυνες θα παίξουν το δικό τους ρόλο. Επαναφορά από τον Οσμάν, που είναι ένα ζητούμενο και στην κατάσταση που βρίσκεται, έτσι. Είπαμε, είναι ρίσκο αυτό που έκανε ο Οσμάν. Καλύτερα από εμάς, Σόρτ. Πάει προς τα μέσα, μπροστά στο Μιλουτίνο, φαστοχή, ριμπάουν από το Φουρνιέ. Μετά την παρέβαση του Παπα-Νικολάου και ο Οσμάν κατεβάζει την μπάλα. Το walk-up, συγγνώμη. Παπα-Νικολάου για το walk-up. Θα πάρει σουτ, είναι άστοχος. Ξεκινάει άστοχα ο walk-up. Το δεύτερο σουτ ήταν αυτό, αλλά ο Ολυμπιακός ανακτά την κατοχή μετά το λάθος, μετά τη λάθος συνεννόηση του Σόρτς με τον Ναν. Άκοπη ανάκτηση της κατοχής και ο Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Παπα-Νικολάου και ξαναπαίρνει χέρι-χέρι την μπάλα. Βρίσκει τον Μιλουτίνοφ. Ωραία πάσα έξω για τον walk-up shoot για 3. Είναι και πάλι άστοχος. 0 στα 3 από τον walk-up. Οσμάν περνάει για τον Σόρτς. Σόρτς για τον Ναν. Walk-up στην επιτήρησή του. Ναν κρατάει την μπάλα και τώρα έχει το Φουρνιέ απέναντι. Στα 10 δευτερόλεπτα. Σε άιζο κατάσταση. Έρχεται τώρα για pick and roll ο Μιλουτίνοφ, αστοχή από κοντά, αλλά ο Λεσόρ αστοχή από κοντά ο Ναν, αλλά έρχεται ο Λεσόρ, μαζεύει το επιθετικό rebound και πετυχαίνει το καλάθι και οι 4 πόντους πόντι είναι από τον Λεσόρ. Τώρα ο Φουρνιέ με τον Ναν. Η μπάλα χάνεται από τον Γάλλο. Ο Παναθηναϊκός με πιεστική άμυνα ανακτά την κατοχή, 5 και 28 πριν το τέλος. 9-4 και η μπάλα στα χέρια του Σόρτς. Σόρτς με το Φουρνιέ. Προσποιήσεις, δεν τσιμπάει ο Φουρνιέ. Τώρα πηγαίνει ο Βεζέκοφ πάνω του, περνάει για το Χέις Ντέιβις μπροστά στον Μιλουτίνοφ. Εδώ τώρα η άμυνα του Ολυμπιακού δεν είχε καλές αλληλοκαλύψεις. 9-6 με το πρώτο καλάθι από τον Χέις Ντέιβις. Ο πρώτος πετυχαίνει μετά τους 4 πόντους του. Τρίποντο. Δεν κατάλαβα γιατί το έκανε. Ένα airball τρίποντο. Μόνο ταμπλό βρήκε η μπάλα. Κυνήγησε τη φάση ο Παπα-Νικολάου. Ανάγκασε τον Οσμάν να τη βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μάλλον έτσι είναι πολύ βιαστικό το σου του Βεζέγκοφ, εκτός λογικής. 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τον Μπακοφ. Πήρε την μπάλα χαμηλά, κέρδισε τον Ντέιβις, πέτυχε το καλάθι. 11-6 στο συν 5 Ολυμπιακός. Και ο Ναν σε κατάσταση ευνηδιασμού. Ο Γόκα πέτρεξε να τον καλύψει, δεν τα κατάφερε. 11-8 γρήγορο τον transition για τον Παναθηναϊκό. Early transition, 11-6, 4 και 44 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Και ο Κάπα αφήνει τώρα για τον Παπα-Νικολάου. Έχει ρυθμό το παιχνίδι, Παπα-Νικολάου. Θέλει να κάνει τον πάσμα απέναντι στον Οσμάν. Πετυχαίνει το καλάθι 13-6. Απορρόφησε την επαφή, ζητάει κεφάλου που δεν του δόθηκε. 13-8 για να είμαι ακρίβες. Και σώρτ με την μπάλα στα χέρια. Περνάει για το Χέις Ντέιβις σούτ για 3. Άργησε να πάει πάνω τον Βεζέκοφ, δεν το πλήρωσε. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ. Πήρε την ευθεία. Φλότερ, καλάθι, 15-8. Στο σύν 7 ξανά ο Ολυμπιακός. Και τώρα ο Σόρτς ενώ ετοιμάζεται ο Ταϊρίκ Τζόνς. Ναν, με το γόκαπ απέναντι. Γόκαπ στο μαρκάρισμα. Ο Ναν τον ταλαιπωρεί, πάει προς τα μέσα. Αλλά είναι και ο Μιλουτίνοφ. Ο Ναν γυρίζει, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Μόνος εναντίον όλων, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Φουρνιέ αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Αυτός καρφώνει, εντυπωσιακή. Φουρνιέ 17-8 στο σύν 9 Ολυμπιακός. Παίζει καλύτερα για την ώρα, στο πρώτο δεκάλεπτο. Σόρτς πάει προς τα μέσα, απέναντι στον Παπα-Νικολάου, βγάζει έξω για τον Χέις Ντέιβις, μπροστά στον Βεζέκο. Χέις Ντέιβις για τον Οσμάν, σούτ για 3, στη λήξη του χρόνου, εύστοχος. 17-11, πρώτο καλάθι από τον Τούρκο. Σε μια επίθεση που ήταν λίγο σκοτωμένη, καθώς είχαν κακές αποστάσεις. Γόκαπ αφήνει για τον Βεζέκοφ, αυτός για τον Φουρνιέ που έχει σε απομόνωση τον... σε πολύ ωραία για τον Βεζέκοφ, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, παίρνει και φάουλ από τον Λεσόρ, το δεύτερο φάουλ, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, αν είναι το φάουλ από τον Λεσόρ, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο στη φάση. Και ναι, κατευθείαν ο Λεσόρ, όχι, από το Σόρτς είναι το φάουλ, αλλά ο Λεσόρτς αποσύρεται για να πάρει τη θέση του ο Ντίνος Μίτογλου. Ο Σόρτς κυρώθηκε το φάουλ, θα ήταν πλήγμα για τον Παναθηναϊκό αν ήταν στο Λεσόρ. Θα ζητήσω συγγνώμη, αλλά από τη θέση που είμαι, ενώ το σκορ γίνεται 20-11, από τη θέση που είμαι, επειδή σηκώνεται και όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού, στο καλάθι που επιτίθεται ο Ολυμπιακός είναι στο απέναντι πέταλο. Δεν έχω πάντα την καλύτερη οπτική γωνία. Φάουλ του Παπα-Νικολάου, φάουλ τακτικής απέναντι στο Σόρτ που πέρασε από μπροστά του. Το δεύτερο φάουλ για τον Ολυμπιακό, το πρώτο για τον Παπα-Νικολάου. Στο σύν 9 η Ερυθρόλευκη. Ώρα Γουόρτ να πάρει τη θέση του Παπα-Νικολάου. Αρχίζει το rotation και για τις δύο ομάδες. Έχει μπει ο Ταϊρίκ Τζόνς και ο Γουόρτ για τον Ολυμπιακό. Έχει μπει ο Μίτογλου και ο Σόρτ για τον Παναθηναϊκό. Ενώ σε σχέση με τις πεντάδες που ξεκίνησαν το παιχνίδι, δύο ομάδες, έτσι. Οσμάν αφήνει για τον Σόρτς. Σόρτς περνάει το Γουόρτ. Ο Γουόρτ μένει στο μαρκάρισμα του. Ωραία βρήκε το Μίτογλου. Πάσαρε καλά. Δεν είχε βοήθεια από την αδύνατη πλευρά ο Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέδρο χρειάζεται το αμυντικό. Αμυντική αδυναμία. Βεζέκοφ περνάει σαν σταματημένο το Σόρτς, αστοχή όμως από κοντά. Ναν θα πάρει την μπάλα και θέλει να τρέξει, την ώρα που ο Ταϊρίκ Τζόνς άνευ λόγου και αιτίας κρεμιόταν στο καλάθι του Ολυμπιακού, και ο Γόκαπ αναγκάζεται σε φάουλ για να σταματήσει τον εθνοδιασμό του Παναθηναϊκού. 20-13 για παίξω η μπάλα για τους πράσινους. Πρώτο φάουλ και για τον Τόμας Γόκαπ. Νέα αλλαγή, θα έρθει ο Τζόσεφ να πάρει τη θέση του. Τώρα είναι υποχρεωτικό το rotation, αυτό που δεν έκανε δηλαδή στο τέταρτο παιχνίδι ο Μπαρτζόκας. Τώρα φαίνεται να είναι πολύ πιο μέσα στη λογική του αγώνα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι και η διαχείριση του φάουλ, αλλά και σε ό,τι αφορά τις ανάσες και, και τις δυνάμεις που έχουν οι παίχτες, θα παίξει ρόλο για το ποιος θα είναι νικητής και εν τέλει πρωταθλητής. Μίτογλου πέρασε για το Χέις Ντέιβις, γυρίζει μπάλα Σόρτς για 3, είναι πολύ κακός ο Τέρμπολ. Σόρτς έχασε Τέρμπολ, φάουλ αντιαθλητικό από το Χέις Ντέιβις στον Ταϊρίκ Τζόνς. Και δύο βολές για τον Τζόνς. Το φάουλ έγινε, το δίνει η τσαρούχα του αντιαθλητικό, έγινε στο κέντρο του γηπέδου. Διαμαρτύρεται ο Χέις Ντέιβις. Νομίζω ότι σκόνταψε ο ένας παίκτης τον άλλον. Δεν καταλαβαίνω αν υπάρχει πρόθεση. Δεν ξέρω αν Φώτη εσύ βλέπεις κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι δόθηκε εύκολα.
1: Αυτό προφανώς λέει ο παίκτης Παναθηναϊκού στην κυρία Τσαρούχα. Εντάξει, ναι, και εγώ πιστεύω ότι δόθηκε εύκολα. Τέλος πάντων.
0: Ναι, μπας, πάμε παρακάτω. Πρώτη βολή εύστοχη για τον Derek Jones, 21-13. Δικαίωμα για μία ακόμα και η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Συνεχίζουν και το συζητάνε ο Hayes Davis με την Τσαρούχα. 2-2 από τον Jones στο μεσοδιάστημα. Hayes Davis μεγαλύτερους κύριους και από τα... έχει ένα τρομερό επίπεδο, τρομερή κουλτούρα, άνθρωπος που ακούει κλασική μουσική, έτσι. Έχουμε και μια ψυμαχία ανάμεσα σε Τζόσεφ Μίτογλου. Εντάξει, τώρα τα νεύρα είναι τεντωμένα. Μπαίνει και ο Νάνε στην ψυμαχία. Ο Γκράντι επιστρέφει, παίρνει τη θέση του Σόρτς. Άντε να παίξουμε και λίγο μπάσκετ. 1:53 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 22-13. Και αν ευστοχεί στην επίθεση, ακόμα και σε μια βολή να είναι. Έχει, γιατί έχουν συμπληρωθεί τα 4 φάουλ, γι' αυτό το λέω, αν και εφόσον υπάρξει φάουλ, θα πάει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό. Davis με τον Βεζέκοφ με τον Grant χαμηλά, πέρασε έξω για τον Ward. Ward προλαβαίνει, παίρνει το επιθετικό rebound, περνάει για τον Βεζέκοφ. Βεζέκοφ μπροστά στον Μίτογλου, πετυχαίνει το καλάθι, 24-13, ο Ολυμπιακός στο σύν 11. Και τώρα είναι ο Γκραντ αυτός που βρίσκει τον Ναν. Το κυνηγάει ο Τζόσεφ. Ναν απελευθερώνεται και βγαίνει ο Τζόνς για να τον σκεπάσει. Στα 6 δευτερόλεπτα ο Γκραντ. Φάουλ από τον Τζόνς χαμηλά. Το τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Και νέα ψημαχία ανάμεσα στην Ταϊ Τζόνς και Ναν. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα παίζεται, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Είναι λογικό να είναι και τα νεύρα τεντωμένα. Αλλά πρέπει και οι παίκτες να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Πρώτο φάουλ για τον Τζόνς. Ένα φάουλ έχει και ο Ναν. Οι δύο εμπλεκόμενοι στον καυγά, να το πω έτσι. Το προσπέρασαν διαιτητές και καλά έκαναν. Με παρατηρήσεις. Και ο Ναν τώρα απέναντι στον Τζόσεφ και τώρα στον Derek Jones. Ναν σουτάρει για τρεις. Είναι κακό. Rebound από τον Μίτογλου και καλάθι. Στα 57 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, ο Τζόσεφ παίρνει την ευθεία, πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω για τον Γουόρντ, όχι καλύτερη πάσα. Γουόρντ πετάει την μπάλα, ο Σμαν την υποδέχεται και θέλει να τρέξει στον ευνηδιασμό. Απέναντι στο Τζόσεφ κάνει επιθετικό φάουλ. Τζόσεφ έκανε λάθος στην προηγούμενη φάση, έτρεξε και με την άμυνα που έπαιξε το διόρθωσε. Πρώτο φάουλ για τον Οσμάν. Δεν υπάρχουν πολλές, παρότι έχουν συμπληρωθεί τα 4, γιατί είναι, ναι, σωστό είναι το επιθετικό φάουλ. Γιατί είναι με κατοχή των παικτών του Παναθηναϊκού. 43 δευτερόλεπτα, λογικά πάμε από μια επίθεση που σαν Ολυμπιακός επιλέξει να πάει σε γρήγορη επίθεση. Τζόσεφ με τον Ναν. Αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ πέρασε για τον Derek Jones. Αφήνει αυτός για τον Βεζέκοφ μπροστά στο Μίτογλου, πετυχαίνει το καλάθι. Ο Ολυμπιακός το 26-15 και θα έχει κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ένα δευτερόλεπτο είναι η απόκληση αν ο Παναθηναϊκός εξαντλήσει το 24. Ο Ναν τελειώνει, όχι δεν τελειώνει τίποτα, πήρε φάουλ, πάει για δύο βολές. Μένουν 15 και 8 για το τέλος. Ενώ ο Μίτογλου πετάει την μπάλα στο πρόσωπο του Βεζέκοφ. Δεν νομίζω ότι το ήθελε, αλλά θα δεχτεί τεχνική ποινή. Για να δούμε ποιος είναι αυτό. Νομίζω ή ο Ναν την πετάει. Όχι, ο Μίτογλου νομίζω ότι είναι. Ο Ναν την πέταξε. Ο Ναν την πέταξε στο πρόσωπο του Βεζέκοφ. Δεν το ήθελε, δεν έχω την αίσθηση ότι είχε πρόθεση. Δεν ήταν επιθετική ενέργεια, αλλά τον πέτυχε στο πρόσωπο. Οπότε είναι τεχνική ποινή. Η οποία είναι και άστοχη, άρα ως μη γενόμενο ότι συνέβη από τον Βεζέκοφ. Και τώρα οι δύο βολές για τον Ναν από το κερδισμένο φάουλ. Έχει πλάκα γιατί ο Τζόσεφ τώρα στάθηκε μπροστά στον Ναν. Τον σπρώχνει ο Ναν. Ο Τζόσεφ κάθεται σαν ακίνητο σημείο. Το σπρώχνει και ο Γκραντ. Είπαμε είναι τεταμένα τα νεύρα και η ώρα του Καλαϊτζάκη για αυτά τα 15 δευτερόλεπτα. Προφανώς για να πάρει τη θέση του Ναν. Για να μην κινδυνεύσει με δεύτερο φάουλ. Κανείς παίκτης δεν έχει περισσότερο από ένα φάουλ. Ο Νάνευ στοχή στη βολή, σπανίως αστοχή. 26-16 και δικαίωμα για μία ακόμα τα 15 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να τα εξαντλήσει, 15,8, και να μην δώσει χρόνο επίθεση στον Παναθηναϊκό, αν δεν μεσολαβήσει κάποιο φάουλ ή πιο γρήγορη επίθεση. 2-2 από τον Ναν και αλλαγή για να πει ο Καλαϊτζάκης. 26-17 με τον Ναν είναι στους 4 πόντους, όσο έχει ο Λεσόρ και ο Μίτογλου. Απ' την άλλη πλευρά 11 ο Βεζέγκοφ και 7 ο Φουρνιέ, η πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ, ο οποίος γίνεται κάτοχος της μπάλας και αφήνει για τον Τζόσεφ. 1 δευτερόλεπτα ακόμα ο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ο Βεζέγκοφ την πετάει, τίποτα. 26-17, τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Να δώσουμε το λόγο στη Λένα Καραλή για ένα πρώτο σχόλιο.
1: Λοιπόν, ναι, σ' ακούμε, Λένα.
2: Βλέπουμε ένα παιχνίδι που έχει αρκετή ένταση. Κάποιες αποφάσεις των διαιτητών ίσως θέλουν να το κάνουν και λίγο πιο, να το πυροδοτήσουν λίγο περισσότερο, αλλά ελπίζουμε οι παίκτες να είναι πιο ψύχραιμοι. Ο Ολυμπιακός φάνηκε να πατάει στην αρχή λίγο. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μείνει κοντά, να μην απομακρυνθεί ιδιαίτερα, ψάχνοντας και αυτός να βρει το ρυθμό του. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτή η φάση με το πέταγμα της μπάλας από τον Άλ, πιστεύεις ότι ήταν, έπρεπε να χρεωθεί με τεχνική ποινή?
2: Υπερβολική.
1: Υπερβολική, μάλιστα.
2: Υπερβολική.
1: Γιατί
2: υπερβολική.
1: Έχουν
2: απλώς
1: στείλει
2: οι διαιτητές
1: και...
2: έχουν μπει.
1: Ναι.
2: Οι διαιτητές έχουν μπει σήμερα με τη λογική ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα. Και φοβάμαι το ότι αν συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό, το μόνο που μπορεί να καταφέρουν, επειδή φαίνεται και από τους παίκτες έτσι μια τέτοια διάθεση, να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Και έχουμε πει και το ξαναλέμε διαρκώς ότι καλό θα είναι να μην ασχολούμαστε με τους διαιτητές. Ωστόσο, ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο, η τεχνική ποινή που δίνει η κυρία Τσαρούχα στον Ντέιβις και στον Ναν στην πορεία, που δεν έγινε τίποτα από τα δύο σκόπιμα, το αντιαθλητικό μάλλον στον Ντέιβις, άνευ λόγου και αίτιας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν και τα νεύρα από την πλευρά των παιχτών πάντως. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι ο πέμπτος τελικός. Λογικό να συμβαίνει αυτό, έτσι. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά και από τους παίκτες και από πλευράς διαιτησίας στην συνέχεια.
2: Ο λόγος ξανά στο Γιώργο.
1: Ωραία, ρε, λοιπόν. Γιώργο Κοκαλή, και πάλι λόγο σε σένα.
0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός για αρχή έχει δείξει ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν καλύτερος. Σημαίνει πολλά και τίποτα βεβαίως, γιατί έχουμε μπροστά μας τρεις περιόδους και οι 9 πόντοι της διαφοράς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν παρέχουν την παραμικρή ασφάλεια. Δεν έχει λήξει τίποτα. Πίτερς είναι το νέο πρόσωπο για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, εδώ που τα λέμε, δεν έχει και τόσο μεγάλη άνεση στο να αλλάζει παίκτες. Πίτερς, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Πίτερς του Final Four, έτσι. Δεν έχει ιδιαίτερη επίδραση μέχρι τώρα στο παιχνίδι, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Σόρτς πάει προς τα μέσα. Το κυνηγάει ο Ταρίκτος, κόβει στον αέρα, φοβερή άμυνα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα η πάσα από τον, τον Γόρτ για τον Ρίκ Τζόνς. Έχουμε φάουλ, δεν το είδα, συγγνώμη. Από τον Μίτογλου, ο οποίος διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα. Δεν το έχω δει, είναι αλήθεια, έβλεπα την πτήση του Ταρίκ Τζόνς. Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Κανένα φάουλ. Όχι, εδώ νομίζω ότι η κυρία Τσάρχο κάνει λάθος. 2 βολές για τον... γιατί απέξω η μπάλα. Αν είναι φάουλ, πρέπει να είναι στις βολές. Τέλος πάντων, Τζόσεφ, πάμε στο παιχνίδι. Στο Γουόρντ. Γουόρντ απέναντι σε όλους, ευστοχή. Ζητάει και φάουλ εδώ ο Μπαρτζόκας, που νομίζω ότι υπήρχε φάουλ, αλλά δεν δόθηκε. Και έχουμε επιθετικό, έχουμε του Γουόρντ. Α, επιθετικό, δεν μετράει το καλάθι. Επιθετικό του Γουόρντ πάνω στο Σόρτς. Γκραντ, 9 και 18 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Γκραντ, πέρασε για το σόρτ, δεν τον κάλυψε κανείς, κακή αλληλοκάλυψε εδώ. 26-19 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Αφού δεν μέτρησε τον προηγούμενο καλάθι του Γουόρντ βεβαίως, έτσι, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Γουόρντ για το walk-up. Που επέστρεψε. Walk-up για το Γουόρντ. Δίσταση για το τρίποντο, έξω για τον Πίτερς. Πίτερς στη λήξη του χρόνου δεν προλάβε, μέτρα. Μπήκε το καλάθι αλλά δεν μετράει γιατί ήταν εκπρόθεσμο. Ώρα του Παπα-Νικολάου. Αποσύρε το Γουόρντ, ο οποίος δεν είναι καλός ούτε σήμερα. Ο Παναθηναϊκός από το 26-15 τρέχει ένα ανεπαίσθητο 4-0, αλλά αν ευστοχίσει τώρα θα γίνει 6-0 ή και 7 ενδεχομένως, αν ευστοχίσει, ξαναλέω. Γκραντ για 3, είναι άστοχος, rebound ο walk-up. Άρα με το αν δεν γραφτεί η ιστορία, Τζόσεφ αφήνει για τον Παπα-Νικολάου και πάλι στο walk-up. Τώρα πλέον ο Ολυμπιακός παίζει με δύο περιφερειακούς για να πάρει ανάση και ο Φουρνί. Walk-up. Βγάζει για τον Παπα-Νικολάου. Πέρασε από το Σόρτς. Βγάζει την μπάλα για τον Ταϊρίκ Τζόνς μπροστά στο Μίτογλου. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 28-19 ο Τζόνς, ο οποίος φτάνει στους 4 πόντους. Σόρτς. Για τον Χέις Ντέιβις. Με τον Τζόσεφ απέναντι. Κρατάει τη θέση του Τζόσεφ. Σόρτς. Του δίνει το χώρο ο Πίτερς. Ο Σόρτς τον απέφυγε, πέτυχε το καλάθι. 28-21, μία σου και μία μου. Walk-up με τον Άννα απέναντι, αφήνει για τον Παπα-Νικολάου και πάλι στο walk-up. Πάσα στο Τζόσεφ, σούτ για 3. Σκληρό. Rebound από κανέναν, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Τζόνς λέει, instant replay, τον ακούει ο Μπαρτζόκας. Ο Σμάν ετοιμάζεται να επιστρέψει και ο Νάν είναι στο παρκέ. Νομίζω ότι η μπάλα έχει βγει από τα χέρια του Ναν. Γνώμη μου ότι υπάρχει φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόνς που δεν δίνεται. Από τη στιγμή όμως που δεν έχει δοθεί το φάουλ, η μπάλα έχω την αίσθηση ότι έχει βγει από τα χέρια του Ναν. Θα το δουν οι διαιτητές. Λοιπόν, 11 από τους έχει ο Βεζέκοφ, 2 έχει ο Παπα-Νικολάου, 4 ο Μιλουτίνοφ, 4 ο Τζόνς, 7 ο Φουρνιέ. Και Βεζέκοφ και Φουρνιέ εκτός πεντάδας αυτή τη στιγμή. Στην άλλη πλευρά, 4 ο Σόρτς, 3 ο Σμαν, 2 ο Χέις Ντέιβις και από 4 Ζινάν, Λεσόρ και Μίτογλου. Όλοι έχουν βάλει το κάτι της, κανείς όμως δεν έχει πετύχει πάνω από 4 πόντους. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Λογικό. Αν υπάρχει κάτι, είναι φάουλ. Από τη στιγμή που δεν δόθηκε η μπάλα, έπρεπε να δοθεί στον Ολυμπιακό. Και τζάμπα ξοδεύεται και ένα challenge από τον Μπαρτζόκα. Επιστροφή Μιλουτίνοφ, βγαίνει ο Ταϊρίκ Τζόνς. Συνεχίζει από τους δύο προπονητές, περισσότερες από τον Ολυμπιακό που έχει μεγαλύτερο βάθος πεδίου. Μιλουτίνοφ αφήνει για το walk-up. Walk-up για τον Παπα-Νικολάου στα 4 δευτερόλεπτα. Σουτάρει για 3 πριν του μείνει μπάλα στα χέρια. Rebound από τον Σόρτς. Κακές αποστάσεις, κακές επιθέσεις από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ακόμα έχει πετύχει όλο και όλο ένα καλάθι από τον Τζόνς. Ντέιβις με τον Πίτερς. Πάσα για τον Σόρτς. Σόρτς εκεί είναι ψηλότερος ο Παπα-Νικολάου. Τρέχει, προσπαθεί να ξεφύγει, δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα. Την αφήνει στον Ναν. Στο ένα δευτερόλεπτο του πετάει για να μην του μείνει στα χέρια. Και αυτή περνάει πάνω από το ταμπλό. Την επίθεση όμως τη σκότωσε ο Σόρτς. Δεν φταίει εδώ ο Ναν, ο οποίος καρεώνεται το άστοχο τρίποντο, αλλά απλά έπρεπε να πετάξει την μπάλα. Ο Σόρτς κράτησε παραπάνω από όσο έπρεπε την μπάλα. Walk-up. Παπα-Νικολάου και πάλι στο walk-up. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν έχει γκολ από την περιφέρεια. Παπα-Νικολάου. Walk-up. Στα 13 δευτερόλεπτα. Φάουλ από τον Ναν δεύτερο. Η ώρα του Τολιόπουλου. Αποσύρεται το Σόρτς που μπορεί να έχει πετύχει 4 πόντους αλλά δεν είναι καλός. Παπα-Νικολάου αφήνει για το walk-up. Walk-up με τον Ναν, τρίτο φάουλ. Μάλιστα. Όχι. Στον Οσμάν είναι το φάουλ. Πού βρέθηκε ο Οσμάν? Δεύτερο φάουλ και για τον Οσμάν, αλλά ο Οσμάν δεν ήταν στη φάση. Οκ. Δύο φάουλ ο Οσμάν, δύο ο Ναν. Καλύτερο βέβαια για τον Παναθηναϊκό από το να ήταν φάουλ στον Ναν. Walk-up. Πάσα στον Παπα-Νικολάου, σούτ για τρεις. Είναι άστοχο, rebound από τον Μιλουτίνοφ. Μπροστά στον Μίτογλου, καλάθι και φάουλ. Εδώ δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεύτερο και για τον Μίτογλου. Ο Μιλουτίνοφ κυριαρχεί στο ζωγραφιστό. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός επιμένει να σουτάρει για τρεις, ενώ έχει απόλυτη κυριαρχία στο ζωγραφιστό. Ένα στα εννιά έχει ο Ολυμπιακός. Ένα στα εννιά έχει και ο Παναθηναϊκός βέβαια. Βαριά η μπάλα. Ένα πρωτάθλημα παίζεται. Και μία βολή συμπληρωματική για τον Μιλουτίνοφ που είναι ήδη στους 6 πόντους. Επιστροφή Γουόρτ. Εύστοχος ο Μιλουτίνοφ. Ο Τζόσεφ θα βγει, δεν το έχει καταλάβει ακόμα, ναι. 31-21, ξανά στο συν 10 Ολυμπιακός. Ενώ ξανά σε ψήφια διαφορά είχε πάει και στο 24-13. Στο συν 11 η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Οσμάν πάει προς τα μέσα, το κυνηγάει ο Μιλουτίνοφ, τον κόβει στον αέρα, δύο βολές φάουλ χρεώνουν οι διαιτητές. Και αυτό εύκολο είναι. Σφυρίζουν πάρα πολύ και στις δύο πλευρές. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ γιατί έγινε μπροστά μου η φάση. Εντάξει, υπάρχει επαφή με τον Μιλουτίνοφ, αλλά κάθε επαφή δεν είναι και φάουλ. Δύο βολές για τον Οσμάν. Όλες οι επαφές δεν είναι φάουλ, έτσι. Με το σώμα. Αλλά ξαναείπα, ξαναλέω και πριν, το ίδιο εύκολο ήταν το φάουλ που σφυρίχθηκε στον Tyreek Jones. Άστοχος ο Οσμάν στην πρώτη βολή. Το 31-21 παραμένει. Μουσική 16-9 είναι τα rebound μέχρι τώρα. Με κυρίαρχο τον Ολυμπιακό βέβαια. Έστω στη δεύτερη Οσμάν. Οι βολές είναι 6, 7 και 3, 4 αντίστοιχα. Παπα-Νικολάου για το walk-up. Walk-up για 3. Και αυτό άστοχο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός πηγαίνει συνεχώς στο ρεύμα. 1 στα 10. Οσμάν. Φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Το δεύτερο. Πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού με δύο φάουλ. Σωστό φάουλ αυτό κατά τη γνώμη μου. Τρία φάουλ για τον Ολυμπιακό, τέσσερα για τον Παναθηναϊκό και απ' έξω η μπάλα για τον Τολιόπουλο. Ναν με τον Γόκαπ. Και ο Σμάν με τον Παπα-Νικολάου και τώρα ο Σμάν με τον Παπα-Νικολάου πάει στον Ναν. Ναν πάει προς τα μέσα, σταματάει ευστοχή. Πολύ καλό, πολύ καλή επίθεση από τον Ναν. 31-24. Και τώρα ο Γόκαπ. Αφήνει για τον Γόρτ. Απέναντι στο Τελειόπλο. Βγάζει έξω στον Παπα-Νικολάου. Σουτ για 3. 1 στα 12. Rebound από τον Γόρτ. Ο οποίος πάει προς τα μέσα. Μπροστά στο Λεσόρ. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Ολυμπιακός στο ζωγραφιστό είναι ανίκητος. Και επιμένει να σουτάρει από την περίμετρο. Δώρο στον Παναθηναϊκό αυτό. Ναν με τον Γόκαπ. Τελειώνει τη φάση. Δύο βολές. Δεύτερο φάουλ για τον Γόκαπ. Επιστροφή Βεζέκοφ για να βρει. Προφανώς θα παίξει με τον Πίτερς. Το 3 θα αλλάξει τον Πίτερς. Ναι, στη θέση του Παπα-Νικολάου για να βρει σκορ. Και επιστροφή Τζόσεφ γιατί χρεώθηκε με δύο φάουλ ο Γόκαπ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καλάθει από την περίμετρο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πηγαίνουν και να παίρνουν ό,τι του δίνει η άμυνα, δηλαδή το τρίποντο. Δύο βολές για τον Κέντριν Κνάν, ο οποίος είναι στους 6 πόντους μέχρι τώρα και βέβαια είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Πάει στους 7, στους 11 είναι ο Βεζέγκοφ που τώρα επέστρεψε στο παιχνίδι και στους 7 είναι ο Φουρνιέ που είναι στον πάγκο. Δύο στις δύο από τον Άν που φτάνει στους 8. Και ο Τσόσεφ με τον Τολιόπουλο. Αφήνει για τον Γουόρτ. Γουόρτ πήρε το σιρήν. Πάσα για τον, Πίτερς. Γυρίζει Μπαλαγόρτ έξω για τον Τζόσεφ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το πασικέμ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι μπάσκετ. Χάθηκε η μπάλα. Το πόσες φορές άλλαξε και μετατόπισε από τη μία πλευρά στην άλλη, κατέληξε σε τρίποντο του Άλεκ Πίτερς. Ο Ναν θέλει να πάει στην άστοχο. Τριμπάν από τον διεθνού στον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ αφήνει για τον Γκόρτ. Αυτός θέλησε, βρίσκει τον Μιλουτίνοφ. Νέα ασίστ για τον Πίτερς. Άστοχος, ριμπάνο ο Μιλουτίνοφ. Πάσα για τον Τζόσεφ. Από εκεί στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ πάει προς τα μέσα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 38-26. Και time out από τον Αταμάν. Ο Ολυμπιακός σε δύο φάσεις κρύβει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός όταν γυρίσει, όταν αρχίσει αυτό το μπαρτζόκας μπολ που έχουμε μάθει να λέμε, το passing game, όταν έχει καλές αποστάσεις, είναι πραγματικά χάρμα ιδέστε. Η προηγούμενη φάση που κατέληξε σε τρίποντο του Πίτερς πρέπει να διδάσκεται στις μπασκετικές σχολές στο πώς μπορεί να στηθεί μια πολύ καλή επίθεση. Μετατόπισε την άμυνα από τη μια πλευρά στην άλλη, από την strong side στη weak side, από τη δυνατή πλευρά στην αδύνατη, και για να μαθαίνει και ο κόσμος που ενδεχομένως δεν είναι εξοικειωμένος με τους μπασκετικούς όρους, η δυνατή πλευρά ορίζεται η πλευρά από την οποία βρίσκεται η μπάλα. Αν δηλαδή πάρουμε μια νοητή ευθεία από το, από το ένα καλάθι στο άλλο, αν από την αριστερή πλευρά είναι η μπάλα, η αριστερή πλευρά είναι η strong side, η δυνατή πλευρά. Αν είναι από τη δεξιά, είναι το αντίθετο, είναι η δεξιά πλευρά. Η μετατόπιση λοιπόν από τη δυνατή στην αριστερή πλευρά ήταν τρομερή. 13 πόντους ο Βεζέγκοφ, πρώτο

για τον Αν με τον Τζόσεφ, πέρασε για τον Λεσόρ. Λεσόρ πήρε την ευθεία, κέρδισε στον αέρα τον Μιλουτίνοφ, πολύ ωραίο καλάθι. Παλικαρίσιο καλάθι από τον Γάλλο. 38-28. Και τώρα ο Τζόσεφ. Αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Από εκεί στον Μιλουτίνοφ. Βεζέγκοφ και τώρα Γουόρτ. Γουόρτ με τον Αν πάει προς τα μέσα. Αφήνει με λέει από την μπάλα στο καλάθι. Εντυπωσιακή η προσπάθειά του και το αριστερό layup πάει στους 4 πόντους ο Γουόρτ. Νάν για το Χέις Ντέιβις, από εκεί στον Τολιόπουλο. Το Τολιόπουλος χάνει την μπάλα, όχι, παραμένει σε κατοχή Παναθηναϊκού με 14 από την προσπάθεια του Γουόρτ. Χέις Ντέιβις με 2 πόντους, ακόμα είναι ο συμπαρών. Νάν με ένα φλότερ δύσκολο, άστοχο. Από τα χέρια του Τζόσεφ η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, αφού ο Σμάν είχε πάρει το επιθετικό ριμπάνο, αλλά ο Χέις Ντέιβις συνηθίζει να βάζει πάντα τα χέρια στην μπάλα, άμυνες, ριμπάνο, τα πάντα, ό,τι νιώθηκα ότι μπορεί να κερδίσει. Νάν για το Λεσόρο, μπροστά στον Πίτερς, σουτ για τρεις από τον Τολιόπουλο, εύστοχο ο Πίτερς. Προσπάθησε να πάρει το επιθετικό. Μήπως τιμώρησε το ότι ο Ολυμπιακός τον άφησε ελεύθερο και μείωσε σε 40-31. Η μπάλα στο Γουόρτ. Από εκεί στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ για τον Τζόσεφ. Πήρε την ευθεία. Πάει προς τα μέσα. Φάουλ. Δύο βολές έτσι κι αλλιώς είναι το πέμπτο ομαδικό. Το δεύτερο για τον Χέις Ντέιβις. Και ο Τζόσεφ στη γραμμή των βολών. Δύο βολές για τον Τζόσεφ. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Δικαίωμα για μία ακόμα. Πρώτος πόντος και για τον Τζόσεφ. Ενώ μπαίνει και αυτό στη λίστα το σκόρερ. 42-31 από τη δεύτερη εύστοχη βολή του Καναδού. Το Λιόπουλος αφήνει για τον Αν. Να βγάζει και πάλι στον Τολιόπουλο. Φάουλ από το Γουόρτ. Δύο βολές. Το δεύτερο φάουλ για το Γουόρτ. Λάθος φάουλ από τακτικής απόψεως, γιατί απλούστατα οδηγεί τον αντίπαλο στις βολές. Βεβαίως, αν μου πεις, εκείνη την ώρα στην απόφαση του δευτερολέπτου είναι τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Επιστροφή Φουρνιέ. Έκανε το rotation ο Μπαρτσόκας και να επαναφέρει σχεδόν τη βασική πεντάδα, αν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δύο βολές από τον Λιόπουλο. Πάει στους 4 πρώτους. Και τώρα στους 5. Τζόσεφ. 42-33, 2 και 21 για να τελειώσει το ημίχρονο. Φουρνιέ. Τζόσεφ. Για τον Βεζέγκοφ. Αυτό στο Φουρνιέ, σουτ για 3. Αμέ. 45-33 στους 10 και ο Φουρνιέ. Από μέσα προς τα έξω είναι το σωστό μπάσκετ. Το Λιόπουλο. Πέρασε ωραία για τον Λεσόρ. Λεσόρ για τον Οσμάν. Με τον ίδιο τρόπο επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Είναι άστοχο το τρίποντο, ριμπάνο, ο Μιλουτίνοφ πάσα στο Φουρνιέ και από εκεί στον Τζόσεφ. Ο Πίτερς μισθίζεται με τον Τολιόπουλο, αποκτά πλεονέκτημα. Βγάζει έξω στο Φουρνιέ και πάλι στον Πίτερς, μπροστά στον Τολιόπουλο, πετυχαίνει το καλάθι, δυσκολία. Πρώτη φορά στο σύν 14 Ολυμπιακός, 47-33. 1 και 30 πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

0: Βασίλειος. Πάει προς τα μέσα. Περνάει τους πάντες, πετυχαίνει το καλάθι, πάει στους 7 πόντους. Και γίνεται σημείο αναφοράς εδώ που τα λέμε. 8 έχει ο Ναν. Φουρνιέ. Ο Λεσόρ βγάζει την μπάλα έξω. 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Time out από τον Μπαρτζόκα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θέλει να σχεδιάσει την επίθεση του και τι θα κάνει το τελευταίο λεπτό για να μην μειωθεί η διαφορά από το διψήφιο. Έχουμε με 13 πόντους το Βεζέγκοφ, με 6 στα 8 σουτ, 1 rebound, 2 assist για 2 λάθη. 2 Παπα-Νικολάου, 7 ο Μιλουτίνοφ με 6 rebound, κυρίαρχος των εθέρων. 10 ο Φουρνιέ με 5 assist παρακαλώ. 4 ο Γουόρτ με 5 rebound. 5 ο Πίτερς, 2 ο Τζόσεφ και 4 ο Τζόουνς χωρίς rebound. Αυτή είναι η δράση των ερυθρόλευκων. 4 ο Σμάν με 4 rebound και 1 assist. 2 Hayes Davis με 1 στα 4 shoot και 1 assist. Ο Grant 8 λεπτά και 20 στο απόλυτο 0 με 0-2 shoot. Μόλις 1 assist είναι η προσφορά του. Στους 8 ο Nan με 2 στα 8 shoot. Στους 6 ο Lesor με 3 rebound. Στους 4 ο Shorts. Στους 7 ο Τολιόπουλος, ο οποίος δεν έχει χάσει shoot. 2 στα 2 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο και 4 πόντους ο Μίτογλου. Αυτή είναι η πράσινη αριθμητική απεικόνηση. 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση του Ολυμπιακού, 64 για να τελειώσει το ημίχρονο. 64 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός είναι στο σύν 12, 47-35. Ο Βεζέγκοφ στην επαναφορά. Ο Μιλουτίνοφ βγήκε και πήρε την μπάλα. Άφησε για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ στα 3 δευτερόλεπτα κάνει τον πάσιμο, γυρίζει αστοχή, rebound από τον Ναν. Ο Τζόσεφ γυρίζει όμως και κλέβει την μπάλα και τη σώζει με μπλεζόν σαν τερματοφύλακας η μπάλα στον Πίτερς. Τρομερή ενέργεια από τον Τζόσεφ. Μιλουτίνοφ για τον Τζόσεφ με τον Τολιόπουλο απέναντι. Στα 8 δευτερόλεπτα. Τζόσεφ με τον Λεσόρ πάει προς τα μέσα. Γυρίζει. Αστοχή. Rebound από ποιον? Από τον Πίτερς. Πάσα στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ στο Φουρνιέ. Πίτερς για 3 ελεύθερος. Είναι άστοχος. Rebound από ποιον? Από κανέναν. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό. 17 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Ο Ολυμπιακός είχε 9 δευτερόλεπτα από τα 64 και τώρα μένουν 17. Έχει τα 14. Ζητάει δεύτερο time out ο Μπαρτζόκας και όλος ο πάγκος πέφτει πάνω στον Τζόσεφ για να τον αποθεώσει για την προσπάθειά του. Εδώ που τα λέμε, δεν ξέρω ρε Σίφ, ότι ίσως μπορείς να με βοηθήσεις περισσότερο. Πώς το λένε τον τερματοφύλακα του Καναδά που έπαιζε χθες στο Μουντιάλ? Θα ναι. Ζήλεψε τον Τζόσεφ.
1: Θα ζήλεψε τον Τζόσεφ, βέβαια. Λοιπόν, εντάξει.
0: Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και φανατική του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, δεν είναι και ιδιαίτερα όντως. Ναι, ναι.
0: Δώσ' τους baseball, δώσ' τους hockey στον πάγο, δώσ' τους μπάσκετ, αλλά για ποδόσφαιρο νομίζω ότι δεν τρελαίνονται
1: κιόλας.
0: Όχι. Και δεν μου κάνει και εντύπωση.
1: Βέβαια.
0: 17 δευτερόλεπτα, τα 14 είναι για τον Ολυμπιακό που είναι στο συν 12. Καμία ομάδα δεν έχει δυνατότητα να δώσει φάουλ χωρίς να στείλει τον αντίπαλο στις βολές. Και ο Ολυμπιακός έχει μια 14 δική του. Αν μπει το καλάθι, θα μπει ο Ταϊρίκ Τζόνς στη θέση του Μιλουτίνοφ, προφανώς. Φουρνιέ, αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Και πάλι στο Φουρνιέ, με τον Καλαϊτζάκη απέναντί του. Τώρα... Χέις Ντέβις, Φουρνιέ. Πέρασε τους πάντες, ο Χέις Ντέβις παρεβαίνει. Η μπάλα για ποιον? Για τον Παναθηναϊκό, λένε οι διαιτητές. Ναι, επιστροφή Σόρτς. Για να δούμε το συζητάνε οι διαιτητές μεταξύ τους. Τώρα παίρνει εσύ τα τρίπλα ή όχι? Εδώ σε θέλω. Με 3,6. Όχι, δεν το παίρνει ο Μπαρτζόκας και νομίζω καλά κάνει, με την έννοια ότι δεν θα έμενε και χρόνος στον Ολυμπιακό. 3,6 για να τελειώσει το ημίχρονο. 47-35. Παναθηναϊκός καλείται σε 3,6 να τρέξει όλο το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός θα βγάλει μία άμυνα. Ο Σόρτς που μπήκε για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πέταξε την μπάλα τρίχες. Δεν υπάρχει τίποτα. Είπαμε, όλες οι επαφές δεν είναι φάουλ. 47-35 τελειώνει το ημίχρονο. Ζητάει φάουλ ο Πάκος του Παναθηναϊκού. Δεν θα με βρει σύμφωνο. Δεν υπάρχει τίποτα. Μια επαφή που νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογική. Έτρεχαν και οι δύο. Εγώ δεν θα το δω για κανένα λόγο αυτό φάουλ. Λοιπόν, ο λόγος τη Λένα Καραλή.
1: Ναι, σ' ακούμε Λένα.
2: Ο Ολυμπιακός διατηρεί το προβάδισμα, δείχνει καλύτερα στοιχεία από τον Παναθηναϊκό που είναι υποχρεωμένος να κυνηγάει, γιατί ο Ολυμπιακός έχει βρει λύσεις και από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν στην κατάσταση που θα μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα του, οπότε αυτό του έχει δώσει τον αέρα των 12 πόντων. Από εκεί και έπειτα ο Παναθηναϊκός έχει θέμα και στο σκοράρισμα, δείχνει να δυσκολεύεται ιδιαίτερος από την άμυνα που παίζει ο Ολυμπιακός, πέρα από τα όποια διαιτητικά λάθη μπορεί να έχουν γίνει και έχουν δημιουργήσει τον εκνευρισμό. Αυτό θα πρέπει να τον αφήσουν πίσω τους και να προσπαθήσουν στο δεύτερο ημίχρονο να παίξουν έτσι ώστε, αν θέλουν, να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.
1: Και ο Παναθηναϊκός λέει να θα περιμένει να φανεί και ο Χέις Ντέιβις. Δεν έχει φανεί μέχρι τώρα στο παιχνίδι, έτσι?
2: Όχι, όχι. Λοιπόν, έχει βάλει μόλις δύο πόντους, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ουσιαστικά είναι άφαντος. Λοιπόν, ωραία, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Τα πούμε σε λίγο, να πάρετε και εσείς μια ανάσα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Σας ακούμε σε συνέχεια και πάλι μια ανάσα από εσάς. Ακούσα λίγο το σχόλιο από τη Λένα Καραλή, προηγουμένως στην περιγραφή από τον Γιώργο Κογκαλίδη. Θα επανέλθουν και οι δύο σε λίγο για το δεύτερο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός διατηρεί αυτή τη διψήφια διαφορά.

Να πάμε λίγο στο πόλο γυναικών. Έχουμε μεταγραφή ανανέωση στον Εθνικό, που στα Κιανόλευκα θέλει για μία ακόμα χρονιά η Αλεξία Τζούρκα. Με τον Εθνικό λοιπόν ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασία με τη διεθνή τερματοφύλακα. Έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση στο φετινό πρωτάθλημα της Water Polo League γυναικών. Και όντας του χρόνου στους ομίλους του Champions League γυναικών, ο Εθνικός θέλει να δημιουργήσει ένα καλό ρόστερ για τις αυξημένες υποχρεώσεις Ελλάδα και Ευρώπη. Βασικό μέλημα της ομάδας του Πειραιά είναι να θωρακίσει τα goal post. Κάτι το οποίο το πέτυχε προφανώς με την ανανέωση της Αλεξίας Τζούρκα.

φίλος ο Γιάννης διαφωνεί με τη λέξη τρίχες, εννοούσε για το γεγονός ότι το σουτ που έκανε ο Σόρτς, φίλε, που δεν είχε καμία τύχη, έτσι.

Διαβάζει μια είδηση που δεν αφορά τον αθλητισμό, αφορά και την υπόθεση με το του θανάτου του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παιδιά, θυμάστε. Το δικαστήριο ανακοίνωσε τις τελικές ποινές για τους 4 κατηγορούμενους. Για τον πρώτο κατηγορούμενο, τον διοκτήτη του Λούνα Πάρκ, επιβλήθηκε ομόφωνα η ποινή της όβιας κάθριξης για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και επιπλέον κάθριξη 8 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του αδερφού του θύματος. Ενώ η ποινή συμψηφίζεται σε ισόβια κάθριξη, από το σύνολο της ποινής αφαιρέθηκε χρόνος προσωρινής κράτησης 18 μηνών.

για τη δεύτερη κατηγορούμενη του, τη σύζυγο του ιδιοκτήτη και συνδιοχειρίστρια της επιχείρησης. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές κάθεξης 7 και 5 ετών με τη συνολική ποινή να διαμορφώνεται σε 9 έτη σύμφωνα με τη διάταξη της συγχώρευσης και τις σχετικές νομικές προβλέψεις. Για τον τρίτο κατηγορούμενο χειριστή του παιχνιδιού το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο και του επέβαλε συνολική ποινή κάθεξης 6 ετών καθώς και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ ενώ του χορηγήθηκε ο ανασταλτικός χαρακτήρας και της έφεσης. Για τον τέταρτο κατηγορούμενο μηχανολόγο μηχανικό που είχε εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου του μηχανήματος επιβλήθηκαν ομόφωνα ποινές κάθριξης 10 και 7 ετών με τη συνολική ποινή να ανέρχεται σε 13 έτη ενώ και ο τέταρτος έχει αναστέλουσα δύναμη στην έφεση επιβάλλοντας και χρηματική ποινή εγγύηση 20.000 ευρώ. Αυτές είναι οι ποινές λοιπόν για εκείνο το θανατικό στο Λούνα Πάρκ. Του πευκοχωρίου Χαλκιδικής βαριά η ποινή για τον ιδιοκτήτη. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας καταστράφηκαν καλλιέργειες από το χαλάζι. Στη Φθιώτιδα, απόγνωση αγρότες εκεί. Η παραγωγή. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε ένα break, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Έχουμε το δεύτερο μέρος, δεύτερο ημίχρονο, 2 δεκάλεπτα ακόμα. Το ντέρμπι μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χωρίς αύριο, αφού σήμερα θα στεφτεί ο πρωταθλητής όποιος κερδίσει. Σε περιγραφή και πάλι Γιώργος Κογκαλίδης, σχόλια Λένα Καραλή.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
5: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
4: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
5: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
4: 21-2029-22.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 9.43 Interveten Sports.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή ειδήσεων Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του τελικού, του τελευταίου τελικού, πέμπτου και φαρμακείου όπως λέμε, στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Σε περιγραφή και πάλι Γιώργου Κογκαλίδη, σχόλια Λένα Καραλή.

Σχετικά με το στοίχημα, ο Δημαλής ο Πεπέτας λέει το έχουμε. Για το συνδυασμό που έχει κάνει στο μπάσκετ στον αγώνα αυτό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

47-35 στο πρώτο ημίχρονο, διψήφιος ο αριθμός της διαφοράς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα επιφυλάξει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Άλεξ Τσίπρας λέει για το δωρεάν εισιτήριο των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλή πρόταση αυτούς, καλός σχεδιασμός. Δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί δεν αρέσει σε κάποιους. Κανονικά τις ώρες εργασίας και επιστροφής από την εργασία το εισιτήριο πρέπει να είναι δωρεάν η μεταφορά για όλους τους πολίτες. Όπως έκανε παλαιότερα ο Αντρέας Παπαντρέου.

0: Πάμε και πάλι στον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο Κογκαλίδη, σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, 47-35 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να δείχνει για τα πρώτα 20 λεπτά, και αυτό που λέμε για τα πρώτα 20 λεπτά ισχύει για τα πρώτα 20 λεπτά, έτσι, ξεκάθαρα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να μην παρεξηγηθούμε, γιατί μπορεί τα δεδομένα να αλλάξουν άρδιν. Κανείς μας δεν γνωρίζει πώς θα πάει το έργο μέχρι τέλους. Στα πρώτα 20 λεπτά λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, και αυτό εντοπίζεται σε δύο στοιχεία. Το ότι και οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ άστοχες από την περίμετρο. Ο Ολυμπιακός με 3 στα 15 τρίποντα βρήκε απέναντί του Παναθηναϊκό τον 2 στα 10 τρίποντα. Άρα από τη στιγμή που οι πράσινοι δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την πολύ καλή περιφέρεια που διαθέτουν, στο ζωγραφιστό αντιλαμβάνεται και ο πιο αδαής ότι δεν είχαν μεγάλη τύχη, γιατί εκεί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Έλεξε το ρυθμό Ολυμπιακός, έχει δυο σημεία αναφορά στην επίθεση, το Βεζέκοφ με 13, το Φουρνιέ με 10. Ο Παναθηναϊκός, οι 8 πόντοι του Ναν δεν νομίζω ότι πόνεσαν με 2 στα 8 σουτ. Ουσιαστικά μπορεί να μιλήσει μόνο για τους 7 πόντους σε 6 λεπτά, χωρίς να χάσει σουτ, με 3 σουτ όλα και όλα του Τολιόπουλου. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι λιανοτράγουδα, αν θες τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν πόνεσαν την άμυνα του Ολυμπιακού, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός είναι στο συν 12. Το τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο θα το μάθουμε ευθύς αμέσως, καθώς ο Φουρνιέ άφησε την μπάλα στον Γόκα για να ζωντανέψει η μπάλα και να ξεκινήσει το 20 λεπτό που θα ενδεχομένως, γιατί μπορεί να πάμε και σε παράταση, θα κρίνει τον πρωταθλητή. Σε κάθε περίπτωση απόψε με τον ένα ή άλλο τρόπο θα βγει λευκός καπνός. Φουρνιέ με τον Οσμάν πάει προς τα μέσα, πετυχαίνει το καλάθι. Εδώ υπάρχει και φάουλ που δεν δίνεται στον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός ξαναπάει στο σύν 14, που είναι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα, 49-35, και μπάλα στα χέρια του Σόρτς. Σόρτς για τον Μίτογλου, αυτό στον Οσμάν και πάλι στο Σόρτς. Η μπάλα στον Χέις Ντέβις, φάουλο Παπα-Νικολάου τρίτο, προσωπικό τρίτο. Έχει παίξει πάρα πολύ λίγο ο Γκραντ, δείγμα του ότι πρέπει να είναι εξαντλημένος. 9-42 συνολικά, και το λέω γιατί ακόμα είναι στον πάγκο. Εντάξει, είναι λογικό, οι παίκτες έχουν τραβήξει μεγάλο φορτίο και τα back-to-back παιχνίδια δεν βοηθούν. Έκλεψε ο Γκόκα από την μπάλα από τα χέρια του Όσμαν. Περιμένει τους υπόλοιπους. Δεν βιάστηκε να πάει να τελειώσει τη φάση. Έτσι κι αλλιώς η δουλειά βγήκε από την άμυνα. Γκόκα για το Φουρνιέ, πέρασε από τον Σόρτς σαν σταματημένο. Είναι εκεί ο Λεσόρ να σώσει την άμυνα, να κόψει στο ψηλότερο σημείο την μπάλα λίγο πριν να αρχίσει να κατεβαίνει και να αφήσει 9 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τους κόκκινους. Βεζέκοφ στην επαναφορά για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ και πάλι στο Βεζέκοφ. Σουτ για 3. Είναι άστοχο. Δεν ήταν καλές οι προϋποθέσεις. Ριμπάουν ο Λεσόρ, πάσα στο Σόρτς. Σόρτς πάει στη γωνία. Θέλει να μπει προς τα μέσα. Έβγαλε στο Λεσόρ. Τελειώνει τη φάση. Και σε άμυνα και σε επίθεση ο Λεσόρ κάνει την... τη διαφορά, και νιώθω ένα πρόβλημα στο γόνατο, αν κατάλαβα καλά, γιατί τον βλέπω να το κρατάει. Walk-up στον Μιλουτίνοφ και από εκεί στον Φουρνιέ. Φουρνιέ περνάει τον Οσμάν, βγάζει για το walk-up. Walk-up στο τέλος του χρόνου σου, διατρίες ίσα που έφτασε η μπάλα. Rebound επιθετικό ο Μιλουτίνοφ απέναντι στον Λεσόρ. Πάει προς τα μέσα, φάουλ είναι αυτό. Καλάθι και φάουλ. Ναι, είναι φάουλ. Το δεύτερο του Λεσόρ και μία συμπληρωματική βολή για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ, είπαμε, είναι κυρίαρχος στο ζωγραφιστό. Βεβαίως και υπάρχει φάουλ. Στους 9 ο Μιλουτίνοφ και αν ευστοχίσει γίνεται τρίτος διψήφιος. Αν ο Ολυμπιακός, αν ευστοχίσει ο Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά περνάει στο συν 15. Αν ευστοχίσει, ξαναλέω. 8 λεπτά πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 52-37, συν 15 για πρώτη φορά. Κρίσιμη καμπή για το παιχνίδι εδώ. Μίτογλου με τον Βεζέγκοφ. Για τον Χέις Ντέιβις με τον Παπανικολάου. Καλή άμυνα από τους Ερυθρόλευκους. Μίτογλου με την μπάλα στα χέρια για τον Βεζέγκοφ απέναντι. Γουόκαπ ξανακλέβει, δεύτερο συνεχόμενο κλέψιμο. Άλλαξε την μπάλα με τον Παπανικολάου, την έκρυψαν, την άφησαν στο καλάθι. 54-37. Time out από τον Αταμάν. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει τα ντεσιμπέλ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και απειλεί να χαθεί, να χάσει από το καθρεφτάκι του τον Παναθηναϊκό, ο οποίος για την ώρα δεν δείχνει ικανός να ακολουθήσει. Στο 17 με 13 πόντους του Βεζέγκοφ, 12 του Φουρνιέ, 10 του Μιλουτίνοφ, κανένας διψήφιος για τον Παναθηναϊκό και ο Λαν είναι στο προφανώς και αυτός θέλει να πάρει ανάσταση, έτσι. Τώρα του δίνει εντολή να μπει στο παιχνίδι ο Αταμάν, γιατί βλέπει ότι δεν έχει λύσεις. Δεν βλέπω όμως καθόλου τον Γκραντ. Δεν βλέπω τον Γκραντ να τον επαναφέρει καθόλου. Είναι στον πάγκο, αλλά δεν ξέρω αν είναι θέμα ανάσας ή αν έχει και κάποιο άλλο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, 54-37, σωστή 17 Ολυμπιακός. Και αν διευρύνει κι άλλο το σερί του, νομίζω ότι μετά δεν θα υπάρχει επιστροφή. Βεβαίως, μας έχει διδάξει η βιωματική εμπειρία των 5 τελικών ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ σκληρό καρύδι με αυξημένο ένστικτο αυτοσυντήρησης και επιβίωσης. Σόρτς με Φουρνιέ. Φάουλ από το Φουρνιέ, χαμηλά. Δεν υπάρχουν βολές βέβαια. Η μπάλα στον Άν με το γόκαπ. Έρχεται ο Παπανικολάου να τον αντιμετωπίσει. Πάει και ο γόκαπ να την κλέψει την μπάλα. Φάουλ από τον Παπανικολάου, είναι το τέταρτο. Παπανικολάου θυσιάζει αυτόν για την ομάδα. Και ο Μπαρτζόκας τον αφήνει γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι το αμυντικό φίλτρο. Σόρτς. Πέρασε τους πάντες, άφησε την μπάλα στο καλάθι. Εδώ η ταχύτητα του Κοντορεβιθούλη λειτουργήσε. 54-39. Βόκα. Στους 6 ο Σόρτς. Φάουλο να είναι εκτός φάσης στον Παπανικολάου. Τύχε Γιάννη, τύχα πάντα. Ο Ναν συνήθως κάνει το τρίτο φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Αυτή τη φορά το έκανε σε μια φάση που δεν υπήρχε κανένας λόγος. Και δεν ξέρω αν είναι και υποσυζήτηση το αν αυτό το φάουλ είναι αντιαθλητικό. Θέλω να το ξαναδώ. Δεν το λέω με τα λόγου γνώσης. Φαντάζομαι ότι έπεσε και ένα πλαστικό μπουκάλι το οποίο δίνει η Τσαρούχα στον Αδριανό Παυλόπουλο μαζί με τον Λευτέρη Ντίνο, οι δύο κομισάριοι του αγώνα. Όχι, δεν υπάρχει αντιαθλητικό, είναι απλό φάουλ. Αλλά είναι το τρίτο του Κέντρικ Νάν. Μιλουτίνοφ για τον Γόκαπ. Γόκαπ για τον Παπανικολάου και πάλι στο Γόκαπ. Πήρε τα ευθεία, πήγε προς τα μέσα, άφησε στο Μιλουτίνοφ. Αυτός τέλειωσε τη φάση. Assist walk-up, άδεια άμυνα του Παναθηναϊκού, 56-39 και ο Σόρτς. Σόρτς τώρα κινείται ασκόπος, ο Ναν πάτησε γραμμή, η μπάλα για τον Ολυμπιακό, άλλη μια άμυνα. Αυτό που κάνει ο Σόρτς τώρα, να μπαίνει, να βγαίνει χωρίς αρχή, μέση και τέλος, δεν νομίζω ότι βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Walk-up. Παπα-Νικολάου, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, σουτ για δύο πόντους, 59-39 στο συν 20 Ολυμπιακός. Τρία λεπτά και 45 από τότε που ξεκινήσαμε και ο Ολυμπιακός είναι στο συν 20, ενώ ο Σόρτς μετά την ασίστ του Λεσόρ αφήνει την μπαλά στο ερυθρό ερυθρικό καλάθι και ο Βεζέγκοφ για το Φουρνία. Από εκεί στον Παπα-Νικολάου. Μιλουτίνοφ, Γκόκαπ. Λάθος του Γκόκαπ, ο Οσμάν κλέβει και καρφώνει. Το κυνηγάει ο Παπα-Νικολάου, το βγάζει άμυνα. Μετράει το καλαθιντές, ζητάει έξαλλος ο Παπα-Νικολάου, δεν καταλαβαίνω γιατί μετράει το καλάθι, να σας πω. Θα ζητήσει ARS οπωσδήποτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μετρήσει το καλάθι. Γιατί? Λάθος των διαιτητών. Νομίζω ότι είναι λάθος των διαιτητών εδώ. Η μπάλα είναι στην άνοδο, δεν έχει ακουμπήσει ταμπλό. Δεν ξέρω αν Φώτη από το στούντιο βλέπετε κάτι διαφορετικό.
0: Και εγώ την ίδια άποψη έχω, ναι.
1: Δεν ακουμπάει καν την μπάλα. Θεωρούν ότι χτυπάει το ταμπλό. Τώρα αυτό, ναι, ακουμπάει το ταμπλό ο Παπα-Νικολάου. Αν θεωρήσουν ότι αυτή η επαφή με το ταμπλό δημιουργεί ταλάντωση.
0: Η μόνη λογική εξήγηση αυτή είναι, αν υπάρχει, έτσι.
1: Ναι. Και υπ' αυτή την έννοια δικαίως, θα σου έλεγα. Ναι, γιατί δεν έχουν δυναμόμετρο, οπότε από τη στιγμή που ακουμπάει το ταμπλό, μετράει το καλάθι. 59-43, ο Παναθηναϊκός βγάζει μια πρώτη αντίδραση τρέχοντας ένα μικρό ανεπαίσθητο 4-0, κυρίως προϊόν της μοναδικής φοράς στο τρίτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο ημίχρονο, που πίεσε στην άμυνα και οδήγησε σε λάθος το Γκόκαπ. Γκόκαπ που τώρα βρίσκει το Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Βεζέκοφ και από εκεί στο Γκόκαπ. Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να ανεβάσει το επίπεδο της έντασης στην άμυνα. Γκόκαπ απελευθερώθηκε από τον Σόρτ. Πετυχαίνει το καλάθι, 61-43. Πρώτο καλάθι για το Θωμά. Και ο Σόρτ με το Φουρνί απέναντι. Ο Σόρτ πλέον είναι στους 8 πόντους, όσους έχει και ο Νάνι. Η μπάλα γύρισε. Χέις Ντέιβις ελεύθερο τρίποντο. Είναι εύστοχος. Όχι, ο Γκραντ είναι. Που επέστρεψε. 61-46. Ο Παναθηναϊκός βγάζει αντίδραση από το 59-39. Τρέχει ένα επιμέρους 7-2. Walk up με το Σόρτς. Πέρασε το Σόρτς. Θέλει να βρει τον Μιλουτίνοφ. Λάθος του walk up. Του έχει χαλάσει το μυαλό ο Σόρτς. Και τώρα τον υποχρεώνει και στο τρίτο του φάουλ. Ωρα Τζόσεφ. Τρίτο φάουλ για τον Γκόκαπ, ο οποίος θα κάνει νερό εδώ σε τρεις φάσεις. Και όπως είπα και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έχει αντοχές, βγάζει το αίσθητο της αυτοσυντήρησης και το δείχνει και τώρα που βρέθηκε στο μείον 20. Και ήδη έχει καταπιεί ένα κομμάτι από τη διαφορά ο Ολυμπιακός τώρα. Θα πρέπει να ξαναβρει την ηρεμία του στην επίθεση και να βρει και το αμυντικό του φίλτρο στην άμυνα. Ο Ναν με τον Τζόσεφ κολλημένο πάνω του. Ναν τελειώνει τη φάση, ευστοχή, 61-48. Από τους 20 στους 13. Τώρα ο Φουρνιέ πήρε την ευθεία, πήρε και το φάουλ από τον Γκραντ, δεν μετράει το καλάθι, λένε διαιτητές σωστά. Δεύτερο φάουλ για τον Γκραντ, δεν έχει παίξει και πολύ για να χρεωθεί με φάουλ. Εδώ στο δεξί διάδρομο ο Φουρνιέ τον άφησε δύο σώματα πίσω που θα λέγαμε και στον Στίβο. Τζόσεφ με την μπάλα στα χέρια αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ για τον Παπα-Νικολάου, από εκεί στο Φουρνιέ. Στα 3,5 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ πετάει μπάλα για να μην μείνει στα χέρια. Πέφτουνε κορμιά και οι διαιτές δεν βλέπουν τίποτα. Και στις δύο πλευρές. Η μπάλα στα χέρια του Χέις Ντέιβις. Από εκεί για τον Γκραντ δεν μπορώ να λες. Δεν ήταν καλή πάσα του Χέις Ντέιβις, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να πάρει ανάσες. Θα σκάσει. Μπρος πίσω για τον Παναθηναϊκό. Ο Χέις Ντέιβις από τα έχει παίξει 25 και 49, γράφει ήδη το κοντέρ του. Βεζέγκοφ μπροστά στον Αμερικανό, είναι άστοχος. Rebound από το Grand, πάσα στον Σόρτς που θέλει να τρέξει. Χέις Ντέιβις στον εφηδιασμό για τρεις. Του παίζει άσχημο παιχνίδι μπάλα, είναι όμως εκεί ο Λεσόρ να τελειώσει τη φάση και αμέσως time out από τον Μπαρτζόκα, γιατί βλέπει την ομάδα του από εκεί που ήταν στο συν 20, στο 23 και 45, στο 25 και 25 να είναι στο συν 9. Είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Μέσα σε 2 λεπτά έτρεξε ένα 13-2, ένα 11-2 και μείωσε στους 9. Από τους 20 στους 9 κάλυψε διαφορά 11 πόντων. 61-50. Είναι ουσιαστικά εκμηδένισε το αβαντάζ του Ολυμπιακού, έτσι, γιατί οι 9 πόντοι για 13,5 λεπτά αγώνα είναι διαχειρίσιμοι. Και μάλιστα, ενώ ο Ολυμπιακός πήγε στο συν 20, θυμίζω ότι η διαφορά ήταν στο συν 12, ενώ δηλαδή βρέθηκε με 8 πόντους μπροστά, το επιμέρους σκορ είναι 14-15 υπέρ του Παναθηναϊκού. Αλλά σημειώστε και κάτι που το λέω και λόγω εμπειρίας, ότι ο Παναθηναϊκός για να καλύψει αυτή τη διαφορά των 9 πόντων, 61-50, όχι των 11, έχει ξοδέψει αρκετές δυνάμεις που αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του στην τέταρτη περίοδο. Παπα-Νικολάου αφήνει για τον Τζόσεφ. Από εκεί στο Βεζέκοφ και τώρα στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Φαλ από ποιο τώρα, από τον Ναν ή από τον Χέις Ντέιβις. Απειλείται και καυγάς ανάμεσα σε Ναν και σε Βεζέγκοφ, και ο πάντα πρόθυμος να μπει στο καυγά Τάιρικ Τζόνς είναι εκεί για να ανεβάσει την ένταση. Αν είναι φάουλ πάντως, έχουμε τεχνικές ποινές, αν είναι φάουλ του Χέις Ντέιβις και παίζουν και τεχνικές ποινές, μιλάμε για αποβολή. Να το δούμε τώρα. 25, τέταρτο φάουλ για τον... έχουμε καυγά, πέφτει ξύλο. Ο Ναν με τον Τάιρικ Τζόνς. Ο Ναν νομίζω ότι αν δεν έχει αποβληθεί, θα αποβληθεί. Και πιστεύω ότι θα αποβληθεί και ο Τάιρικ Τζόνς, θα τα δούμε. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι έχουμε τέταρτο φάουλ του Ναν. Από εκεί πέρα έχουν σχηματιστεί 2 ταφ και νομίζω θα έχουμε και 2 αποβολές. Να τα δούμε όλα. 3 και 17 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Άναψαν τα πνεύματα. Οι ψυχρεμότεροι παρενέβησαν. Νομίζω ότι τα Eric Jones και Ναν θα μας χαιρετήσουν, αλλά ο Ναν έχει χρεωθεί νωρίτερα με αντιαθλητικό. Ο Eric Jones του λέει θα τα πούμε έξω άμα θέλεις. Τώρα έχει μπει και ο Grant στον καυγά, αλλά νομίζω περισσότερο για να συγκρατήσει τον ασυγκράτητο Eric Jones. Ενώ ο Χέις Ντέιβις κάνει σουτάκια. Ο κόσμος καίγεται και ο Χέις Ντέιβις πάλι καλά που δεν ζήτησε να βάλουμε και κλασική μουσική. Με θετικό πρόσημο το λέω αυτό, έτσι. Ένας παίκτης πρέπει να είναι ανεπηρέαστος από όλες τις συνθήκες, από κάθε συνθήκη του αγώνα. Για να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Το σίγουρο είναι ότι για την ώρα έχουμε το τέταρτο φάουλ του Ναν πριν τις τεχνικές ποινές, πριν τον καυγά. Θα τα δούμε όλα. Θα περιμένουμε δηλαδή την απόφαση των διαιτητών. Τι θα πούνε οι τρεις που συζητάνε μεταξύ τους. Λοιπόν, θυμίζω, διαιτητές είναι η Τσαρούχα, ο Τηγάνης και ο Καρπάνος. Για να δούμε τι λέει το κοκλάβιο. Συζητήσεις επί συζητήσεων. Για την ώρα έχουμε μόνο το ότι έχει χρεωθεί με 4 φάουλ ο Ναν. Τώρα έχουμε και τον Παφέ που έχει πει στη συζήτηση. Τεχνικές ποινές και στους πάγκους. Πολύ ωραία. Καλά πάμε. 3 και 17 πριν να τελειώσει. 3 και 17 πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδο συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν. Λοιπόν. ακόμα δεν έχουν δείξει κάτι οι διαιτητές. Λένε πως ενίοτε η διακοπή ευνοεί αυτόν που βρίσκεται πίσω στο σκορ, αλλά εδώ είναι ποιοι θα παίζουν ακόμα. Όλα ξεκίνησαν από ένα φάουλ σκληρό του Ναν στο Βεζέγκοφ. Και άναψαν τα πνεύματα και τώρα περιμένουμε, αφού πάνε οι παίκτες των δύο ομάδων στις πλευρές τους, να αποφανθούν οι διαιτητές. Τι θα δείξουν. Λοιπόν, γιατί έχουμε το τέταρτο φάουλ του Ναν στο Βεζέγκοφ. Είναι εκτός, δεν είναι σε βολές, άρα η μπάλα στη θεωρία του πράγματος, αν μέναμε εδώ, ήταν εκτός για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τώρα θα δει η Τσαρούχα το instant replay. Εντάξει, θα ξαναπαίξουμε σε κανένα τέταρτο. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, 61-50. Αυτό είναι το βέβαιο. Όλος ο καυγάς, ας το πούμε έτσι, έχει γίνει 26-43. Ξεκίνησε από το φάουλ του Ναν στον Βενζέγκοφ. Μετά είχαμε ανταλλαγή γαλλικών, όχι ανάμεσα στο Φουρνιέ και στο Λεσόρ πάντως, που ξέρουν τη γαλλική γλώσσα. Κάπου μέσα στο χαμό είδα την Τζαρούχα να δείχνει από ένα ταφ, δεν ξέρω αν ισχύει. Μετά είχαμε τον καυγά ανάμεσα στον Ναν και στον Derek Jones. Και τώρα μας μένει να δούμε ποιοι τιμωρούνται και πώς. Λοιπόν, έχουμε και το θρυλαίοντα εδώ που είναι και το διασκεδάζει. Καλά περνάμε. Μήπως θέλει και η κυρία και να πούνε τι κάνουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν μας έχουν δείξει κάτι. Ο Αταμάν δείχνει το ταπλό ότι κάποια στιγμή πρέπει να παίξουμε. Μέχρι να επιστρέψουμε και να μας πούνε τι γίνεται, να σας πω ότι με 10 πόντους είναι ο Ναν και ο Λεσόρ, με 13 είναι ο Βεζέγκοφ, με 12 ο Μινουτίνοφ και με 15 ο Φουρνιέ, είναι οι διψήφοι της παρέας. Άντε να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Βλέπουν ξανά και ξανά το instant replay για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, ένας τίτλος κρίνεται. Πρέπει να είναι ακριβοδίκη σε αυτό που θα... Ενώ τώρα ο Αταμάν διαμαρτύρεται γιατί δεν βλέπει από το Cube επαναληπτική προβολή. Κακώς διαμαρτύρεται βέβαια, γιατί και ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο παιχνίδι, το είχα επισημάνει τότε στη μετάδοση, είχε επιλέξει, τη μετάδοση την έκανε τη Λένα Καραλή, να δείχνει επιλεκτικά φάσεις και όχι όλες. Δεν είναι και υποχρεωμένες βέβαια οι ομάδες να δείχνουν πως το λένε replay των φάσεων. Ξανά συζήτηση μεταξύ των διαιτητών. Λοιπόν, πάμε στην απόδοση ποινών. Τεχνική ποινή σε ποιον? Στον έχουμε μία τεχνική ποινή στον Ναν. Ο Ναν αποβάλλεται, αυτό είναι το σίγουρο. Δεν ξέρω, Φώτη, αν μπορείς να μας βοηθήσεις και εσύ από το ο Ναν αποβάλλεται, αυτό είναι το βέβαιο. Με την τεχνική ποινή πέμπτο φάουλ. Δεν ξέρω αν δεις κάτι παραπάνω που δεν βλέπω εγώ τώρα.
0: Ωραία, αν δω και εγώ κάτι παραπάνω θα σε ενημερώσω, ναι.
1: Πέμπτο φάουλ είναι σίγουρα για τον Ναν, ο οποίος ήδη πήγε στα αποδυτήρια. Μια τεχνική ποινή πρέπει να δόθηκε, νομίζω, στον Derek Jones. Ήταν ο δεύτερος που δέχτηκε το ταφ. Τώρα, για τη συνέχεια, αντιαθλητικό από τον Derek Jones. Αυτό κρυώθηκε ως αντιαθλητικό, όχι ως αιτία αποβολής. Άρα, ο Derek Jones πηγαίνει στα τρία φάουλ. Δύο βολές και μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, αφού το φάουλ... Ναι, αλλά εδώ τώρα, συγγνώμη, δεν υπάρχει συγχώρευση ποινών. αφού η από... αν είναι οι τεχνικές. Οκ. Okay. Λοιπόν, άρα δύο φορές για τον Παναθηναϊκό από την όλη ιστορία. Τον Αν στα αποδυτήρια. Ο Χέις Ντέβις θα εκτελέσει τις βολές. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο. Αν κατάλαβα καλά, λοιπόν, έχουμε. Αν κάνω λάθος, παρακαλώ διορθώστε με. Τεχνική ποινή σε φάουλ στον Νάν, το τέταρτο. Τεχνική ποινή σε Νάν και Τζόουνς, που είναι το πέμπτο του Νάν. Και αντιαθλητικό στον Τζόουνς για την ενέργεια απέναντι στον... πώς το λέμε, στον Νάν. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μία τεχνική ποινή σε κάθε πάκο. Αν έχω χάσει κάτι, αν έπω κάτι παραπάνω...
0: Ναι, όντως ισχύει από μία τεχνική ποινή στο κάθε πάγκο. Ισχύει και αυτό που λες.
1: Οι οποίες άλληλο εξουδετερώνονται. Με αυτά και με αυτά όμως, καλά όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 10 και μπορεί να πάει και στο μονοψήφιο με τις βολές του Τολιόπουλου. Όντως και έγινε και έχει και την μπάλα στα χέρια. Όλος αυτός ο καυγάς οδήγησε σε καλό δεν είναι γιατί αποβλήθηκε ο Ναν, αλλά οδήγησε εκεί που ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα χέρια σε μείωση του σκορ και μάλιστα τώρα η μπάλα ξανά στα χέρια του παιχτών του Παναθηναϊκού. 61-52, ο Σόρτς βγάζει, η μπάλα καταλήγει και πάλι στο Σόρτς, πετάει για να μην του μείνει στα χέρια, airball για τον Ολυμπιακό η μπάλα, 61-52 στους 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Πλέον δεν υπάρχει Ναν στην εξίσωση και ο Τζόσεφ αφήνει για τον Βεζέκοφ και αυτό στο Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ χέρι-χέρι με τον Τζόσεφ. Τζόσεφ άλλαξε με τον Γουόρντ στο Βεζέκοφ. Και πάλι Τζόσεφ. Φάουλ από τον Τελειόπουλο, 2 βολές. Δύο βολές για τον Κόριτζο, για τον Βεζέκοφ. Γιατί για τον Βεζέκοφ, ο Κόριτζο πρέπει να εκτελέσει βολές. Εκτός αν το φάουλ δόθηκε στην προσπάθεια για... Okay. Βολές για τον Βεζέκοφ. 62-52, ξανά διψήφια η διαφορά. Στους 10 όμως, έτσι. Τους μισούς από τους 20 που είχε φτάσει στο 23-45, στο 59-39. Τολιόπουλος. Τολιόπουλος πάει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα. Φάουλ από τον Γουόρντ, 2 βολές. Τώρα θα δούμε μπάσκετ ή διαγωνισμό βολών, γιατί οι διαιτητές δίνουν τα πάντα. Βεβαίως με Τολιόπουλο και με Σόρτ δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αμυνθεί ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια. Αλλά στην επίθεση ο Τολιόπουλος είναι καλά σήμερα. Και πάλι 2-2. Οι τελευταίοι 6 πόντοι στο παιχνίδι είναι όλοι από βολές. Και το σκορ ξανά στο 63-54. Βγήκε ο Σόρτς για να μπει ο Οσμάν να έχει καλύτερη άμυνα. Φάουλ ο Οσμάν, πάμε πάλι σε βολές. Έτσι δεν γίνεται όμως. Έτσι δεν θα παίξουμε μπάσκετ. Θέλουν να κρατήσουν το παιχνίδι, αλλά όχι έτσι. Τρίτο φάουλ για τον Οσμάν. Γουόρτ στις βολές. Εύστοχος στην πρώτη. Έχουμε 2-2 Τολιόπουλος, 2-2 Βεζέγκοφ, 2-2 ξανά Τολιόπουλος, 2-2 Γουόρτ. Πολύ ωραία. Πώς τη λένε τη μικρή Ολλανδέζα τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, γιατί εδώ δεν έχουμε τερματοφύλακα, αλλά άμα συνεχίσουμε να παίζουμε πέναλτι, να τη φωνάξουμε. Πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι άλλωστε. Λοιπόν, Γκραντ. Κακή πάσα για τον Εσόρ. Αλλαγή κατοχής, ο Ολυμπιακός δεν θα λέγα βγάζει άμυνα. Ήταν λάθος του Γκραντ η πάσα, αλλά το λάθος του, το μπάσκετ είναι παιχνίδι λαθών. Το λάθος του αντιπάλου κάνει ευτυχισμένο τον αντίπαλο παίχτη. Γουόρτ ξανά με τον Οσμάν. Σταματάει τρίπλα, δίνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ πήρε την ευθεία, περνάει από τον Τολιόπουλο. Φάουλ, 2 βολές. Τώρα το λένε μετράει το καλάθι από τον πάγκο του Ολυμπιακού και ζητάει να μετρήσει ο Μπαρτζόκας. Δεν ξέρω αν θα κάνει χρήση του instant replay. Ευτυχώς που ξεκίνησε σε 6 το παιχνίδι, γιατί κατά τις 12 θα τελειώσουμε όπως πάμε. Όχι, δεν θα κάνει χρήση του instant replay. Δείχνει το Cube, αλλά δεν κάνει χρήση του instant replay. Συνεχίζεται όμως το γαϊτανάκι των ελεύθερων βολών, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Τζόσεφ, εδώ βέβαια. Δεν λέω ότι δεν είναι φάουλ, μην παρεξηγηθώ. Αλλά αν όλο το παιχνίδι πάει έτσι, δεν θα δούμε μπάσκετ. 67-54 με αυτά και με αυτά. Το Λιόπουλος. Βγάζει έξω για το Μήτογλου σου για 3, είναι εύστοχος. 67-57 Μήτογλου για 3. Βεζέκοφ τώρα. Θέλει να βρει τον Γουόρντ. Τον κόβει ο Οσμάν, εντυπωσιακή άμυνα. Ο Γουόρντ τότε έπαιξε μπάσκετ αφέλειας, αλλά ο Οσμάν έβγαλε αμινάρα, ο οποίος τώρα έχει και την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Τολιόπουλο. 1-22 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Τολιόπουλος για 3, όχι, έρμπολ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού λένε ότι υπάρχει επαφή του Μιλουτίνοφ, μπορεί και να υπάρχει. Θα ζητήσουν instant replay. Ζητάει χρήση του IRS ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αταμάν, ενώ προηγουμένως ο Γουόρντ πήγε σαν να μην υπήρχε αντίπαλο στο παρκέ, να αφήσει την μπάλα λες και έκανε προπόνηση. Με ένθεν κακήθεν πληρώνονται. Λοιπόν, 2 πόντους ο Γουόκαπ με 3 φάουλ. 6 έχει ο Γουόρντ επίσης με 3 φάουλ. 15 ο Βεζέγκοφ χωρίς φάουλ, παρακαλώ. Αλλά και ποιος σε ποιον να κάνει φάουλ. Στον Χέις Ντέβις που έχει πετύχει 2 πόντους όλο το παιχνίδι. Χέις Ντέβις ηρίστο εν παρόδο. Για να δούμε και λίγο και τη στατιστική απεικόνηση. Έχει παίξει 27 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Έχει 1 στα 5 σουτ και έχει πετύχει 2 πόντους. Είναι ο συμπαρόντας. Βεβαίως, ξαναλέω, θυμηθείτε πόσο ζόρι τράβηξαν στο προηγούμενο παιχνίδι οι παίκτες, όσοι έπαιξαν και τις δύο παρατάσεις. Άλλαξαν την απόφαση οι διαιτητές. 8 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα όντως βγήκε από τα χέρια του Μιλουτίνοφ και ο Τολιόπουλος με τον Τζόσεφ. Αφήνει για τον Γκραντ, στον Οσμάν. Οσμάν για 3 είναι άστοχος, rebound από τον Γουόρντ. 1 λεπτό ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος, η διαφορά στους 10 πόντους.
0: Μια τρίτη περίοδος που, που θυμίζω ότι κράτησε αιώνας, έτσι.
1: 3 μέρες κράτησε. βαρέα και ανθυγινά είναι εδώ. Γουόρντ για 3. Δεν είναι καλό rebound από τον Γκραντ. 47 δευτερόλεπτα λογικά από μία επίθεση εκτός αν τρέξει ο Παναθηναϊκός. Γκραντ με υποψία βημάτων και το Γουόρντ απέναντι.
0: Πιστεύεις, Γιώργο, ότι, είναι πιο βαρύ το πλήγμα για τον Ολυμπιακό η απώλεια του Ταρίκ Τζόνς παρά του Ναν και τον Παναθηναϊκό?
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, το Λιόπουλος θα το πούμε αμέσως μετά. Το Λιόπουλος μπροστά στο Μιλουτίνοφ αφήνει την μπάλα στο καλάθι στα 25 δευτερόλεπτα. 67-59. Ο Ταρίκ Τζόνς καταρχήν. Α, ναι, και αυτός με 5 φάουλ αποβλήθηκε. Σωστό. Αλλά καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερη απώλεια. Φουρνιέ, στα 12 δευτερόλεπτα. Όλα για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση. Πετυχαίνει το καλάθι. 69-59. Ολυμπιακός στο συν 10. Και πάμε για την τελευταία περίοδο.

0: του παιχνιδιού.
1: Καλά, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα βαραίνει πολύ περισσότερο τον Παναθηναϊκό η απουσία του Κέντρικ Νάνου, ο οποίος έτσι κι αλλιώς ήταν και ένα ερωτηματικό η συμμετοχή του στο δεύτερο ημίχρονο, διότι σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ έχει δεχθεί ένα δυνατό χτύπημα στα πλευρά και πονούσε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Έσφιξε τα δόντια προφανώς, μπήκε μέσα. Ωστόσο και όλη η κατάσταση και ό,τι έγινε εν πάση περιπτώσει δεν βοήθησαν για να μπορέσει να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Μένει να δούμε εάν και εφόσον η απουσία του, όπως έγινε και στο τέταρτο ματ, δεν κοστίσει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σταθερά πίσω. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να πατάει καλύτερα. Έχει πάρει αυτό το προβάδισμα από την δεύτερη κυρίως περίοδο και το κρατάει. Μένει να δούμε αν ο Παναθηναϊκός με όλες τις απουσίες και του Ναν και τους τραυματισμούς που έχει, όσα προβλήματα έχει, θα έχει και τα ψυχικά αποθέματα και τα σωματικά, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο και η κούραση σε αυτό το επίπεδο των παικτών και για τους δύο, έτσι, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, θα μπορέσει να βγάλει αντίδραση.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ξανά ο λόγος στο Γιώργο, παιδιά.
0: Ωραία, ωραία. Σας ακούμε, Γιώργο Κογκαλίδη.
2: 10 ασίστ για 10 λάθη ο Παναθηναϊκός, 17 ασίστ για 9 λάθη ο Ολυμπιακός. 25-20 τα rebound το ισορρόπησε ο Παναθηναϊκός. Αλλά όλα αυτά τι σημασία έχουν. Αυτό που μετά είναι ότι θέλουμε 10 λεπτά και ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 10 πόντους. Έχει την πρώτη επίθεση με τον Grant. Θυμίζω να είναι και τα Eric Jones είναι εκτός, αποβλήθηκαν με 5 φάουλ. Και ο Grant αφήνει για τον Μίτογλου. Μίτογλου με τον Τζόσεφ. Βγάζει έξω την μπάλα για τον Τολιόπουλο. Το Τολιόπουλος κάνει ένα μικρό μπάσιμο, του κλέβουν την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ο Φουρνιέ στο Γουόρντ, φάουλ από τον Grant, 2 βολές. Ο Grant, ο οποίος φτάνει και αυτό στα 3 φάουλ. 4 φάουλ έχει ο Παπα-Νικολάου που είναι στον πάγκο. Από 3 έχουν walk-up Γουόρντ, με 5 φάουλ έχει αποβληθεί βεβαίως, είπαμε, ο Τάρικ Τζόνς. Από την άλλη πλευρά έχει 3 ο Σμάν, 3 ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Grant, έχει αποβληθεί ο Ναν και από 2 έχουν Λεσόρ και Μίτογλου. Γουόρντ άστοχος στην πρώτη βολή, ο Γουόρντ που έχει φτάσει στους 6 πόντους. Νομίζω ότι είναι περιττό να πω ότι μετράνε και οι λεπτομέρειες. Θυμηθείτε ότι από 2 άστοχες βολές του Φουρνιέ ξεκίνησε η μεγάλη ανατροπή για τον Παναθηναϊκό στο 4ο δεκάλεπτο. Εδώ πάντως ο Γουόρντ κάτι πήρε, 1-2. Και το Λιόπουλος που έχει τώρα τον Βεζέγκοφ απέναντί του, αλλάζουν σε όλα τα σκηνή παίκτες του Ολυμπιακού. Διφλέξον από τον Γουόρντ, ο οποίος ζητάει και την μπάλα για πάρ του, δεν του τη δίνουν οι διαιτητές. Λένε Παναθηναϊκός, 9 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Επαναφορά από τον Grant. Χέις Ντέιβις με Βεζέγκοφ στα 7. Χέις Ντέιβις πάντα με τον Βεζέγκοφ, περνάει προς τα μέσα. Μια περίτεχνη ενέργεια, όχι εύστοχη, όμως Βεζέγκοφ έβγαλε την άμυνα. Πολύ χαμηλά είναι ο Χέις Ντέιβις. Μιλουτίνοφ με τον Λιόπουλο, φάουλ ο Λιόπουλος, πώς θα πιάσει τον Μιλουτίνοφ. Χαμηλά όμως, έξυπνο φάουλ. Το δεύτερο και για τον Βασίλη τον Λιόπουλο. Και επαναφορά από τον Κόρι Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Μιλουτίνοφ. Για τον Βεζέγκοφ και από εκεί στο Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ. Φουρνιέ και πάλι για τον Μιλουτίνοφ. Αυτό στο Γουόρντ. Γουόρντ παίζει στα πόδια τον Μίτογλου. Φάουλ, 2 βολές. Τρίτο για τον Μίτογλου. Ο Γουόρντ κάνει μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό με τις διεισδύσεις του. Ενώ τώρα επιστρέφει ο Πίτερ στη θέση του Βεζέγκοφ για να τους έχει όλους φρέσκους ο Μπαρτζόκας. 15 ο Βεζέγκοφ, 17 ο Φουρνιέ. 12 ο Μίλου, αλλά και με 7 rebound. Ο Φουρνιέ και 6 ασίστ στο ενεργητικό του. Ο Γουόρντ πηγαίνει στους 8 πόντους. Ο Ολυμπιακός τσουκουτσούκου χτίζει πάλι, μεγαλώνει τη διαφορά. Δύο στις 4 από τον Γουόρντ, 71-59 στο συν 12 Ολυμπιακός και σόρτς για τον Χέις Ντέιβις με το Φουρνιέ απέναντι. Χέις Ντέιβις σουτάρει ψηλότερα από το Φουρνιέ, είναι και πάλι άστοχος, ριμπάουν ο Γουόρντ που είναι και στις δύο πλευρές του παρκέ πάρα πολύ δραστήριος. Βάζει δεν βάζει τις βόλες. Φουρνιέ με τον σόρτς.

0: Φουρνιέ για τον Πίτερς. Φάουλ από το Χέις Ντέιβις. Ή από το Σόρτς, από το Σόρτς. Θα βγει ο Χέις Ντέιβις, θα σκάσει ο άνθρωπος. Για να μπει ο Λεσόρ. Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει παίξει 32 λεπτά, 31 λεπτά. Τζόσεφ Πίτερς και Γουόρτ. Γουόρτ με τον Όσμαν. Η μπάλα στο Τζόσεφ. Μπροστά στον Τολιόπουλο, σουτ για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάουν ο Σόρτς. Καλή άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό. Σόρτς θέλει να τρέξει, βγάζει για τον Οσμαν. Φάουλ από τον Γουόρτ χαμηλά. Διαμαρτύρεται ο Οσμαν. Δεν πείθεται η Τσαρούχα. Κάτω και ζητάει IRS ο Αταμάν. Οκ. Καιρό είχαμε να έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Τέταρτο φάουλ και για τον Γουόρτ. Τα φάουλ, επειδή είναι και στον πίνακα, είναι με κόκκινο χρώμα, μοιάζουν με τον έχουν κάνει τον πίνακα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έχει 3 ο Γουόκαπ, 4 ο Γουόρτ, 4 ο Παπα-Νικολάου, 5 ο Τζόνς. Όποιος έχει 2 παίζει 3 τελικούς ακόμα. Και στην άλλη πλευρά έχουμε 3 ο Οσμάν, 3 ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Γκραντ, 5 ο Ναν, 3 ο Μίτογλου. Βεβαίως 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα μένουν, οπότε τι λέει η κυρία Τσαρούχα, χαμηλά το φάουλ. Πήγε χαμένο το challenge του Αταμάν. Νομίζω ότι πήγε να το κερδίσει ο Οσμάν. Θα συμφωνήσω με αυτή την άποψη των διαιτητών. 8 λεπτά ακόμα και 3 δευτερόλεπτα για να μάθουμε ποιος από τους δύο αιώνιους θα πάρει το πρωτάθλημα. Αν θα κάνει back-to-back ο Ολυμπιακός ή αν ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στους τίτλους. Το Λιόπουλος για Λεσόρ. Λεσόρ με τον Μιλουτίνοφ. Φάουλ. Χαμηλά και αυτό. Από τον Τζόσεφ. Απ' έξω η μπάλα για τον Τολιόπουλο. Να την επαναφέρει, όχι. Ο Οσμάν θα την επαναφέρει. Τρίποντο από τον Τολιόπουλο, ο οποίος είναι αυτός που κρατάει ζωντανό τον Παναθηναϊκό. 16 πόντους έχει φτάσει. Τεράστιο παιχνίδι από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Φάουλ από τον Φουρνιέ για 3. Από τον Σόρτς το φάουλ. Λοιπόν, στο άμεσο τρίποντο του Τολιόπουλου, τρίτο και για το Σόρτς, ο Φουρνιέ μπορεί να απαντήσει με έμεσο τρίποντο. Αν ευστοχίσει και στις 3 βολές. Όχι, δεν θα συμβεί. Έχασε την πρώτη. Τώρα αρχίζει και βγαίνει η κούραση, αλλά ο Ολυμπιακός ξοδεύει πολλές βολές. 2 ξόδεψε προηγουμένως, μιλάμε για την τέταρτη περίοδο. Ο Ναν, ο Γουόρτ. 2 ξοδεύει ήδη ο Φουρνιέ. Και το είπα και προηγουμένως, με 0 στις 2 βολές του Φουρνιέ άλλαξαν όλα τα δεδομένα στο τέταρτο υλικό. Τώρα πετυχαίνει μόλις 1 στις 3. Και κάνει το σκορ 72-62, ξανά η διαφορά στους 10 πόντους. Ενώ έχουμε τρέξει 2,5 λεπτά στην τέταρτη περίοδο και οι ομάδες είναι όπως θέλησαν την τρίτη. Οσμάν. Επί της ουσίας δηλαδή, με 10 είχε τελειώσει η τρίτη. Ο Σόρτς πήγε απέναντι σε όλους. Έκανε μια τρύπα στο νερό, η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει τώρα, και αυτό το ηρωικό μπάσκετ δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στο Παναθηναϊκό. Το ένα εναντίον όλων. Πίτερς αφήνει για τον Τζόσεφ. Και Πίτερ Σκεβεζέγκοφ πήγε ο Γουόρτ στον πάγκο για να πάρει ανάσες. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει ο Γουόκα. Πάντως δεν είναι και πολύ καλό σήμερα όσον αφορά την επιθετική του δραστηριότητα. Βεζέγκοφ με το Μίτογλου. Βεζέγκοφ σούτ για 3. Δεν έχει καμία τύχη. Ριμπάουν ο κανείς. Από τα χέρια του Λεσόρι μπάλα για τον Ολυμπιακό. Από την πίεση του Μιλουτίνοφ. 72-62. Μπαίνουμε στα τελευταία 7 λεπτά και επαναφορά από τον Τζόσεφ με 14 στο χρονόμετρο. Ώρα walk-up. αλλά ο Ολυμπιακός θα παίξει και με walk-up και με Τζόσεφ για να έχει καλύτερο χειρισμό, καλύτερο έλεγχο. Βεβαίως κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις, γιατί άλλο είναι ο Φουρνιέ, άλλο είναι ο walk-up στην επίθεση. Αλλά υπάρχει και ο Άλεκ Πίτερς που φτάνει στους 7 πόντους και 12 τη διαφορά. Και ο Φουρνιέ θέλει και ανάσες που άνοιγε και από τις βόλες, έτσι. Σόρτς. Σόρτς τώρα αφήνει μπάλα στο καλάθι, ενώ έχει μία πτώση, όχι κάτι, ο Τζόσεφ ευτυχώς. 74-64 στους 10 και ο Σόρτς. Τζόσεφ με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για το walk-up. Walk-up για το Βεζέκοφ με το Μίτογλου. Βεζέκοφ γυρίζει, αστοχή, rebound από το Σόρτς. Από τον Λεσόρ πάσα στο Σόρτς. Φάουλ από τον Τζόσεφ. Χαμηλά ο Μίτογλου δείχνει να πονάει. Αλλά τώρα να δούμε τι θα πούνε οι διαιτητές. Τώρα είναι χαμηλά η... Τρίτο φάουλ σε κάθε περίπτωση για τον Τζόσεφ. Ναι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση για τρίποντο. Απ' έξω η μπάλα. Ξανά ζητάει η ΑΡΕΣ. Έχει κι άλλο. Νομίζω ότι έχει κάνει ήδη δύο. Δεν νομίζω ότι έχει άλλο. Ο Άταμαν. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι φάνηκε από τις βολές ότι ο Φουρνιέ είναι κουρασμένος. Οι βολές, για όσους ενδεχομένως δεν έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ, είναι κυρίως θέμα ποδιών. Όταν λοιπόν νιώθεις ότι δεν σε κρατάνε τα πόδια σου, είναι μοιραίο να μην είσαι και καλός στις βολές. Απ' έξω η μπάλα, ο Οσμάν για τον Λεσόρ. Δεν έχει άλλο IRS, δεν έχει άλλο challenge ο Αταμάν. Και τώρα ο Σόρτς με τον Τζόσεφ. Για τον Τολιόπουλο. Από το σπίτι του Τολιόπουλος είναι άστοχο. Είπαμε είναι καλό σήμερα, αλλά όχι από εκεί. Αυτό είναι καθ' υπερβολή. 74-64 και μπαίνουμε στο τελευταίο. Εξάλεπτο Τζόσεφ για το walk-up. Walk-up αποφεύγει τον Λιόπουλο. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ. Αυτό στον Πίτερς. Πίτερς στο walk-up. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μετατοπίζουν και πάλι την άμυνα. Εξαιρετική assist από τον Τζόσεφ στον Πίτερς. Μπροστά στον Λιόπουλο. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Στους 9 ο Πίτερς. Αλλά όλη η δουλειά δεν από τον Τζόσεφ. Σόρτς βγάζει έξω για τον Οσμάν Σουτ για 3, είναι εύστοχος. 76-67 στους 9 η διαφορά. Και τώρα είναι ο Βεζέκοφ με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Τζόσεφ. Και πάλι για τον Βεζέκοφ. Περνάει από τον Μίτογλου, φάουλ. Είναι στις βόλες πλέον, έχει συμπληρώσει τα 5. Ο Παναθηναϊκός, 4 για τον Μίτογλου, 2 βολές για τον Βεζέκοφ. Επιστροφή Χέις Ντέιβις στη θέση του Λεσόρ. Προφανώς για να πάει ο Μίτογλου στο 5 και για να απαντήσει στο... δεν είναι σβολεμπολ. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει 3 ψηλούς, ο Παναθηναϊκός 2. Δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτή η εξίσωση. Εν πάση περιπτώσει. Απ' την άλλη ποιο θα προλάβει και ο Μιλουτίνοφ. Καθώς και η Μίτογλου και ο Χέις Ντέιβις είναι ικανή σουτέρ. Αν και σήμερα ο Χέις Ντέιβις δεν μπορεί να πει ότι το δείχνει. Με ένα στα 7 σουτ και 2 πόντους στο ενεργητικό του, αλλά Χέις Ντέιβις είναι αυτός. Σόρτς. Οσμάν για 3. Είναι εύστοχος. 2 στα 2 τρίποντα του Οσμάν. ...78-70... πόντο-πόντο το γυρίζει ο Παναθηναϊκός. Τώρα κλέβουν την μπάλα από τον Τζόσεφ. Ο Σόρτς στον ευνηδιασμό απέναντι στο walk-up αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και νομίζω ότι πάμε για time-out από τον Μπαρτζόκα που λέει στους παίκτες του τι κάνετε. Σας είπα ότι δεν έχει λήξει τίποτα. Ο Σόρτς φτάνει στους 12, ο Παναθηναϊκός έχει 12 το Σόρτς, 12 τον Οσμάν, 10 τον Αν, 10 τον Λεσόρ και 16 τον Τολιόπουλο. Ο Ολυμπιακός έχει 12 τον Μιλουτίνοφ, 18 τον Φουρνιέ, 17 τον Βεζέγκοφ και 9 είναι ο Πίτερς, αυτός που προσεγγίζει περισσότερο το διψήφιο από οποιονδήποτε άλλο. 4 και 38 πριν το τέλος, η διαφορά πέφτει στους 6 πόντους και έχουμε μια ζωή μπροστά μας. Γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα ότι το ψυχολογικό προβάδισμα είναι στο Παναθηναϊκό. Το ζήτημα είναι η κούραση και ποιος θα αντέξει και τώρα το φάουλ. Γιατί 4 για παράδειγμα, τώρα ο Μίτογλου. Τέσσερα έχει και ο Γουόρ, τέσσερα και ο Παπα-Νικολάου που είναι όλα στον πάγκο. Με πέντε έχουν αποβληθεί ο Ναν και ο Ταϊρίκ Τζόνς. Επιστρέφει ο Φουρνί. Αποχωρεί ο Πίτερς. Βεζέγκοφ, Τζόσεφ, Φουρνί, Μιλουτίνοφ και Βόκαπ. Χαμηλώνει το σήμα για να μπορεί να απαντήσει.
1: Και εγώ, Γιώργο Κογκαλίδη, να δώσω τη σκητάλη στο μικρόφωνο στον Γιώργο Ιωάννου. Από μένα καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε εσένα και στη Λένα Καραλή.
0: Καλό βράδυ, Φώτη. Μαζί το ξεκινήσαμε το τελικό των τελικών, αλλά με εγκατέλειψες. Λοιπόν, Τζόσεφ. Καλώς ήρθε ο Γιώργος Ιωάννου στο στούντιο. Τζόσεφ με το Λιόπουλο. Περνάει για το walk-up. Στην πίεση του Παναθηναϊκού στα 4-4. Τέταρτα, στο full court δηλαδή. Walk-up, μπάσιμο μπροστά στον Οσμάν. Τελειώνει η φάση ανεπιτυχώς. Μαζεύει όμως ο ίδιος το rebound. Ο Τζόσεφ ηρωικά και πάλι πετάει την μπάλα στο Φουρνιέ. Φουρνιέ στο Τζόσεφ, σουτ για τρεις. Παίρνει αυτό που αξίζει ο Τζόσεφ και ξεσηκώνει το γήπεδο. Μία φάση από την αρχή ως το τέλος δική του. Πάλεψε για το rebound, βρέθηκε ελεύθερος, ευστόχησε στο τρίποντο. Ήταν όλο δικό του και πάει στους 7 πόντους. Σόρτς. Επιθετικό του Χέις Ντέιβις πάνω στο walk-up. Τέταρτο και για το Χέις Ντέιβις. Δεν συζητιέται αυτό. Κανονικά έπρεπε να τα αλλάξουν και στοιχεία. Σαν με τοπική ήτανε. Ο Τζόσεφ είναι ένας παίκτης που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Έξω ο Μίτογλου και πάμε για small ball για τον Παναθηναϊκό. Όχι για small ball. Όχι, βγαίνει και ο Τολιόπουλος. Εντάξει. Επιστρέφει ο Λεσόρ και ο Γκραντ. Walk-up με την μπάλα στα χέρια. 3 και 48 πριν το τέλος. 81-72. Φουρνιέ. Το κυνηγάει ο Λεσόρ. Θέλει να βρει τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ με τον Οσμάν. Η μπάλα στο walk-up. Σουτ για τρεις από το walk-up. Δεν είναι καλό. Rebound νέο από τον Τζόσεφ. Και πάλι στο walk-up. Η πάσα στο Βεζέγκοφ. Σουτ για τρεις. Άστοχος. Rebound από το Σόρτς. Εδώ ο Ολυμπιακός βιάστηκε να τελειώσει το παιχνίδι. Σόρτς. Αφήνει για τον Οσμάν στο Χέις Ντέιβις. Με το walk-up απέναντί του. Φάουλ από το walk-up. Το τέταρτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Αλλά το τέταρτο και για τον Τόμας Γόκαπ. Είπαμε, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 3 και 14 μένουν. 4 ο Γόκαπ, 4 ο Γουόρ, 4 ο Παπα-Νικολάου, 4 ο Χέις Ντέιβις, 4 ο Μίτογλου. Και από 5, να μην τα ξαναλέμε, Ναν και τα Ερικ Τζόνς. Οσμάν για Χέις Ντέιβις. Μπάλα στο Λεσόρ και πάλι στο Χέις Ντέιβις. Μπροστά στο Μιλουτίνοφ, airball, rebound από τον Τζόσεφ. Πάσα για τον walk-up. Πολύ κακός απόψε ο Χέις Ντέιβις. Βεζέγκοφ για το Φουρνιέ. Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ με τον Βεζέγκοφ να υποδέχει την μπάλα. Να γυρίσει, να τελειώνει τη φάση. 83-72. Time out από τον Αταμάν που βλέπει ότι το μείον, μάλλον το συν 6 ξαναγίνεται συν 11. 2 και 38 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός με αυτό το 5-0 μετά το 78-72 φαίνεται ότι ξαναβάζει το νερό στα βλάκι. Γιώργο, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο και από μένα. Βλέπουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό να έχει φύγει ξανά με 11 μπροστά. Βέβαια το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, έτσι?
0: Όχι βέβαια. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που έχει τα πάντα, έχει ένταση. Είναι πολλές φορές απολαυστικό. Έχει εξαιρετικές ενέργειες από τις δύο πλευρές. Αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Ο κόσμος εδώ φωνάει, βάλτε μέσα τον Σουλούκα. Είναι προφανώς δεν είναι καν. Α, είναι στον πάγκο, αλλά με, όχι με ρούχα, με αθλητική περιβολή μένα, αλλά όχι μέσα στην 12. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο συν 11, 2 και 38 πριν από το τέλος, και τώρα αντιλαμβάνεστε ότι οι αμέσως επόμενες επιθέσεις θα καθορίσουν τον πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει μια-δυο άμυνες για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο να χάσει επίθεση. Γκραντ. Όλα μετράνε. Και η ανάσα. Γκραντ. Το Λιόπουλο πάει προς τα μέσα. Βγάζει στο Λεσόρ. Τον κόβουνε στον αέρα. Ο Μιλουτίνοφ. Ναι. Ο Μιλουτίνοφ αντιμετωπίζει. Ο Λεσόρ που πήρε φορά να καρφώσει. Όμως ο Μιλουτίνοφ ήταν εκεί και έπαιξε πολύ καθαρή και πολύ όμορφη άμυνα. Εδώ φάουλ, πέσανε 2-3 παίκτες κάτω, κορμιά, όρθιος, όρθιοι όλοι. Τώρα ποιος έχει κάνει το φάουλ? Ο Βεζέκοφ. Το πρώτο. Αυτός για τον Βολές, για τον Χέις Ντέιβις. Χειροκροτά τον κόσμο του Ολυμπιακού ο Μιλουτίνοφ και ο Ντέιβις πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Πάει στον τρίτο του πόντο μόλις. Δικαίωμα για μία ακόμα βολή για τον Χέις Ντέιβις. 2-2. 80-74. Τώρα βγαίνει ο Τολιόπουλος και μπαίνει ο Σόρτς για την άμυνα. Προφανώς για να πιέσει την μπάλα. Walk-up. Πέρασε το κέντρο, τον κυνηγάει ο Οσμάν, αφήνει για τον Βεζέκοφ, χέρι με χέρι με motion στην επίθεση, και το Φουρνιέ να περνάει για τον Τζόσεφ, Τζόσεφ με τον Σόρτ. Τζόσεφ παίζει με τον Μιλουτίνοφ σε ρόλ, τελειώνει τη φάση ανεπιτυχώς, rebound από τον Λεσόρ. Και Σόρτ θέλει να τρέξει. Σόρτ για τον Χέις Ντέιβις. Με τον Τζόσεφ απέναντι. Σουτς για τρεις από τον Σόρτς. Είναι άστοχο. Rebound από τον Γόκαπ από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Και Γόκαπ περνάει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ επιταχύνει. Βγάζει έξω για τον Τζόσεφ. Χρεώνεται με επιθετικό. 1:40 πριν το τέλος. 83-74. Εδώ ο Γάλλος δεν είχε λόγο να επιταχύνει. Δεν είχε λόγο να τρέξει. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να παίξει με τον χρόνο. Άρα τώρα πρέπει να αμυνθεί. Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα σουτ τριών πόντων. Δεν θα έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. 100 δευτερόλεπτα μένουν και είναι πίσω με 9 πόντους. Το Λιόπουλος αφήνει την μπάλα να προχωρήσει λίγο για να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα. Πάει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση, πετυχαίνει το καλάθι σε χρόνο 0-83-76. Και ο Γόκαπ απέναντι στον Τολιόπουλο. 1:27 για το τέλος. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Η μπάλα στο Βεζέγκοφ την αφήνει ανεπιτυχώς στο καλάθι. Άβγαλε άμυνα ο Παναθηναϊκός εκεί που έμοιαζε να είναι τελειωμένη φάση. Ο Σμάν βγάζει στον Τολιόπουλο. Σουτ για 3. Είναι μέσα. 83-79. Είπαμε, έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι ακόμα. Time out με τους 5 σερί πόντους του Τολιόπουλου. 1:07 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός είναι στους 4 πόντους. Ο Τολιόπουλος είναι στους 21, παρακαλώ. Είναι όλος ο Παναθηναϊκός. Αλλά η διαφορά είναι στους 4. Ο Ολυμπιακός έχει 67 δευτερόλεπτα να διαχειριστεί. Είναι προφανές ότι θα παίξει την επίθεση από την πλευρά του για να έχει το 24. Έχει απόσταση 2 κατοχών και αν ευστοχίσει, βεβαίως αν ευστοχίσει θα δει ποτέ πάλι 2 κατοχές, ναι, αλλά θα είναι για 3. Ενώ τώρα είναι 2 κατοχές για 2. Εδώ τώρα αυτή η επίθεση είναι μια επίθεση, ένα πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξοδέψει όσο περισσότερα δευτερόλεπτα μπορεί από τα 67, αλλά κυρίως πρέπει να πάει σε μια εύστοχη επίθεση ο ΔΕ Παναθηναϊκός για να έχει πιθανότητες. Θέλει οπωσδήποτε να βγάλει μια άμυνα.
2: Γιώργο, αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι πραγματοποιείται αυτό που λέγαμε πριν λίγο, ότι το μάτς δεν έχει σε καμία περίπτωση κρυθεί όταν η διαφορά πήγε στους 11, έτσι.
0: Σε καμία περίπτωση. Και να μπει το καλάθι αυτό δεν θα έχει κρυθεί. Λοιπόν, εκτός αν είναι τρίποντο. Walk-up στην επαναφορά για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ ξανά στο walk-up. Έσπασαν πολύ έξυπνα το zone press που έστησαν οι πράσινοι και τώρα παίζουν με το χρόνο οι κόκκινοι. Walk-up. Αφήνει το χρόνο να περάσει. Και στο Παναθηναϊκό σου λέει να μην φάμε το καλά θέλουμε. Ο Φουρνιέβ έκανε τον πάσιμο. Παίρνει το φάουλ δύο βολές. Φάουλ από τον Grant. Είναι το τέταρτο, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο Φουρνιέβ πάει στις βολές. Σημαντικό είναι αν τις βάλει. Ο Ολυμπιακός ξόδεψε 17 δευτερόλεπτα και ο Φουρνιέβ πάει σε δύο βολές. Φουρνιέ που είναι στους 18 πόντους και τώρα στους 19. Δικαίωμα για μία ακόμα. Στους 20 ο Φουρνιέ, 85-79 ο Ολυμπιακός με τις 2 στις 2 του Φουρνιέ. Χέις Ντέβις για 3, άστοχο. Ο Τζόσεφ σκαμπυλίζει την μπάλα, πάει στα χέρια του Φουρνιέ. Και εδώ νομίζω ότι αρχίζει και γέρνει πλάστικα, γιατί ο Οσμάν κάνει αμέσως φάουλ για να σταματήσει το χρονόμετρο και πολύ λογικά κάνει. Ο Φουρνιέ αν ευστοχίσει σε μία βολή, ο Ολυμπιακός θα απέχει πλέον 3 κατοχές και σε 2 ακόμα καλύτερα για τους γηπεδούχους. Ο Οσμάν υποχρεώθηκε να κάνει φάουλ, απολύτως λογικό, γιατί τώρα ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος του Παναθηναϊκού. Ο Φουρνιέ στη γραμμή των ελευθέρων. 22 είναι ο MVP του Final Four του τελικού. Είναι και ο MVP των τελικών του πρωταθλήματος. Ο Γάλλος κάνει το καλύτερο τελείωμα στη σεζόν. 87-79, νέο time out από τον Αταμάν, καθώς βλέπει ότι μένουν 40 δευτερόλεπτα. Τώρα είναι υποχρεωμένος να πάει την επίθεση στο μπροστά μέρος του γηπέδου, που σημαίνει ότι θα έχει 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Όμως νομίζω ότι έχω δει πάρα πολλά στα γήπεδα του μπάσκετ, αλλά Γιώργο, νομίζω ότι θα πρόκειται για πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη να μπορέσει ο Παναθηναϊκός από αυτό το μείον 8 να επιστρέψει σε 40 δευτερόλεπτα. Θέλει 3 κατοχές. Εντάξει, και 3 κατοχές που να έχουν μέσα και τουλάχιστον 2 τρίποντα, έτσι. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολο να τις βρεις σε 40 δευτερόλεπτα. Αλλά ας περιμένουμε, δεν βιαζόμαστε καθόλου, έτσι κι αλλιώς που θα πάμε. Walk-up 2 πόντους, Ward 8, για να δώσω μετά το μικρόφωνο στη Λένα Καραλή. 19 ο Βεζέγκοφ, 4 ο Παπα-Νικολάου, 9 ο Πίτερς, 12 ο Μιλουτίνοφ, 7 ο Τζόσεφ, ενώ έχουν κατέβει και οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού Αδερφέ Αγγελόπουλη, προφανώς για να πανηγυρίσουν την κατάξυση του τροπέου, και μετά να πάμε και για το τελετουργικό που θα το πάρει πάνω της η Λένα Καραλή. 87-79, 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Γκραντ στην επαναφορά. Η μπάλα στα χέρια του Χέις Ντέβις με τον Βεζέγκοφ. Πάει προς τα μέσα για να τελειώσει τη φάση. Φάουλ από τον Βεζέγκοφ, 2 βολές για τον Χέις Ντέιβις. Εδώ που τα λέμε, στο Χέις Ντέιβις καλύτερα να δίνεις βολές παρά, καλύτερα να του δίνεις το σουτ παρά βολές, γιατί βολές έχει 2 στις 2, ενώ σε ό,τι αφορά τα σουτ του απόψε έχει 1 στα 9. Στους 4 πόντους είναι ο Χέις Ντέιβις και τώρα στους 5. 87-80. Γρήγορη επίθεση ήταν για τον Παναθηναϊκό στα 36 δευτερόλεπτα. 36 μένουν, δηλαδή στα 4 δευτερόλεπτα στην ουσία. Χέις 2 στις 2. Επαναφορά για τον walk-up. Ο Ολυμπιακός πρέπει απλά να βάζει την μπάλα μέσα και να είναι εύστοχος στις βολές, γιατί είμαι βέβαιος ότι οι πράσινοι θα οδηγήσουν, θα προσπαθήσουν να σταματήσουν το χρόνο. επαναφέρω το μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ. Με double team και πάλι για το Γόκαπ, φάουλ δύο βολές. Πέμπτο για το Ντέιβις, ως εδώ ήτανε. Καλό νόημα.
2: Με πολύ κακή στατιστική τελειώνει το παιχνίδι του ο Χέις Ντέιβις, έτσι
0: μόνο
2: Γιώργο.
0: Μόνο κακή. Μαύρη τρύπα ήταν στην επίθεση, αλλά έχει το ελαφρυντικό. Δες Γιώργη πόσο χρόνο έπαιξε στο τέταρτο τελικό. Έσκασε. Δύο βολές για το Φουρνί. Οι βολές είπαμε ότι μέχρι το τέλος θα παίξουν το ρόλο τους. Γιατί χάνει την πρώτη εδώ ο Φουρνί. Με μία βολή ξαναπάει το μάτς στις τρεις επιθέσεις. 87-81 είναι το σκορ. 0-2 παρακαλώ. Και τώρα ο Οσμάν για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Φουρνιέ. Και εδώ τέλειωσαν οι όποιες πιθανότητες. Μιλουτίνοφ κρατάει την μπάλα, αφήνει και πάλι για τον Φουρνιέ. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Οσμάν στα 17 δευτερόλεπτα. Πέμπτο και για τον Οσμάν.
2: Και όπως ακούμε Γιώργο, αρχίζουν τα ντεσιμπέλ να ανεβαίνουν στο σεφ. Ούτως ή άλλως θα είναι ψηλά, έτσι. Όπως ακούμε, λέω, ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ πάρα πολύ στο σεφ.
0: Βέβαια. Αρχίζει το πάρτι. Αν βάλει και μία βολή ο Μιλουτίνοφ, θα έχει τελειώσει, θα έλεγα, και τυπικά το παιχνίδι. Εκτός αν βάλει κάποιος πεντάποντο. Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι, είπαμε, στους 12 πόντους. Ο Οσμάν αποβλήθηκε και αυτός με 5 φάουλ. Μπήκε στο παιχνίδι ο Καλαϊτζάκης. Μιλουτίνοφ στις δύο βολές. 17 δευτερόλεπτα. 6 πόντι διαφορά. 7 και τέλειωσαν όλα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής για την περίοδο 2025-26. Τελειώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν, κατακτώντας την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός μένει με το κύπελο, αλλά φαντάζομαι ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος. Σόρτς κατεβάζει την μπάλα, πάει προς τα μέσα, τελειώνει γρήγορα τη φάση. 89-83 στα 12 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στο Τζόσεφ, του κάνει φάουλο Σόρτς. Τώρα όλα αυτά ελάχιστη σημασία έχουν. Γιατί ξαναλέω, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι χάνει τις δύο βολές ο Τζόσεφ, που συνήθως είναι εύστοχος, είναι στους 6 πόντους η διαφορά για 11 δευτερόλεπτα. Με μία βολή ξαναπάμε σε αυτό που λέγαμε τρεις κατοχές. Αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Βολές για τον Κόρι Τζόσεφ, που πρόσφερε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό και πέτυχε και ένα καθοριστικό τρίποντο εκτός από τις προσπάθειες του όλες, σε όλες τις φάσεις, στα rebound, στα κλεψίματα. Πολύπλευρη η προσφορά του. Εδώ έχασε και τις δύο βολές. Ο Σόρτς αφήνει για τον Τολιόπουλο από πολύ μακριά το τρίποντο, είναι άστοχο. Rebound ο Μίτογλου, ευστοχή στο καλάθι. Στο 1,3. Τέλος, 89-85. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αξιοποίησε τον παράγοντα έδρα, κέρδισε και τα τρία παιχνίδια στο στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας. Έχασε τα δύο μάτς στο T-Center, αλλά οι τρεις νίκες που χρειάζονταν έφταναν για να κατακτήσει το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, ενώ έχουμε εξηγήσει ανάμεσα στον Μπαφέ και στον βοηθό του Αταμάν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος τελειώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της σεζόν, μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο T-Center, ενώ του ευρωπαϊκού τροπαίου της Ευρωλίγκας, κατακτά και το πρωτάθλημα. Αγκαλιά Σίμτσακ και Βεζέγκοφ. Οι παίκτες δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους, και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι, όλοι παλεύουν για την νίκη, όλοι δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Για 40 λεπτά είναι αντίπαλοι, αν χρειαστεί θα σπρωχτούν, θα πλακωθούν, θα κάνουν τα πάντα για να νικήσει η ομάδα τους. Με το που τελειώνει το μάτσο όμως δίνουν τα χέρια, γιατί και οι δύο παλεύουν για τον ίδιο σκοπό. Αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, ότι αγαπάς την ομάδα σου, δεν μισείς τον αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος, έχοντας κερδίσει σε όλα τα μάτς. Το πάλεψε ο Παναθηναϊκός. Αυτό, Γιώργο, νομίζω ότι πρέπει να το δώσουμε στους πράσινους, γιατί και στα παιχνίδια που έχασε, με εξαίρεση το τρίτο μάτς όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε έναν Ολυμπιακό που ήταν πάρα πολύ καλός, νομίζω αν θυμάμαι καλά 68-58 είναι εκείνο το παιχνίδι, και φαίνεται και από το σκορ το πόσο κακό ήτανε. Νομίζω ότι αν εξαιρέσει αυτό το παιχνίδι, σε όλα τα άλλα ήταν μικρές οι διαφορές και ο Ολυμπιακός του βγάλε το λάδι ο Παναθηναϊκός για να τον κερδίσει. Εντάξει, κανείς δεν περίμενε ότι θα παραδοθεί αμαχητή. Να πούμε για να είμαστε και όχι τίμοι, σωστοί, για να είμαστε και τίμοι, ότι ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε και μια δύσκολη διαδικασία, καθώς στην ουσία ο Σλούκας ήταν εκτός τελικών και απ' την άλλη βεβαίως εκτός τελικών ήταν ο Ντόρση. Έχασε τον Ρογκαβόπουλο. Με όλα αυτά, για κάποια παιχνίδια έχασε τον Οσμάν, βεβαίως και ο Οσμάν ήταν μέσα, θα ήταν έξω ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Λοιπόν, στο κέντρο του γηπέδου αγκαλιάζονται ο Μπαρτζόκας με τους παίκτες και με τον Πίτερς. Δεν μπορώ να ξέρω τι λένε εκεί, αλλά ίσως να μοιάζει και με αποχαιρετισμό αυτό, αυτή η αγκαλιά του Πίτερς με τον Μπαρτζόκα. Τα λένε για αρκετή ώρα. Στα δικά μου μάτια, αλλά μπορεί να είναι αυθαίρετο αυτό το συμπέρασμα, μοιάζει με ένα σε ευχαριστώ για όσα πρόσφερες. Εκτιμώ, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Νομίζω όμως ότι πολύ δύσκολα θα συνεχίσει ο Πίτερς στον Ολυμπιακό. Πάμε λοιπόν στη Λένα Καραλή. Γεια σας από μένα. Συνεχίζει η Λένα και με τις απονομές.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλησπέρα, Λένα.
3: Καλησπέρα, και να σημειώσω εδώ ότι μια τέτοια ζεστή αγκαλιά για αρκετή ώρα ήταν και ανάμεσα στον Σάσα Βεζένκοφ και τον Άλεκ Πίτερς, οπότε ίσως αυτό, ξέρεις, αυτό που είπε ο Γιώργος είναι το ένα συνδέεται με το άλλο και ίσως αυτό να είναι το αντίο του Άλεκ Πίτερς στην ομάδα του. Όπως και να έχει, είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί τη βοήθησε να φτάσει και στην κατάκτηση της EuroLeague, αλλά και σήμερα σκόραρε, από όσο βλέπω και αν βλέπω καλά, 9 πόντους, αλλά ήταν σε σημεία τέτοια κατά τη διάρκεια του μάτς που βοήθησαν τον Ολυμπιακό να διατηρήσει το προβάδισμά του σε στιγμές που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να είναι κοντά.
2: Λένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άλεκ Πίτερς... Βεβαίως, σε ακούω. Εσύ με ακούς, Λένα?
3: Σε ακούω. Δεν ξέρω αν από την τηλεόραση φαίνεται να υπάρχει κάποιο θέμα στη φυσούνα, γιατί βλέπω έτσι λίγο μία ένταση εκεί πέρα αυτή τη στιγμή, παρότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν αποχωρήσει.
2: Τα πλάνα πάντως δείχνουν ακόμα στιγμές του...
3: Για το ΣΔΟ.
2: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα τα πλάνα δείχνουν παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι, σε ακούω, Λένα. Αυτή τη στιγμή τα πλάνα δείχνουν περισσότερο παίκτες του Ολυμπιακού με τον κόσμο και με τις οικογένειές τους παρά κάποια ένταση.
3: Οκ. Ίσως να υπάρχει, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια έξτρα προσπάθεια και της αστυνομίας αλλά και των υπευθύνων της ασφαλείας να ανοίξουν τη φυσούνα, σαν κάποιος να προσπαθεί να κάνει το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι είναι όλα ήσυχα. Έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός είναι στα
2: πολιτεία. Να πάμε, Λένα, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πάμε λίγο σε δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν, γιατί φωνάζει αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, πάμε.
2: Πάμε.
4: Το καταλάβαμε όλοι, ότι ο Ταρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρικ Νάν. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, δεν είναι στη λογική, στο πνεύμα του αθλητισμού αυτά, είπε ο κύριος Άταμαν. Χρησιμοποίησε πιο βαριές εκφράσεις, είναι η αλήθεια. Εμείς δεχτήκαμε ότι ιτηθήκαμε, αλλά τι είναι αυτά που συμβαίνουν, αναρωτήθηκε ο Τούρκος προπονητής. ο οποίος για να γυρίσω στις πρώτες δηλώσεις αναφορικά στο παιχνίδι, αφού συνεχάρει τον Ολυμπιακό, είπε ότι οι παίκτες του προσπάθησαν πάρα πολύ και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι υπερήφανος για την ομάδα η οποία τα βάζει με όλους και δεν φοβάται κανένα. Αυτά θυμάμαι τώρα, Βαγγέλη, αν...
2: Ζητάει το λόγο. Λένα, δεν ξέρω αν άκουσες, υπήρξε επεισόδιο μέσα στη Φυσούνα, ναι. Από ό,τι κατάλαβα, γροθιά του Tyreek Jones σε παίκτη του Παναθηναϊκού, στον Νάνα, ναι, αν άκουσα καλά. Τουλάχιστον πιάσαμε μόνο τη μετάφραση.
3: Είπε ο Εργίνα Ταμάν είπε ότι πήγε στα αποδυτήρια και του έριξε την πουνιά. Από όσο άκουσα στη μετάφραση.
2: Ναι, ναι. Και εγώ το ίδιο άκουσα, η αλήθεια είναι, οπότε δεν ξέρω...
3: Δεν είπε για τη Φυσούνα, δεν είπε τώρα δηλαδή, είπε ότι ό,τι έγινε και πήγε στα αποδυτήρια. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Και πού είναι η ασφάλεια, αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο, και πού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να προστατέψουν τα αποδυτήρια και τον Kendrick Nunn και την ίδια στιγμή να προστατέψουν και τον Tyreek Jones από το να κάνει αυτά τα έκτροπα, έτσι. Διότι αν όντως συνέβη αυτό, που θεωρώ ότι ο Εργίνα Ταμάν δεν θα του έλεγε αν δεν είχε αυτή την πληροφόρηση, είναι τραγικό αν συνέβη. Και μέχρι στιγμής αυτό το οποίο συνηθίζαμε να λέμε με βάση τις εικόνες που είχαμε από τον Tyreek Jones τα προηγούμενα χρόνια και στις ομάδες τις οποίες συμμετείχε, ήταν ότι γενικώς, παρότι είναι ενθουσιώδης και πολύ μαχητικός, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα όσο καιρό βρισκόταν στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Αν το κρατούσε όλο για σήμερα, δεν ξέρω τι να πω. Με κάθε επιφύλαξη φυσικά, μέχρι να επιβεβαιωθεί ότως έγινε έτσι. Αν έγινε, είναι πολύ μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο φάουλ και εντελώς απαράδεκτη αυτή η ενέργεια.
2: Προσυπογράφω προφανώς ότι λες.
3: Περιμένουμε στο παρκέ, στείνεται η απαραίτητη εξέδρα για να υποδεχθεί τους πρωταθλητές και να γίνει η απονομή. Αρκετός κόσμος είναι συγκεντρωμένος στη Φυσούνα. Πάντως αυτό που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε και δεν ξέρω κατά πόσον έχει μεταφερθεί αυτό στην εικόνα από τους τηλεοπτικούς, ως εικόνα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, είναι ότι ο Άλεκ Πίτερς επί της ουσίας απόψε είπε αντίο στον κόσμο του Ολυμπιακού. Παρέμεινε για αρκετή ώρα στο παρκέ, χειροκρότησε, χαιρέτησε όλους τους παίκτες, τους συμπαίκτες του και ουσιαστικά αυτό ήταν το αποχαιρετιστήριο. Και γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μια άλλη πολύ ωραία στιγμή επίσης ήταν ο Tyson Ward και ο TJ Shorts, οι οποίοι αφού πρώτα χαιρετήθηκαν, αντάλλαξαν φανέλες. Θυμίζουμε ότι πέρυσι ήταν συμπαίκτες στην Παρί. Φέτος και οι δύο ακολούθησαν τη διαδρομή από τη Γαλλία στην Ελλάδα. Με τον ένα να στέφεται πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας και ο άλλος κυπελούχος. Ο Tyreek Jones τώρα βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, και να έχει δεχτεί πολύ κριτική, να έχει γίνει πολύ κουβέντα και πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο TJ Shorts έδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τι μπορεί να κάνει και όταν ο προπονητής του τον χρησιμοποίησε, τον χρόνο που κέρδισε τον αξιοποίησε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού επιθυμεί τον Tyreek Jones, ο οποίος περνάει τώρα από μπροστά μας. Δεν ξέρω πού ακριβώς οδηγείται, τον ακολουθεί και ο Ντόντα Χολ, πάντως συνοδεία ενός υπευθύνου του γηπέδου, πηγαίνει προς τα έξω. Φαντάζομαι ότι δεν θα πηγαίνει αυτό στη συνέντευξη τύπου, ίσως για κάποιον έλεγχο μπορεί να πηγαίνει ο Tyreek Jones. Λοιπόν, εν αναμονή τώρα βγαίνει και ο Γιώργος Μπατζόκας και ο Σάσα Βεζένκοφ. Αυτοί φαντάζομαι ότι θα πάνε κατευθείαν στη συνέντευξη τύπου. Κανονικά πρέπει να γίνει και η απονομή. Αποθεώνεται ο Γιώργος Μπατζόκας, ο οποίος και αυτός ανταποδίδει το χειροκρότημα και δείχνει τον Σάσα Βεζένκοφ. Απολύτως λογικό όλο αυτό. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πηγαίνουν κάπου έξω. Πρέπει, δεν ξέρω αν από την τηλεόραση έχετε κάποια άλλη ενημέρωση, γιατί όλοι βγαίνουν και δεν έχουν μείνει στα αποδυτήρια, μαζί με τις οικογένειές τους πηγαίνουν προς την έξοδο. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιο ακριβώς θα είναι το τελετουργικό που θα ακολουθήσουν. Πάντως είναι όλο το staff, είναι οι πρόεδροι, είναι οι παίκτες, είναι οι οικογένειες των παίκτων και θα μάθουμε σύντομα πώς ακριβώς θα επιλέξει ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο για να γίνει η απονομή. Όσο οι υπεύθυνοι του ΕΣΑΚΕ και οι υπεύθυνοι του γηπέδου στείλουν φυσικά την εξέδρα, έτσι. Δεν ξέρω αν οι φίλοι συνάδελφοι από την ΕΡΤ έχουν κάποια πληροφόρηση περισσότερη για το τελετουργικό ή για ποιο λόγο ακολουθούν αυτή τη διαδρομή οι παίκτες του Ολυμπιακού. Με σιγουριά δεν θα γίνει ό,τι γίνεται συνήθως, έτσι, να αλλάξουν μπλουζάκια και να μπουν από τη φυσούνα. Αυτή τη φορά έχουν φτιάξει, έχουν ετοιμάσει κάτι διαφορετικό οι υπεύθυνοι του Ολυμπιακού.
2: Νομίζω θα συμφωνήσω, γιατί εντάξει...
3: Γιώργο, με ακούς ακόμα?
2: Ναι.
3: Εδώ, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία αυτή τη στιγμή και είναι και αρκετά δύσκολο να μπορέσω να σας ακούσω, οπότε καλό θα είναι να μου δίνεις και εσύ ένα σημείο ζωής για να αντιλαμβάνομαι ότι παραμένουμε στον αέρα.
2: Έχουμε παραμείνει στον αέρα, Λένα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι τα ντεσιμπέλ είναι πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι, για ποιο λόγο κάνανε αυτή την κίνηση υπέρ του Ολυμπιακού να πάνε προς την έξοδο. Δεν ξέρω αν έχουν ετοιμάσει κάτι για τη φιέστα ή αν έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν γνωρίζω ακόμα. Δεν έχει υπάρξει και κάποια ενημέρωση.
3: Προφανώς κάτι θα έχουν ετοιμάσει, κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο, γιατί δεν είναι ότι ούτε καν έκαναν το γύρο του γηπέδου για να αποθεωθούν από κάθε πλευρά του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά βγήκαν έξω από τον αγωνιστικό χώρο και από τον περιβάλλοντα χώρο που είναι εδώ πέρα του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα προς τα που πήγαν θα σε γελάσω, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να τους ακούσω, να τους ακολουθήσω και να παραμείνουμε και παρέα στον αέρα. Οπότε θα περιμένουμε και εμείς να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έχουν ετοιμάσει. Μπορεί να μπουν με κάποιον εντυπωσιακό τρόπο, τι να σου πω. Μένει να δούμε. Πάντως ήταν προφανώς κάτι εσωτερικά της ομάδας οργανωμένο, διότι ακολούθησαν και οι οικογένειες των παικτών, πολλοί εξ αυτών οι οποίοι έχουν και παιδάκια, τα είχαν αγκαλιά και ακολουθούσαν τη διαδρομή. Περιμένουμε να δούμε και κάποια ενημέρωση αν θα υπάρξει από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ό,τι είπε ο Εργίνα Ταμάν, γιατί σίγουρα αν έχει... Μπράβο, ναι, ο Παναθηναϊκός καταγγέλει ότι ο Τζόνς έριξε γροθιά στον Αν στα αποδυτήρια. Είναι επίσημο αυτό και επιβεβαιώνει και την δήλωση που έκανε ο Εργίνα Ταμάν κατά τη διάρκεια της flash interview στην κρατική τηλεόραση.
2: Υποθέτω βέβαια πως θα υπάρξει και μια απάντηση, θα λέγαμε, της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έτσι.
3: Φαντάζομαι, αλλά αν έχει συμβεί, γιατί για να βγει κάποιος να καταγγείλει κάτι τέτοιο, προφανώς θα υπάρχουν και τα απαραίτητα στοιχεία. Δεν ήταν ένας με έναν και έγινε ό,τι έγινε. Θα υπάρχουν τα μάτια τα που θα τα είδαν όλα. Οπότε μένει να δούμε τι και πώς έχει γίνει. Εντάξει, άσχημο, το καταδικάσαμε και πριν, θα το καταδικάσουμε και τώρα. Αν όντως έχει γίνει, όπως τα λέμε, είναι επίσημη η καταγγελία του Παναθηναϊκού, φαντάζομαι ότι θα έρθει και η ενημέρωση σε λίγο. Είναι καταδικαστέα μια τέτοια λογική και μια τέτοια πρακτική από επαγγελματία παίκτη. Η όποια κόντρα και η όποια αντιπαλότητα πρέπει να λύνεται μέσα στο παρκέ και όχι να συνεχίζεται και εκτός.
2: Η αλήθεια είναι να το πούμε αυτό για να ξέρει και ο κόσμος, έτσι. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα πλάνα της ΕΡΤ, αυτή τη στιγμή οι παίχτες του Ολυμπιακού βρίσκονται στα αποδυτήρια.
3: Ναι, πήγαν από άλλη πλευρά και από την, για να καταλάβει ο κόσμος, πίσω από τον πάγκο των φιλοξενουμένων, που είναι η μπασκέτα δηλαδή, υπάρχει μια έξοδο η οποία σαφέστατα οδηγεί και από εδώ στα αποδυτήρια της ομάδας του Ολυμπιακού. Ίσως τώρα που το σκέφτομαι, να επέλεξαν να πάνε από εδώ προς αποφυγή οποιαδήποτε έντασης και για λόγους ασφαλείας, επειδή από τη Φυσούνα και αριστερά είναι τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων. Ίσως η αστυνομία να επέλεξε να αδειάσει ο χώρος εντός από την αποδό πλευρά. Γι' αυτό το λόγο οι παίκτες του Ολυμπιακού, η ομάδα του Ολυμπιακού να έφυγε από την μπασκέτα που ήταν στην πλευρά που είναι ο πάγκος του Παναθηναϊκού, από την έξοδο αυτή, προκειμένου να πάνε στα αποδυτήρια, να κάνουν έτσι μεταξύ τους την πρώτη μικρή γιορτή, να βάλουν τα μπλουζάκια φαντάζομαι τα οποία θα είναι τυπωμένα για αυτή την περίσταση και να βγουν λίγο για την απονομή. Μάθουμε σε λίγο όπως και να έχει το τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά τώρα όσο το σκέφτομαι πιθανολογώ το ότι ίσως να έγινε αυτή, να ακολούθησε η ομάδα του Ολυμπιακού αυτή τη διαδρομή για αυτόν τον λόγο.
2: Πολύ πιθανό, εντάξει, δεν ξέρουμε κιόλας τι ακριβώς επικρατεί εντός Φυσούνας. Παρόλα αυτά σίγουρα...
3: Όχι, τώρα φαίνεται ότι υπάρχει ηρεμία. Απλώς λέω ότι αν όντως έγινε όλο αυτό, το περιστατικό πριν, προφανώς η αστυνομία για λόγους ασφαλείας θα θέλει να μην διέρχονται οι παίκτες από το ίδιο σημείο, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει και να αποχωρήσει, άρα δεν θα έπρεπε να υπάρχει οποιαδήποτε πιθανή εστία περαιτέρω έντασης. Γιώργο, αν μιλάς αυτή τη στιγμή δεν σε ακούω εγώ.
2: Όχι, δεν είπα κάτι. Αυτή τη στιγμή...
3: Κάνει διακοπές.
2: Να πούμε λίγο κάποιες δηλώσεις του Εργκίνα Ταμάν που έγιναν κυρίως ως προς το αγωνιστικό τουλάχιστον κομμάτι του παιχνιδιού και όχι για το επεισόδιο, γιατί για το επεισόδιο οι δηλώσεις έγιναν πιο μετά. Ήταν μια εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά και στους παίκτες μου για την τρομερή προσπάθεια και μάχη που έδωσαν κόντρα σε όλους και σε όλα. Σήμερα το μάτι ήταν δίκαιο, αλλά δυστυχώς τα προηγούμενα μάτια στο ΣΕΦ δεν είναι έτσι. Σε ένα μήνα κανείς δεν θα το θυμάται αυτό. Ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τη στήριξη και ελπίζω να είναι περήφανος για αυτούς τους παίκτες και την προσπάθειά τους. Αυτά έχει δηλώσει ο Εργκίνα Ταμάν, τουλάχιστον στο flash interview πριν το επεισόδιο, πριν τις δηλώσεις τουλάχιστον για το επεισόδιο του Tyreek Jones με τον Ναν.
3: Ναι, στην αρχή ήταν ψύχρεμος. Προσπάθησε φαντάζομαι να είναι ψύχρεμος ο Εργκίνα Ταμάν. Δικαιολογημένα αποδέχθηκε την υπεροχή του Ολυμπιακού σήμερα και Γιώργο, σε ό,τι αφορά, επειδή ξέρεις, προσπαθώ παράλληλα να ψάξω να δω και το τι έχει συμβεί. Όντως υπήρξε μεγάλη ένταση την ώρα που μεταφέραμε και εμείς τους ακροατές μας ότι φαινόταν μια αναστάτωση στην Φυσούνα και υπήρχαν δυνάμεις των ΜΑΤ και προσπαθούσαν να ηρεμήσουν λίγο την κατάσταση μέσα και από τις φωτογραφίες. Μπορώ να διακρίνω τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ίσως τελικά όντως να ισχύει αυτή η μαντεψιά που έκανα με βάση τη λογική πάντα για ποιον λόγο οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν στα αποδυτήρια από άλλη πλευρά. Γιατί τελικά υπήρχε αυτή η ένταση στα αποδυτήρια έξω από τις εισόδους που υπάρχουν στα αποδυτήρια των δύο ομάδων, αριστερά και δεξιά από την Φυσούνα που όλος ο κόσμος βλέπει μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζουν την διαρρύθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και πώς είναι τα αποδυτήρια και όλος ο χώρος εδώ πέρα.
2: Βεβαίως, τώρα βλέπω και τις φωτογραφίες και εγώ, Λένα.
3: Φαίνεται, ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι...
3: Βλέπουμε τον κόσμο να υψώνει. Χειροκροτά, βγήκανε και τα απαραίτητα εμβατήρια, το εμβατήριο του Ολυμπιακού, με τον κόσμο με υψωμένα τα χέρια να χειροκροτά. Και φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα πάμε στην είσοδο των παικτών για να ακολουθήσει και η απονομή.
2: Η αλήθεια είναι τα τελευταία πλάνα της κρατικής τηλεόρασης δείχνουν τους παίκτες και τα παιδάκια τους στα αποδυτήρια. Να πούμε πως έχουν κυκλοφορήσει και κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν ουσιαστικά τα ΜΑΤ να βρίσκονται στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό, νομίζω αυτό έχει γίνει στο χώρο εκτός των αποδυτηρίων, προφανώς για να χωρίσουν τους παίκτες των δύο ομάδων, δεν ξέρω. Για ποιο λόγο βρίσκονται τα ΜΑΤ.
3: Είναι στον ενδιάμεσο κοινό χώρο, βγαίνοντας οι παίκτες από τον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει ένα σημείο όπου αριστερά πηγαίνει ο φιλοξενούμενος και δεξιά πηγαίνει ο γηπεδούχος. Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν με τα ΜΑΤ και τους παίκτες του Παναθηναϊκού να παρακολουθούν. Είναι, βλέπω και τους υπεύθυνους ασφαλείας εκεί και των προέδρων του Ολυμπιακού και τους υπεύθυνους ασφαλείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι στον ενδιάμεσο αυτό χώρο. Λοιπόν, και από όσο βλέπω ταυτόχρονα από την πληροφόρηση που σιγά σιγά μας έρχεται, ο Εργίν Αταμάν έκανε αρχικά τις δηλώσεις, όπως είπες και εσύ, που ήταν ήρεμος, και μετά επανήλθε στο flash interview, προφανώς γιατί είχε πληροφορηθεί από τους υπεύθυνους της ομάδας το τι ακριβώς συνέβη, και γι' αυτό βγήκε έτσι με ακόμα περισσότερη ένταση να μεταφέρει αυτό το περιστατικό το οποίο περιέγραψε, ότι δηλαδή ο Τάιρικ Τζόνς πήγε στα αποδυτήρια και γρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν. Όλα αυτά βεβαίως σιγά σιγά και φαντάζομαι ίσως κατά την αποχώρηση της ομάδας, μπορεί και σε λίγο πιο σύντομο χρονικό διάστημα, της ομάδας εννοώ, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες με επίσημη ενημέρωση.
2: Να αναφέρουμε λίγο τις δηλώσεις που έκανε ο Εργίν Αταμάν, γιατί τώρα τις βλέπω και εγώ, σχετικά με τον Τάιρικ Τζόουνς, σχετικά τουλάχιστον αυτά τα όσα είπε. Ο Τάιρικ Τζόουνς ήρθε στα ποδήρια μας και χτύπησε τον Ναν. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι δίκαιο. Αποδεχθήκαμε την ήττα μας. Ποιος είναι αυτός ο μπιπ, Τάιρικ Τζόουνς? Ο Κέντρικ Ναν τώρα είναι τραυματίας. Τι είναι αυτά. Αυτό έχει αναφέρει ο Τούρκος προπονητής του Τριφυλιού. Υποθέτω πως θα υπάρξει και κάποια τοποθέτηση είτε της ΚΑΕ Ολυμπιακός, είτε και του προπονητή του Ολυμπιακού, του Γιώργου Μπαρτζόκα.
3: Κοίταξε να δεις, ειδικά αν υπάρχει και τραυματισμός, γιατί όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αν δεχθείς μια γροθιά, ειδικά από αθλητές που έχουν αυτή τη σωματική δομή και αυτή τη δυναμική, φαντάζομαι το ότι τα σημάδια μένουν. Άρα θα φανεί ακριβώς το τι και το πώς έχει γίνει. Ο Εργίν Αταμάν, όπως είπες και εσύ, αποδέχθηκε και σχολίασε το ότι το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι, εν αντιθέσει με τα δύο προηγούμενα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και αυτό είναι σημαντικό από την πλευρά του και είναι καλό το ότι δεν ρίχνει το βάρος ξανά στη διαιτησία, παρά το γεγονός ότι ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο οι διαιτητές δεν έλαβαν τις ορθότερες των αποφάσεων. Από εκεί και έπειτα η ανωτερότητα του Ολυμπιακού ήταν εμφανής, εξασφάλισε από νωρίς το προβάδισμα, διατήρησε τη διαφορά. Και ο Παναθηναϊκός προφανώς, προδομένος και από τις δυνάμεις του, στα σημεία που επιχείρησε να κάνει την ανατροπή, χωρίς να έχει σε καλή ημέρα το Χέις Ντέιβις, χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος είχε αποβληθεί, χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, χωρίς τον Κώστα Σλούκα, με τους οποίους ουσιαστικά αναγκάστηκε να παίξει σε όλη τη σειρά των τελικών, και με τον Τσέντι Οσμάν να επιστρέφει και να καταθέτει και αυτός για μια ακόμα φορά την ψυχή του για να μπορέσει η ομάδα του να πετύχει το καλύτερο δυνατό. Έφτασε μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο.

0: Γι' αυτό το λέω.
1: Όχι. Νομίζω δεν. Δεν θυμάμαι δηλαδή έτσι σε ένα πρόχειρο flashback που μπορώ να κάνω. Πάντα οι ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγουν να είναι το χρώμα που είναι το βασικό στοιχείο των ομάδων τους. Θυμηθείτε και τις μπλούζες που είχαν φτιάξει για την κατάκτηση της EuroLeague, έτσι. Κατακόκκινες ήταν. Μπορείς να συνεχίσεις με τη μεταφορά της εικόνας.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πανηγυρικό το κλίμα, να το πούμε στα αποδυτήρια. Εντάξει, είναι ήρεμοι οι παίχτες προς το παρόν, δεν ξέρω για πόσο. Δηλαδή τώρα πιστεύω αν μπουν οι πρόεδροι, δεν ξέρω πόσο καθισμένοι θα μείνουν οι παίχτες στις θέσεις τους.
1: Εντάξει, οι παίκτες αυτή τη στιγμή περιμένουν και αυτοί και ο εκφωνητής του γηπέδου σιγά σιγά προετοιμάζει τον κόσμο για την είσοδο. Να πούμε ότι είναι πολλής κόσμος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουν καταφέρει οι υπεύθυνοι ασφαλείας να τους περιορίσουν. Κάποιος φίλαθλος μάλιστα ανέβηκε και έκοψε και το ένα διχτάκι. Και μένει να δούμε πόσο άνετα θα μπορέσουν να κάνουν την απονομή και να έχουν αυτές τις λίγες στιγμές τις, που δεν μπορείς να έχεις και μόνος σου να πανηγυρίσεις ένα πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, και οι παίκτες θέλουν τουλάχιστον για 1-2 λεπτά να μπορέσουν να το ευχαριστηθούν και μόνοι τους πριν μπει όλος ο κόσμος μέσα. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο παρκέ. Φαντάζομαι το βλέπουν και οι ακροατές μας όσοι βλέπουν, εν πάση περιπτώσει, τηλεόραση. Και για τους υπόλοιπους, εμείς που τους μεταφέρουμε την εικόνα, είναι το μισό γήπεδο γεμάτο από τον κόσμο που έχει μπει μέσα για να πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες και τον προπονητή και το staff του Ολυμπιακού την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Υπάρχουν και αρκετοί φυσικά οι οποίοι έχουν παραμείνει στις εξέδρες τους και ανυπομονούν να βγει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Μια ιδιαίτερος επιτυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό με την κατάκτηση της EuroLeague και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στον αγωνιστικό χώρο είναι και ο πρόεδρος του ΕΣΑ και ο κύριος Μελής μαζί με τον Ευθύμη Ρετζιά στο ΔΣ του ΕΣΑ και αυτός για να παραδώσουν στον Κώστα Παπανικολάου το τρόπαιο, ο οποίος φαντάζομαι ότι για μια ακόμα φορά δεν θα είναι μόνος του, διότι οι πρόεδροι του Ολυμπιακού μας έχουν συνηθίσει σε όποια απονομή γίνεται να είναι μαζί με τον αρχηγό και να σηκώνουν παρέα το τρόπαιο. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν τακτική σήμερα. Δεν το έχουν κάνει τόσα χρόνια, η αλήθεια είναι. Και μένει να δούμε αν θα συμβεί και σήμερα. Θα σας δω για λίγο τον Γιώργο Κογκαλίδη για να πάρω και εγώ μια ανάσα.
0: Βεβαίως.
1: Και επανερχόμαστε.
2: Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, Γιώργο. Ήθελα κιόλας... Εγώ σε ακούω. Θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κλείνει επιτυχημένα τη χρονιά, τη φετινή προφανώς, γιατί πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα πήρε. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι κλείνει...
2: Όχι μόνο πετυχημένα.
0: Και την, αυτό που ήθελα να πω, κλείνει ίσως και με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, τουλάχιστον όπως είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί νομίζω από αύριο...
2: Ούτε συνεννοημένοι να είμαστε, Γιώργο, γιατί αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το απόψινό παιχνίδι έχει, πέρα από το ότι σηματοδοτεί την κατάκτηση του τροπαίου του πρωταθλήματος, πέραν το ότι σηματοδοτεί μια απολύτως πετυχημένη χρονιά για τον Ολυμπιακό, καθώς το να κατακτήσεις, καλά δεν συζητά για το Super Cup, ποιος ασχολείται, αλλά το να κατακτήσεις πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα, νομίζω ότι ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα, έτσι. Όμως σηματοδοτεί και κάποιους αποχαιρετισμούς. Πρώτα απ' όλα, του χρόνου το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει στο στάδιο της Κεφαλίας. Πιθανότατα θα παίζει στην Γλυφάδα, αν και έχει ζητήσει και το κλειστό των άλλων ολοσιών, τη Σανέλ Αρένα, περισσότερο για τους αγώνες Ευρωλίγκας και λιγότερο για το...

0: πρωτάθλημα, γιατί πολλοί φοβούνται και οι κόκκινοι και οι άνθρωποι της ΑΕΚ ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά των οπαδών της Ένωσης. Άρα λοιπόν δεδομένο είναι ότι του χρόνου ο Ολυμπιακός, γιατί από τη Δευτέρα στην ουσία ξεκινάνε οι εργασίες εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν του χρόνου δεν θα είναι στο ΣΕΦ και το ΣΕΦ όταν θα επιστρέψουμε δεν θα έχει την εικόνα που θα έχει σήμερα. Όταν θα επιστρέψουμε δεν θα έχει την τελική του μορφή, έτσι. Δεν θα έχουν προλάβει να φτιαχτούν τα VIP lounge, οι σουίτες και διάφορα πράγματα, αλλά επί της ουσίας όμως η κεντρική αρένα θα είναι τελείως διαφορετική. Πιο μεγάλη, θα έχει μπει πιο βαθιά στο έδαφος, θα κατέβει ένα υπόγειο για να μεγαλώσει η χωρητικότητα του γηπέδου και προφανώς θα αλλάξουν και πάρα πολλά άλλα καθίσματα και δεν συμμαζεύεται. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι αν κρίνω από μια έτσι σχεδόν δίλεπτη, το είπα και προηγουμένως, κουβέντα, ο ένας μιλούσε στο αυτί του άλλου, ο Πίτερς με τον Μπαρτζόκα, φρονώ ότι αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο παιχνίδι του Πίτερς. Θεωρώ ότι έμοιαζε κάτι σαν ένας γλυκός αποχαιρετισμός και νομίζω ότι δεν υπάρχει και καλύτερος τρόπος για να κλείσει ο Πίτερς την καριέρα του Ολυμπιακού, αν αυτό αποφάσισε, και να πάει στο Μιλάνο για να παίξει έναν ρόλο πρωταγωνιστή σε μια ομάδα που προφανώς δεν έχει τόσο υψηλή και βλέψεις, αλλά θα του δώσει ένα πολύ έτσι αξιοσέβαστο συμβόλαιο και κυρίως τη δυνατότητα να είναι, να πω στάρτερ τώρα, καταλαβαίνετε, να είναι βασικός, αν αυτό μπορεί, να μην είναι στη σκιά του Βεζέκοφ. Έχω την αίσθηση ότι αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι του Εργίνα Ταμάν. Δεν είμαι βέβαιος, δεν ξέρω τι θα πει ο Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο πράσινο στρατόπεδο. Θα σου έλεγα υπό άλλες συνθήκες ότι είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Τολιόπουλου, αλλά ο Βασίλης σήμερα έκανε εκπληκτικό μάτς και είναι ένα ζήτημα τώρα αν ο Παναθηναϊκός επιλέξει και τι. Δεν ξέρουμε αν θα, καλά σήμερα δεν τον είδαμε, αλλά αν θα δούμε ξανά τον Σλούκα. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει ο Παπα-Νικολάου. Δεν, γιατί μιλάω ότι είναι και παιδιά που είναι στα 36, έτσι δεν είναι. Σίγουρα κάποιοι δεν θα είναι του χρόνου εδώ και από τις δύο πλευρές. Και είναι και ενδιαφέρον να δούμε, γιατί στις 18 του μήνα υπάρχει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αν θα είναι η ίδια διοίκηση στην Ομοσπονδία, αν θα συνεχίσουμε να έχουμε τους διαιτητές να ορίζονται με τον τρόπο που ορίζονται, αν θα αλλάξουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Εκείνο που θα έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξει είναι η διοίκηση στο Μεσάκι. Γιατί τώρα να σου πω κάτι, εντάξει καταλαβαίνω, ο κόσμος έχει μπει μέσα, υπάρχει πάθος ιερό στον κόσμο, αλλά τώρα δεν είναι διοργάνωση αυτή να περιμένουμε 20 λεπτά για την απονομή.
1: Γιώργο,
0: να Γιώργο, περιμένουν ότι ο κόσμος το...
1: Γιώργο, συγγνώμη λίγο, να πάμε λίγο σε δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα για τώρα τι κάνει.
2: Μόνο και κούρασης, καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή σαν Ολυμπιακός και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές τις καταπληκτικές επιτυχίες είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αφοσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
3: Αν κάτι σας δυσκόλεψε σε αυτή την εξέλιξη της σειράς των τελικών, ίσως να έμοιαζε με την Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Ρεάλ παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο εξαιτίας των απουσιών της και ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο μοτίβο αναγκάστηκε να παίξει. Ήταν αυτός ένας λόγος, ήταν ότι εσείς είχατε δώσει περισσότερο βάρος στην Ευρωλίγκα και κάπου νιώσατε άδειοι στην εξέλιξη?
2: 100%. Αν δηλαδή τις συνεντεύξεις που έδωσα αμέσως μετά, μίλαγα συνέχεια για το κίνητρο. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, που δεν έχουν ξαναζήσει τέτοια κατάσταση, που δεν είναι στο μυαλό τους τόσο σημαντικό το ελληνικό πρωτάθλημα μπροστά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν κάτι απίστευτο και κάτι που δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει, ενώ έτσι όπως έγινε φέτος. Πρώτη όλη τη χρονιά, σπάσαμε την κατάρα που λέμε. εκεί που έγινε, όπως έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά το κίνητρο αρχίζει και μειώνεται για τους αντιπάλους μας που το ίδιο διάστημα μας έβλεπαν να κάνουμε αυτά, γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Το κίνητρο ανέβαινε. Ο Παναθηναϊκός έκανε καλή σειρά. Βέβαια και στα τρία παιχνίδια εδώ κερδίσαμε, γενικά έλεξαμε το παιχνίδι με μεγάλες διαφορές. Στο τελευταίο παιχνίδι εκεί δυστυχώς χάσαμε στη δεύτερη παράταση, είχαμε πολλές λάθος αποφάσεις στο τέλος, αλλά καταλαβαίνω και τους παίκτες. Το κίνητρο λοιπόν ήταν το πιο σημαντικό, να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να είναι ήταν ο πρώτος και ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη χρονιά. Αλλά το να τελειώσει τη χρονιά με νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό.
3: Φάνηκε ότι οι παίκτες που είχαν τις περγαμηνές του NBA με περισσότερα από 700 παιχνίδια, ο Φουρνιέ εγνωσμένης αξίας, ακόμα και ο Τζόζεφ, στο φινάλε, στο κλείσιμο της σεζόν, έδειξαν πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητές τους. Ήταν και θέμα εμπειρίας. Δεν ξέρω αν δουλέψατε μαζί τους και ιδιαίτερα συζητώντας μαζί τους.
2: Σας παρακαλώ, μην βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες αυτή τη στιγμή. Όλοι οι παίκτες μας αξίζουν, ακόμα αυτοί που δεν έπαιξαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι στο rotation λόγω του κανονισμού. Όλοι όσοι συμμετείχαν φέτος αξίζουν τα πάντα. Μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες, τους αγαπώ όλους. Αυτοί έμειναν στην ιστορία γιατί πρόσφεραν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτό είναι όλο.
3: Είχε τη δυσκολία του, όπως και στο παρελθόν, το να επιλέξετε με ποιους θα πορευτείτε.
2: Πάντα. Πολλές φορές είναι και το ένα του, γιατί όλοι καλοί παίκτες, όλοι θέλαν να βοηθήσουν, όλοι θέλαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν στη δύσκολη θέση να πάρω κάποιες αποφάσεις, όπως φυσικά και ο κόουτς όταν μάνει το ίδιο πράγμα. Αναγκάστηκε να αφήσει ένα παικταρά σαν τον Κόρεν Γκόμεθ έξω, γιατί αυτή ήταν η ανάγκη των παιχνιδιών. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε. Πολύ δύσκολη χρονιά, πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο και να υποσχεθούμε πάντα ότι με τους προέδρους που έχουμε εδώ, ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε φορά και όλο και καλύτερος.
3: Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν έχει συμβόλαιο, ολοκληρώνεται φέτος.
1: Ακούσαμε λοιπόν αρκετές δηλώσεις, Γιώργο, από τον coach Μπαρτζόκα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βέβαια, μέσα στο γήπεδο, τουλάχιστον με τους παίχτες.
4: Ναι.
1: Λένα, καλησπέρα, μας ακούς, έτσι?
4: Γιώργο, με ακούς?
1: Εγώ σε ακούω, εσύ με ακούς?
4: Τώρα σας ακούω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε αρκετές δηλώσεις από τον coach.
4: Νομίζω ότι σιγά σιγά... Ναι, δεν άκουσα εγώ γιατί ήταν ο Γιώργος με τα ακουστικά. Από όσο μπορώ να καταλάβω, σιγά σιγά η ομάδα του Ολυμπιακού ετοιμάζεται να βγει στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπω μια κινητικότητα και στη Φυσούνα και από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια της ομάδας, και οι φίλαθλοι φυσικά ζεσταίνονται και αρχίζουν να φωνάζουν και τα ονόματα των παικτών. Α, ναι, αποθεώνουν τον Derrick Jones. Εντάξει. Εγώ θα πω πάντως ότι για κάθε Derrick Jones προτιμώ την αγκαλιά του Βεζένκοφ με τον Έρναν Γκόμεθ στο τέλος του αγώνα. Προτιμώ την αγκαλιά και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που φάνηκε να δείχνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

0: Δεν ξέρω, χάσαμε για λίγο τη σύνδεση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την έχουμε. Μισό λεπτό.
1: Πάμε ξανά, ναι. Τα καπελάκια είναι οι πρώτοι οι οποίοι βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Και σιγά σιγά θα ακολουθήσουν οι παίκτες. Πήραν και το μεταλλείο τους από τον κύριο Μελή και τώρα είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας με το στάδιο φυσικά να σηκώνεται στο πόδι. Αποθέωση και αυτός να χαμογελάει ιδιαιτέρως καθώς πηγαίνει για να παραλάβει το μεταλλείο του. Ο Χρήστος Μπαφές είναι ο επόμενος και ο κόσμος αποθεώνει τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Σιγά σιγά θα ακολουθήσει όλο το staff και οι άμεσοι συνεργάτες του Γιώργου Μπαρτζόκα για την απονομή. Ο κύριος Παπάς, ο κύριος Μποζίκας, ο κύριος Τριαντάφυλλος, αυτή τη στιγμή έχω ξεχάσει το επώνυμό του, ο Γιάννης ο Καλαμπόκης, ο κύριος Καρτζούλης, ο γυμναστής και το υπόλοιπο staff. Είναι πολύ ωραίες εικόνες γιατί πολλοί εξ αυτών οι οποίοι έχουν παιδιά, έχουν επιλέξει να έχουν τα παιδιά τους μαζί τους και πάντα τα παιδιά δίνουν μια διαφορετική νότα. Το ιατρικό team του Ολυμπιακού παίρνει και αυτό σιγά σιγά σειρά για το μετάλλιο πρώτον και μετά να ανέβουν στην εξέδρα που έχει στηθεί. Και σε λίγο θα αρχίσει και η παρέλαση των παικτών για να παραλάβουν και αυτοί τα μετάλλια τους και φυσικά να σηκωθεί στον ουρανό του σεφ το πολυπόθητο τρόπαιο. Συνεχίζεται η έξοδος των μελών του ΣΤΑΦ της ομάδας του Ολυμπιακού. Το καλύτερο, λέει, είναι στο τέλος. Το καλύτερο πάντα σε κάθε ομάδα είναι οι παίκτες. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί είναι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα βλέμματα. Αυτοί είναι που λατρεύονται από τον κόσμο και μετά φυσικά είναι οι προπονητές. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λατρεύεται και με το παραπάνω από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και τον χειροκρότησαν τη στιγμή που βγήκε και όχι μόνο αυτήν. Σιγά σιγά τα φώτα χαμηλώνουν, οι προβολείς εστιάζουν κυρίως στον αγωνιστικό χώρο, εκεί που είναι η εξέδρα. Και οι παίκτες ετοιμάζονται να βγουν με πρώτον τον Τόμας Ουόκαπ. Ακολούθησε λίγο διαφορετική πορεία από αυτή που των υπολείπων, πήγε προφανώς προς τον πάγκο. Η σειρά τώρα είναι του Φρανκ Νιλικίνα. Ίσως και η τελευταία του παρουσία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Διότι θα πρέπει να σκεφτούμε και πόσοι από αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν σήμερα και από τη μια και από την άλλη ομάδα θα παραμείνουν και θα τους ξαναδούμε και με τη νέα σεζόν. Ο Φρανκ Νιλικίνα πάντως, στο διάστημα που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας. Δεν το λες και άσχημα. Πάμε άλλοι, νομίζω που θα έλεγαν και οι Γάλλοι. Ο Τάισον Γουόρντ. Η σύντροφός του έχει αναλάβει να καταγράφει την απονομή για τον Tyson Ward και τις στιγμές που βιώνει αυτή τη στιγμή ως πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. βγαίνει και αυτός να παραλάβει το μετάλλιο του. Ο Μουστάφα Φαλ δεν μπόρεσε να βοηθήσει φέτος την ομάδα του, ιδιαίτερα λόγω του περσινού τραυματισμού. Από τη νέα σεζόν όμως θα είναι καλύτερα. Ο Μόντε Μόρις πρέπει να ήταν αυτός που ακολουθούσε τον Μουστάφα Φαλ. Ο Σάσα Βεζένκοφ καταχειροκροτείται. Έτσι κι αλλιώς είναι ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός αν τον τίτλο του MVP και στον απόψινό τελικό. Ο Όμηρος Νετζίπογλου βγήκε μόλις, παρά το γεγονός ότι και στον τελικό του Final Four αλλά και στον απόψινό τελικό ο Εβάν Φουρνιέ νομίζω ότι είναι ο MVP. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν μπόρεσε να αγωνιστεί και αυτό σήμερα, αλλά και στα 4 από τα 5 παιχνίδια της σειράς. Ο Άλεκ Πίτερς, αυτός ο οποίος έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου το τελευταίο διάστημα, ο οποίος φωνάζει ρυθμικά το όνομά του περισσότερο από κάθε άλλου, και δεν θα το εκλάβω ως μια ίστατη προσπάθεια να τον μεταπίσουν, αλλά ως ένα αντίο. Όλοι, ακόμα και από τα μέλη της ομάδας, πηγαίνουν μπροστά του και τον καταχειροκροτούν. Προφανώς, γιατί γνωρίζουν και ήδη ότι ο Αμερικανός δεν θα είναι του χρόνου εδώ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Κόρι Τζόσεφ, με όλη την οικογένεια. Ο Ντόντα Χολ δεν αγωνίστηκε και αυτό σήμερα, δεν μπορούσε να είναι στην εξάδα ξένων του Ολυμπιακού. Ο Σακίλ Μακίτσικ είναι ο επόμενος. Για τους λάθος λόγους θα πω εγώ, ο Ταϊρίκ Τζόνς καταχειροκροτείται από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ για τους απολύτως σωστούς ακολουθεί και αποθεώνεται ο Εβάν Φουρνιέ. Και αυτός συνοδευόμενος από την οικογένειά του. Νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν τα μέλη της ομάδας και αυτό που απομένει είναι ο Κώστας Παπανικολάου, φυσικά, να πάει στο κέντρο. Ακούτε τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Εβάν Φουρνιέ. Αυτό που μένει λοιπόν είναι να γίνει και η απονομή του τροπέου.

Ο Εβάν Φουρνιέ παίρνει το βραβείο του MVP των τελικών, αν έχω δει καλά. Και όλα είναι έτοιμα τώρα για, για την απονομή. Ο Παπα-Νικολάου καλεί συμπαίχτες του στην απονομή, από ό,τι βλέπω. Έχει καλέσει τον Εβάν Φουρνιέ, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον Μιλουτίνοφ και τον Γουόκαπ.

Το κύπελο ψηλά, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για την σεζόν 2025-2026. Τα κομφετί, καπνί, όλα στο στάδιο Ενισχυφιλίας, πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι πρωταθλητής Ελλάδος για την σεζόν 2025-2026. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 η ώρα. Μετά θα αναλάβει ο Παναγιώτης Βολάνιος.

Μάλιστα, ενώ έρχεται στη δημοσιότητα βίντεο, να το πούμε αυτό, από τα αποδυτήρια του Σταδίου Νησκευλίας από το επεισόδιο Jones και Nan. Να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό.

Δεν χρειάζονται αυτά φυσικά. Είναι όλα καταδικαστέντα. Να πάμε λίγο στα μηνύματα.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χάρης λέει: τα δικά σου μάτια δεν είδαν τίποτα. Απλά λες τι σου είπαν οι ψεύτες. Ναι, φίλε Χάρη, καλύπτουμε όλα τα γεγονότα μαζί εμείς.

Φίλε Χάρη, εμείς καλύπτουμε τα γεγονότα, να επιστρέψει το μήνυμα. Σε λίγο σηκώνεται ένα άξιο και δίκαιο πρωτάθλημα. Εσείς, άμα δεν ήσταν ο παδί του Παναθηναϊκού, δεν θα ψάχνετε να βρείτε ψευτοθεματολογίες. Περαστικά και χαρτομάτιλα. Φίλε Χάρη, καταρχάς δεν είναι θέμα οπαδισμού υπέρ καμίας ομάδας. Έτσι. Προφανώς το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού είναι δίκαιο και άξιο. Το παίρνει ο καλύτερος, γιατί σε μια σειρά τελικών πάντα ο καλύτερος το παίρνει. Μην λέμε ότι θέλουμε. Τώρα, το ότι καλύπτουμε ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν, δυστυχώς βγαίνουν τέτοιες ειδήσεις, πρέπει να το αναφέρουμε. Ο φίλος μας εδώ, Διονύσης, στέλνει μήνυμα: θα πρέπει να αποδείξουν αυτά που καταγγέλνουν, διαφορετικά θα είναι μεγάλο ψέμα. Θα σου πω ότι υπάρχει βίντεο που δείχνει τη συμπλοκή. Δεν είναι ωραίο το βίντεο, να το πούμε αυτό.

0: Πάμε λίγο στις δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ.
1: Ποτέ, αλλά επιμένει να απολαύσει το καλοκαίρι του. But of course the summer is a holy summer for everybody, even after so hard work. It was a hard work all those months.
2: Yeah, honestly, I didn't think it would have been that hard to refocus after winning the EuroLeague. You know, you give everything you have, you win the EuroLeague, and then you have to go and play extremely hard games against Panathinaikos for final games. It's mentally, it was very challenging. I'm really tired.
1: Thank you very much. Thank Congratulations. Μας είπε ότι ήταν πολύ ψυχοφθόρο, ήταν πολύ, δεν το περίμενα τόσο δύσκολο μετά την κατάκτηση Ευρωλίγκας να μπορέσουν να ξανασετάρουν τους εαυτούς τους σε ένα mood, σε μια διάθεση, σε μια κατάσταση διεκδίκηση του πρωταθλήματος απέναντι στο Παναθηναϊκό που ήταν ένας σκληρός αντίπαλος. Έτσι λοιπόν ένιωσε ο Εβάν Φουρνιέ για αυτή την προσπάθεια του Ολυμπιακού στους ελληνικούς τελικούς.
3: Ωραία, θα έχουμε και άλλο ρεπορτάζ μετά τον MVP του Ολυμπιακού. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο καλεσμένους μας και τον Αλέξη Κυρίτση και τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη νέα σεζόν.
4: Να είστε καλά.
3: Και εμείς πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ.
0: Ακούσαμε και δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ.

Να πούμε επίσης πως σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα που βλέπω, έχει υπάρξει νέα εστία έντασης. Υπήρξε μάλλον νέα εστία έντασης μετά το επεισόδιο. Δεν χρειάζονται αυτά προφανώς. Όλα συμβαίνουν εντός του παρκέ. Εντός των τεσσάρων γραμμών μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Δεν υπάρχει λόγος να γίνονται επεισόδια. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, γιατί οι παίχτες είναι όλοι επαγγελματίες. Αυτό παίζει τον περισσότερο ρόλο.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: 9.43 Interveten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervet & Sport. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Να πούμε πως έχουν υπάρξει πράγματα. Να μένουμε φυσικά και ανακοινώσεις σίγουρα ανάμεσα στις ομάδες, κυρίως στο κομμάτι των, του επεισοδίου που έγινε ανάμεσα σε Ναν και Tyreek Jones. Να πάμε λίγο στις δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα. Λοιπόν, και έχει κάνει και αρκετές, δεν τις λέμε για λίγες. Εντάξει, θα πούμε ένα μέρος αυτών. Λοιπόν, δεν μπορέσαμε δεν μπορούμε να προσωποποιούμε σε εμένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου όπως ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί, πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε 3 από τους 4 τίτλους της σεζόν. Πήραμε την Ευρωλίγκα που ήταν ο μεγάλος στόχος μας. Τον σημερινό τίτλο απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός. Προσφυλάξαμε την έδρα μας και ήμασταν όλη τη χρονιά αίτητοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία πως και σήμερα κυριαρχήσαμε στο γήπεδο. Φτάσαμε μέχρι και τους 20 πόντους. Απλώς στην ευρικότητα και το μικρό rotation που είχαμε λόγω τραυματισμών και κούρασης στήχησε. Καταλαβαίνω και τους παίχτες των δύο ομάδων τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια χωρίς να μετράω τις διεθνείς υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει πως ό,τι καταφέραμε είναι σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφαιρώσω κάπου αυτές τις καταπληκτικές φετινές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια και την αφοσίωσή μας. Αξίζουν κάθε φορά να δίνουμε τα πάντα για την ομάδα μας. Αυτό είναι ένα μέρος των δηλώσεών του.

0: Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε του Παναθηναϊκού 89-85, ένα παιχνίδι με πολλή ένταση. Εντάξει, είχαμε και παρατράγουδο όπως το αναφέραμε. Ωστόσο, ήταν ένα πολύ δυνατό μάτς, αντάξιο της ποιότητας των δύο ομάδων, γιατί ήταν πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, άξιζε να νικήσει. Μην λέμε ψέματα. Ήταν ανώτερος ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και στην τρίτη περίοδο. Κατάφερε να ανεβάσει μέχρι και τους 20 πόντους τη διαφορά, όπως το ανέφερε και ο κότς του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εντάξει, λίγο η νευρικότητα, λίγο τα υπόλοιπα. Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Δεν μπόρεσε όμως να ολοκληρώσει την ανατροπή. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Κατέκτησε το Super Cup, κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Μια σεζόν που είναι πετυχημένη. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε λίγο τι αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σε Instagram story που έχει ανεβάσει. Λοιπόν, η μισή ομάδα τραυματίες, όσοι έχουν μείνει είναι με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν, και αντί να είναι πρωταθλητές και ήδη διακοπές, πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα. Καταφέραμε τελικά ακόμα και έτσι να είναι η εικόνα των τελικών αυτή που ήταν, και να δουν πλέον και οι τυφλοί. Εγώ, όπως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού, πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε οι πρωταθλητές. Μπράβο! Και έχει κάνει tag, έχει προσθέσει με ετικέτα που λέμε τον επίσημο λογαριασμό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε λίγο σε δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου τώρα.
1: Τελικών, η οποία ήταν η πιο σκληρή των τελευταίων τριών ετών, γιατί έτσι όπως κύλησε. Δεν ξέρω αν έχεις.
2: Καλά, σαφέστατα. Το Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα. Δεν ξέρω, κάπως το λένε, η δύναμη του αντιπάλου είναι αυτή που δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το κατόρθωμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος, με ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος και αυτός, με τρομερούς παίχτες. Γίναν τρομερά παιχνίδια, πάρα πολύ ένταση, όπως πρέπει να είναι η τελική.
1: Και τι έδωσε και τον Ολυμπιακό, λοιπόν.
2: Παρκέ, δεν μιλάω για...
1: Τι έδωσε στον Ολυμπιακό την επικράτηση μέσα στο παρκέ.
2: Και νομίζω είχαμε σε κύριες στιγμές των παιχνιδιών, στα παιχνίδια που κερδίσαμε δηλαδή, είχαμε το καθαρό μυαλό, παίξαμε με καλές άμυνες, βάλαμε μεγάλα σούτ από πολλούς παίχτες, όλα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη ζυγαριά να γίνει προς μια μεριά.
1: Η τελευταία μου ερώτηση είναι τριπλή. Εξήγησέ μας γιατί έφερε στους άλλους τέσσερις στην απονομή και τους έδωσε το κύπελο. Δείχνει κάτι για σένα αυτό? Δεύτερον, αν αφιερώνεις κάπου αυτό το τίτλο, και αν η επόμενη μέρα σε βρίσκει εκεί στην ομάδα.
2: Καταρχήν φώναξε αυτά τα τέσσερα παιδιά γιατί είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα. Έχουν κάνει εξαιρετική σεζόν και οι τέσσερις. Το αξίζανε στο 100%. Δεύτερον, που τα αφιερώνουν,
1: ναι.
2: Στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, σαφέστατα, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου, στο χωριό.
1: Σε όλους όσους σε στηρίζουν.
2: Σε όλους όσους βρίσκονται δίπλα μου και όπως αφιερώνω όλους μου τις κατακτήσεις, όλα αυτά.
1: Η επόμενη μέρα έχει αρχηγό Ολυμπιακού. Εσένα.
2: Δεν είναι μόνο δικιά μου αρμοδιότητα. Πρέπει να μιλήσουμε με τους πρόεδρους, πρέπει να
1: μην υπάρχει συμβόλαιο. Να συνεχίσει κανονικά.
2: Ναι, όχι, εγώ είμαι.
1: Ωραία. Αυτή είναι η είδηση τη βραδιά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ολόθερμα για αυτή την επιτυχία ολόκληρης χρονιάς. Κρατήσαμε λίγο παραπάνω.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου, του αρχηγού του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή, και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια
4: και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική?
5: Με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
8: 9.43 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 9.30.

Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Είχαμε λοιπόν την απονομή. Ο Ολυμπιακός, όπως ανέφερε, ήταν ανώτερος στο παιχνίδι. Με τις βοήθειες και όλες του Φουρνιέ και του Βεζέγκο, ειδικά στην πρώτη περίοδο, έχουν κάνει εξαιρετικό μάτς και οι δύο. Να το πούμε αυτό. Πάμε λίγο να φέρουμε και κάτι ακόμα, γιατί είχαμε και τον μικρό τελικό σήμερα στο Πόλο, στο Champions League του Πόλο, στο Πόλο Ανδρών. Νίκησε η Φερεντσβάρος 16-13 τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τερματίζει τέταρτος στην διοργάνωση. Στις γυναίκες, στο Πόλο Γυναικών, χθες είχαμε πολύ καλύτερη κατάληξη φυσικά για τους Πειραιώτες. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού κατέκτησαν το τρόπαιο.

Παράλληλα έχουμε και μια είδηση επί του πιεστηρίου. Η Vijev Lodge αγοράζει από τον Παναθηναϊκό τον Κάρολ Σβιντέρσκι με 1 εκατομμύριο ευρώ. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει. Αυτό το βγάζουν, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν δημοσιεύματα από την Πολωνία.

Ενώ παράλληλα το κρατικό κανάλι ΕΡΤ έχει βγάλει και άλλη μια είδηση, τουλάχιστον σύμφωνα αυτό, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η κρατική τηλεόραση, πως ο Ολυμπιακός προτίθεται να καταθέσει μηνύσεις κατά του Κέντρικ Νάν και του Ματίας Λεσόρ, ενώ καταγγέλνουν πως ο Ματίας Λεσόρ, ο Γάλλος σέντερ, έχει χτυπήσει αστυνομικό. Φυσικά δεν χρειάζονται αυτά, σε περίπτωση τουλάχιστον που ισχύει. Δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ. Καταστρέφουμε τη φήμη μας ως Ελλάδα, ως ελληνικό μπάσκετ, με αυτές τις σκηνές.

πάμε και σε μια ακόμα είδηση, γιατί έχουμε ειδήσεις, έχουμε μια ακόμα ευχάριστη θα λέγαμε είδηση και είναι ευχάριστη σίγουρα. Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8 μέτρα και 54 εκατοστά. Ωστόσο ο μεγάλος αέρας έδειξε ευνοϊκό άνεμο συν 4,3. Το όριο είναι 2. Οπότε δυστυχώς ο άνεμος δεν βοήθησε για να αναγνωριστεί η συγκεκριμένη επίδοση. Επόμενος αγώνας φυσικά για τον... καταρχάς αυτό ήταν στο Διεθνές Meeting Δρόμια στη Βάρη. Ο επόμενος αγώνας του είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που θα γίνει στο Βόλο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το μήκος των ανδρών είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 20 Ιουνίου

Πάμε και σε δηλώσεις που έχει κάνει ο Σάσα Βεζένκοφ για το παιχνίδι. Συγκεκριμένα ο Σάσα Βεζένκοφ ανέφερε για τη σειρά των αγώνων: πάντα ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι δύσκολο για πολλούς λόγους και βλέπετε ότι κάθε χρόνο όταν τελειώνει το πρωτάθλημα απλά λέμε ουφ τελείωσε. Αλλά δεν εκμηδενίζει σε τίποτα αυτό που κάναμε. Παλέψαμε σκληρά και τα παιδιά από τον Παναθηναϊκό παλέψαν πολύ σκληρά. Είδαμε σε κάποια παιχνίδια πολλά ματς. Το αξίζαμε. Ευχαριστώ και τους συμπαίκτες μου. Θα είναι μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Για το αν υπήρχε βέβαια στιγμή μέσα στη ζώνη που το πιστέψανε, το ότι θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Από την νίκη που κάναμε στο Άκας 2 του μηνός, κάναμε σερή νίκες, ήρθαν κάποια παιδιά, μας βοήθησαν, πήραμε momentum. Αυτή η ομάδα ήταν φτιαγμένη για να φτάσει μέχρι το τέλος. Θέλω να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω και το βράδυ θα το δούμε όλοι μαζί. Ανέφερε για τον πανηγυρισμό, για τους πανηγυρισμούς που θα κάνουν φυσικά οι παίχτες, γιατί σίγουρα το πάρτι τώρα αρχίζει για τους παίχτες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να υποθέσω πως θα πάνε σε κάποιο κέντρο διασκέδασης, θα το υποθέσω.

Να πάμε λίγο προς το ποδόσφαιρο, να πάμε λίγο γιατί έχουμε Μουντιάλ Κατάρ Ελβετία. Αγωνίζονται στις 10 η ώρα για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Λοιπόν, πάμε λίγο σε δεκάδες αναμέτρησης για το Κατάρ. Αμπουνάντ, Ουί, Μιγγέλ, Λαγέ, Αλαμίν, Αμπτουλσαλάμ, Κουκί, Μαντιμπό, Ζούνιορ, Αφίφ και Αμπτουρισάγκ. Αυτή είναι η 11 για την ομάδα από την Αραβία. Πάμε και στους Ευρωπαίους, στους Ελβετούς. Κόμπελ, Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Εντόι, Φρόιλερ, Τζάκα, Έιμπισερ, Βάργκας και Εμπολό. Αυτή είναι η 11 της Ελβετίας.

Ενώ έχουμε και άλλη μία είδηση, μάλιστα, την οποία θα τη μεταφέρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε κάτι από το μεγάφωνο, το οποίο δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα ακούσαμε, καταλαβαίνετε τι συνέβη. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έδωσε μια ενημέρωση να αποχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι οπαδοί από το γήπεδο, να αποχωρήσουν από τις κερκίδες, να φύγουν από το ΣΕΦ. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί οι εργασίες του νέου γηπέδου έχουν ήδη ξεκινήσει. Είναι και επίσημο λοιπόν, το ανέφερε στα μεγάφωνα του γηπέδου η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι εργασίες για το νέο ΣΕΦ ξεκινούν από απόψε. Δεν θα περιμένουν καν τη Δευτέρα. Για τέτοια βιασύνη. Για τέτοια ταχύτητα μιλάμε. Πρέπει ο Ολυμπιακός να το διαχειριστεί γρήγορα το θέμα, γιατί δεν είναι και μικρές οι εργασίες. Σίγουρα ένα πράγμα μπορούμε να εγγυηθούμε. Το εγγυείται πρώτος απ' όλους ο Ολυμπιακός.

Το γήπεδο. Αυτό το παιχνίδι καταρχάς είναι το τελευταίο που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην έδρα του έτσι όπως είναι τώρα. Γιατί από την επόμενη αγωνιστική περίοδο δεν θα θυμίζει τίποτα από το φετινό. Θα είναι εντελώς διαφορετικό. Όπως είπαμε, εργασίες ήδη ξεκίνησαν. Οπότε ήδη μετράμε αντίστροφα για να δούμε τον νέο σεφ. Το πού θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός θα το δούμε φυσικά. Εν όψη τουλάχιστον της νέας σεζόν, γιατί για τους πρώτους μήνες υποθέτω πως θα αγωνιστεί κάπου αλλού. Θα το δούμε όμως, λεπτομέρειες θα γνωρίζουμε εν καιρό.

Ενώ να πούμε πως ο Ολυμπιακός λέει και άλλα πράγματα πλέον. Αναφέρει, δίνει μια νέα διάσταση στο επεισόδιο και να πούμε λίγο, να πούμε λίγο τι αναφέρει. Έχει αναφέρει λοιπόν, αυτό που λέει ο Ολυμπιακός είναι ότι ο Ναν, ο Κέντρικ Ναν, φώναξε τον Ταϊρίκ Τζόουνς προκειμένου να τον αγκαλιάσει και να τα βρουν, ωστόσο του έριξε γροθιά στην κοιλιά, κάτι που έφερε την αντίδραση του σέντερ του Ολυμπιακού. Αναφέρουν επίσης ότι έχουν στην κατοχή τους βίντεο από αυτό το συμβάν. Προφανώς εγώ δεν το έχω δει αυτό το βίντεο, να αναφερθώ, να είμαι ξεκάθαρος. Έτσι, αν όντως ισχύει, φαντάζομαι θα το προσκομίσουν αυτό. Φαντάζομαι θα προσκομιστεί το βίντεο στις αρχές. Πιθανό να δούμε να έρθει και στη δημοσιότητα, θα το δούμε αυτό. Ένα είναι το σίγουρο, καλό θα είναι να επικεντρωθούμε μόνο στα αγωνιστικά.

Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26. Είναι, αν δεν καλά, στο 16ο του πρωτάθλημα. MVP των τελικών είναι ο Εβάν Φουρνιέ, που κάνει και σήμερα εξαιρετικό παιχνίδι. Ειδικά στην πρώτη περίοδο έκανε θαύματα με τον Σάσα Βεζένκοφ. Οδήγησαν τον Ολυμπιακό, του έδωσαν από νωρίς το προβάδισμα. Και φυσικά αυτό έχει και την συνέπεια η διαφορά να ξεφύγει, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε επίσης πως κατέφθασε αυτός που θα αναλάβει από τις 10 και μετά, ο Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος βρίσκεται στο σταθμό. Μεγάλε Πανάρα!

Απ' τη μία είχαμε λοιπόν το συμβάν ανάμεσα σε Jones και Nan, με τη γροθιά του σέντερ του Ολυμπιακού προς τον γκάρ του Παναθηναϊκού. Και απ' την άλλη είχαμε και, έχουμε και άλλο ένα βίντεο, έχει βγει ένα βίντεο που δείχνει τον Nigel Hayes-Davis και τον Thomas Wokap να τα λένε σε πολύ καλό κλίμα, χαλαρό κλίμα. Όπως το έχουμε αναφέρει ξανά, δεν υπάρχει τίποτα που έχουν να χωρίσουν οι παίχτες των δύο ομάδων. Είναι επαγγελματίες, εντός του παρκέ θα τα δώσουν όλα προφανώς για να νικήσει η ομάδα τους, αλλά ό,τι είναι, ό,τι πραγματικά υπάρχει, τελειώνει στο παρκέ, τελειώνει με την κόρνα της λήξης. Στην τελική αμοιβόμενοι παίκτες είναι και οι δύο, και ο Nigel Hayes-Davis και ο Thomas Wokap, και γνωρίζονται οι περισσότεροι εξ αυτών, να το πούμε αυτό, ειδικά οι Έλληνες γνωρίζονται από πιτσιρικάδες, από μικρά παιδιά, οπότε σίγουρα δεν έχουν τίποτα απολύτως να χωρίσουν. Βέβαια και με ξένους παίκτες, δηλαδή παράδειγμα ο Βασίλη Μίσιτς γνωρίζεται τον Σάσα Βεζέγκοφ, τουλάχιστον έτσι όπως το έχουν δηλώσει οι ίδιοι, από πιτσιρικάδες, έχοντας αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον με τις εθνικές τους ομάδες των εφήβων, των παιδών. Είναι λογικό, έχουν μεγαλώσει κάπως μαζί, αυτό θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι απόλυτα λογικό λοιπόν να έχουν και καλές σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει πρώτα απ' όλα, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το να υπάρξει ένταση, εντάξει, μέσα στο παιχνίδι με 200 παλμούς είναι λογικό. Δεν είναι εύκολο να μείνει ψύχρεμος ένας παίχτης μέσα σε έναν αγώνα και ειδικά σε έναν τόσο σκληρό αγώνα. Ωστόσο, μετά τη λήξη οι παλμοί πέφτουν, οι παίχτες ηρεμούν και φυσικά τα επεισόδια που συνέβησαν στη Φυσούνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας δεν υπάρχει λόγο να συμβαίνουν.

0: Να πούμε πως οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens αποθέωσαν την ομάδα για την προσπάθειά της. Άναψαν καπνογόνα από ό,τι έχω δει στο Telecom Center. Βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Στήριξαν την ομάδα τους. Ακόμα και λόγω της φυσικά συγχαίρουν τους παίκτες τους για την προσπάθεια που έκαναν. Με αυτό θα κλείσουμε την απόψινη εκπομπή. Στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά ήταν ο Παναγιώτης Βολάνιος. Η ώρα είναι 10 παρά. Ο Γιώργος Ιωάννου, μπερδέστηκα. Μπήκε ο Παναγιώτης τώρα στο στούντιο. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, τα πούμε ένα δύο ώρο γεμάτο.
0: Θα έχετε ένα δύο ώρο γεμάτο με τον Πάνο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα τον ακούσετε και στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων τώρα που θα το απαγγείλει. Αναλαμβάνει λοιπόν ο Παναγιώτης Βολάνιος, θα προηγηθούν βέβαια διαφημιστικά μηνύματα από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την απόψινη εκπομπή. Καλή συνέχεια, φυσικά προσοχή στους δρόμους, το έχουμε πει αρκετές φορές και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης είναι ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Ο Παναθηναϊκός καταγγείλει ότι ο Tyreek Jones ρωθοκόπησε τον Kendrick Nunn στη φυσούνα των αποδυτηρίων μετά την λήξη του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρόλευκων. Η Σαρλέ Ρουά απέρριψε την πρόταση που έκανε ο Παναθηναϊκός για τον Ετιέν Καμαρά. Σύμφωνα με τους Βέλγους, για πρόταση του τριφυγιού στη Samsunspor για τον Φαν Ντρόγκελεν, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Τουρκία. Χρέη τεχνικού διευθυντή στους Πράσινους αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού σύμβουλου παίρνει ο Μίγκελ Άγχελ Κορέα. Τη Δευτέρα, το ραντεβού ανάμεσα Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Ο Κετζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλη έχει βάλει στο στόχαστρό της η Μπράγκα σύμφωνα με την Αμπόλα. Τα 17.000 διαρκείας για την σεζόν 2026-27 έφτασαν οι Ερυθρόλευκοι. Στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Παπαδόπουλος όπως ανακοίνωσαν οι Βιωτοί. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η καρδίτσα Ιαπωνική με τον Έλληνα Γκάρντ να υπογράφει στον Προμηθέα. Ο Γιαγιά Τουρέ ανέλαβε χρέη προπονητής της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ομάδα από τη Σλοβακία επισημοποίησε τη συμφωνία τους. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας σύμφωνα με τον Γιώνας Λέσκας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, Κατάρ και Ελβετία διασταυρώνουν τα ξύφη τους αυτή την ώρα. Στη μία τα ξημερώματα, Βραζιλία-Μαρόκο. Στις 4, Αϊτή Σκωτία και στις 7 το πρωί, Αυστραλία-Τουρκία. Μοναδική μας αποστολή κατάκτηση του Μουντιάλ. Μου δίνει ελευθερία ο Αντσελότη, δήλωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους. Η Augsburg και η Κολονία κοιτάνε σοβαρά την περίπτωση του άσου της Χέρενφέιν Βασίλη Ζαγάρη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Σε συμφωνία με τη Juventus έφτασε ο Αργεντίνος θανατοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Corriere dello Sport. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός στήθηκε από τη Φερεντσβάρος 14-16 στον μικρό τελικό του Champions League της Μάλτας και κατατάγει τέταρτος στην Ευρώπη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Παναγιώτης Βολάνιος στις επάλξεις, όπως κάθε Σαββατόβραδο. Και στο καθιερωμένο ραντεβού μας μέχρι τις 12 το βράδυ. Δεν έχει πολλή ώρα που έχει ολοκληρωθεί η στέψη του πρωταθλητή Ελλάδος Ολυμπιακού. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ολοκληρώνει με το πιο θετικό πρόσημο που θα μπορούσε την τρέχουσα σεζόν ως πρωταθλητής Ευρώπης, ως πρωταθλητής Ελλάδος. Πήρε και το Super Cup. Μόνο το κύπελο στα δύο ωράκια έχασε από τον Παναθηναϊκό. Αλλά σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι ήταν ανώτερος σε κάθε τομέα του γηπέδου. Προφανώς η τοξικότητα που επικρατεί στους τελικούς στην τελευταία τριετία περίπου δεν μπορούσε να λείπει από ένα Game 5 όπου δεν έχει σπάσει καμία έδρα στις τέσσερις προηγούμενες αναμετρήσεις. Και αυτή η ένταση κορυφώθηκε αφού πρώτα ξεκίνησε μια έντονη έτσι διαμάχη των παικτών μέσα στο παρκέ, συνέχεια με την αποβολή του Ναν και την αποβολή του Ταϊρικ Τζόουνς, συνεχίστηκε με το βίντεο που σίγουρα όσοι μας ακούτε οι περισσότεροι έχετε δει από τα διάφορα site που πρόλαβαν να το δημοσιεύσουν εκεί στη Φυσούνα, και όσο μπόρεσαν οι αστυνομικές δυνάμεις να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αφού όμως πρώτα φαίνεται ότι πιάστηκαν και εκεί στα χέρια οι δύο Αμερικανοί παίκτες. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, 943 Intervention Sports, είσαι συντονισμένοι και παρέα θα πάμε μαζί έως τις 12. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας να πείτε τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Μία ακόμη μπασχετική σεζόν έφτασε στο τέλος. Σίγουρα πανευτυχείς οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ενώ στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι ήδη από νωρίς τώρα το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν να δούμε τι θα γίνει εν ώψη της νέας σεζόν, τι θα διορθωθεί, γιατί η ομάδα δεν πήρε τον μεγάλο εγχώριο τίτλο, έμεινε και εκτός Final Four. Να δούμε τι θα γίνει και με το μέλλον του προπονητή. Προφανώς από όσα συνέβησαν στο Game 5 που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στα Ευρύνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα επικρατώντας 89-85. Καμία έδρα δεν έσπασε καθόλου τη διάρκεια των τελικών. Δεν θα μπορούσαν όσα συνέβησαν στο Φάληρο να μείνουν ασχολίαστα από τον ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιανακόπουλο. Υπενθυμίζω ότι του είχε επιβληθεί και πολύμηνη ποινή απαγόρευσης εισόδου από τα γήπεδα. Προφανώς θα αντιδρούσε με κάποια από τα γνωστά του story ο Δημήτρης Γιανακόπουλος και θα σας μεταφέρω τώρα την ανάρτησή του. Συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της Πράσινης ΚΑΕ έγραψε: ανακούφιση στον Πειραιά που ξέφυγαν με 6 πρωταθλήματα από τον Άρη που επιστρέφει. Μήνυμα με αιχμές, μήνυμα με νόημα. Οκ, θα πετούσε προφανώς και εκείνος το βελάκι του για όσα έχουν προηγηθεί σίγουρα στον αγώνα. Με συνεχή παράπονα καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς ο Παναθηναϊκός, τα ίδια είχε βέβαια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως δεν συμφωνώ ότι μια ομάδα πρέπει να εστιάζει στο πώς αντιμετωπίζεται από τη διαιτησία όταν έχει ζητήματα συνεχώς αγωνιστικά και όταν προφανώς ένα σχεδιασμό δεν έχει λειτουργήσει σωστά. Το έχουμε πει με τον Γιώργο Κουγκαλίδη πάρα πολλές φορές. Όταν ο Παναθηναϊκός μπορούσε να πάρει τον Ταϊρικ Τζόουνς, θα μου πείτε τώρα πόσο πίσω πάω. Πάω ένα εξάμηνο πριν σίγουρα. Προτίμησε ο Αταμάν να πει όχι από τον Άρθιο Αμερικανό από την Παρτιζάν. Στη συνέχεια, ενώ είχε 4 σέντερ, αποφάσισε να αποδεσμεύσει το Χόλμς και το Γιούρτσεβεν. Συνέχεια έμεινε μόνο με Λεσόρ που επέστρεψε από πολύμηνο τραυματισμό και το Φαρίντ, που εν τέλει ο Φαρίντ φάνηκε ότι στα κρίσιμα, στα τελευταία της δυνατά μάτς σεζόν, απενεργοποιήθηκε. Δηλαδή, για να μην πέσουν να με φάνε φίλοι του Παναθηναϊκού, υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν και δεν νομίζω ότι είναι καλό να εστιάζουμε πάντα όταν μιλάμε για αθλητισμό στα παράπονά μας για τη διαιτησία. Τώρα για το σχόλιο του DPG ότι ο Άρης επιστρέφει, ναι, είναι γνωστό. Το μπάσκετ στο Βορρά θα ξανανιώσει μεγάλες στιγμές. Αυτό προμηνύεται μάλλον. Αυτό βλέπουμε με τους σχεδιασμούς. Χθες γνωστοποιήθηκε ότι Άρης και ΠΑΟΚ θα βρεθούν στο EuroCup με συμβόλαιο πενταετίας. Να δούμε αν όντως αυτό θα ολοκληρωθεί ή αν ακόμη πιο σύντομα θα αγωνιστούν και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τη EuroLeague. Ας μην γελιόμαστε, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτό είναι το πλάνο. Θα δούμε όμως. Μέχρι στιγμής πάμε στο πρώτο σχόλιο της σημερινής εκπομπής. Γιώργος Γκουγκαλίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη μου.
0: Ολοκληρώνονται οι τελικοί.
1: Συγγνώμη για την ποιότητα της φωνής, αλλά μετά από δύο εκπομπές και μία μετάδοση, μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων κι εγώ. Για πες.
0: Δεν θέλουμε να σε εξαντλήσουμε, Γιώργο. Εκτιμάμε πλήρως την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Νομίζω ότι το μικρόφωνο πρέπει να πάει σε εσένα για ό,τι έχεις να πεις για την ολοκλήρωση της σεζόν, είτε αρχής γενομένης από το τι συνέβη σήμερα.
1: Θα προσπαθήσω να τα στοιχειολογήσω και να τα δώσω έτσι λίγο τηλεγραφικά για να μην κουράσουμε και τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι μια σεζόν που ανήκει απολύτως στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πήρε αυτό για το οποίο επένδυσε και δούλεψε. Μια ομάδα αρχών και συνόλου, ομάδα, οι λέξεις έχουν μεγάλη σημασία, μια ομάδα η οποία έχει ένα πρωτομάστορα, του Μπαρτζόκα, που ένωσε, αν θέλεις, και ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική φιλοσοφία, με διαφορετικά θέλω, με διαφορετικές προσλαμβάνωσες, και τους έπεισε ότι για να μπορέσετε να φτάσετε στο στόχο σας τον ατομικό, πρέπει να φτάσει το σύνολο στον κοινό στόχο. Αυτό είναι το α και το ω της επιτυχίας του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, είναι απολύτως επιτυχημένος, καθώς κατόρθωσε να πάρει τους, δεν μιλάω για το Super Cup, το θεωρώ αστείωτα, κατόρθωσε να πάρει τους δύο σημαντικούς τίτλους, έχασε το κύπελο, νομίζω κανείς δεν το θυμάται πλέον το κύπελο. Πάμε παρακάτω. Έχει δίπλα στον Μπαρτζόκα, στην πρώτη σειρά της επιτυχίας, νομίζω είναι ότι ο παίκτης, ο οποίος δεν είναι το σημαντικό ότι βγήκε MVP στο Final Four στην Ευρωλίγκα.
0: Προφανώς, ναι, για το Φουρνιέ, γιατί χάνει τη σύνδεση, γι' αυτό τα λέω εγώ, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Σ' ακούμε, συνεχίζεις κανονικά.
1: Το σημαντικό είναι ότι ο Φουρνιέ έδειξε τι σημαίνει να είσαι μεγάλος παίκτης. Έδειξε τι σημαίνει να βάζεις το εγώ κάτω από το εμείς. Και αν θέλουμε να δούμε συνολικά την εικόνα του Ολυμπιακού, γιατί μπορούμε να συζητήσουμε για τον Βεζέγκο, για τον Μελουτινόφ, ο καθένας έχει το δικό του μερτικό στην επιτυχία, νομίζω ότι όλη η εικόνα του Ολυμπιακού είναι αυτός ο απίθανος τύπος, ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος όντας με δαχτυλίδι στο χέρι από το NBA, μπήκε, αφισβητήθηκε, ο χοντρός ήταν, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, όχι τώρα που έκανε τα παιχνίδια που μπαίνουν νερό στο όνομά του, χοντρό το λέγανε όλοι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αφισβητήθηκε και δείχνει τι σημασία έχει να ξέρεις τι χρειάζεται η ομάδα σου από σένα και να το προσφέρεις. Νομίζω ότι το κλειδί στη νίκη του Ολυμπιακού είναι αυτό το απίθανο επιθετικό rebound που παίρνει και στη συνέχεια το τρίποντο που βάζει, το τρίποντο ήρθε ως κερασάκι στην τούρτα. Όλη η δουλειά όμως είναι το επιθετικό rebound. Ο Corey Joseph, ο οποίος πήγε σε όλα τα rebound, σε όλες τις διεκδικήσεις μπάλες, έβαλε χέρια, πάλεψε, όχι σήμερα, σε κάθε του εμφάνιση. Αυτό λοιπόν, ο Ολυμπιακός φτάνει εκεί που φτάνει μόνο για ένα λόγο, γιατί είναι ομάδα. Παναθηναϊκός, έτσι. Και νομίζω ότι πλέον, και σε αυτό θα πω ότι έχουμε κι εμείς ένα μικρό μερίδιο στο κομμάτι που για μένα είναι το πιο πετυχημένο του Ολυμπιακού. Πλέον πήραν απόφαση στον Ολυμπιακό, όχι πήραν απόφαση, δρομολογούν το να φτιάξουν το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο είναι και ο μεγαλύτερος τίτλος για τον Ολυμπιακό, το να φτιάξει το γήπεδο, έτσι. Γιατί αυτό το χρέπει δεν μπορεί να φιλοξενεί μια ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός αξίζει καλύτερο γήπεδο και πλέον θα το έχει. σου θυμίζω ότι γίναμε κακοί όταν λέγαμε στα όρια του, πώς να σου πω, της υπερβολής, ότι παιδιά δεν επιτρέπεται να στάζει και να σου κάνει πλάκα ο κάθε Γιασικεβίτσιος.
0: Ναι, ναι, για την αρροφή, ναι.
1: Ναι, έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Το θυμάμαι.
1: Και αυτό είχε ευθύνη διοίκηση του Ολυμπιακού. Το διορθώνει. Τα λάθη είναι για να διορθώνονται. Και κράτησε τη διοίκηση του Ολυμπιακού, γιατί θα το πω αμέσως μετά. Πάω στον Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως.
1: Ο Παναθηναϊκός αξίζει το χειροκρότημά μας, γιατί ανεξαρτήτως συνθήκων, έξω ο προπονητής του Παρκέ, ο Κώστας Λούκας. Έξω ο Ρογκαβόπουλος, που όλοι ξέρουμε πόσο μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Με προβλήματα τραυματισμού ο Οσμάν. Με 5 φάουλ Γκραντ και Ναν στο 4ο παιχνίδι. Με 5 φάουλ αποβολή ο Ναν στο 5ο παιχνίδι. Και όμως πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτό του το δίνω ανεπιφύλακτα. Μεγάλο λάθος για τον Παναθηναϊκό, και εδώ γυρίζω στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Τα ίδια λάθη έκανε η διοίκηση του Ολυμπιακού. Ναι, τώρα έφτασε στα πρωταθλήματα του Άρη. Ναι, εμείς έχουμε 4. Πόσο χρόνο ήμουν όταν πήραμε το 4ο. Ναι, η διαιτησία. Καλά είναι όλα αυτά. Θα δούμε λίγο το πρόβλημα. Θα δούμε την καμπούρα μας. Θα δούμε τα λάθη μας. Απόψε, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο παρκέ χάρη σε ένα παιδί που λέγεται Βασίλης Στολιόπουλος. Οποιοςδήποτε άλλος θέση του θα είχε το είχε παρατήσει και θα έλεγε, παιδιά, ξεχνάω και ότι έπαιξε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Αδαμάν γιατί αυτό το παιδί δεν έπαιζε όλο τον χρόνο. Ο Σόρτς, που ξέρεις καλύτερα την άποψή μου από όλους, έτσι. Δεν τον εκτίμησα ποτέ ως παίκτη. Και στο 4ο και στο 5ο και σε όλα τα υπόλοιπα και στους τελικούς όποτε έπαιξε, το παιδί πάλεψε. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει, το θες πάρτο. Δεν έκανε τίποτα λιγότερο από αυτό που έκανε πέρυσι στην Παρή. Αλλά από τον πάγκο δεν βοήθησε κανείς. Πρέπει λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ναι, θες να συζητήσουμε για τη διαιτησία, μπορεί σε πολλές φάσεις να αδικήθηκε. Μπορεί. Αλλά αν νομίζουν ότι είναι μόνο η διαιτησία το πρόβλημα, ποτέ ο Παναθηναϊκός δεν θα φτάσει εκεί που θα ήθελαν οι φίλοι του να είναι φέτος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και θα βλέπει την πλάτη του Ολυμπιακού. Το πρόβλημα δεν είναι η διαιτησία, μπορεί να είναι και η διαιτησία. Κράτησε το και αυτό σαν υποσημείωση. Το πρόβλημα είναι ότι ο Αταμάν δεν έχει αρχή και τέλος στις επιλογές του. Δεν κατάφερε να μας εξηγήσει ποτέ. Γιατί βγάζεις έναν υγιή παίκτη όπως ο Χουάντσο για να βάλεις ένα παιδί που έχει πρόβλημα στη μέση του. Κάτι είδες παραπάνω στην προπόνηση ενδεχομένως. Είναι ο Χουάντσο παίκτη για να μην απέξω. Γιατί είχες παροπλισμένο το Σόρτς. Γιατί ο Καλαϊτζάκης είναι σαν να μην αγωνίζεται. Γιατί ο Τολιόπουλος έβλεπε όλο το μάτσο από τον πάγκο. Όλη τη χρονιά από τον πάγκο. Όλα αυτά πρέπει να τα εξηγήσεις, και όταν οι παίκτες σε εκθέτουν με την απόδοσή τους, και βεβαίως το σημαντικότερο απ' όλα, γιατί δεν κατάφερες αυτούς τους παικταράδες, γιατί είναι παικταράδες, ενδεχομένως μπορεί να είναι και καλύτεροι, στη χειρότερη είναι η σάξη με τους παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί δεν κατάφερες να τους κάνεις ομάδα. Γιατί δεν κατάφερες ποτέ τον ένα πείσεις, να τον πείσεις ότι ξέρεις κάτι αδερφέ, δεν θέλουμε να δούμε αν έχεις μουσκουλά. Δεν θέλουμε να δούμε αν μπορείς να πλακωθείς με τον Derek Jones. Γιατί ο ένας είναι η επιτομή του παίκτη που θα σηκώσει την ομάδα στην πλάτη, ο άλλος είναι ένας συμπληρωματικός. Εγώ σε κάθε παιχνίδι έβγαζα έξω τον Τζόνς αν είναι να βγει έξω και να είναι. Φαντάζομαι, και εσύ.
0: Προφανώς.
1: Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι εσύ μπορείς να αυτοσυγκρατηθείς, και δεν μιλάω για αυτό τώρα, εντάξει, οκ, βράσανε τα αίματα, πλακωθήκανε, πάμε παρακάτω. Στο 3ο και στο 4ο παιχνίδι που άφησε στην ομάδα βοήθηση, που πήγες να κουτουλήσεις τον Γόκαπ στο κέντρο του γηπέδου στην τρίτη περίοδο για να κάνεις τρίτο φάουλ, κάποια στιγμή και η ανοησία πρέπει να μαζευτεί. Και αυτό δεν είναι θέμα του Ναν, είναι θέμα της ομάδας. Έλα εδώ αδερφέ, πληρώνεσαι, δεν παίζεις για πλάκα. Εντάξει, αν παίζεις όπως παίζεις εσύ στη Γούβα, ναι, μαζί σου κλώσσε και την μπάλα στο κεφάλι του διαιτή. Αλλά αν παίρνεις τα λεφτά που παίρνεις, πρέπει να μάθεις να συγκρατήσεις και να βοηθάς την ομάδα, όχι να την αφήνεις μόνη της. Ολοκληρώνω την κουβέντα γιατί σε πέρα μονότερμα. Φωνάζει ο Παναθηναϊκός για τη διαιτησία. Πολύ ωραία. Πέρα από Instagram και story έχει κάνει κάτι. Ο Στασινόπουλος, που δεν είναι στην εμβέλεια του Παναθηναϊκού και στο βεληνικές του Παναθηναϊκού, πάει να ρίξει μόνος του το Λιόλιο. Επειδή θεώρησε, δικαίως αν θες τη γνώμη μου, ότι ο Λιόλιος προσπάθησε να το ρίξει και σου λέει θα μετρηθούμε. και μετριούνται και τώρα του έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και περίμενε γιατί στις 18 του μήνα θα δούμε κι άλλα έργα.
2: Ο Παναθηναϊκός τι έχει κάνει? Φωνάζει και τι έκανε?
1: Να μας πει 2-3 ενέργειες, να μας πει τι κάνανε οι άνθρωποι τους εκλογές. Αν θεωρείς ότι ο Λιόλιος, ρε παιδί μου, έχει κατεύθυνση. Να μας πει πώς η διοίκηση προφυλάσσει την ομάδα. Λέει ο Νίκος ο Συρίγος αρκετές φορές, εκφράζοντας ενδεχομένως και την άποψη του Παναθηναϊκού, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει αφήσει καμία λεπτομέρεια στην τύχη. Πολύ ωραία. Και μαγιά του Ολυμπιακού. Εσύ τι κάνεις? Δεν κατάλαβα. Παίξε το παιχνίδι όπως παίζεται. Αν το παιχνίδι παίζεται πάνω από το τραπέζι, να είσαι καλύτερος πάνω από το τραπέζι. Αν παίζεται και κάτω από το τραπέζι, να είσαι καλύτερος σε όλα τα επίπεδα. Λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που του άξιζε. Ο Παναθηναϊκός, αν θες τη γνώμη μου, στο πρωτάθλημα έχει καλύτερη εικόνα από αυτή που ενδεχομένως άξιζε όλη τη χρονιά, γιατί σε τελική ανάλυση το μάτς κρίθηκε στο πιο σύντομο πλεονέκτημα της έδρας. Αδερφέ, ναι. Ας μην έχανες από τον Κολοσσό, ας μην έχανες από τον Ηρακλή, ας μην έχανες από τον Άρη, ας μην έχανες δύο φορές από τον Ολυμπιακό. Ποιος σου φταίει?
0: Και Γιώργο, μια παρένθεση, όσα λέμε, 17ο λεπτό για το Μουντιάλ. Η Ελβετία με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι προηγείται 1-0 του Κατάρ. Απλά για να ενημερώσουμε το ακροατήριο, συνεχίζει όσα λες. Ναι, γιατί ναι, οι έδρες δεν σπάσανε σε 5 αγώνες, σωστό.
1: Οι έδρες δεν σπάσανε, θα μπορούσαν να είχαν σπάσει κιόλας, έτσι. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν σου φταίει κανείς που όλη τη χρονιά που δεν έφτασε στο Final Four, ναι, εντάξει, με κυνηγάει η διετσία. Ναι, στο πρωτάθλημα με κυνηγάει η διετσία. Εντάξει, οκ, okay, έλειωσε αυτή η καραμέλα. Ακόμα κι αν σε κυνηγάει η διετσία, αντί να φωνάζεις για το χυμένο γάλα, πήξε το και κάνε το γιαούρτι. Τον τρόπο, αυτή είναι η δουλειά σου, σαν διοίκηση, να τον βρεις. Εγώ το ξέρω. Βρες τον εσύ. Να σου πω και κάτι. Για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια πρόταση από τον Παναθηναϊκό για τον τομέα διετσία, για την Ελλάδα. Υπάρχει μια πρόταση που κατατέθηκε στην Ευρωλίγκα και είπε, κοιτάξτε να δείτε, ο Ιερεθουέλο είναι α, β, γ, δ, ω, είναι ο χειρότερος άνθρωπος του πλανήτη. Συμφωνούμε. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Μαζί σου. Ποια είναι η πρόταση του Παναθηναϊκού, ξέρεις κάτι? Γιατί εγώ δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, γιατί εγώ, επειδή κάνω ρεπορτάζ διετησίας, έχω πει τα πράγματα με το όνομά τους και ίσως να έχω πει και περισσότερα από όσα πρέπει να πω. Λοιπόν, ο άνθρωπος που πήγαινε να φέρνει τους διετές της Ευρωλίγκας με το ταξί του, επαγγελματίας σου, είναι ο Λευτέρης Γίνος, ο οποίος είναι αυτός που έφερε και τους διετές στον τέταρτο τελικό πάλι με το ταξί του και καλά έκανε ο άνθρωπος και έβγαλε το μεροκάμα του. Σήμερα ήταν ένας από τους δύο κομισάριους στο ΣΕΦ. Εντάξει, καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει και να μην σκεφτεί τίποτα. Αν λοιπόν θέλεις να βάλεις κάποια πράγματα σε μια σειρά, πες, ξέρετε κάτι, στα δικά μου παιχνίδια το ταξί θα το οδηγεί ο Βλάνης που θα φέρνει τους διετές. Έχει σημασία? Σταματάω εδώ, γιατί αν πω περισσότερα θα μας πάνε δεμένους και εμένα και εσένα. Και δεν θέλω να μπλέξουμε τώρα τέτοια μέρα. Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που άξιζε, ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που δεν άξιζε να πάρει, και θα σου έλεγα και πάλι ότι είναι καλύτερη εικόνα του σε σχέση με την Ευρωλίγκα, γιατί τουλάχιστον εδώ πάλεξε. Όταν κερδίζεις 2-0 τη Βαλένθια και έχεις δύο μάτσο στο γήπεδό σου και χάνεις 3-2, είσαι άξιος της μοίρας σου. Εντάξει, σε απλά ελληνικά. Όταν δεν έχεις καταφέρει όλο το χρόνο ένα ρόστερ τόσων εκατομμυρίων και τέτοιων παιχτών να το αξιοποιήσεις και παίζεις με, γιατί σήμερα ο Χέις Ντέιβις είναι ο χειρότερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ισχύει.
1: Ναι, είδες πόσο έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: 48 λεπτά και 22 δεύτερα.
1: Τι να κάνει, να αφήσει τα κόκαλά του στο παρκέ. Θα μου πεις, μα είχαμε τραυματίες. Ναι, είχατε τραυματίες γιατί ο Καλατζάκης τον έχει αχρηστεύσει, για τον Τζιλιόπουλο τον έχει αχρηστεύσει.
0: Το Σαμοντούρα τον έχει αχρηστεύσει.
1: Καλά, αυτός δεν υπάρχει, δεν τον είδαμε καν. Γιατί για το Σόρτ που τελικά ήταν ο ήρωας του τέταρτου τελικού, μας είπες ότι έπαιζες με 4. Να έχω πει εγώ. Ο Αταμάν τα λέει. Τα έλεγε. Λοιπόν, ότι πού να βάλω τον Τζιλιόπουλο, από ποιον είναι καλύτερος, 21 έβαλε σήμερα. Θα μου πεις, από ένα μάτς. Γιατί τον έβαλε σε πολλά και ήταν τραγικός και είπαμε εντάξει, τράβηξε τον έξω. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι κανείς στον Παναθηναϊκό
3: δεν κατάλαβε εγκαίρως ότι γίνονται κάποια πράγματα, εμείς θα επισημαίνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να τα βλέπουμε και βεβαίως δεν σημαίνει ότι έχουμε την απόλυτη αλήθεια. Αλλά όταν έχεις 3 χρονιές τον άσο που παίρνεις και ο οποίος άσος δεν είναι κανένα σου πεντάματο. Δίνεις εκατομμύρια και παίρνεις παίχτες οι οποίοι είναι τη χρονιά που τους παίρνεις από τους καλύτερους στην Ευρωλίγκα. Είτε μιλάμε για τον Βιντόζα,
0: για Λορέντζο Μπράουν και Σόρτς, 3 στη σειρά η διαθέση.
3: Όταν λοιπόν και οι 3 τους βγάζεις άχρηστους, σημαίνει ότι δεν τους διαχειρίζεσαι σωστά. Απλά και όμορφα. Εντάξει, όταν ο Ναν έχει φθήνουσα πορεία χωρίς να διορθώνει τις κακές του συνήθειες, αυτό σημαίνει ότι μάλλον τον έχασες. Και τον έχασες γιατί αντί να ασχολείσαι με τους τίτλους ομάδας, γινότανε, αν θυμάσαι, πέρυσι και πρόπερσι συζήτηση για το γιατί λένε MVP στη Βαλένθια το Μοντέρο, ας πούμε, λέω στην τύχη, ενώ MVP είναι ο Ναν. Ωραία. Κράτα τον MVP της Ευρωλίγκας και άσε να πάρουν οι άλλοι τους τίτλους. Κλείνω λέγοντας σου κάτι.
0: Έτσι είναι,
3: θα ήταν παράληψη να μην το πούμε. Αυτό το τέτα-τέτ και να μιλάει στο αυτό ένα στο άλλο ο Μπαρτζόκας με τον Πίτερς είναι μια πολύ γλυκιά εικόνα που στα δικά μου μάτια είναι εικόνα από χαιρετισμού.
0: Συμφωνώ.
3: Εντάξει. Διαφορετικά δεν είχα λόγο να είναι αγκαλιασμένους 2 λεπτά στο παρκέ και να σιγοψιθυρίζουν ένα στον άλλο.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας και αν θέλεις ο Πίτερς είναι το πρόσωπο του Ολυμπιακού, δηλαδή ένας παίκτης που σε οποιαδήποτε ομάδα θα ήταν πρωταγωνιστής, που μπορεί να απαιτήσει ό,τι θέλεις και δέχονταν να κάνει τα ρεπό, το λέω κάθε υπερβολή, του Βεζέγκο. Αν το καταφέρεις αυτό και με το Βεζέγκο βεβαίως οι δυο τους είναι καλύτερα από καλά και είχαν αγκαλιές, είχαν ένα αγκαλισμό στο τέλος, αυτό είναι η ομάδα, αδερφέ. Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα, λέω ότι ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν αξιοποίησε τους πάντες, δεν τους έβαλε όλους στη συζήτηση και όλους στο παιχνίδι. Δες
0: και Γιώργο να κλείσουμε με αυτό γιατί έχουμε 20 δεύτερα για διαφημίσεις.
3: Τίποτα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στην κατατοπιστικότατος. Γεμάτο σχόλιο, 18 λεπτό από Γιώργο Κουγκαλίδη. Μετά τις 10.30 θα έχουμε ένα ακόμη από τον επίσης μπασκετικό Σωτήρη Γεωργίου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Drefeten Sports, διαφημίσεις και πάλι μαζί.
4: 943 Drefeten Sports.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
7: Η ώρα είναι 10.30.

Η ώρα είναι 10 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports και στο μικρόφωνο όπως κάθε Σαββατόβραδο αυτή την ώρα είμαι ο Παναγιώτης Βολάνιος. Η εκπομπή ξεκίνησε, αν μη τι άλλο, με το σχόλιο του παρευρισκόμενου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Γιώργου Κογκαλίδη, που περιέγραψε το Game 5 των Αιωνίων, το οποίο έθεσε και τον Ολυμπιακό μετά από το Πρωτάθλημα Ευρώπης να χαρακτηριστεί και πρωταθλητής Ελλάδος. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, υπενθυμίζω, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Προφανώς στην πασχετική επικαιρότητα θα σταθούμε, αλλά στο 28ο λεπτό για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ελβετία, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από το 17ο λεπτό του Εμπολό, προηγείται 1-0 του Κατάρ στο 28ο λεπτό. Δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη η μεγάλη ένταση, αλλά δεν αξίζει να δώσουμε μεγάλη βάση εκεί. Ανάμεσα σε Jones και Nan, σίγουρα πιστεύω οι περισσότεροι που ακούτε έχετε δει και το βίντεο από την στιγμή που πιάνονται στα χέρια στη Φυσούνα. Στη συνέχεια, αφού έχει γίνει απονομή, έχει πάρει το μετάλλιό του, φοράει το καμπελάκι του με τη λέξη Champions, ο Thomas Walkup τα λέει σε εξαιρετικό κλίμα με τον Nigel Hayes Davis και ακούγεται ξεκάθαρα η ερώτηση του Τεξανού γκάρντ Ολυμπιακού αν έχει δει ο Ντέβις στο βίντεο, του λέει ναι και φαίνεται από τις εκφράσεις των προσώπων τους, γιατί δεν είναι και όλα εύκολα αντιληπτά από τον ήχο του βίντεο, ότι σχολιάζεται, προφανώς θα γινόταν αυτό. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά στον αθλητισμό, όλοι τα ξέρετε. Όμως το είπε και ο Γιώργος ο Κογκαλίδης προηγουμένως στο σχόλιο του στο πρώτο μισάωρο, ότι ναι, βρέθηκε κάποιος να πει ότι στον Αν, αδερφέ, δεν παίζεις μόνος σου, πρέπει να γίνει κάτι με τα νεύρα σου. Και αυτό το λέω γιατί, okay, άμα σκεφτούμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να οδηγάει στον δρόμο, να είναι με νεύρα, να κράζει όλους τους οδηγούς, να μιλάει με άσχημο λεξιλόγιο, χυδαίο, κάτι το οτιδήποτε, κάποια στιγμή βρίσκεται για κάποιος ο οποίος, δεν λέω ότι είναι λογικό αυτό, το δικαιολογώ, είναι πιο τρελός, πιο νευρικός, πιο το οτιδήποτε και θα αντιδράσει. Δεν θα κάτσουν όλοι με σταυρωμένα ένα χέρια να λένε «Α, αφήστε τον αυτόν μόνο του στην τρέλα του με τα νεύρα του». Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς η ένταση λόγω πάθους, λόγω ανταγωνιστικότητας δεν λείπει ποτέ από τον αθλητισμό. Αλλά να το τι έχουμε να συζητάμε σίγουρα σήμερα εκτός από το ποιος στέφθηκε πρωταθλητής δίγια κατά τη γνώμη μου, έτσι είπε και ο Κουγκαλίδης εξάλλου. Αγωνιστικά θεωρώ ανώτερο τον Ολυμπιακό, αυτό επιβεβαιώθηκε, βέβαια το έλεγε και η κατάξη της Ευρωλίγκας, αλλά όταν πηγαίνεις μετά από ένα Final Four με δύο αναμετρήσεις να το έχεις πάρει κιόλας, ξέρεις ότι έχεις πετύχει σε τεράστιο βαθμό το μεγάλο στόχο της σεζόν και έχεις να αντιμετωπίσεις τον Αιώνιο σου αντίπαλο σε σειρά αγώνων για την κατάξη πρωταθλήματος, και αυτό είναι εννοείται μια απαιτητική διαδικασία. Δηλώσεις έκανε και ο αρχηγός των Πειραιωτών Κώστας Παπανικολάου, λέει «Εγώ θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό». Νομίζω όλοι αυτό επιθυμούν για ένα ιδανικό κλείσμα της καριέρας του στους Πειραιώτες ο Παπανικολάου, που είναι, θα πω εγώ, αντάξιος αρχηγός όπως ήταν ο Βασίλης Πανούλης και ο Γιώργος Πρίντης. Προφανώς μιλάμε για παίκτες με άλλα χαρακτηριστικά και λόγω των θέσεων που αγωνίζονται και αγωνίστηκαν, αλλά και εκείνος αξίζει το μέγιστο σεβασμό από όλους τους φίλους του μπάσκετ και του αθλητισμού γενικότερα.

0: Συνέχεια στα σχόλια, προφανώς για την ανάδειξη του πρωταθλητή, μαζί μας ο Σωτήρης Γεωργίου, να μας δώσει τη δική του οπτική για την ολοκλήρωση της σεζόν και εννοείται αρχισγενωμένης από το σημερινό Game 5. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δυστυχώς, βέβαια, να ξεκινήσουμε από την τοξικότητα που υπήρχε πάλι. Έτσι.
0: Δεν μπορούσε να μην κορυφωθεί όταν μιλάμε για Game 5, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δυστυχώς, έτσι. Δεν το λέω ότι είναι δεδομένο και λογικό, αλλά
1: δυστυχώς.
0: Αναμενόμενο.
1: Ναι, θα έλεγα ότι εντάξει, είναι το κλασικό το να ακούμε πάλι για τη διαιτησία, το κλασικό με την ένταση. Δυστυχώς είχαμε και το επεισόδιο με τον Τζόνς στο τέλος, προφανώς βλέποντας και τα βίντεο και τα λοιπά. Εγώ θα πω δύο πράγματα. Το ένα είναι κατά πρώτον ο Τζόνς σαφώς θα πρέπει να τιμωρηθεί με αποκλεισμό, έτσι, και σαφώς θα νομίζω και ο Ολυμπιακός θα πρέπει, αν δεν του διακόψει το συμβόλαιο, σίγουρα θα έχει ένα πολύ βαρύ πρόστιμο, σαφέστατα. Επίσης δεν ξέρω και αν θα μείνει πλέον, γιατί είναι τρομερά επιρρεπής στα νεύρα και σήμερα ο Ολυμπιακός εξαιτίας του Τζόνς έμεινε με ένα σέντερ και αν ήταν το μάτι πιο κλειστό θα το πλήρωνε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο Τζόνς πράγματι δεν ήταν τυχαίο ότι και από την Παρτίζαν έφυγε με άσχημες εντυπώσεις και με άσχημο τρόπο. Επίσης ένα άλλο κεφάλαιο είναι ο Ναν, ξεκινάω λίγο ανάποδα, ο οποίος για ένα ακόμα παιχνίδι, επειδή εγώ τα λέω όπως ακριβώς είναι τα πράγματα, για ένα ακόμα παιχνίδι φάνηκε ότι το μυαλό του είναι μόνο στον εαυτό του, στο σκοράρισμα, στο εγώ του, ένα λαζονικό στυλ παιχνιδιού και συνεχώς νεύρα να ζητάει επιδιωτές πράγματα και στο τέλος να φορτώνεται με φάουλ. Βεβαίως,
0: και αυτό που ηρωνευόταν τον Βεζένκοφ και τον Παπα-Νικολάου κάνοντας το φλόπινγκ με το χέρι.
1: Πολλές φορές ακριβώς. Νομίζω ότι ο Ναν πλέον δεν προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Ήταν να προσφέρει, το προσέφερε, έχει συμβόλαιο, αλλά σαφώς δεν ξέρω θα γίνει και με τον προπονητή στον Παναθηναϊκό. Αλλά νομίζω ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να σκεφτεί, εγώ τουλάχιστον θα είχα προχωρήσει σε αλλαγή ξένου, γιατί δεν γίνεται όλη τη σεζόν να ανασχολείται μόνο με την διαιτησία, να τον χάνεις έξω και σήμερα πάλι τον έχεις χάσει από το παιχνίδι, γιατί δεν μπορεί να μπει στο καλούπι μιας μεγάλης ομάδος. Ένα θέμα μεγάλο, ξεκίνησα από αυτά, πάμε στο διατάφατο αγωνιστικό. Ο Ολυμπιακός είχαμε πει ότι αν κερδίσει το παιχνίδι θα του οφείλει με τον μπάσκετ Ολυμπιακού, ποιον τον μπάσκετ Ολυμπιακού, να πάει στους 90 πόντους που είναι ο μέσος όρος του. Εκεί πήγε σήμερα ο Ολυμπιακός. Το Παναθηναϊκός βολεύεται από το σταρισμένο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός από το παιχνίδι το οποίο στηρίζεται στην ενέργεια και στο σκοράρισμα, γιατί έχει την κατρύπτει στην Ευρωλίγα με 90 πόντους, που ξεχνάμε. Βέβαια, το περιορισμένο ρόστερ στην Ελλάδα και ακόμα πιο περιορισμένο μετά από τον Ντόρσεϊ, τον Ολυμπιακό, του κοστίζει το κομμάτι της ενέργειας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Μπαρτζόκας χρησιμοποιεί ακόμα και 12 παίκτες σε παιχνίδι της Ευρωλίγα σε Final Four, στο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός παίζει αντίστοιχα πιο σεταρισμένο μπάσκετ με λιγότερους παίκτες και μικρότερο rotation. Από εκεί και πέρα. Όμως ο Παναθηναϊκός είχε ματσάρει τον Ολυμπιακό, τον είχε κατεβάσει στους 58-69 πόντους του ΆΚΑ και κέρδισε. Στο ΣΕΦ είχε βάλει 82-102 Ολυμπιακός και νίκησε. Σήμερα λοιπόν ήταν θέμα που θα πάει το μάτς, σε τι ρυθμό. Πήγε σε ψηλότερο ρυθμό, ψηλότερο τέμπο και ο Ολυμπιακός έφτασε 89 πόντους. Εκεί νομίζω ότι ήταν φανερό ότι θα κερδίσει, γιατί εκεί πάνω δεν είναι εύκολο να φτάσει ο Παναθηναϊκός. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε και διαστήματα καλής άμυνας, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε πράγματα κλειδιά σήμερα που στην άμυνα του βγήκαν, δηλαδή ο περιορισμός του Ναν που τον εκνεύρισε πάλι και τον έβγαλε και του παιχνιδιού, το προσεκτικό παιχνίδι πάνω στο Μίτογλου, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι του ΣΕΦ είχε 4 τρίποντα στην τρίτη περίοδο για παράλληλα να γυρίσει το παιχνίδι, αλλά και σήμερα είδαμε ότι έμεινε μόλις

0: πόντους, ενώ έχει 5 στα 25 τρίποντα, δηλαδή έχει σουτάρει με 20%. Ο Παναθηναϊκός ήθελε να κατεβάσει τον Ολυμπιακό και να τον πάει στο άγχος του τρυπόντου και να μην είναι καλός και να του πάρει το παιχνίδι. Το έκανε σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει το πολύ καλό διαβασμένο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ έτοιμο. Σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε πολλούς πόντους από συνεργασίες, από τη δημιουργικότητα του Φουρνιέ που είχε φτάσει πέρα από τους 22 πόντους, από πολλές συνεργασίες, από καλή κυκλοφορία της μπάλας, και έτσι λοιπόν αυτό ήταν που του έφερε τους 89 πόντους. Και από την ενέργεια την οποία έβγαλε μαζί, αυτό φαίνεται και από τα 14 επιθετικά rebound αποτυπώνεται από εκεί. Έλεξε και τα λάθη, 11. Άρα λοιπόν αυτά ήταν τα κλειδιά του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε μια τριάδα φοβερή με Βεζέκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ ήταν και πολύ καλός στη δημιουργία της επιθέσεις. Το Μιλουτίνοφ εξαφάνισε τον Λεσόρ στην ουσία. Και με
1: σκέπασε, ο Μιλουτίνοφ σκέπασε τα καλάθια, Σωτήρη, ήταν τρομερός.
0: Και με 34 λεπτά και με τόση κούραση που κουβαλούσαν και οι δύο, και ο Μιλουτίνοφ και ο Φουρνιέ. Και ο Βεζέκοφ έχει 19 πόντους, 5 τρίποντα, αλλά έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στην άμυνα πάνω στο Χέις Ντέιβις, που ήταν η μαύρη και ο Παναθηναϊκού με ένα στα 9 σουτ. Αλλά ταυτόχρονα ο Βεζέκοφ έχει ανοίξει και πάρα πολλούς διαδρόμους. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός επίσης έστειλε πάλι τα σουτ σε Walkup και Joseph σωστά ο Άταμαν, με αποτέλεσμα αυτοί οι δύο να έχουν 2 στα 14, παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός έβαλε 89 πόντους. Αυτό δείχνει και τον πλουραλισμό του Ολυμπιακού. Είναι πάρα
1: σωστά.
0: Πολύ σημαντικό. Ναι, είναι ο πλουραλισμός του Ολυμπιακού στην επίθεση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, γιατί ο Ολυμπιακός με 5 στα 25 τρίποντα και με 2 στα 14 σούτ από τους άσους, που τους σύγχρονο μπάσκετ όλοι έχουν άσο που σκοράρει, παρ' όλα αυτά έχει βάλει 89 πόντους. Βοήθησε και ο Πίτερ σήμερα, ο οποίος ήταν άφατος στα προηγούμενα παιχνίδια, και στην άμυνα λίγο πάνω, λάω από εκεί πέρα. Για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι θα σταθώ στο λάθος του Άταμαν, ο οποίος πήρε τον σόρτ αντί του Χουάντσου. Αυτό φάνηκε γιατί χωρίς τον Χουάντσου έχασε τα rebound πάλι ο Παναθηναϊκός. Επίσης δεν ήταν καλός ο Χέις, ενώ ο Χουάντσου τα προσέφερε σίγουρα πάνω πράγματα. Ο Σόρτ ναι, μια σποράρε, αλλά το σημαδεύουν στην άμυνα λόγω της ψωματικής διαφοράς, και στην επίθεση δεν απειλεί με το σουτ που δεν έχει. Ασέβαλε κατά 4 πόντους. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι έκανε λάθος ο Άταμαν, γιατί όπως είπα έπρεπε να πάρει, αφού γυρίσει ο Όσμαν και κάτσε έλλειπος Λούκας, έπρεπε να πάρει το Χουάντσο για να αφήσει έξω το Σόρτ και να πάει, είχα πει κιόλας, στην αρχή του το λέω τώρα, να πάει με Γκράτ και το Λιόπουλο στο 1. Ο Τολιόπουλος έχει 21 από 17 λεπτά. Έπρεπε να παίξει λοιπόν με το Λιόπουλο και με Γκράτ στον άσο. Ακόμα και με τους δύο μαζί για 25-30 λεπτά, αλλά πώς παίζω που είναι 37 στον Ολυμπιακό. Ακόμα δηλαδή το λέω γιατί είσαι και τον άσο 2, να πεις κοντόλα τα ρενεύρα σου, ωραία. Παρ' όλα αυτά βγήκε ένα, έπαιξε 21 λεπτά. Ας έπαιζε λοιπόν 30 ο Τολιόπουλος, 30 ο Γκράτ. Υπάρχει και ο Καλατζάκης, ο οποίος θα έδινε βοήθειες, και θα έχεις και το σχήμα για λίγο με τον Όσμαν στο 2 σε ψηλά σχήματα που μπορεί να πάει. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα έλεγα ότι κάποια πράγματα έκανε σωστά, κάποια πράγματα δεν του βγήκαν. Δηλαδή περίμενε σίγουρα κάτι παραπάνω από το Χέις Ντέιβις, περίμενε ένα καλύτερο Ναν, δεν τα είχε αυτά. Οπότε ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που βρήκε πάρα πολλές λύσεις με τις συνεργασίες και την καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αποτέλεσμα να βγάλει αυτές τις συνεργασίες, έφτασε 89 από τους πάντων. Ο Παναθηναϊκός έχει πάει καλά το παιχνίδι σε αρκετά πράγματα με βάση το σχεδιασμό. Βέβαια το πλήν 20 που βρέθηκε να χάνει με 59-39, όπως ήταν κάποια στιγμή, ήταν λογικό να κλείσει η διαφορά, γιατί είπαμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος στο τρίποντο, γιατί αλλιώς θα μάθανε πολύ ψηλά, και από εκεί και πέρα βέβαια ήταν πολύ λογικό να μειωθεί η διαφορά. Στην ουσία δεν κινδύνεψε ο Ολυμπιακός, απλά έκλεισε το παιχνίδι και άφησε έτσι μια αίσθηση απειλής ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Ο Φουρνιέ, έχω πει από όταν ήρθε ότι είναι ο νέος Πανούλης για τον Ολυμπιακό, είναι ο νέος ηγέτης του. Αυτό που του έλειπε ακριβώς, τον είδαμε να βγαίνει πάλι μπροστά σε όλη τη σειρά, ήταν πάλι ο MVP όπως στην Ευρωλίγκα. Και γι' αυτό άλλωστε είναι αυτός που είναι, γι' αυτό παίρνει τα λεφτά που παίρνει.
1: Χωρίς φρένα, Φουρνιέ.
0: Ναι, και λίγα παίρνει. Γιατί...
1: Εδώ έχουμε δει, ο Ντέιβις παίρνει. Ναι.
0: Ναι, γιατί έχω ακούσει, ας πούμε, ότι ο Φουρνιέ, ας πούμε, τι ακριβώς, γιατί τόσα λεφτά δεν λοιπόν. Ο Φουρνιέ είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού, είναι αυτό που του έλειπε. Βγαίνει μπροστά όταν πρέπει, ακόμα και στο τέλος σήμερα, μόλις πήρε ο Παναθηναϊκός πάλι του βγήκε μπροστά.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Λοιπόν, είναι αυτός ο.
1: Και Σωτήρη, είναι αξιοσημείωτο ότι. Να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, εντάξει, θα μου πεις το πρωτάθλημα δεν ίσχυε τόσο αυτό, αλλά τώρα μιλάμε για σειρά τελικών. Ερχόταν στη δεύτερη πεντάδα, ξεκινούσε ο Ντόρση. Τώρα δεν είχε ούτε τη βοήθεια του Ντόρση για ξεκούραση. Ακριβώς. Μόνο έπαιξε στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου στο Game 4 ο Ντόρση.
0: Καταρχήν, αυτό που λες είναι το ένα. Το

0: Δεύτερο είναι αυτό που λες, δείχνει και πόσο αλτρουιστής είναι και πόσο πολύ βάζει την ομάδα πάνω απ' όλα, γιατί ακριβώς δεν κρίνει. Δεν ασπέξει με 100 εκατομμύρια στην άκρη και ερχόμαστε από το NBA με 15 πόντους, όχι απλά περαστικός, έτσι δεν είναι, περαστικός ρολίστας. 15 πόντους στο NBA μέσα στον όρο, με νούμερο αυτό. Ερχόμενος λοιπόν εδώ θα μπορούσα να πει γιατί δεν είναι στην πεντάδα ο Ντόρσεϊ, ας πούμε, ποιος είναι ο Ντόρσεϊ. Και όμως παρόλα αυτά βάζει την ομάδα πάνω απ' όλα. Και το πιο σημαντικό για το Φουρνιέ είναι ότι είναι και πάρα πολύ καλό στη δημιουργία. Είχα πει με τον Σάκη που είναι εδώ και μήνες, τότε που ο Ολυμπιακός είχε θέμα στον Άσο, και λέω ότι εγώ θα δοκίμαζα σιγά σιγά το Φουρνιέ στο 1 για 6-7 λεπτά. Γιατί είναι πολύ καλό ο δημιουργός. Γιατί έχει καλό χειρισμό την μπάλα, δεν του παίρνει εύκολα την μπάλα και επίσης διαβάζει καλά το παιχνίδι. Ο Φουρνιέ, αν παρατηρήσετε, ξεκινάει κάθε φάση αφού έχει διαβάσει τον αντίπαλο. Δηλαδή παρατηρεί, κρατάει την μπάλα, παρατηρείτε το αυτό που λέω, κρατάει την μπάλα 4-5 δευτερόλεπτα, παρατηρεί τις κινήσεις των αντιπάλων, διαβάζει δηλαδή, το παιχνίδι και χτυπάει μετά, είτε με βάσιμο είτε με σουτ. Άρα λοιπόν αυτό σε κάνει καλό playmaker, είσαι καλός χρητής, είσαι καλός δημιουργός να διαβάζεις τον αντίπαλο, είτε σε αγωνική φάση υπάρχει να δημιουργήσεις από τους παίκτες σου. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πακέτο υπερπλήρη παίκτη, εντάξει δεν θα μπορούσε να είναι πιο μικρός εδώ. Αλλά έχει δύο φρονάκια τρία μπροστά στο αυτό άνετα, όπως είναι το σύγχρονο μπάσκετ με τόσους παίκτες στα ρόστερ, γιατί αν ερχόταν πριν από 5 χρόνια θα πρέπει να δώσει 20 εκατομμύρια.
1: Ισχύει. Έτσι είναι. Σωτήρη γελάς, αλλά είναι όπως τα λες. Και μιας και μιλάμε για δημιουργία και άσο, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις την ύπαρξη Τζόζεφ και εγώ κάπου, okay, προέκυψε λόγω συγκυριών.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος επέτυχε το στόχο, θα πω κάτι το οποίο το είχα πει για τη Φενέρ πέρυσι, θα το πω τώρα για τον Ολυμπιακό, γιατί ισχύει το ίδιο. Λοιπόν, η Φενέρ πέρυσι πήρε την Κούπα στην Ευρωλίγκα χωρίς έντερ. Είχα πει λοιπόν δεν γίνεται να το ξανακάνεις αυτό χωρίς έντερ. Δεν γίνεται. Μια φορά θα γίνει, γιατί έχεις καλούς παίκτες γύρω-γύρω. Εντάξει. Το ίδιο ισχύει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φέτος πήρε τίτλο στην Ευρωλίγκα χωρίς playmaker. Με τον Γουόκα που είναι ρολίστας 15 λεπτών, συμπαθέστατο του, μια χαρά, ρολίστας παραλαμβάνω. Να λέμε αλήθεια κιόλας, έτσι λοιπόν. Και με τρεις παίκτες λίγο απ' όλα, λίγο Τζόσεφ, λίγο Τιλίκινα, λίγο Μόρις, όλοι μαζί ένα κανονικό δεν κάνουνε που λέμε. Μπορεί να σκοράρει, κανένας δεν σκοράρει βαθμούς, έτσι. Και όμως ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Αυτό δεν ξαναγίνεται, γι' αυτό και ο Μπαρτζόκας επειδή το κατάλαβε, γιατί είναι έξυπνος και αντιλαμβάνεται και προσαρμόζεται. Τι πήγε και κάνει, πάει και παίρνει δύο playmaker. Και Μοντέρο, καλός των πραγμάτων, που να έχει και την δημιουργία και το σουτ, και την εκρηκτικότητα, και Μακιντάρι που είναι καλύτερος από τον Γόκαμπ γιατί έχει καλύτερο σουτ και απειλεί περισσότερο. Δεν είναι σκόρ, αλλά θα βάλει τα 10-15 ποντάκια του. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός αμέσως διορθώνει το πρόβλημά του, γιατί δεν μπορεί να πας ξανά με αυτό το σχήμα. Οπότε του χρόνου ο Γόκαμπ θα είναι ο τρίτος playmaker κανονικά και θα μείνει και ο Τζόζεφ να είναι τέταρτος για να υπάρχει και μια ακόμα επιλογή για τους τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός κατά τα άλλα, για να πάμε στην επόμενη μέρα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό, θα πούμε βέβαια τις επόμενες μέρες. Είναι μια έτοιμη ομάδα, έχει μια πολύ ισχυρή βάση. Θα κοιτάξει λοιπόν να ολοκληρώσει μεταγραφές αυτές τις δύο στα γκάρντ, να ενισχυθεί εκεί που πονάει, να είναι πανίσχυρος παντού.
1: Πώς θα καλύψει και το ενδεχόμενο κενό του Πίτερ στο 4.
0: Θα καλύψει το κενό του Πίτερ, λογικά θα φύγει με ένα καλό τεσάρι που ψάχνει εκεί πέρα. Θέλει και ένα τριάρο τεσάρι ακόμα, γιατί και ο Παναγιώτο μεγάλο θα παίζει λιγότερο. Ο Μακίσικ λογικά θα φύγει, ακόμα και αν μείνουν θα είναι για 5-6 λεπτά. Άρα θέλει δύο παίκτες ακόμα ο Ολυμπιακός. Θέλει δύο γκάρντ άσους και δύο παίκτες αφού φύγει ο Πίτερς, ένα στο 4 και ένα τριάρο τεσάρι. Και δεν ξέρω τι θα κάνει και στο 5 τώρα με τις εξελίξεις με τον Τζόνς, όπου εκεί όμως μπορεί να μείνει ο Φαλ τώρα και να έχει Φαλ Μιλουτίνοφ συν το Χολ που είναι μια χαρά, και να περιμένει αναλόγως αν χρειαστεί να πάρει κάποιο ψηλό του χρόνου στην πορεία. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός? Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι ο Άταμαν θα αποτελέσει παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα πλάνο τριετίας όταν είχε έρθει ο Άταμαν και έριξε τα λεφτά ο Γιανακόπουλος. Το πλάνο τριετίας έλεγε, αν θυμάστε, σε τρία χρόνια να πάει στην κορυφή της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός πήγε στην κορυφή αμέσως. Αυτόν τον πρώτο χρόνο πήρε και την Ευρωλίγκα, πήρε και το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν αυτό δημιούργησε μια αύξηση προσδοκιών. Στην ουσία ο Παναθηναϊκός είχε πετύχει το στόχο του. Είναι κερδισμένος στην τριετία. Πήρε αυτό το οποίο πρέπει να πάρει, γιατί παίζουν και οι άλλοι. Όμως επειδή το πέτυχε γρήγορα, γιατί ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα έχουμε πάντα πολλές απαιτήσεις, γι' αυτό και υπάρχει και αυτό έτσι, το άδειασμα του κόσμου και τα λοιπά για τη χρονιά φέτος, που είχε και το μεγαλύτερο μπάτζετ του Παναθηναϊκού όλων των εποχών. Τώρα, προφανώς έκλεισε ο κύκλος θεωρώ του Άταμαν. Για μένα έχει κλείσει και ο κύκλος του Ναν. Ο Παναθηναϊκός θέλει...
1: Παίρνει, σήμερα λύνει σε Σωτήρη συμβόλαια. Τζόνς, ναι. Ναν, Αταμάν, τους τελειώνεις όλους.
0: Ναι, σήμερα κανονικά.
1: Δικαστήριο.
0: Εγώ πάντα έχω άποψη. Το λέω και νωρίς κιόλας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο Άταμαν έκλεισε ο κύριος του Παναθηναϊκού. Ακόμα και ο κύριος του Λούκα έχει κλείσει. Έκλεισε ο κύριος. Τελείωσε. Ήταν μια τριετία. Πέτυχε το στόχο του Παναθηναϊκού. Τον πέτυχε νωρίς. Δεν πέτυχε μετά αφού τον πέτυχε νωρίς. Τον πέτυχε όμως το στόχο συνολικά. Ευχαριστούμε πολύ. Οι ομάδες δεν είναι.
1: Επόμενη σελίδα, ναι.
0: Επόμενη σελίδα. Άρα ψάχνει προπονητή. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς θα παίξει που δεν είναι το όνομά του στο επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχουν προπονητές. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δει ανάλογα τον προπονητή θα κάνει με τον Αν. Γιατί βλέπουμε και στον κόσμο υπάρχει δυσμένεια πλέον για τον Αν. Για το εγωκεντρικό του παιχνίδι και το τρομερό και υπερβολικό εγώ του. Δηλαδή βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Δεν είναι καλό αυτό.
1: Δεν γίνεται να έχεις νεύρα και να κάνεις φάουλ μακριά από την μπάλα επειδή πριν σε τζάρτζαρ, ας πούμε, δυνατά ο κάποιος αντιπαλής. Δεν υπάρχει αυτό. Κάποια στιγμή στον αθλητισμό και κουράζει, λες.
0: Ναι, ναι, έχει κουράσει.
1: Εγώ αν ήμουν συμπέξω, του έλεγα τι κάνει, φίλε, ξύπνα.
0: Ακριβώς το επόμενο λοιπόν αυτό, ότι ο Ναν φαίνεται ότι δεν έχει καλές σχέσεις με πολλούς συμπαίκτες του και επίσης και ο Άταμαν δεν έχει καλές σχέσεις με πολλούς παίκτες. Άρα λοιπόν προφανώς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή άμεσα για να δεις και ποιοι παίκτες θα μείνουν. Γιατί αν μείνει ο Άταμαν, να είσαι σίγουρος ότι αρκετοί παίκτες δεν θα θέλουν να μείνουν. Και πλέον τα συμβόλαια πάνε εύκολα να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί λένε πολύ έχει συμβόλαιο. Ναι, λοιπόν έχει συμβόλαιο. Ναι, πώς θα το σπάσει, παιδιά. Τα συμβόλαια πλέον πάνε για πλάκα. Λεφτά υπάρχουν παντού. Άρα λοιπόν του λες του Ναν, μεγάλε, δεν το αφήνουμε καλύτερα. Σου λέει και αυτός, οκ, okay, γιατί να κάτσω άμα δεν με θέλουν.
1: Έχει και εγώ μεγάλο, ναι, προφανώς.
0: Θα μου δώσει 3,5 στο Ντουμπάι, 4 έχεις εδώ, πάρε και 500 και όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, προχωράμε. Σπάντα συμβόλαια πλέον πολύ εύκολα γίνονται πολύ εύκολα. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν ομάδες πλέον πολλές οι οποίες καλύπτουν τα συμβόλαια που υπάρχουν. Άρα και τα μεγάλα συμβόλαια πάνε εύκολα. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί πλέον. Να δει τι θα κάνει, θα χρειαστεί οπωσδήποτε σέντερ. Ο Λεσόρ πλέον δεν είναι. Δεν έχει καμία σχέση με τον Λεσόρ που ξέραμε, καμία απολύτως. Άρα θα είναι για δεύτερο ουσιαστικά Λεσόρ. Θα λυβάσει.
1: Και νομίζω φέτος, επιτρέψτε μου το σχόλιο, αν και. Οκ, γι' αυτό βγαίνει στον αέρα, Σωτήρη. Να σου πω κάτι εδώ που λες για τη θέση 5.
0: Όλοι συμμετέχουμε στη συζήτηση και καταθέτουμε ιδέες. Για πες.
1: Γιατί επειδή μένει και ένα πεντάλεπτο, λέμε για του σέντερ του Παναθηναϊκού. Ξεκινάει η χρονιά με 3, γίνονται μετά 4 με την επιστροφή την πολύμηνη του Λεσόρ, μετά την πολύμηνη απουσία. Αποφασίζει να αποδεσμεύσει 2 σέντερ κατά τη διάρκεια της σεζόν για οποιοδήποτε ζήτημα και ο Φαρίντ ουσιαστικά στα κρίσιμα απενεργοποιείται. Μετά πώς θα πορευθείς? Νομίζω είναι αδύνατο.
0: Ναι, είναι το θέμα στον Παναθηναϊκό είναι ότι τα έχει κάνει λάθος όλα τα μέσα σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν με το χώρο υπάρχει κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε, αλλά δεν μπορεί να χάνει τόσο εύκολα να παίχτη. Δεν μπορεί μετά να έχεις εξαφανίσει το Μίτογλου τόσο διάστημα τώρα το βάζεις εδώ. Επίσης έχει κάνει τεράστιο λάθος με τον Τολιόπουλο ο Άταμαν, έτσι, ο οποίος είδαμε ότι πόσο χρήσιμος είναι. Και εδώ να πω κάτι ακόμα. Λέμε δεν έχουμε παίκτες στην Ελλάδα, δεν έχουμε λοιπά. Εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Ο Τολιόπουλος τελικούς ήταν καλός. Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός.
0: Σήμερα έχει 21 πόσο 10 λεπτά. Αν ο Τολιόπουλος λεγόταν Τολιέρ και έλεγε είναι Αμερικάνος, Αμερικανάκι Γάλλος. Που παίζει στο NBA και έπαιζε και του είναι 30 λεπτά να κάνει και να έχει την τρέλα του να πυροβολάει να κάνει και να μην παίζει και τόσο καλή άμυνα. Θα μιλάει κανείς. 2 εκατομμυράκια 3 θα έπαιρνε και να μιλάει κανείς. Απλά στην Ελλάδα τι θέλουμε. Δηλαδή θέλουμε στην Ελλάδα να βγάζουμε να είναι το κούμπο όλοι.
1: Να έρχονται όλοι στάρ μάλλον.
0: Ναι, άμα είναι όλοι στάρ θα παίζει το NBA του. Δεν θα βλέπουμε κανένα. Στην Ελλάδα παίρνει 10 εκατομμύρια όπως πήρε ο Γιάννης 30-40 εκατομμύρια. Έξω θα φεύγει ο καθάμιο το λιόπλο. Θα παίρνει 15 στο NBA. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε κάποιους παίκτες. Οι οποίοι έχουν κάνει βήματα, το Λιόπουλος έχει κάνει βήματα. Όλοι οι Έλληνες παίκτες φοβούσαν να σουτάρουν. Δηλαδή τρέμανε, έπαιρνε τους Έλληνες την μπάλα και τρέμανε. Το παιδί αυτό, εγώ του βγάζω το καπέλο. Γιατί παρότι τα έχει περάσει αυτά που λέμε και στον Ολυμπιακό που ήταν και.
1: Πάντως σε όλα τα μεγαθύρια έχει πάει. ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, Μαθηναϊκό.
0: Ναι, γενικά στον Ολυμπιακό το εδώ πέρα λοιπόν, βγήκε μπροστά του παιδί αυτό. Έτσι, λοιπόν, και πήγε στον Άρη και έγινε ηγέτης. Και πήγε στην εθνική ομάδα και είχε άγνοια κινδύνου. Άρα λοιπόν το βάζεις μέσα, δηλαδή σήμερα είναι δυνατόν να μην πέσει στον Λιόπουλο βασικό. Και να μου λες ότι χρειάζομαι το Σόρς. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά του Τολιόπουλου με το Σόρς, μπορεί να μου την εξηγήσει κανείς. Mm. Ο Σόρς είναι πιο εκρηκτικός, πολύ ωραία. Δεν είναι καλός στην άμυνα του Τολιόπουλου. Δεν είναι καλός ο Σόρς στην άμυνα που το σημαδεύουνε.
1: Καθόλου.
0: Ο Τολιόπουλος έχει τρίποντο, έχει σούτ, έχει τα πάντα και ο Σόρς έχει μόνο ένα μπάσιμο. Άρα λοιπόν, πόσο ένας παίρνει 2,5-3, ο άλλος παίρνει 700 και τα βάζει με τον άλλο και τον βάζει ούτε 10 λεπτά τον έναν. Ο Σόρς είναι μα αρέσει το παιδί και παλικά του μπάφω και είναι και ωραίος τύπος, έτσι, σαν χαρακτήρα και τα λοιπά. Αλλά λέμε τώρα μιλάμε για πασχετικά. Δεν μπορεί λοιπόν κάποια στιγμή στην Ελλάδα να καταλάβουμε ότι οι παίκτες πρέπει να τους δώσουμε και τη δυνατότητα να παίξουν. Στον Παναθηναϊκό λοιπόν ο Τολιόπουλος δεν την είχε τη δυνατότητα. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δει μετά τι θα κάνει γιατί θα, σίγουρα θα φύγει και ο Σόρτς, για ακούγεται του Βαλένθια.
1: Βαλένθια,
0: ναι. Ναι, ταιριάζει. Και είναι το μπάσκετ που παίζει με τον Λιόπλος, είναι μπάσκετ Βαλένθια. Νομίζω ότι θα έρθει και ο Μπατιό στη θέση του Γκραντ, έτσι είναι η πρόταση. Νομίζω και ο Γκραντ έκλεισε ο κύκλος του Παναθηναϊκού. Γενικά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πολλά θέματα πλέον.
1: Ναι, έχει ζητήματα. Θέλει να πάει σαν, πρέπει να πάει σαν νέος.
0: Πολλά,
1: ναι.
0: Πρώτο προπονητή και μετά πολλά ζητήματα. Λέει, κάνει ανακατασκευή. Ο Ολυμπιακός κάνει ανακατασκευή του Σέρβου και ο Παναθηναϊκός θα κάνει ανακατασκευή του Ρώσου.
1: Λογικό
0: όμως, γιατί επαναλαμβάνω, έκλεισε ο κύκλος του Παναθηναϊκού της τριετίας. Πετυχημένη είναι η τριετία του. Δεν έχει καλό φινάλε γιατί τα πήρε όλα στην αρχή. Η τριετία είναι πετυχημένη όμως. Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει το στόχο του, ηρέμησε πλέον ο Ολυμπιακός. Αν το πείσουμε για τον Ολυμπιακό, θα ανανεώσει και ο Μπαρτσόκας μετά, θα κυνηγήσει και την ανανέωση του Ντόρση γιατί λύγει το χρόνο του συμβολέου του με μια αναπροσωπή κτλ. Ο Ολυμπιακός έχει ηρεμήσει, δεν θα έχει το άγχος πλέον για την πίεση για το αυτό το ξέρεις το που ήταν από πάνω το κεφάλι τους, όταν το πάρουμε κτλ. Θα φτιάξει το νέο το γήπεδο και θα προχωρήσει. Επίσης κλείνοντας.
1: Πες, γιατί έχουμε ένα λεπτό, Σωτήρη.
0: Μπράβο, να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει και αυτό, ας μην αρέσει τους παίκτες αυτό που θα πω τους Έλληνες. Δεν καταλαβαίνω καταρχήν γιατί πρέπει να δηλώνεις 8. Δηλαδή, λες, ας παίζουν 6. Ωραία. Όποιο θέλω βάζω. Έχω 10, 12, 15, βάζω όποιο θέλω. Γιατί πρέπει να δηλώνω 8 και από τους 8 να διαλέγω. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ας παίζουν 7. Δηλαδή, έπαιξαν σήμερα οι Έλληνες παίκτες παίζουν.
1: Με 11 κατέβηκαν και οι δύο.
0: Άρα τι να ζητά.
1: Με δεκάδα και χωρίς Λαρετζάκι, Νετζίπογλου, Ολυμπιακός, 9.
0: Λοιπόν, να πω και μια συγκέλευτη πρόταση. Ας έχουν στους τελικούς, για να τους ευχαριστήσουμε για τους τελικούς, αφού δεν θα παίξουν οι άλλοι που θα παίξουν, ας παίζουν όσοι ξένοι θέλουν και στη διάρκεια της season ας τους επιβάλλεις να παίζουν δύο, να έχουν και στην πεντάδα μέσα οπωσδήποτε έναν Έλληνα κάτω από τα 25 ή να έχουν δύο Έλληνες επάσης στην πεντάδα μέσα.
1: Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Πρέπει να πας διαφημίσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. They send the
2: military away. 943 Intervet Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: 943 Intervet Sports.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας, δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο σεφ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο coach του Τριφυλλιού Εργκίνα Αταμάν. Ήδη έχουν αρχίσει τα έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω των μεγαφώνων του σταδίου. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς γρονθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρολεύκων. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά, όπως αναφέρουν οι Βέλγοι. Χρέη τεχνικού διευθυντή στους Πράσινους αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγγέλ Άγχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τσάπρα. Ο Κετζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟΚ και επιστρέφει στην Δυναμό Κιέβου, όπως αναφέρει πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλη έχει βάλει στο στόχαστρό της η Μπράγκα. Σύμφωνα με την Αμπόλα, τα 17.000 διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 έφτασαν οι Ερυθρόλευκοι. Στον πάγκο του Αποέλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσαν οι βιωτοί. Τη λύση της συνεργασίας με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η Καρδίτσα Ιαπωνική, με τον Έλληνα Γκάρτ να υπογράφει στον Προμηθέα. Ο γιαγιά του Ρε ανέλαβε χρέη προπονητής Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ομάδα από τη Σλοβακία επισημοποίησε τη συμφωνία τους. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζαλγίρις Κάουνας, όπως αναφέρει ο Γιώνας Λέξας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το ημίχρονο Κατάρ Ελβετία 0-1. Στη μία το ξημέρωμα Βραζιλία Μαρόκο. Στις 4 Αϊτή Σκωτία και στις 7 Αυστραλία Τουρκία. Σε συμφωνία με τη Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντίνος τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, όπως αναφέρει η Κοριέλε Ντελοσπορτ. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 16-14 από την Φερεντσβάρο στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League της Μάλτας και κατετάγει τέταρτο στην Ευρώπη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

9.43 η Ντερβέντεν Sports, εδώ είμαστε. Η εκπομπή συνεχίζεται κανονικά έως τις 12. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Ακούσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής τα σχόλια από Γιώργο Κογκαλίδη και Σωτήρη Γεωργίου για όσα συνέβησαν στο Game 5. Έναν απολογισμό των δύο αιωνίων και κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να διορθωθεί η κατάσταση σε κάθε στρατόπεδο. Στο ερυθρόλευκο γηπεδικά, στο πράσινο αγωνιστικά. Και βέβαια προέχει το θέμα του προπονητή, εφόσον υπάρχει αλλαγή. Εφόσον υπάρξει αλλαγή. Παρέα θα πάμε ως τις 12, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Ενημερώνω για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτω στα μηνύματά σας. Μετά τη στέψη του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου όπως γίνεται καθιερωμένα, μόνο που σήμερα λόγω και του τίτλου και των πανηγυρισμών ήταν κοινή η συνύπαρξη Γιώργου Μπαρτζόκα και των Αγγελόπουλων, των δύο προέδρων της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Έγιναν αρκετά ενδιαφέρουσες δηλώσεις σε λίγο, από στιγμή σε στιγμή μάλλον στον αέρα. Εδώ θα ακούσετε μία που είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον, έδωσε και την αίσθηση του χιούμορ στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους. Και αφορά για τον τρόπο που ενημερώθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τη μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ στους Πειραιώτες.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε πώς ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ κεντρικά πιστεύω. Θέλω να είμαστε όλοι σύμφωνοι. Αλλά για να μιλήσω και λίγο χιουμοριστικά, υπήρξε ένα ραντεβού πριν 2 χρόνια όπου μπήκαμε τα χέρια σηκωμένα στον αέρα. Πάντα ό,τι παίκτες παίρνουμε, προφανώς το συζητάμε όλοι μαζί. Είχαν κλείσει το Φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Το ήξερα εγώ. Το ήξερα εγώ. Μπήκαμε, λέω, παραδίδομαι, λέω. Είναι ένα γεγονός. Αυτό έγινε. Που βέβαια και εγώ εννοείται ότι θα τον ήθελα. Αλλά ήξερα ότι το είχαν κινηθεί από μόνοι τους και είχαν συμφωνήσει. Και μετά υποτίθεται ότι θα με ρωτούσαν κιόλας. Εγώ κεντρικά.
0: Ωραίες στιγμές, στιγμές χαλάρωσης, στιγμές απόλαυσης όταν έχεις πετύχει όλους σου τους στόχους στην τρέχουσα σεζόν. Οκ, μόνο το κύπελο 16 Ολυμπιακός, αλλά τα 2 μεγάλα τρόπαια τα έκανε δικά του. Υπάρχει και νέο βίντεο μετά την μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Ναν και τα Eric Jones προφανώς στη Φυσούνα. Σε αυτή συμμετείχε και ο Ματίας Λεζό. Υπάρχει ένα νέο βίντεο που έχει διαρρεύσει στα εγχώρια μέσα.

Εφόσον τα πράγματα είναι όπως μας είπε ο Σωτήρης Γεωργίου με βάση το πλάνο τριετίας που υπήρχε στον Παναθηναϊκό, τώρα αναμένουμε μεγάλες αλλαγές στο πράσινο ρόστερ. Από το νέο βίντεο που έχει διαρρεύσει και εδώ παρακολουθώ για να σας περιγράψω και τις στιγμές, φαίνεται σαμενόμενος Σταύρος ο Ματίας Λεσόρ, τον κρατάνε αστυνομικές δυνάμεις, ο Σμάν προσπαθεί να τον αγκαλιάσει για να τον πάρει από εκεί, αλλά είναι τρελαμένος πραγματικά. Πρέπει να τα βάζει και με σεκιουριτάδες εκεί, άτομα της αστυνομίας, ο Γάλλο Σέντερ. Γενικά επικράτησε πανικός. Όσοι είδατε τον αγώνα και από τη δημόσια τηλεόραση, προφανώς το καταλάβατε, δεν γύρισε και ποτέ εκεί η κάμερα, να πούμε την αλήθεια. Αλλά ήταν στιγμές που δυστυχώς πραγματοποιήθηκαν. Παιδιά όμως, να τα λέμε όλα όπως είναι. Όταν ακόμη και εμείς, ή όσοι βρίσκονται στα δημοσιογραφικά, στην κερκίδα του οποιοδήποτε γηπέδου, όσοι δεν βρίσκονται, κυρίως για μένα, αυτοί έχουν αρκετά μεγάλο μερίδιο ευθύνης, μπαίνουν και γράφουν στα social media και αυτοί δηλαδή προσθέτουν το λιθαράκι τους. Ό,τι μπορούν, όλο το άχτι τους από την καθημερινότητα το βγάζουν στα σχόλια, σχόλια μίσους, ζηλοφθονίας, τα πάντα όλα κακοπροαίρετα για άτομα που δεν γνωρίζουν καν προσωπικά, για άτομα που τα ίδια δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή τους. Όταν βλέπουμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα της σεζόν, κάθε Ιούνιο πριν τους ελληνικούς τελικούς, φτάνει στο Πάνθεον η τοξικότητα, να ξέρουμε όμως και τι έχουμε κάνει εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν με κάποια σχόλια που βλέπουμε στα social media. Δηλαδή ξέρουμε μόνο να κρίνουμε τις αντιδράσεις του Λεσόρ, του Τζόουνς, του Ναν, το μεταξύ τους, τις ειρωνίες, ειρωνικές κινήσεις, τις διαμάχες μέσα στο παρκέ. Εμείς τα σχόλια στα post στο Instagram και σε όλες αυτές τις εφαρμογές τι κάνουμε? Αρκετοί δυστυχώς, είτε λόγω έλλειψης αθλητικής παιδείας, είτε λόγω ότι δεν ξέρω, το βρίσκουν ως την αφορμή να ξεσπάσουν για κάτι που ίσως περνάνε οι ίδιοι σε προσωπικό επίπεδο, βαράνε εκεί στα social media με σχόλια. Τι να πω πραγματικά, τα βλέπεις και λες κρίμα. Έχουμε και ποδοσφαιρική δράση σε εξέλιξη για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Υπενθυμίζω, από το 17ο λεπτό την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμπολό. Η Ελβετία προηγείται 1-0 του Κατάρ. Τώρα οι δύο ομάδες βγαίνουν από τη φυσούνα, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο εν ώψη έντρας δευτερού ημιχρόνου. Γι' αυτό και από στιγμή σε στιγμή θα υποδεχθούμε Μάνο Σταραμόπλο να πούμε για τα του Μουντιάλ και ό,τι άλλο προκύπτει με τα γραφικά στην Ευρώπη.

0: Καλά τα μπασκετικά δρόμενα, αλλά εκπομπή χωρίς ποδοσφαιρική πινελιά δεν νοείται. Πάμε να υποδεχθούμε Μάνο Σαραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. 48ο λεπτό εξακολουθεί να προηγείται με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμπολό η Ελβετία από το 17ο λεπτό 1-0 του Κατάρ. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Πάρο. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τερβένα Sports.
0: Βλέπουμε πολλές φορές, βασικά το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα που δεν είχε ξεκινήσει ακόμη, μετράγαμε αντίστροφα για την πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και λέγαμε πολλοί παίκτες θα περιμένουν αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, πώς θα αποδώσουν, πώς θα παρουσιαστούν για το μεταγραφικό τους μέλλον. Αλλά μια δυνατή μεταγραφή που θα ήθελα να σχολιάσουμε είναι αυτή του Μαρτίνες, σύμφωνα με την Corriere dello Sport και όλα στο πάει ένα βήμα παραπάνω, ότι έχει συμφωνήσει με τη Γιουβέντους.
1: Το Μαρτίνες λες τώρα, γιατί υπάρχουν πολλοί το Λαουτάρο.
0: Τον Εμιλιάνο, τον τερματοφύλακα της Αργεντινής.
1: Α, τον Εμιλιάνο, εντάξει, ναι. Μιλάνο, εντάξει, κοίτα να δεις, ήταν να φύγει από το πέρσι το καλοκαίρι, όπως θυμόμαστε όλοι, για τη United, το τροφλάκα της παγκόσμιας πρωταλήτρας, έτσι. Της Εθνικής Αργεντινής, βασικός στέλεχος κοινά στον Βίλα, τελικά έμεινε, τη βοήθησε, κατέκτησε το Europa League, οπότε φέτος θα εμφανιστεί στο Champions League. Η Juventus από την άλλη άλλαξε όλη την ηγεσία, ο Τζον Ελκάν τους έδιωξε, τον Κομολή βασικά, που ήταν ο διευθύνων σύμβουλος και δεν τα είχε κάνει καλά, μα καθόλου καλά. Αλλά απορώ πως τον πήρανε, γιατί αν μπει κανένα στο παλμαρί του Κομολή, όπου και αν είχε πάει και στη Λίβερπουλ και στην Τουρκία και εδώ και εκεί παραπέρα, η φήμη του δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ανέλαβε ο Καρνεβάλη, έτσι λοιπόν ο Καρνεβάλη που θέλουν τερματοφύλακα πάνω απ' όλα, γιατί έχουν καταλάβει ότι κάναν λάθος όταν δεν έπεισαν το Σέσνη πριν 2 χρόνια να παραμείνει στην ομάδα. Μόλις είπε αυτός ότι θα κρεμάω στα γάντια μου, είπανε ναι, ενώ θα μπορούσαν να μιλήσουν μαζί του, γιατί είδαμε μετά ο στη συνέχεια τι έκανε, έτσι πήγε στην Μπαρσελόνα.
0: Μετέψε ο μάνατζερ ο Λεβαντόφσκι.
1: Ναι, και ο άνθρωπος μια χαρά και συνεχίζει να αγωνίζεται κιόλας. Εκεί ήταν λάθος ο διοίκης της Ιουβέντος.
0: Ναι, και με τον Γκριγκόριο.
1: Ναι, καλός χρυσός, αλλά δεν είναι επίπεδο τώρα η Ιουβέντος που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Έτσι είναι. Οπότε λογικό είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες τώρα να είναι μια πρώτη καλή κινήση για την ομάδα του Σπαλέτη. Ελπίζω να μην υπάρχει και καμιά αλλαγή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να του είχε ανανεώσει το συμβόλαιο μέχρι το 27 του Σπαλέτη, αλλά το γεγονός ότι η Γιουβέντους δεν βγήκε Champions League μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο και αυτό. Και να πει ο Καρνεβάλη, ο νέος διευθύνων σύμβουλος, ο Κόντε αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, έτσι.
0: Ναι.
1: Παιδί της Γιουβέντους είναι ο Κόντε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή τίποτα δεν αποκλείεται πλέον σε αυτή τη ζωή. Σίγουρα είναι πολύ καλή κίνηση να πάρει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εντάξει, κάνει ένα καλό ξεκίνημα, γιατί όπως ξέρουμε όλοι οι μεγάλες ομάδες ή οποιαδήποτε καλή ομάδα ουσιαστικά ξεκινάει από τη φανέλα με το νούμερο 1. Δεν ξεκινάς από το 9 όπως θα είναι παλιά. Το 1 είναι πάντα ο πρώτος άξονας της ομάδας και μετά σιγά σιγά πλαισιώνεται. Γιατί έχουμε επαναλάβει, το λάθος τροφλάκα δεν γυρίζει πίσω. Του center forward να χάσει 3 γκολ, να βάλει 1, θα θυμούνται όλοι το 1. Το τροφλάκα όμως θα θυμούνται πάντα το λάθος.
0: Έτσι είναι.
1: Πρέπει να ξεκινούνται να πληρώνουν τα ακριβά τροφλάκες. Όπως είναι ο Νόιερ, όπως είναι ο Κουρτουά, που πιθανόν τον πρέπει ο καλύτερος στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και τόσοι πολύ καλοί τροφλάκες, έτσι.
0: Και δεν είναι τυχαίο που ο καθένας από τα μεγάλα ονόματα μερικά. Βασικά τα πιο σημαντικά τα ανέφερες κιόλας εσύ, Μάνο, ότι εδραιώνεται στην ομάδα, το αποτελεί κολόνα και σημαία.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τι να λέμε τώρα. Η Paris Saint-Germain, έτσι, Σαββόνοφ. Σαββόνοφ ήταν πάρα πολύ καλός. Ουσιαστικά ήταν μια εποχή, ήταν πίσω από τον Ντοναρούμα, έτσι. Έφυγε ο Ντοναρούμα, μετά πήραν το Σεβαλιέ με τα 40 εκατομμύρια τη Λίλ. Ο Σεβαλιέ κάτι είδε, επειδή ήταν Ρώσος, άρχισε να τσακώνεται με το Σαββόνοφ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλο το πολιτικό, άλλο το θέμα. Εδώ δεν πήγε στην Paris Saint-Germain για... δεν τον πήραν το Σεβαλιέ για να λύσει το πολιτικό θέμα. Έτσι είναι.
0: Γι' αυτό είχε γίνει δηλαδή η ένταση που μας έχεις πει.
1: Ναι, βέβαια, αυτό είναι. Αυτό είναι. Τσακωθήκαμε αρκετές φορές στην προπόνηση και ο Ενρίκη είπε stop, τελείωσε. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν εδώ μέσα. Όποιος θα συνεχίσει φεύγει. Έτσι λοιπόν ο Σεβαλιέ κάθισε στον πάγκο και το καλοκαίρι θα φύγει από την Παρή, έτσι. Γιατί έχει αρχίσει ψάχνει μια ομάδα. Και καταλάβει το νούμερο 1 Σαββόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και δικαίως, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια. Ο άνθρωπος έχει δείξει την αξία του. Μάλιστα.
0: Πού άλλο βλέπεις μεταγραφικές κινήσεις? Σίγουρα η Ρεάλ μπαίνει πολύ δυνατά και με άφηξη Μουρίνιο θέλει και Μπερνάρντο, τον συμπατριώτη του.
1: από ό,τι ξέρω, συμφώνησε με τον Μπερνάρο. Τον πήρε σχεδόν μέσα στα χέρια της Μπαρσελόνα. Τον ήθελε ο Μωρίνιο και εκεί που όλα δείχναν ότι θα πάει για Βαρκελόνη, τελικά το αεροδρόμιο, το αεροπλάνο πήγε στη Μαδρίτη, πήρε το άλλο.
0: Πιο πολύ παίκτη πάντω τύπου Μπαρσελόνα, Μπερνάρντο, δημιουργικό και αυτά.
1: Ναι, συμφωνώ. Τώρα, πες καμιά φορά ο Ζωσέ Μωρίνιο είναι και παιχνίδια κόλπα, δικά του αυτά. Έτσι σου λέει, από το να τον πάρει η Μπαρσελόνα θα τον πάρω εγώ. Και θα δούμε αν παίξει σε μένα ή τι θα γίνει. Αρκεί να μην πάει εκεί. Γιατί έτσι αποδυναμώνεις και τον αντίπαλο.
0: Έχει ξεκινήσει, ναι, δυνατά πάντως η Ρεάλ.
1: Ναι, ναι. Έχει κλείσει τον Ντούμφρις έτσι που εξαγόρασε τη ρήτρα με 20 εκατομμύρια. Εδώ την πάθανε οι παράγοντες Ίντερ. Ξέροντας ότι έχουν ένα τόσο καλό εργαλείο στην τσέπη τους, τρόπος του λέγει. Φίλε, 20 εκατομμύρια, μην βάλεις καθόλου ρήτρα.
0: Λίγα,
1: 20 εκατομμύρια για τη Ρεάλ. Ακόμα και για μια μικρομεσαία ευρωπαϊκή ομάδα. Αφού είναι πάρα πολύ καλός ο Ντούμφρις. Μην βάλεις καθόλου ρήτρα ή βάλε 100 εκατομμύρια άμα θες. Τρόπος του λέγει, βάλε 50. 20 εκατομμύρια τώρα, τσάμπα τους πιέσανε κορόιδα.
0: Ευθυνά τους έχουν βγει Μπερνάρντο, Ντάμφρις και Κονατέ δωρεάν.
1: Κονατέ ελεύθερος βέβαια.
0: Λάθος και έτσι Λίβερπουλ.
1: Έτσι είναι. Και τώρα βέβαια χτύπησε από ό,τι ξέρω και την πόρτα της Ατλέτικο και το Χούλιαν Άλβαρες. Αλλά η Ατλέτικο είπε όχι, δεν δίνουμε στη Ρεάλ το Χούλιαν Άλβαρες. Οπότε πιθανολογώ ο Άλβαρες, επειδή ο ίδιος έχει συμφωνήσει με το Φλί και το Λαπόρτα, θα πάει Μπαρτσελόνα. Απλώς η Ατλέτικο θα προσπαθήσει να εξοικονομήσει όσα περισσότερα χρήματα γίνεται. Γιατί ναι, τον πήραν 90, δίνουν 100, αποκλείεται. Για 10 εκατομμύρια τον δώσουμε παραπάνω.
0: Ναι.
1: 130 και βλέπουμε.
0: Γιατί τις κάνει όμως αυτές τις απορρίψεις έτσι με δημιουργικό τρόπο, ηρωνία, που κοροϊδεύει η Ατλέτικο.
1: Κοίτα, υπάρχει και τα παιχνίδια μυαλού εδώ, έτσι. Θέλοντας να δείξει ότι η Ατλέτικο δεν είναι τώρα μικρή ομάδα. Έχει μπει στο μεγάλο τραπέζι. Είμαστε και εμείς εδώ, σου λέει. Δεν θα μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε από εμάς. Χωρίς να το θέλουμε εμείς. Και επειδή ξέρω ότι η Ρεάλ, εντάξει, είναι η Ρεάλ. Μια σκέψη, έχει παίξει 3 φορές σε τελικό Champions League Ατλέτικο Ρεάλ. Και έχει βγει και τις τρίτες η θυμμένη η Ατλέτικο. Παίζει το ρόλο του γι' αυτό, έτσι. Δείχνει κόμπλεξ. Κάτι δείχνει, θέλω να σου πω. Και προσπαθούν κι αυτοί εκεί που μπορούν να δείξουν τη δύναμή τους. Λογικό είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λογικό το βρίσκω εγώ. Ο Χούλιαν Άλβαρες πάντως θα είναι το μήλο της έρηδες του καλοκαιριού. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλήξει στην Μπαρσελόνα.
0: Και να δούμε πώς θα τα πάει και στο Μουντιάλ. Σκεφτόμουν.
1: Βέβαια. Έτσι είναι.
0: Σκεφτόμουν χθες, Μάνο, πόσο κρίμα είναι αυτές οι ώρες που είναι οι αγώνες. Το λέγαμε όλη τη χρονιά ότι θα είναι περίεργες ώρες και αυτά. Αλλά τώρα που το βιώνεις, λες, δηλαδή, κρίμα.
1: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς τώρα, εντάξει.
0: Ναι. Έχει ματσάρα μία η ώρα πάντως Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Βραζιλία-Μαρόκο, ναι. Το πρώτο σπουδαίο ματς μέχρι τώρα. Κοίτα, όλα τα παιχνίδια μας τώρα δεν είναι άσχημα.
0: Ισχύει.
1: Είναι το 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη. Μπαλογκούν, έτσι. Ένα παιδί που έχει μια ιστορία, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει. Αυτός πήρε κατά τύχη υπηκότητα αμερικανική, επειδή γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες η μαμά του από την Γκάνα. Είχε μια πρόσκληση κάποια στιγμή να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιους συγγενείς, δεν θυμάμαι. Και όταν ήταν να επιστρέψει, της λένε, τώρα δεν μπορείς, κινδυνεύει η εγκυμοσύνη σου, θα κάτσεις εδώ. Και το γέννησε εκεί το παιδί. Αυτομάτως μπορούσε να διαλέξει και αμερικανική υπηκότητα. Και τη διάλεξε, γι' αυτό πέσει στην εθνική ομάδα, τον είπα. Ιδάλλως θα πρέπει να παίζει εθνική Γκάνα ή ακόμα και Γαλλία. Πέσει στη Μονακό και διακρίνεται, όπως ξέρουμε.
0: Ναι, από Ακαδημίες Άρσεναλ, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και διάλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες και χθες πέτυχε και τα δύο γκολ, σήμερα το πρωί μάλλον. Πολύ καλός, ο κορυφαίος της αναμέτρησης, ο Ποτσετίνο έσταζε μέλη συνέντευξη τύπου για τον Βαλογκούν και όλοι κερδισμένοι.
0: Πάντως, καλά, το Μαρόκο έχει και επειδή λέμε ότι το πιο μεγάλο μάτς που ενδέχεται να δούμε είναι το απόψινο.
1: Ναι, μέχρι τώρα αυτό είναι, το Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Έχει απουσίες, δεν είναι ο Ζανζουλή Λίπη που έκανε πράγματα και θαύματα με την Μπέτις φέτος, τον απολαύσαμε και κόντρα στον Παναθηναϊκό.
1: Υπάρχει και δεκάδα από αυτούς που γνωρίζουμε και έχουν παίξει στην Ελλάδα. Ο Ελκαμπή θα είναι στον πάγκο. Ο Νεϊμάρ δεν είναι ακόμα έτοιμος, δεν θα το χρησιμοποιήσει ο Κάρλο Αντσελότη. Ο Ραφίνια θα παίξει. Εντάξει, πιστεύω θα είναι καλό παιχνίδι. Πιστεύω τώρα, εντάξει. Αλλά γενικά μέχρι τώρα το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει καλά παιχνίδια.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι σούπερ, αλλά καλά παιχνίδια. Δηλαδή τα βλέπεις ευχάριστα. Δεν μπορεί να πει κανένας τι κάνει τον κούρα σε κάποιο παιχνίδι. Ακόμα και το Καναδάς Βοσνία ήταν δύσκολο παιχνίδι, έτσι.
0: Με ωραίο μάτς, πολλές φάσεις, πολλές φάσεις.
1: Μ' άρεσε που η Βοσνία είναι πολύ καλή συγκροτημένη ομάδα. Έτσι χρειάζεται να γίνει η Εθνική Ελλάδος για να πάει σε μεγάλες διοργανώσεις. Είδες η άμυνα, η γρήγορηση, οι αλλαγές τοποθεσίες, η κυκλοφορία της μπάλας. Αυτά δεν τα έχει ακόμα η Ελλάδα και πρέπει να τα αποκτήσει. Έχει καλύτερα ταλέντα, έτσι, μεσοεπιθετικά πάντα. Αυτό πρέπει να αποκτήσει, τέτοιο στυλ. Έτσι πρέπει.
0: Μιας και αναφέρθηκε στην Εθνική Ελλάδος, βλέπεις Τζόλι να παίρνει το αεροπλάνο για Λονδίνο.
1: Για Αρσενάλ λες. Δεν ξέρω, δύσκολο. Εντάξει, κοίτα να δεις. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλο άνοιγμα του Χρήστου αν προτιμήσει αυτή τη στιγμή να πάει στην Arsenal. Δεν ξέρω είναι το καλύτερο του. Για μένα το καλύτερο του θα είναι να πάει σε γερμανική ομάδα, περισσότερο στην Borussia Dortmund. Εκεί θα μπορέσει και να αναδειχθεί ο ίδιος και να βελτιωθεί και να βοηθήσει και την ομάδα του. Η Arsenal αυτή τη στιγμή που κάνει πρωταθλητισμό και θα κάνει και τη νέα σεζόν και θα κινήσει και περισσότερο το Champions League, θα έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις. Και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ο Τζόλης είναι έτοιμος για αυτό το άλμα, γιατί θα είναι άλμα στην ουσία από την Club Brugge να πας στην Arsenal.
0: Ναι, αν και έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με την Norwich και είχε πει ότι ήταν λάθος, μου βιάστηκα που πήγα από την Premier League.
1: Εντάξει. Δεν είναι
0: εσείς λες ναι, να πάει πιο μεθοδικά. Ναι, ναι. Πάντως και η Dortmund προφανώς αγωνίζεται στο γερμανικό πρωτάθλημα που χρειάζεται τέτοιους ταχυδυναμικούς παίκτες.
1: Η Dortmund είναι ομάδα που βοηθάει τα νέα ταλέντα. Θυμήσου, ο Χολάντ από εκεί αναδύθηκε. Ο Τζουντ Μπόελιχαμ από εκεί αναδύθηκε. Δηλαδή είναι καλύτερα να Ντεμπελέ, κάνει το πέρασμα παρά ναι, ο Ντεμπελέ στο ξεκίνημα της καριέρας του. Είναι για μένα το καλύτερο μονοπάτι αυτή τη στιγμή σκαλοπάτι. Από το Βέλγιο να πάει στη Γερμανία. Θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί. Και μετά ας πάει Άρσεναλ, ας πάει Μπάγκερ, ας πάει όπου θέλει το παιδί που λέει ο λόγος. Και Μπαρτσελόνα ή πάει που είναι τα μεγάλα του όνειρα. Εντάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι καλό για τον ίδιο για να βελτιωθεί κιόλας, έτσι. Έχει ακόμα δυναμίες, δεν είναι τέλειος. Αν πάει στην Άρσεναλ θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύω θα δυσκολευτεί πολύ.
0: Και μπαίνει στα βαθιά, ναι.
1: Τα χρήματα βέβαια μιλάνε, έτσι.
0: Βέβαια. Και θα τα πάρει πιστεύω φέτος
1: η Μπρίζ. Αν πει η Arsenal στη Μπρούγκε πάρει 50 εκατομμύρια, εννοείται θα το δώσει τρέχοντας η άλλη. Θα πει πάρει και τα εισιτήρια του αεροπλάνου.
0: Και λέγαμε πριν για ποσά, δεν νομίζω ότι τα 50 είναι πολλά για Arsenal.
1: Όχι, εννοείται. 50 έχει δώσει για τον Καλαφιόρη. Τον Καλαφιόρη τώρα από ό,τι λέγεται θέλει να τον πάρει ο Μωρίνιο στη Ρεάλ. Θα δούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Πάντως η Ρεάλ θα κάνει πολλές κινήσεις φέτος, βλέπω. Και περιμένω να δω. Αφού δεν έδωσε τα 150 εκατομμύρια, δεν τα πήρε η Ατλέτικο ή το Χούλιαν Άλβαρες. Γιατί όσον αφορά τον Ολίση Μπάγκερ, είπε εμείς ούτε με 500 δεν τον δίνουμε. Και δεν έχουν βάλει ρήτρα και καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν βάλει μια ρήτρα όπως είναι τα πράγματα.
0: Επικίνδυνο.
1: Επικίνδυνο τώρα, βέβαια. Εντάξει.
0: Μάνο, κάπου εδώ πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψηνή σου παρουσία.
1: Καλή συνέχεια πάνω.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης και εγώ.
0: Αυτός ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, στην καθιερωμένη παρουσία του στην εκπομπή. Πάμε μουσικά για μισό λεπτό μέχρι το διαφημιστικό break και πίσω για το τελευταίο μισάωρο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Αποθεώθηκε η επιστροφή του Παναθηναϊκού στο Telecom Center, και όπου βρέθηκαν sold out, το γέμισαν μάλλον όλοι οι φίλοι που δικαιούνται στο κλειστό του Αμαρουσίου, για να δουν στο Glass Floor το Game 5 που διεξήχθη στο ΣΕΦ και ανέδειξε πρωταθλητή Ελλάδα στον Ολυμπιακό. Το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής ξεκίνησε. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως τις 12 όπως κάθε Σαββατόβραδο. 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς, είστε συντονισμένοι. Ο Κέντρικ Νάν, όπως γνωστοποιήθηκε και από τη μετάδοση της δημόσιας τηλεόρασης, αντιμετώπιζε πρόβλημα στα πλευρά με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Εν τέλει, στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου τον είδαμε στο παρκέ. Μετά και την ένταση που έγινε με τον Ταϊρίκ Τζόνς, αρχικά με τον Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, ό,τι προηγήθηκε, και τον Ταϊρίκ συνέχεια, αποβλήθηκε ο Αμερικάνος στάρ του Παναθηναϊκού. Και μετά το ματς πήγε στο Υγεία, στο νοσοκομείο Υγεία, γιατί έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά. Νομίζω κιόλας ότι με αυτό το πρόβλημα μπήκε να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο. Αρκετές ενδιαφέρουσες δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη τύπου του coach Μπαρτζόκα με τους πρόεδρους Αγγελόπουλους. Ακούσατε νωρίτερα εδώ στον αέρα της εκπομπής τι είπε για την άφιξη του Φουρνιέ στον Πειραιά. Ότι δεν το γνώριζε ότι έχουν συμφωνήσει, ότι συμφώνησε με τους Αγγελόπουλους χωρίς να τον ενημερώσουν. Βέβαια αυτός το γνώριζε, δεν μπορούσε προφανώς να πει κάτι και τον ήθελε. Έχει πάντως δικαίως εξελιχθεί στον ηγέτη του Ολυμπιακού ο Εβάν Φουρνιέ. Προφανώς δεν θα λέμε μόνο τη μεριά του νικητή, και ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές εξελίξεις στο δικό του στρατόπεδο μετά και την απώλεια ενός ακόμη μεγάλου τίτλου, και έχει και μια σχετική ομιλία απολογισμού ο Εργίνα Ταμάν στους παίκτες στα αποδυτήρια. Θα σας μεταφέρω με λεπτομέρεια τι είπε στους παίκτες του ο Τούρκος προπονητής. Είμαι σίγουρος ότι οι φιλαθλοί μας μετά το αποτέλεσμα στη EuroLeague είναι τώρα περήφανοι για την σπουδαία προσπάθειά σας. Δυστυχώς τα δύο πρώτα μάτς που παίξαμε εδώ στο ΣΕΦ η διαιτησία δεν ήταν όπως σήμερα. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και για τη στήριξη που μου δώσατε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου. Καλό όταν ένας προπονητής έχει αυτογνωσία και ξέρει ότι λόγω του ταπεραμέντο, του ιδιαίτερου χαρακτήρα, εγωισμού, πείτε το όπως θέλετε, που έχει, να είναι πολύ απαιτητικός. Εγώ δεν συμφωνώ με την τεχνική του πάντως να βγάζει τη σέντρα παίκτες και πολλές φορές να τους δείχνει ως μια αιτία για μια ήττα ή μια δύσκολη περίοδο που διανύει ο σύλλογος που προπονεί. Δεν ήταν εννοώ ο μέθοδος που την ανέπτυξε όσο είναι στον Παναθηναϊκό τα τελευταία 3 χρόνια. Το έκανε και στο παρελθόν αυτό για όσους το παρακολουθούσαν. Και να πούμε κιόλας ότι για ακόμη μια φορά θα πω, όπως είπε και ο κύριος Γκουγκαλίδης στην αρχή της εκπομπής, δεν συμφωνώ ο Παναθηναϊκός στις απώλειες των δύο μεγάλων τίτλων φέτος να τις ρίχνει στη διαιτησία. Έχει ζητήματα να λύσει και καλύτερα για το δικό του καλό για να τα διορθώσει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει από τα διαιτητικά του παράπονα, αλλά τα ζητήματα είναι πιο πρακτικά και νομίζω είναι στα χέρια του και όχι στο να τα ρίχνει στους άλλους.

Πρόεδροι Αγγελόπουλοι μάλιστα έκαναν και μία ιδιαίτερη δήλωση στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον προπονητή Coach Μπαρτζόκα. Ο αντίπαλος μιλάει 365 μέρες τον χρόνο και κάνει 3.000 αναρτήσεις. Εμείς μιλάμε μετά από κατάκτηση τίτλων. Δεν θέλω να πάρω μέρος, αλλά να μπορώ να πω ότι δεν ισχύει. Ισχύει, η αλήθεια είναι αυτή. Από τα συχνά story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου περί κατάκτησης EuroLeague, τόσο σιγουριάς και για το πρωτάθλημα, απόλυτες δηλώσεις, απαιτητικές, με υψηλές προσδοκίες, ενώ στο παρκέ αποτυπώνεται το αντίθετο. Όταν η ομάδα έτρεχε σε ρητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά ας πούμε έκανε μία νίκη κόντρα στη Ρεάλ για παράδειγμα, με τον Αταμάν να λέει στους συναδέλφους δημοσιογράφους: συνεχίστε να γράφετε ότι είμαι κακός προπονητής και αυτά, και ότι είμαστε σε κρίση, κακή περίοδο, τι έλεγε. Για να βελτιώσεις μια δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, μια δύσκολη περίσταση, για να βελτιωθείς, να ανακάμψεις αγωνιστικά, ψυχολογικά από κάπου, πρέπει πρώτα να το αναγνωρίσεις. Άμα αγνοείς το πρόβλημα ή δεν βλέπεις πως έχουν τα πράγματα, νομίζω ότι αφού αυτό αυξάνεται και σε μεγάλο βαθμό εν τέλει βγαίνεις χαμένος, κάτι το οποίο έγινε στους δύο μεγάλους τίτλους που διεκδίκησε φέτος η ομάδα του Αταμάν. Αυτή είναι η γνώμη μου, μην πέστε να με φάτε. Βασικά ο καθένας σας εκφραστεί όπως αυτός νομίζει, αλλά ταπεινά σας την εκφράζω. Και εγώ περιμένω και τις δικές σας απόψεις στα μηνύματα. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, ο αριθμός Viber 6939 943 943.

Προς ενημέρωσή σας, 71ο λεπτό για το παγκόσμιο κύπελο. Η Ελβετία από το 17ο λεπτό εξακολουθεί να προηγείται 1-0 του Κατάρ χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμπολό. Υπάρχουν και άλλες ποδοσφαιρικές ειδήσεις που έχουν προκύψει τη τελευταία ώρα. Δημοσίευμα από το εξωτερικό λέει ότι η Βίντσεπ Λότζ, ομάδα από την Πολωνία, είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ τον Κάρολ Σβιντέρσκι από τον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός επιθετικός, νομίζω και αυτός ενδέχεται να αποτελέσει παρελθόν, κάτι το οποίο δεν συνέβη τον Ιανουάριο, αλλά δεν βλέπω το λόγο να μην γίνεται τώρα. Είναι μεγάλο το ξεσκατάρισμα που πραγματοποιήθηκε μεσοβδόμαδα στο πράσινο ρόστερ. Βέβαια σήμερα ο μήνας έχει 13 Ιουνίου. 23 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο του παιχνίδι από τα 6 προκριματικά για το Conference League που έχει να δώσει. Πολλοί παίκτες έχουν ενημερωθεί είτε ότι είναι σε θυσμένη θέση, είτε ότι παιδιά, ευχαριστούμε για την παρουσία σας, καλή συνέχεια. Άλλοι ανακοινώθηκε ήδη ότι ολοκληρώθηκαν τα συμβόλαιά τους, οι δανεισμοί τους όπως Ρενάτο και Λαφών. Τώρα τι γίνεται? Μέσα σε ένα μήνα και 10 μέρες ποια ομάδα θα παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός? Μεγάλο και ωραίο ζήτημα και ερώτημα.

Να πούμε πάντως ότι στην πολωνική Βίντσεπ Λότζ από τον Ιανουάριο αγωνίζεται ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και συμπατριώτης Πολωνός του Σβιντέρσκι, ποιος άλλος, ο Μπαρτομιέι Ντραγκόφσκι.

Προφανώς θα επανέλθουμε σε μπασκετικό περιβάλλον. Είπαμε από την αρχή, αυτό επικρατεί απόψε. Γιατί έχουμε εξέλιξη στους τελικούς και στις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες του μπάσκετ. Στην Τουρκία η Μπεσίκτας με το καλημέρα έκανε break στη σειρά των τελικών. Επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας και προηγείται 1-0 στους τελικούς. Η Μπεσίκτας που διεκδικεί και είσοδο στη EuroLeague, να δούμε αν θα το πετύχει. Χθες γνωστοποιήθηκε ότι η Μονακό θα αγωνιστεί από τη νέα σεζόν στο EuroCup. Εκεί θα δώσουν προφανώς το παρόν οι δικοί μας Άρης ΠΑΟΚ. 88-80 η νίκη εκτός έδρας της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη κοντρά στη Φενέρ. Έτσι πήρε κεφάλι η ασπρόμαυρη ομάδα

Η Αρμάνι που προφανώς πολύ το γνωρίζετε και από ό,τι είδαμε σήμερα και στο σεφ από την τηλεόραση ή όσοι βρεθήκαμε εκεί, είναι ότι ενδεχομένως θα είναι και ο επόμενος σταθμός καριέρας του Άλεκ Πίτερς. Αυτό είναι που συγκεντρώνει το σενάριο τις περισσότερες πιθανότητες αυτή την ώρα που μιλάμε. Εβδομικοστό πέμπτο λεπτό στο παγκόσμιο κύπελο. Παραμένει το προβάδισμα 1-0 της Ελβετίας κόντρα στο Κατάρ. Είπαμε σκόρερ στο 17ο λεπτό με εύστοχο πέναλτι ο Εμπολό.

Ενώ Εμπολό χάνει ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία σε 76 λεπτό για να διπλασιάσει τα προσωπικά του γκολ αλλά και το προβάδισμα για την χώρα του, την Ελβετία. 76 λεπτό παραμένει το 1-0. Ο Ολυμπιακός εχθές μπορεί να ετήθηκε από την προ-ρέκο στον ημιτελικό του Champions League ανδρών για το πόλο, το άθλημα του πόλο μιλάμε. Πάντως, πρωταθλήτρια Ευρώπης στέφθηκε η Μπαρτσελονέτα που επικράτησε τις προ-ρέκο 16-17 να είμαι ακριβής, στο μεγάλο τελικό του Champions League και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά το 2014 η Μπαρτσελονέτα με αυτή την νίκη στον τελικό. Μιας και μιλάμε για ισπανική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, πάμε πάλι εκτός συνόρων, πάμε ξανά σε μπασκετικό περιβάλλον, γιατί το προηγούμενο Σάββατο λέγαμε για το στραπάτσο που δέχτηκε η Ρεάλ και έμεινε με 3-1 εκτός, με 2-1 με συγχωρείτε, εκτός ημιτελικών του ισπανικού πρωταθλήματος από την Τενερίφη. Τενερίφη, πολύ δυνατή δύναμη διαχρονικά του ισπανικού μπάσκετ, έδωσε και το παρόν για δεύτερο διαδοχικό Final Four στο Basketball Champions League φέτος. Πάντως δεν είχε καμία τύχη η Τενερίφη κόντρα στην Μπαρτσελόνα που με σκούπα οι Καταλανοί έκαναν το 3-0, επικράτησαν 85-76 στην έδρα τους και προκρίθηκαν στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος. Διορθώνω στις Κανάριες Νήσους διεξήχθη η αναμέτρηση με 85-76 νικήτρια η Μπαρτσελόνα και τώρα περιμένουν οι Καταλανοί να μάθουν τον αντίπαλό τους στους τελικούς του πρωταθλήματος από το άλλο ημιτελικό ζευγάρι που αποτελείται από τις Βαλένθια και Μπανταλόνα. Εκεί οι νυχτερίδες προηγούνται 2-0 στη σειρά, έχουν το μεγάλο προβάδισμα να προκριθούν αυτοί στους τελικούς και να αντιμετωπίσουν την ομάδα του Πασκουάλ. Πάντως η Βαλένθια φέρεται, όπως διέρευσε σήμερα νωρίς το μεσημέρι, να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με το TJ Shorts για να αποτελέσει τον αντιμοντέρο που έρχεται στον Ολυμπιακό. Και να δούμε αν, όπως μας είπε ο Σωτήρης Γεωργίου την ώρα που πραγματοποιούσε το δικό του σχόλιο και τον απολογισμό της σεζόν για τους δύο Ιωνίους, αν ο Μπαντιό θα αποτελέσει έναν αντιγκράντ στο πράσινο ρόστερ. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο του 943 Inter Veteran Sports, όπως κάθε Σαββατόβραδο αυτή την ώρα παρέα για περίπου 10 λεπτά ακόμη και εννοείται έχετε και εσείς ενεργό ρόλο στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας στον αριθμό Viber του σταθμού 6939 943 943 άχρεος τίτος.

Μας στέλνει το δικό του μήνυμα ο Πίτερ, όπως υπογράφει το όνομά του, στο Viber. Έχει μια πανηγυρική φωτογραφία με όλο το ερυθρόλευκο ρόστερ του Ολυμπιακού να πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχει μάλλον και τον τρόπο της EuroLeague φωτογραφία, αλλά έχει μεγάλη πρωταγωνίστρια αυτή η αφίσα, όπως αποτυπώνει.

Από το μήνυμα του Πίτερ, την διαιτήτρια τη Βασιλική Τσαρούχα να κρατάει το τρόπαιο του ελληνικού πρωταθλήματος. Προφανώς είναι φίλος του Παναθηναϊκού και εκείνος θέλει να ρίξει την απώλεια του δεύτερου μεγαλύτερου τίτλου που διεκδίκησε φέτος και έχασε η ομάδα του στη διαιτησία.

0: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την ομιλία των Πρόεδρων Αγγελόπουλων στα Ερυθρόλευκα, αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό.
1: Σήμερα είναι μια ιστορική βραδιά. Today is a historic night. Ο Ολυμπιακός θα το κάνει το 2012, Ευρωλίγα και Πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός hasn't won Euroleague and the Champions since 2012. Μας κάνετε περήφανος, make us proud. Γράψατε ιστορία. History is written tonight. Συνεχίζουμε. And we continue. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Thank you very much for everything. Είστε καλύτεροι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. You are the best in Europe and in Greece. Το αξίζετε 100%. You deserve what we achieved 100%. Και συνεχίζουμε για ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε!
0: Αυτό ήταν το μήνυμα των Πρόεδρων Αγγελόπουλων. Προφανώς και θα είναι πλήρως ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι από τη φετινή παρουσία της ομάδας τους σε ένα ρόστερ το οποίο έφτασε στο όριο συμμετοχής των παικτών που δικαιούται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 19 παίκτες αγωνίστηκαν για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αρκετοί και μέσα σε σεζόν αποτέλεσαν παρελθόν, άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Μιλάμε, ας πούμε, για το Σεμπεν Λί που αποχώρησε, πήγε στην ΕΦΕΣ. Τώρα ο Λί και όλα σοδεύει για Ζαλγκίρις. Η Ζαλγκίρις η οποία θα κληθεί να βρει και τον αντικαταστάτη του Φρανσίσκο, που μετά τη χθεσινή απονομή του τίτλου πρωταθλήματος στη Λιθουανία χαιρέτησε όλο το φιλάθλο κοινό της Αλγύρης. Να δούμε αν θα πάει να αγωνιστεί για λογαριασμό της Βιλερμπάν στην πατρίδα του. Βιλερμπάν που πλέον ανήκει στον Τόνι Πάρκερ και βλέπουμε, μάλλον ότι είναι υπό τις οδηγίες του ο σύλλογος της Λιόν, και βλέπουμε πόσο δυναμικά κινείται μεταγραφικά εν ώψη της νέας σεζόν. Βέβαια, αυτές τις περιόδους κάθε χρόνο ακούμε μεγάλα λόγια. Τέτοια λέγαμε και πριν ένα χρόνο ενδεχομένως για την Ντουμπάι. Πήρε μεγάλα ονόματα, βαριά συμβόλαια. Ας πούμε και τον Καμπεγγέλε από την ΑΕΚ. Πόσο καλός ήταν σε αρκετές αναμετρήσεις ο Καμπεγγέλε. Ο Πετρούσεφ, ο Ντουέιν Μπέικον. Να δούμε αν θα κινηθεί ενδεχομένως για το Τζέριαν Γκραντ που φημολογείται η Ντουμπάι. Πάντως δεν είναι και δύσκολο, άμα θέσει κάποιον στο μεταγραφικό της στόχαστρο, να τον αποκτήσει με τα μεγάλα συμβόλαια που μπορεί να του προσφέρει. Προφανώς και είναι ικανοποιημένοι οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι από τη φετινή επίδοση της ομάδας τους, αλλά δεν γίνεται να διαψεύσουμε αυτό το οποίο λένε ότι ήταν οι κορυφαίοι σε Ευρώπη και Ελλάδα. Αφού αυτό αποτυπώθηκε στο γήπεδο, εμείς πώς θα ισχυριστούμε κάτι αντίθετο? Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και εύκολα αντιληπτό από όλους όσους μας ακούτε. Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, κιόλας μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής για να επανέλθουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον, ο Νικολός Κύρα, ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, επιμένει ότι ο Λουτσέσκου είναι το πρώτο φαβορί, ο βασικός υποψήφιος, να το πω πιο σωστά, για να αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στην τεχνική ηγεσία της Al Sadd ομάδας από το Κατάρ. Να δούμε αν ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα ολοκληρώσει σύντομα, αυτές τις μέρες δηλαδή, την δεύτερη θητεία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Ο πρωτομάστορας του Ολυμπιακού, το είπε και ο κύριος Γκουγκαλίδης στην αρχή της εκπομπής, μπαίνοντας δυναμικά για το δικό του 18 λεπτό όσο διήρκησε σχόλιο. Πρωτομάστορας των Πειραιωτών, ποιος άλλος, ο προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο οποίος χωρίς καμία αμφιβολία γίνεται ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού. Με αυτόν στον πάγκο, οι Ερυθρόλευκοι έχουν πανηγυρίσει κατάκτηση 14 παρακαλώ τίτλων. Η αρχή έγινε στο Λονδίνο το 2012. Λάθος, το 13, το 12 ήταν ο Ιφκοβιτς. Με αυτόν ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει και το διπυρωτικό κύπελο. Οι υπόλοιποι 12 τίτλοι είναι 3 κύπελα Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, 4 Super Cup, η φετινή Ευρωλίγκα προφανώς στο Glass Floor και 4 πλέον πρωταθλήματα. Την τελευταία πενταετία έχει χάσει τα εγχώρια σκύπτρα μόνο το 2024, τότε με την ολική ανατροπή 3-2 του σκόρ από τον Παναθηναϊκό, που τότε εκείνος απολάμβανε την κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας.

87ο λεπτό στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ελβετία έχει το προβάδισμα 1-0 από το 17ο λεπτό. Προηγείται του Κατάρ. Το γκολ το πέτυχε ο Εμπολό από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 17ο λεπτό. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και της απόψινής εκπομπής. Αυτό που σας έλεγα πριν για τον coach Μπαρτζόκα που έφτασε τους 14 τίτλους με τον Ολυμπιακό. Έπιασε τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος είχε βγάλει τον Ολυμπιακό από τα πέτρινα χρόνια. Είχε πάρει 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Στη λίστα με τους πιο πετυχημένους προπονητές προφανώς είναι και ο Ντούσαν Ίβκοβιτς. Τρίτη θέση, έχει 6 τίτλους. Από άποψη τίτλων είναι η σχετική κατάταξη. 2 Ευρωλίγκες, 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα Ελλάδας. Ο 61χρονος πλέον προπονητής του Ολυμπιακού. Να δούμε και πώς θα και πότε θα ανακοινωθεί η επέκταση συνεργασίας. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο να μην πραγματοποιείται. Έχει φτάσει πλέον τους 14 τίτλους με την αγαπημένη του ομάδα. Κάπου εδώ και η απόψινή εκπομπή ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν στο ακροατήριο. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο Γκαλίδη, Σωτήρη Γεωργίου, Μάνο Σταραμόπουλο για την παρουσία τους στην εκπομπή, κυρίως με μπασκετική επικαιρότητα. Λογικό μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στο Σταδιο Ειρηνής και Φιλίας, θετικά και αρνητικά, γιατί και αυτά είχαν την προβολή που τους άρμοζε. Θα πω εγώ όμως, ας μην μένουμε με αυτά, και αυτά δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν στον αθλητισμό. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ελλάδος μετά το γεγονός ότι έχει στεφθεί και πρωταθλητής Ευρώπης. Δίκαια θα πω εγώ, αυτό αποδείχθηκε στο παρκέ. Ευχαριστώ και τον δικό σας ενεργό ρόλο στην εκπομπή με τη μεγάλη παρουσία σας στα μηνύματα στο Viber του σταθμού. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break. Σας ευχαριστώ όλους όσοι ήσασταν στην ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Καλή διασκέδαση σε όσους βγουν. Τον Παναγιώτη Βολάνη που ήμουν στο μικρόφωνο το τελευταίο 2 ώρο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.